και την ευλαβούντο και την προσκυνούσαν και την λειτουργούσαν. Κάποια φορά ο πειρατής Ραχάτη με πολυάριθμο πειρατικό στόλο πλησίασε στη Μονή και διέταξε τους άνδρες του να ορμήσουν στη Μονή με την εντολή να κουρσέψουν και να επιστρέψουν με τα λάφυρα. Οι άνδρες του επέστρεψαν στο πλοίο άπρακτοι, δηλώνοντάς του ότι εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μονή από μία γυναίκα η οποία στέκεται στην είσοδο και δεν τους επέτρεψε να προχωρήσουν. Ο Ραχάτη οργισμένος επέδραμε στην Μονή, αποφασισμένος να εκτελέσει αυτά που οι άνδρες του δεν πραγματοποίησαν. Φθάνοντας στην Μονή βρέθηκε απέναντι στην εικόνα της Πορταΐτισσας και οργισμένος χτύπησε την εικόνα με το ξύφος του, χτύπησε το πρόσωπο της Θεοτόκου και από την πληγή άρχισε να ρέει αίμα που τον περιέλουσε. Έντρομος αναγνώρισε θαύμα και οδυρώμενος ζητούσε συγχώρεση. Μετανόησε, βαπτίστηκε χριστιανός, έγινε μοναχός, έμεινε μπροστά στην εικόνα προσευχόμενος, ζήτησε να τον αποκαλούν βάρβαρο. Μετά τον θάνατό του αγιοποιήθηκε και είναι ο Άγιος Βάρβαρος που εορτάζεται στις 15 Μαΐου.

θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της ευγενούς υπομονής σας. Θέλω να πιστεύω ότι κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον Άγιο Τίτο θα απολαύσετε το κάλος του ναού, την ιστορικότητα και τη θρησκευτικότητα που εκπέμπει με διαφορετικό βάθος. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Έτσι που είμαι δεμένος, χτυπάω πάνω στην ξύλινη σέλα του κριτικού υποζυγίου μου. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, έχω μόνον ένα αναβολέα για να στηριχτώ. Η στάση αυτή με κουράζει και πολύ γρήγορα μελανιάζουν τα οπίσθια. Θα προτιμούσα να περπατήσω ξυπόλυτος. Προσπαθώ να κατασκευάσω ένα λουρί αναβολέα με τη ζώνη μου για να στηριχτώ και να μετριάσω το σφάχτη στα πλευρά που μου κόβει την ανάσα. Το γαϊδουράκι μου δεν μπορεί να καλπάσει. Καθώς δεν προχωράει με την επιθυμητή ταχύτητα, οι στρατιώτες με χτυπούν βίαια αντί να δείρουν το ζώο και εγώ με τη σειρά μου αναγκάζομαι να το κεντρίζω με τις φτέρνες μου για να αποφύγω τα χτυπήματα. Οι σύντροφοί μου που βαδίζουν πλάι μου είναι πιο τυχεροί. Είναι πολύ πιο άνετοι και καταργέμαι τα παπούτσια μου που κόπηκαν και με ανάγκασαν να πορεύομαι με αυτόν τον τρόπο. Στα μέσα της διαδρομής η ομάδα μας σταματάει μπροστά σε μια αυλή όπου μας κοιτάζουν μερικοί περίεργοι κριτικοί. Με διαταγή του αρχιλοχία, οι χωρικοί μας φέρνουν νερό για να πιούμε. Όλοι ξεδιψάμε, στρατιώτες και εχμάλωτοι. Αυτή τη φορά δεν έχει υπεροψία, είμαι πολύ διψασμένος και η τολαρίγγη μου και τα χείλη μου έχουν ξεραθεί. Πίνω το δροσερό νερό που μου φέρνει ένας στρατιώτης. Τι ωραίο που είναι, τι καλά είναι να πίνεις όσο θες. Τίνω το ποτήρι μου στην αγρότησα που μας έφερε ένα φλασκί γεμάτο δροσερό νερό. Διασταυρώνονται τα βλέμματά μας, είναι αναστατωμένοι. Με τρεμάμενα χέρια μου ξαναγεμίζει το ποτήρι που το αδειάζω μονορούφι για να σβήσω την πυρετόδη δίψα μου. Ευχαριστώ τη γυναίκα και της λέω «Είμαι Γάλλος». Το βλέμμα της με ακολουθεί και απευθύνει μια προσευχή στον ουρανό που τον επικαλείται ως μάρτυρα. Συνεχίζουμε την πορεία μας βόρεια προς την Κομμαντατούρ, το διοικητήριο στον Αμπελούζο, όπου θα μάθουμε για την τύχη μας. Στις 9 το βράδυ διασχίζουμε τη μικρή γέφυρα πάνω από τον ποταμό και φτάνουμε σε ένα κτίριο που πρέπει να ήταν σχολείο. Την πρόσωψή του κοσμεί μια σημαία με τον αγγελωτό σταυρό. Βρισκόμαστε μπροστά από το διοικητήριο. Σύντομα θα μάθουμε την τύχη μας. Δεν έχω αυταπάτες για το τι μας περιμένει. Το εκτελεστικό απόσπασμα θα είναι σίγουρα η ανταμοιβή μας για την αποστολή μας που κατέληξε με την αιχμαλωσία μας. Ωστόσο η ήττα μας δεν ήταν ολοκληρωτική. Δεν ξεχνάμε ότι καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας, ενώ τα υπόλοιπα δεν ήταν παρά μια προσπάθεια να γλιτώσουμε το τομάρι μας από αυτή την αποστολή αυτοκτονίας και να επιστρέψουμε στη βάση μας για να ξεκινήσουμε άλλη αποστολή. Ακόμη και αν το μέλλον μας είναι πράγματι τόσο μελανό όσο το φαντάζομαι, η αποστολή μας ήταν καρποφόρα. Μήπως δεν πετύχαμε το σκοπό μας, δεν καταστρέψαμε 22 αεροπλάνα, τις βόμβες και άλλες σημαντικές εγκαταστάσεις στις βάσεις του Ηρακλείου. Σκέφτομαι τους δικούς μου που δεν θα τους ξαναδώ ποτέ. Σκέφτομαι τη φτωχή μου μάνα, τον άρρωστο αδερφό μου, την αραβωνιαστικιά μου που έμειναν στη Γαλλία. Ο κύβος ερήθη. Τολμώ να ελπίζω ένα πράγμα μόνο, ότι δεν θα προχωρήσουν σε αντίπεινα κατά της οικογένειάς μου. Έχω ένα και μοναδικό σκοπό, να καταστρέψω τις φωτογραφίες και τη διεύθυνση που έφερα μαζί μου βλακωδώς. Ξέρει κανείς όταν φεύγει σε αποστολή ότι θα αφήσει εκεί τα κόκαλά του? Όχι. Η εμπιστοσύνη μας στον εαυτό μας ήταν ακλόνητη. Θα τα καταφέρναμε. Οπότε γιατί να αφήσω τις φωτογραφίες που είχα κρατήσει μαζί μου με τη βεβαιότητα της επιτυχίας μου? Τα ουρλιαχτά του αρχιλοχία με προσγειώνουν στην πικρή πραγματικότητα. Με κατεβάζουν βία από το γαϊδουράκι και με δέρνουν γερά. Μόλις που προλαβαίνω να τακτοποιήσω τα ρούχα μου, όπως μας συμβούλευσε ο ταγματάρχης. Ο Ζακ μου και εγώ είμαστε δεμένοι πιστάγκωνα. Αναγκαζόμαστε να σκύβουμε για να μην πνιγούμε από το σκοινί που μας φύγει το λαιμό. Η στάση αυτή είναι οδυνηρή. Ο Μπερζέ έχει τα χέρια ελεύθερα σε αναγνώριση του βαθμού του. Οι στρατιώτες τον καλύπτουν με τα αυτόματά τους. Με ισχυρή συνοδεία ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια του διοικητηρίου. Έχουμε φτάσει στον Αμπελούζο. Μας πρόχνουν σε μια αίθουσα με χαμηλό φωτισμό. Το θέαμα που βλέπουμε μπροστά μας μας υπενθυμίζει ότι είμαστε εχμάλωτοι για την περίπτωση που θα το είχαμε ξεχάσει. Ένας νοσοκόμος φροντίζει τον στρατιώτη που τραυμάτισε ο Μπερζέ. Του πλένει την πληγή από όπου ρέει άφθονο αίμα. Το νερό ανακατεμένο με το αίμα του τραυματία και το οξυγενέ που του έβαλε ο νοσοκόμος στον ώμο απλώνεται στο πάτωμα της αίθουσας.
Στα δεξιά του δωματίου ένας αξιωματικός, πολύ νεαρός, μας υποδέχεται ευγενικά. Είναι ένας υπολοχαγός, ένα κεφάλι ψηλότερος από όλους μας. Απευθύνεται στον Μπεργέ με αυρότητα, σαν άνθρωπος καλής οικογενείας. Το ύφος του διαφέρει αισθητά από τους φανταρίστικους τρόπους του αρχιλοχία, ενός χείρου με τη στολή του νικητή. «Με συγχωρείτε κύριε, αλλά δεν μιλώ αγγλικά. Μήπως μιλάτε γαλλικά?» Μιλάει τη γλώσσα μας άπτεστα με καλή προφορά. Με μια νότα περηφάνεια στη φωνή του, ο ταγματάρχης Μπεργέ απαντά: «Μα κύριε, είμαστε Γάλλοι». Ο υπολοχαγός κατάπληκτος λέει: «Είσαστε Γάλλοι? Μα αυτό τα αλλάζει όλα. Ανήκετε στο στρατό του στρατηγού Ντεγκόλ?» «Μάλιστα». Ο αξιωματικός εξετάζει τα έγγραφά μας και καταγράφει το βαθμό μας και τα στοιχεία μας σε ένα κατάλογο. Στο νεαρό και συμπαθητικό πρόσωπό του διαγράφεται αμηχανία. Ασφαλώς θα προτιμούσε να είχε να κάνει με Άγγλους αλεξιπτωτιστές. «Κύριοι, πρέπει να αναφέρω το θέμα στον ταγματάρχη μου, καθότι είναι αδύνατο να αποφανθώ στην περίπτωσή σας, η οποία είναι τελείως ειδική». Ήρεμα ο Γερμανός αξιωματικός σχηματίζει ένα νούμερο στο τηλέφωνο του τείχου πίσω του. «Hallo, Herr Major, bitte schön, Herr Major». Ο υπολοχαγός ενημερώνει τον ανώτερό του για την αιχμαλώτησή μας. «Από ό,τι καταλαβαίνω με τα λιγοστά γερμανικά μου, συζητούν την περίπτωσή μας». Ο αξιωματικός συνεχίζει: «Είναι Γάλλοι αλεξιπτωτιστές, μάλιστα, των δυνάμεων του στρατηγού Ντεγκόλ». Έπειτα από μια σύντομη συζήτηση, κατεβάζει αργά το ακουστικό. Σκεφτικός γυρίζει προς το μέρος μας και μας ανακοινώνει ότι ο ταγματάρχης θα έρθει αμέσως. Φωνάζει τους άντρες του και δίνει διαταγές. Οι στρατιώτες βιάζονται, τρέχουν, τακτοποιούν τα ρούχα τους. Ο υπολοχαγός φοράει το άσπρο του χιτόνιο, τη θερινή στολή της μονάδας του. Τακτοποιεί το γραφείο του, κουμπώνει τη στολή του. Όλοι είναι στην τσίτα. Καταλαβαίνουμε τι φήμη πρέπει να έχει ο ταγματάρχης. Θα είναι κτίνος, πράγμα που εξηγεί γιατί του ανέθεσαν αυτό το πόστο. Ακούμε τα χτυπήματα από τις φτέρνες των στρατιωτών που χαιρετούν στο διάδρομο. Ο ταγματάρχης έρχεται, πλησιάζει στην αίθουσα. Η πόρτα ανοίγει απότομα. Ο ταγματάρχης μπαίνει σαν σύμφωνα στο δωμάτιο που βρισκόμαστε. Το βλέμμα του πέφτει μια στιγμή στο λυτημένο και χλωμό πρόσωπο του Γερμανού στρατιώτη που ακόμα τον φροντίζει ο νοσοκόμας. Ο ταγματάρχης εκδηλώνει μια συγκρατημένη οργή. Μας μετρά με ύφος περιφρονητικό και υπεροπτικό. «Είσαστε δολοφόνοι». Για κάμποσα λεπτά ο άνθρωπος αυτός, γύρω στα 50, μας βρίζει σε ένα συνανθήλευμα γερμανικών και γαλλικών. Ασφαλώς εδώ δεν πρόκειται για ένα αξιωματικό καλής οικογενείας, πολιτισμένο και ευγενικό. Μας αποκαλεί ληστές, προδότες και σαμποτέρ. «Θα τη φακιστείτε δυνάμει των άρθων της ανακοχής. Είσαστε ελεύθεροι σκοπευτές. Η γαλλική κυβέρνηση αποδέχτηκε τα άρθρα που σας καταδικάζουν σε θάνατο. Δεν είσαστε στρατιώτες, είσαστε γκάγκστερ. Οι νόμοι του διεθνούς δικαίου απαγορεύουν το σαμποτάζ. Ο στρατηγός Ντεγκόλ είναι ληστής, δεν είναι στρατιώτης». Όση ώρα μας περιλούει με κοσμητικά επίθετα, ο ανώτερος Γερμανός κόβει βόλτες. Ο υπολοχαγός αντιθέτως δεν βγάζει τσιμουδιά μπροστά στον ταγματάρχη του, τον οποίο παρακολουθεί με φόβο και σεβασμό. Ο Μπεργέ, που δεν συγκινήθηκε καθόλου από αυτή τη λογοδιάρεια, περνά στην αντεπίθεση. «Κύριε, δεν είμαστε δολοφόνοι, είμαστε στρατιώτες και φοράμε τις στολές μας». Υπενθυμίζει στο Γερμανό ότι γνωρίζει τα άρθρα της γαλλικής ανακοχής εξίσου καλά με αυτόν. Αμήνεται βήμα προς βήμα με ακριβείς όρους. «Κύριοι, να ξέρετε ότι είμαστε στρατιώτες και ότι αν καταδικαστούμε σε θάνατο, 5 Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί θα του φυκιστούν με τη σειρά τους για τον καθένα από εμάς. Διευκρινίζω, 5 δικοί σας για καθέναν από εμάς». Ο ταγματάρχης ανεβάζει τους τόνους. Η αντεπίθεση του Μπεργέ ήρθε σαν κεραυνός ενερθρία. Ακόμα και ο νεαρός υπολοχαγός δεν μπόρεσε να ελέγξει μια κίνηση κατάπληξης. Μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο αξιωματικών, οι φρουροί μας φύγουν τα δεσμά. Στην αίθουσα μπαίνουν άλλοι δύο αξιωματικοί. Δύο από αυτούς βγάζουν έξω τον Ζακ Μουό. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλοι δύο με παίρνουν με τη σειρά μου και μου χαλαρώνουν τα δεσμά που μου κόβουν τη σάρκα. Πηγαίνουμε προς την τραπεζαρία με φρουρά από στρατιώτες οπλισμένους με υποπολιβόλα. Για μια στιγμή νομίζω πως οι αξιωματικοί που μας συνοδεύουν θα έχουν την ανθρωπιά να μας δώσουν να πιούμε. Προχωρώ πίσω από τους αξιωματικούς και μπαίνω σε μια τραπεζαρία.
Μήπως πρόκειται να φάω ή να πιω? Τον Ζακ τον ανακρίνουν ήδη δύο αξιωματικοί. Καθώς περνάμε, ακούω τον ένα να λέει: «Ήσασταν έξι. Εσείς και ο φίλος σας που σκοτώθηκε είστε τέσσερις. Πού είναι λοιπόν ο Άγγλος και ο Έλληνας που ήταν μαζί σας?» Καταλαβαίνω για άλλη μια φορά ότι εκείνο το παιδί αυτού του καθάρματος μας πούλησε για τα καλά και ενημέρωσε πλήρως τον κατακτητή. Αχ και να είχα μισή ωρίτσα μόνος μου με εκείνο τον κριτικό που είναι υπεύθυνος για την εχμαλώτησή μας, καθώς και για το θάνατο του συντρόφου μας Πιέρ Λεοστίκ. Οι φρουροί μου με οδηγούν ακόμη δεμένο σε ένα τραπέζι απέναντι σε δύο αξιωματικούς που μιλούν καλά γαλλικά. Δυσκολεύομαι να σταθώ όρθιος. Οι αξιωματικοί βλέπουν ότι είμαι δεμένο σε πακέτο και διατάζουν τους φρουρούς μου να με λύσουν. Επιτέλους μπορώ να χαλαρώσω, να κινήσω τα χέρια μου που πονάνε. Οι δύο συνδιαλεγόμενοι είναι νεαροί σε ηλικία. Ο ένας είναι λοχαγός και ο άλλος υπολοχαγός. Είναι ευγενικοί και δεν μοιάζουν σε τίποτα με εκείνο το κτίνο στον ταγματάρχη. Μέχρι εδώ ακούγεται η λαρυγγική προφορά του που κυριαρχεί στη σιωπή της πρώτης μου νύχτας ως θανατοπινίτη με αναβολή. Αναμφίβολο ο Μπεργέ πρέπει να τον παιδεύει και αυτό εξηγεί τα άγρια ουρλιαχτά του ταγματάρχη. Η συζήτησή μου με τους δύο αξιωματικούς είναι κοινότοπη. «Είσαστε τυχεροί που δεν σας σκότωσαν. Πλάκα μας κάνετε αφού θα μας τουφεκίσουν. Πώς και έτσι? Μα ναι, φαίνεται ότι δεν είμαστε στρατιώτες και ότι πρέπει να μας εκτελέσουν». Συνεχίζω σε επιβεβαίωση των λεγόμενων του Μπεργέ. «Οφείλετε να γνωρίζετε, κύριοι, ότι πέντε Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί θα εκτελεστούν για τον καθένα από εμάς. Μα αυτό είναι παράνομο. Μήπως είναι νόμιμο, κύριε, να μην μας θεωρείτε εμάς στρατιώτες? Πόσων χρόνων είστε?» 21. «Είσαστε πολύ μικρός για μια τέτοια δουλειά». «Προτιμώ να μην απαντήσω». «Θέλετε να πάρετε κάτι? Ξέρετε, έχουμε παγωμένο κρασί, δεν μας λείπει τίποτα. Θέλετε να φάτε?» «Δέχομαι την ευχάριστη πρόταση. Απολαμβάνω στη φαντασία μου αυγά με ζαμπόν και άλλες λιγουδιές. Έχω την εντύπωση ότι θα φάω σαν λύκος». Ένας στρατιώτης πετάει μπροστά μου ένα μίζερο κομμάτι μαύρο ψωμί, πολύ μαύρο για να το καταδεχτώ. Η αξιωματική είναι έκπληκτη που περιφρονώ το ψωμί. «Δεν πεινάτε?» «Όχι, κύριε, ευχαριστώ». «Διψάτε?» «Όχι, κύριε». Λίγο αργότερο, ωστόσο, ο στρατιώτης μας σερβίρει ένα ποτήρι παγωμένο κρασί. Παρά τη δίψα μου, είμαι δύσπιστος και αφήνω το δροσερό ποτό που θα μου έσβηνε τη δίψα που μου καίει το λαρύγγι. Αρνούμε ευγενικά οποιαδήποτε τροφή ή ποτό για να μην καταναλώσω από απορριψία κανένα χημικό προϊόν που θα με κάνει να χάσω τον έλεγχο των λεγόμενων μου. Οι φίλοι μου που είναι ακόμη ελεύθεροι, οι σύμμαχοί μας που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους προδώσουν, μας έχουν εμπιστοσύνη. Λοιπόν, Ζακ, θα κάνεις το καθήκον σου μέχρι τέλους. Ενώ μιλάμε για κοινότοπα πράγματα, θα ήθελα πολύ να απαντήσω επί της ουσίας αυτούς τους δύο αξιωματικούς, οι οποίοι προς στιγμή θέλουν να με μπουχτίσουν με τις ανέσεις τους και τον τρόπο που διεξάγουν τον πόλεμο αστραπή. Ένας αξιωματικός μου λέει δίθεν αδιάφορα: «Ξέρετε ότι καταλάβαμε το Τομπρούκ». «Τι?» «Ναι, καταλάβαμε το Τομπρούκ πριν από 2-3 μέρες». Η είδηση αυτή με καταβάλει, αλλά προσπαθώ να κρύψω τη σύγχυσή μου. Σκέφτομαι, μα τι διάβολο κάνουν αυτοί λοιπόν στην Αφρική? Οι δύο αξιωματικοί που θέλουν να μου δείξουν ότι είναι τα αφεντικά συνεχίζουν: «Ξέρετε ότι στην Αφρική χρησιμοποιούμε άρματα μάχης με ψυγεία». Δεν μπορώ να απαντήσω, οι τύποι έχουν έμπνευση, αλλά και οι δυο τους είναι ευγενέστατοι. Ο ένας μου λέει: «Με κάλεσαν να διαναργήσω έρευνα για το σαμποτάζ σας. Είσαστε πολύ θαραλέοι». Εγώ δεν απαντώ. «Είσαστε άσωστο σαμποτάζ». Προτιμώ να χαμογελάσω χωρίς να απαντήσω. «Είμαι ειδικό στα εκρηκτικά και κατάλαβε ότι χρησιμοποιήσατε ένα ύφασμα, ένα είδος σάκου. Είναι πολύ ισχυρό. Κάνατε μεγάλες ζημιές. 22 μεγάλα αεροπλάνα, νομίζω». Εγώ διασκεδάζω μέσα μου. «Οι βόμβες Λιούις μας ήταν τοποθετημένες σε ένα σακί για να διευκολύνεται η πυροδότηση». Σκέφτομαι. «Συνέχισε, φιλαράκο, λέγε εσύ. Για ειδικό στα εκρηκτικά δεν τα πας και πολύ καλά». «Ναι, τι περίεργο ύφασμα που ήταν τα εκρηκτικά μας». «Και πώς λέγονται οι συντροφοί σας που κατάφεραν να ξεφύγουν?» «Δεν ξέρω, κύριοι, τους αποκαλούσα πάντοτε με το βαθμό τους».
Δεν νομίζετε ότι όταν είδαν έρχονται οι άντρες μας το έβαλαν στα πόδια και σας άφησαν εκεί ακολουθώντας μια αγαπημένη συνήθεια των Άγγλων? Δεν απαντώ αμέσως, προτιμόταν να τους αφήσω με την απορία. Αλλά αφού το σκέφτομαι μια στιγμή λέω: «Δεν νομίζω, κύριε, διότι είναι πολύ γενναίοι». Δεν τονίζω ιδιαίτερα τη στάση των συντρόφων μου, τους οποίους γνωρίζω σαν τον εαυτό μου, για να αποφύγω κάθε ερώτηση. Δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Κρύβομαι πίσω από τα διακριτικά του απλού στρατιώτη και ξεχνώ ευχαρίστως τον πρόσφατο προβιβασμό στο βαθμό του 19. Είναι η ίδια τεχνική που υιοθετούσα όταν ήμουν στο εμπορικό ναυτικό και έκανα τον βλάκα για να περάσω από το Τελωνείο. Μετά από τη σύντομη αυτή συζήτηση με δένουν πάλι πισθάγκωνα. Νιώθω μισοπνιγμένος και σκέφτομαι τις ώρες εκπαίδευσης στην πάλη με τα χέρια και το τζούντο. Όλα όσα έμαθα μου φαίνονται τελείως άχρηστα τώρα που είμαι δεμένος έτσι χειροπόδαρα. Επιστρέφουμε στην αίθουσα όπου ο ταγματάρχης συνεχίζει να φωνάζει. Σε όλη τη διαδρομή οι στρατιώτες, οπλισμένοι σαν αστακοί, είναι έτοιμοι να πυροβολήσουν στην παραμικρή απόπειρα αντίδρασης. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αποδεχθώ την κατάσταση και να περιμένω το τέλος, το οποίο σίγουρα δεν θα αργήσει. Όταν ξαναμπαίνω στο γραφείο υποδοχής, ο Μπεργέ συνεχίζει την προσωπική συζήτηση με τον ανώτερο αξιωματικό, ο οποίος είναι ακόμα εξίσου νευρικός. Κόβει βόλτες πάνω κάτω στην αίθουσα και τσαλαβουτά με τις μπότες του στο μείγμα από νερό, αίμα και φάρμακα που σκεπάζει τα πλακάκια. Ο Μπεργέ εξακολουθεί να τονίζει ότι αν του φυκιστούμε θα εκτελεστούν Γερμανοί αξιωματικοί. Στο τέλος αυτής της συζήτησης, ο Μπεργέ με κοιτάζει και μου λέει με λυπημένο ύφος: «Κουράγιο, φίλε μου, και είσαι μόνο 21. Και αμέσως μετά: «Συγχώρεσέ με. Καημένε αρχηγέ, είστε τόσο γενναίος και υψηλόφρον. Πιστέψτε με όμως, δεν σκέφτομαι τη δική μου τη ζωή. Για τον ελάχιστο χρόνο που μου απομένει, αναλογίζομαι τους δικούς μου, την οικογένειά μου που δεν θα ξαναδώ ποτέ. Ας με συγχωρήσουν εκείνοι για τον πόνο που θα τους προκαλέσω». Ο υπολοχαγός που παρακολουθούσε τη συζήτηση των αξιωματικών μου απευθύνεται: «Το όνομά σας? Σιμπάρ Ζακ. Ηλικία? 21, κύριε. Ποιος είναι ο ρυθμός στρατολογικού μητρώου σας? 517 FAFL, κύριε. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει χαμός με τον αριθμό στρατολογικού μητρώου. Ο αξιωματικός μου επιστρέφει το πορτοφόλι και το στρατικό βιβλιάριο που μου τα γλιστράει στις τσέπες ένας στρατιώτης. Η επαφή μου με αυτά τα οικεία αντικείμενα, η παρουσία των φωτογραφιών των αγαπημένων μου ατόμων με ανακουφίζει. Νιώθω πιο δυνατός, ακόμα πιο κοντά στη μάνα μου, την αραβωνιαστικιά μου τη Σιμών, τον αδερφό μου τον Μαξ, τους παππούδες μου, ακόμη και τον πατέρα μου, ο οποίος έκανε το καθήκον του ως Γάλλος πριν από μένα στο Βερντάν στις 21 Μαΐου του 1916, όταν τραυματίστηκε βαριά κάνοντας έφοδο με την Ξυφολόγχη. Όλοι θα είναι περήφανοι για μένα παρά τη θλίψη τους. Η ώρα είναι περίπου 10 το βράδυ.

Ένας αξιωματικός με πληροφορεί ότι πρόκειται να μας οδηγήσουν αμέσως στον διοικητή της Ρουτφάβε στην Κρήτη. Με σπρώχνουν έξω από το κτίριο και έτσι όπως είμαι τυλιγμένος, πακεταρισμένος και πεδικλωμένος σαν το σφαχτάρι, τέσσερις στρατιώτες με πιάνουν από τους ώμους και τα πόδια και με πετάνε στην καρότσα ενός στρατιωτικού φορτηγού. Εκεί βρίσκω τον σύντροφό μου, τον Ζακ Μουό, σε εξίσου άσχημη κατάσταση. Ο Μπερζέ, με ελεύθερα τα χέρια, παίρνει θέση στο μπροστινό όχημα μαζί με ένα γερμανό αξιωματικό. Η πομπή ξεκινά με συνοδεία από ένοπλους άντρες και φρουρούς που μας στοχεύουν. Είναι περίπου 11 το βράδυ. Διασχίζουμε το άγριο τοπίο της Κρήτης για πάνω από μια ώρα. Επιτέλους τα οχήματα σταματούν μες στο σκοτάδι. Οι στρατιώτες μας κατεβάζουν από το καμιόνι. Ο Ζακ και εγώ είμαστε πάλι όρθιοι. Ο γερμανός αξιωματικός διέταξε τους στρατιώτες να μας λύσουν. Ο Μπερζέ μας ζητά να τακτοποιήσουμε τα ρούχα μας. Χωρίς να πούμε λέξη, σιώνουμε λιγάκι τις τσαλακωμένες στολές μας. Ο Μπερζέ έχει δίκιο. Ο εχθρός δεν πρέπει να αντιληφθεί το πεσμένο ηθικό μας. Αντιπροσωπεύουμε την ελεύθερη Γαλλία. Εδώ θα μας ενημερώσουν για το τι θα μας συμβεί. Δεν έχω και πολλές ελπίδες. Ήδη είμαι σίγουρος ότι πρόκειται να πεθάνω σύντομα. Σε λίγες ώρες θα είμαι νεκρός. Η βίλα όπου διαμένει ο στρατηγός δεν είναι πολύ μεγάλη. Οι φρουροί μας συνοδεύουν σε μια λιτή αίθουσα στο βάθος ενός διαδρόμου. Στρατιώτες με υποπολιβόλα παρακολουθούν την κάθε μας κίνηση. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα χαμένοι σε σκέψεις, ήδη απομακρυσμένοι από τη ζωή. Ένας φρουρός καλεί τον ταγματάρχη Μπερζέ που εξαφανίζεται με σίγουρο βήμα αποφασισμένος να υπεραμεινθεί των δικαιωμάτων μας ως εχμαλώτων. Επιστρέφει σχεδόν αμέσως. Εύκολα καταλαβαίνουμε τι συνέβη κατά τη σύντομη συνάντησή του με τον γερμανό στρατηγό. Γρήγορα, λόγω του φρουρού που μας εμποδίζει να μιλάμε, ο Μπερζέ μας ανακοινώνει. Θα μας του φεκίσουν στις 6 το πρωί. Ο στρατηγός με ρώτησε αν ήθελα να μιλήσω. Όταν αρνήθηκα μου είπε, έχετε 5 λεπτά να το σκεφτείτε. Αν δεν μιλήσετε θα του φεκιστείτε τα χαράματα. Ο Μπερζέ μας εμψυχώνει. Είμαι σίγουρος ότι ο αρχηγός μας σκέφτεται τόσο εμάς όσο τον εαυτό του. Ένας φρουρός καλεί τον Μουό και τον οδηγεί με ισχυρή συνοδεία να παρουσιαστεί στο γερμανικό υποτιθέμενο στρατοδικείο με πρόεδρο τον στρατηγό. Σε λίγο ο σύντροφός μας επιστρέφει. Είναι αφηρημένος. Και αυτός πρέπει να άκουσε τη θανατική ποινή που θα θέσει τέλος στη γεμάτη ελπίδα ζωή του. Εγώ, σαν απλός στρατιώτης, στον πάτο της στρατιωτικής ιεραρχίας, περιμένω ανυπόμονα να παρουσιαστώ στο στρατηγό που θα αποφασίσει την τύχη μου. Δεν έχω καμία αυταπάτη. Την έχω βάψει. Θα δεχτώ την καταδίκη μου σαν καλός παίκτης, αλλά μόνο αφού ενημερώσω τον στρατηγό ότι ο θάνατός μου θα επιφέρει το θάνατο 5 γερμανών αξιωματικών που θα πληρώσουν τη ζωή μου με τις δικές τους. Δεν έχω άλλη επιλογή, είμαι κυριολεκτικά εξαντλημένος. Νιστάζω, θέλω να κοιμηθώ. Με τεντωμένα νεύρα περιμένω να εμφανιστώ μπροστά στους ανθρώπους εκείνους, τους νικητές που θα γίνουν οι δολοφόνοι μου. Βαρέθηκα πια, άντε, να τελειώνω με αυτή την παλιά ζωή. Επιτέλους ένας φρουρός με βγάζει από τις σκέψεις μου. Με σπρώχνει με το υποπολιβόλο στα νεφρά προς την αίθουσα που με περιμένει το ψευτοδικαστήριο. 6 Γερμανοί αξιωματικοί όλων των βαθμών πλαισιώνουν τον στρατηγό, ο οποίος με υποδέχεται. Ο χοντρός αρχιλοχίας που μας εχμαλώτησε είναι καθισμένος σε μια καρέκλα. Δείχνει πανευτυχής που του δόθηκε το προνόμιο να επισκεφτεί τον στρατηγό του. Βρωμάει έπαρση από αυτή την ένδειξη εκτίμησης που ασφαλώς δεν την περίμενε ποτέ. Καπνίζει ένα τεράστιο πούρο και το λίπες καπνού βγαίνουν από το στόμα του και ανεβαίνουν στο ταβάνι. Παρά τη θέλησή μου, μοιραζόμαστε την εξαιρετική αυτή περίσταση. Εκείνος κάνει τον ήρωα, ενώ εγώ παίζω το ρόλο του δολοφόνου, του σαμποτέρ, του ανθρώπου που πρέπει να πεθάνει. Εγώ είμαι λιγότερο περήφανος από τον υποξιωματικό να ζει, αλλά και εγώ έχω το προνόμιο να επισκεφτώ τον στρατηγό. Ένας αξιωματικός που εκτελεί χρέη διερμηνέα με βάζει να καθίσω μπροστά στο παράθυρο. Ένας φρουρός με σκοπεύει πισόπλατα. Δίνω τα στοιχεία μου και τον αριθμό στρατολογικού μητρώου. Ο αρχιλοχίας ενημερώνει τον στρατηγό ότι μιλάω γερμανικά. Ο ανώτατος αξιωματικός μου απευθύνεται άμεσα.
Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή του, ούτε και χρειάζεται να την καταλάβω. Επεμβαίνει ο διερμηνέας. Μιλάτε γερμανικά? Όχι, κύριε. Μα ο αρχιλοχίας μας είπε πως καταλαβαίνετε μια χαρά. Όχι, κύριε. Ο στρατηγός δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Πού είναι το στρατόπεδό σας? Στην Αίγυπτο. Θέλετε να μου πείτε πού? Ένας άλλος αξιωματικός μου δείχνει ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής. Δεν ξέρω, κύριε, είναι κάπου στην έρημο. Δεν μπορώ να σας δώσω την ακριβή του θέση. Ο στρατηγός με επαναφέρει στην τάξη μέσω του διερμηνέα. Μη μας κοροϊδεύετε, απαντήστε στην ερώτηση του στρατηγού. Κύριε, το στρατόπεδό μας είναι ένα μυστικό στρατόπεδο στη μέση της ερήμου. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Θέλετε μια σωστή απάντηση? Πώς να απαντήσω σε μια ερώτηση όταν δεν ξέρω να απαντήσω? Μήπως θα προτιμούσατε να σας πω ψέματα και να σας παραπλανήσω? Πόσοι άντρες ήσασταν? Δεν ξέρω, κύριε. Είμαι απλός στρατιώτης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα ακόμη κι αν ήθελα. Στο γερμανικό στρατό συνηθίζεται να δίνετε μυστικές λεπτομέρειες στους απλούς στρατιώτες? Κύριοι, είσαστε αξιωματικοί. Πρέπει να καταλαβαίνετε ότι ένας απλός στρατιώτης είναι εκτελεστικό όργανο και όχι επιτελικός παράγων. Σας παρακαλώ να το λάβετε υπόψη. Απάντησα σε τόνο σταθερό. Έχω την εντύπωση ότι κατάλαβαν. Γι' αυτό εγκαταλείπουν την προσπάθεια ή μήπως επειδή βλέπουν ότι είμαι αποφασισμένος να μην πω τίποτα? Ο στρατηγός θέλει να μάθει πώς έφτασα στην Αγγλία. Καθώς η ερώτηση αυτή δεν έχει στρατιωτικό χαρακτήρα, αλλά απέναντίας είναι καθαρά προσωπική, είμαι πρόθυμος να δώσω μια απάντηση που θα τονίσει την ειλικρίνεια των προηγούμενων αρνητικών αποκρίσεων. Ασφαλώς και θα γνωρίζω πώς προσέγγισα τους ελεύθερους Γάλλους. Μια ιδέα περνάει από το μυαλό μου, την οποία αποφασίζω να εκμεταλλευτώ με κάθε τρόπο. Κύριε, είμαι Άγγλος. Αν και η απάντησή μου δόθηκε στη μητρική μου γλώσσα, το αποτέλεσμα όταν την μεταφέρει ο διερμηνέας στο στρατηγό είναι κεραυνοβόλο. Δεν θα κολλήσω σε ένα ψεματάκι. Αφού ήμουν στη Νότια Αφρική το 1941, θα το εκμεταλλευτώ πλήρως. Κύριοι, το 1940 βρέθηκα στη Νότια Αφρική. Έτσι επέλεξα τις Βρετανικές δυνάμεις και γι' αυτό βρίσκομαι σε Αγγλική μονάδα. Η αναπάντηχη απάντησή μου τάραξε το υποτιθέμενο δικαστήριο. Κέρδισα ένα πόντο. Ο στρατηγός ζητάει από το διερμηνέα να μου πει ότι θα εκτελεστώ μαζί με τους συντρόφους μου αφού δεν είμαι στρατιώτης αλλά σαμποτέρ. Ήρεμα επιχειρώ να επιβληθώ στους άντρες αυτούς και απαντώ στο γερμανό αξιωματικό. Κύριοι, να ξέρετε μονάχα ότι θα προκαλέσετε το τυφεκισμό 5 συναδέλφων σας, δηλαδή σύνολο 15 ανωτάτων αξιωματικών για τους 3 μας. Πριν αφήσει την αίθουσα, ο στρατηγός μου προσφέρει ένα τσιγάρο. Το τσιγάρο του καταδικασμένου. Αρνούμε ευγενέστατα και τον ευχαριστώ. Εκείνος μου λέει, έχετε 5 λεπτά να σκεφτείτε αν πρέπει να μιλήσετε και να μας πείτε όσα ξέρετε. Αν δεν μιλήσετε, θα του φυκιστείτε τα χαράματα και οι 3. Όχι, κύριε διοικητά, όχι 3, αλλά 18. Με αυτά τα γλυκά λόγια παρηγοριάς επιστρέφω στους συντρόφους μου. Κάνω πως ρωτάω τον φρουρό την ώρα, αλλά στην πραγματικότητα απευθύνομαι στον Μπερζέ. Ταγματάρχα, και μένα μου είπαν πως θα τα φυκιστούμε αμέσως. Ίσα-ίσα που προλαβαίνω να ενημερώσω τον αρχηγό μας και ένας φρουρός τον οδηγεί και πάλι στον στρατηγό για να του δώσει την τελική του απάντηση. Η συζήτηση πρέπει να ήταν σύντομη και θυελώδης. Ο αρχηγός μας επιστρέφει λίγα λεπτά αργότερα. Με σταθερή φωνή μας λέει, εφόσον αρνούμαστε να μιλήσουμε, ο στρατηγός θα διατάξει να μας του φεκίσουν. Απάντησα με τη μοναδική άμυνα που διαθέτουμε. 5-1. Οι νεκροί δεν μιλούν. Να ξέρετε, φίλοι μου, ότι αν μας χωρίσουν δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι 5 Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί θα το πληρώσουν με τη ζωή τους. Αξίζει τον κόπο να πεθάνουμε γνωρίζοντας ότι ένας από μας αξίζει 5 δικούς τους.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Και σήμερα, ζώντας μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας, με τα όσα ακούμε να γίνονται σε χώρα μακρινή, αλλά όχι και τόσο μακρινή, γιατί όλοι οι λαοί συνδέονται πλέον, η γη μας είναι μία σφαίρα στην οποία ο ένας με τον άλλον είναι σε άμεση επικοινωνία. Εξακολουθούμε και τρέχουμε στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για να βρούμε μηνύματα που μας αφορούν στη σκέψη μας, στην καθημερινότητά μας. Σήμερα θα κάνουμε μια αναφορά σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο Ιώβ. Είναι πάρα πολύ γνωστό το βιβλίο αυτό. Η Εκκλησία αυτόν τον Ιώβ τον ονόμασε πολύ αθλό. Γιατί? Για τα πολλά δεινά που τον βρήκαν στη ζωή του. Δεινά όμως που δεν ήταν τυχαία. Δεν συνέβησαν τυχαία. Στην εβραϊκή γλώσσα το όνομα Ιώβ μεταφράζεται, σημαίνει βασανισμένος. Ακριβώς αυτό ήταν ο Ιώβ. Πρόκειται για έναν ήρωα που δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι, όπως δεν ξέρουμε και πολλά άλλα στοιχεία για το πρόσωπο αυτό. Μέσα από το ίδιο το κείμενο παίρνουμε κάποιες πληροφορίες. Αναφέρεται στο κείμενο ότι είναι ένας θεοσεβής και δίκαιος άνθρωπος, ήδη από τον πρώτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου. Γνωρίζουμε ακόμα ότι είχε δημιουργήσει μια υποδειγματική οικογένεια, ότι έζησε πολλά χρόνια, πολλά έτη, ότι ήταν πλούσιος και γνωστός στην περιοχή της Ανατολής. Για τον τόπο καταγωγής του αναφέρεται στο κείμενο η Αυσίτιδα χώρα. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η περιοχή πρέπει να προσδιορίζεται μεταξύ της Ιουδαίας και της Αραβίας. Ως προς τον συγγραφέα του βιβλίου, εδώ έχουμε διάφορες, υποστηρίζονται διάφορα, όπως πιθανό να είναι ο Μωυσής, ο ίδιος ο Ιώβ, κάποιος φίλος του Ιώβ, ο Σολομώντας, ο προφήτης Ιερεμίας ή κάποιος άλλος. Για τη χρονολόγηση του βιβλίου, η πιο πιθανή θεωρείται η προεχμαλωσιακή περίοδος και η περίοδος συγκεκριμένα μεταξύ του 10ου έως του 7ου αιώνα π.Χ.

Στο βιβλίο υπάρχουν αρκετές συμβουλές, υπάρχουν αρκετές παρενέσεις για μια επιτυχημένη, την ονομάζει, ήρεμη οικογενειακή ζωή. Σημαντικές προτροπές λοιπόν γίνονται προς τον πατέρα, τη μητέρα, τα παιδιά. Προτροπές για αρμονική συνύπαρξη, συμβουλές για την ειλικρινή και υποκριτική φιλία. Την φιλοπονία του εργοτικού ανθρώπου μέσα από τη μίμηση του Μέρμιγκα, έχει αυτά τα παραδείγματα, όπως λέει, παρατηρείς αυτή την σειρά που έχει το Μυρμήγκι και την εργατικότητα που επιδεικνύει, όπως και το παράδειγμα της Μέρης μας χρησιμοποιεί, όλα αυτά για να δείξει στον άνθρωπο μέσα από τα δημιουργήματα πώς πρέπει να είναι. Και γενικότερα έχουμε αρκετές συμβουλές για μια έντιμη ζωή. Σημαντικά στοιχεία προσφέρει το κείμενο για τα δώρα της, για τα δώρα της σοφίας. Αυτή τη σοφία την οποία θεωρεί αναγκαία για τη ζωή. Η σοφία η οποία αλλάζει πολλές φορές την ζωή του ανθρώπου όταν υπάρχει. Και επίσης τέλος καταγράφεται η αλήθεια περί της ευτυχίας του ανθρώπου ως καρπού της ενάρρωτης ζωής. Αν θέλεις να αποκτήσεις την ευτυχία, θα πρέπει να κοπιάσεις. Η τάση των Εβραίων να προσωποποιούν απρόσωπες ιδέες και αρχές βρίσκει έδαφος και εδώ στο βιβλίο μας. Λίγο διαφοροποιημένη βέβαια. Η σοφία παρουσιάζεται ως

περί της θεολογίας αυτής που θα τα διατυπώσει στην 1η προς Κορινθίους, 1ο κεφάλαιο, 24 έως 30 στίχο. Δεν μπορεί να μην γίνει αναφορά στο σημαντικό θέμα περί των εσχάτων. Ο Άδης στο βιβλίο, να πούμε ότι στα πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής δεν γίνεται αναφορά στη μετά το θάνατο ζωή, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος της νεκρομαντίας. Πίστευαν πολλοί και έκαναν διάφορες τελετές με τους νεκρούς, οπότε στη βίβλο έπρεπε να υπάρχει απόσταση απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές, οπότε δεν έχουμε αναφορές αρκετές για τη ζωή μετά το θάνατο. Εδώ πάντως έχουμε αναφορές. Ο Άδης παρουσιάζεται ως η μόνη κατοικία των νεκρών και πέραν αυτού δεν υπάρχει τίποτα. Οι έννοιες αθανασία και ανάσταση δεν υφίστανται καν. Αυτή όμως που υφίσταται είναι η ελπίδα του Ιουδαίου ότι ο Θεός ως δίκαιος θα αμείψει τον δίκαιο άνθρωπο με ευτυχία και μακροζωία. Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να παγιωθεί η αναφορά περί της σωτηρίας της ψυχής που πρεσβεύει ο χριστιανός. Ωστόσο, μια μικρή ένδειξη προς την κατεύθυνση αυτή κάνει το βιβλίο των Παροιμιών στο οποίο αναφερόμαστε. Ο Θεός, λέει, έχει μέρημνα όχι μόνο για τη γη αλλά και για τον Άδη. Το κείμενο λέει ακριβώς στο 15ο κεφάλαιο, 11ο στίχος, Άδης και απώλεια φανερά το Κυρίο. Στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε αναφορές του βιβλίου, όπως στη Β' Κορινθίους 9-7, στην προς Εβραίους στο 12ο κεφάλαιο. Στη λατρεία της Εκκλησίας γίνεται κυρίως χρήση του βιβλίου τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ενώ οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ασχολήθηκαν με το βιβλίο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Ευστάθιος Αντιοχίας, ο Δίδυμος ο Τυφλός, ο Προκόπιος ο Γαζαίος, ο Ολυμπιόδωρος, ο Ιππόλυτος Ρώμης, είναι πατέρες και συγγραφείς και εκκλησιαστικοί συγγραφείς οι οποίοι ασχολήθηκαν με το βιβλίο και το χρησιμοποιούν και το ερμηνεύουν.

Ένα ακόμα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Εκκλησιαστής. Το όνομα Εκκλησιαστής προσδιορίζει τον κήρυκα ή τον ομιλητή σε θρησκευτική σύναξη. Ο ομιλητής αυτός που ταυτίζεται με τον βασιλιά Σολομώντα, είναι γνωστός για τη σοφία του ο Σολομώντας, προτρέπει τον άνθρωπο σε πολλά θέματα που τον αφορούν και θα τα δούμε με συνοπτικό τρόπο. Η έρευνα θέτει αμφιβολίες καταρχήν, να πούμε, ως προς το πρόσωπο που έγραψε το βιβλίο. Μάλλον πρόκειται για κάποιον Ισραηλίτη, λόγιο, άνδρα, που έζησε στα μετεχμαλωσιακά χρόνια και μάλλον έγραψε σε μεγάλη ηλικία και είχε αποκτήσει ομάδα μαθητών. Ως προς το χρόνο, χρονολόγηση του κειμένου, θα προσδιορίσουμε στο 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Το βιβλίο περιέχει τον έντονο προβληματισμό ως προς την αξία της ζωής και κυρίως αφορά στο λόγο ύπαρξης του ανθρώπου στον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πανανθρώπινες έτσι αγωνίες αυτές. Κάθε ένας άνθρωπος, όπου και αν βρέθηκε πάνω σε αυτή τη γη, έχει αυτά τα... είναι κοινά τα ερωτήματα και οι απορίες του. Και θα έλεγα ότι οι απαντήσεις έχουν να κάνουν όχι τόσο με επιχειρήματα, αλλά ως πιο πολύ με την πίστη στο τι τελικά πιστεύεις ότι ήρθες να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο. Περιλαμβάνει συμβουλές για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Θα κάνουμε κάποια στιγμή μία εκπομπή και θα λέμε, θα αναφέρουμε αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό και θα δούμε το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι νουθεσίες που αναφέρονται. Υπάρχουν προτροπές ειδικά προς τους νέους, όπου τους συνιστάται να τηρούν το μέτρο στη ζωή, να μην υπερβάλλουν. Επιπλέον τα αποφθέγματα σοφών ανθρώπων που υπάρχουν δημιουργούν τις αρετές που προτρέπεται να αποκτήσει ο άνθρωπος. Πιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος προτρέπεται να απολαμβάνει με σύνεση τα αγαθά της ζωής και με φόβο Θεού. Του υπενθυμίζονται ότι τα πράγματα της γης είναι όλα πεπερασμένα και φθαρτά και δεν χρειάζεται να σκοτώνεται για να τα αποκτήσει. Δίνουν κάποια χαρά, αλλά δεν γεμίζουν ουσιαστικά τις ψυχές των ανθρώπων. Ο άνθρωπος βρίσκεται προσωπικά υπεύθυνος έναντι του Θεού, αλλά και υπόλογος για όσα πράττει έναντι της κοινωνίας. Το σημαντικότερο είναι ότι όταν κάποιος αναγνώσει το κείμενο, γεννάται μέσα του η επιθυμία για μια υψηλή αποκάλυψη και όχι για τη δικαιοσύνη του αρχαίου Ισραήλ. Ουσιαστικά στους αναγνώστες γεννάται η επιθυμία για την άνωθεν αποκάλυψη που θα πραγματοποιηθεί με σαφήνεια με την ενανθρώπιση του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Να δούμε και δύο ακόμα θέματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο βιβλίο. Σχετίζονται με τη θεοδικία, ήδη κάναμε αναφορά στο βιβλίο του Ιώβ, και την κατάκτηση των νεκρών στον Άδη. Για το πρώτο θέμα μιλήσαμε. Σημαντική είναι η ιδέα ότι τα πράγματα για τα οποία στεναχωρεί το δίκαιος, ότι δεν έχει αποκτήσει, αποτελούν ματαιότητα. Επίσης γνωστή είναι και η άλλη ιδέα, ότι και ο δίκαιος είναι σε κάποιο βαθμό μέτοχος της αμαρτίας, κατά το ότι άνθρωπος ούκα εστί δίκαιος εν τη γη, ως ποιήσει αγαθών και ούχ αμαρτήσεται. Είναι αυτό που πήραμε μετά και βάλαμε και στην ευχή της κηδείας του Τρισαγίου. Και έτσι
δεν πρέπει να παραπονιέται ο άνθρωπος. Ο Θεός, ως παντογνώστης, θα αποδώσει στον καθένα κατά τη δικαιοσύνη του. Διαβάζουμε και το «Και είπα εγώ εν καρδία μου, συν το δίκαιον και συν τον ασεβή κρινεί ο Θεός, ότι καιρός παντί πράγματι και εν παντί το ποίηματι εκεί». Είναι στο 3ο κεφάλαιο, 17ο στίχο, ο στίχος που διάβασα. Για το θέμα των νεκρών και τη σχέση με τους ζώντες αναφέρει ότι ο θάνατος αποτελεί κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων και των ζώων. Ακόμα αναφέρεται ότι στον Άδη δεν υπάρχει ελπίδα για επικοινωνία των νεκρών και των ζώντων. Στο 1ο κεφάλαιο. Αυτές είναι σημαντικές πληροφορίες που μας δίνει. Οι νεκροί δεν νιώθουν αγάπη ούτε μίσος και επίσης εκεί που βρίσκονται δεν τους τιμάται κανείς. Γενικότερα δεν είναι γνωστή η πορεία και η κατάληξη των νεκρών, γι' αυτό και ο άνθρωπος χρειάζεται να τηρεί όσο ο Θεός έχει ορίσει ως νόμο του. Και πάλι θα κλείσουμε ως προς το βιβλίο του Εκκλησιαστή, με συντομία το παρουσιάζουμε. Υπάρχουν κάποιες ιδέες που μοιάζουν αντίθετες στο βιβλίο, δεν είναι όμως. Στο κείμενο υπάρχει μια έντονη απαισιοδοξία, αλλά αυτό χωρίς να χάνεται η εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό όμως το κλίμα, συσσαγωγικά, απαισιοδοξίας, αποτελεί πιθανόν το λόγο που δεν υπάρχουν αποσπάσματα του βιβλίου στη λατρεία της Εκκλησίας. Πάντως με το βιβλίο ασχολήθηκε ο Γρηγόριος Θαυματουργός, ο Διονύσιος ο Αλεξανδρίας, ο Γρηγόριος ο Νήσις και ο Ολυμπιόδωρος. Αυτοί έσκυψαν επάνω στο κείμενο, έκαναν μικρές ή μεγαλύτερες ερμηνείες, μας τις έχουν παραδώσει και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένας Άγιος κατανοεί έναν άλλον Άγιο.

0: Όμως, αγαπητοί μου, κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μιλήσαμε για τον εκκλησιαστή μόλις τώρα, τη Σοφία, της παροιμίας Σολομώντος, όπως και για το βιβλίο του Ιώβ, και θα δοθεί ευκαιρία να διαβάζουμε και αποσπάσματα από το κάθε ένα βιβλίο αυτό, και θα δούμε και θα θαυμάσουμε πόση σοφία κρύβουν και πόσο αναγκαία είναι όλα αυτά που λέγονται για την σωτηρία και για την πορεία του ανθρώπου. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Ιωσήφ, τον ησυχαστή. Κοιμήθηκε το 1959, αγιοκατατάχθηκε το 2020. Είναι ένας σύγχρονος συνάνθρωπός μας και είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας. Γιατί η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε επίσημα Άγιο, τι το ξεχωριστό έχει η ζωή του και τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, συζητούμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος είναι ο υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Ειρηναίε, μεγάλη μας χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λίλη. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή και να ευχαριστήσουμε πράγματι τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας για την δραστηριότητα αυτή.
0: Ευχαριστούμε θερμά και για την παρουσία σας. Και μέσω Skype είναι κοντά μας ο κύριος Νόντας Σκοπετέας. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών θεολογικού περιεχομένου, πολύ πετυχημένο και συγγραφέας. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Μεγάλη μας χαρά.
2: Χαίρετε, κύριε Λίλη, κύριε καθηγητά. Πάτε, ναι, την ευχή σας. Και εγώ χαίρομαι κάθε φορά που ανταμώνουμε σε αυτήν την πνευματική συχνότητα.
0: Και δική μας μεγάλη χαρά και σας θεωρούμε πλέον και συνεργάτη της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Ειρηναία, να ξεκινήσουμε με εσάς. Όσιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Το 2020 έγινε επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας. Ναι, ναι, ναι. Για να το γνωρίσουμε, να μας πείτε λίγα λόγια για τη ζωή του εισαγωγικά, να δούμε ποιος ήταν και γιατί ξεχώρισε.
1: Μάλιστα. Από τους βιογράφους του, που είναι ο γέροντας Ιωσήφ ο νεότερος και ο Όσιος Εφραίμ, ο γέροντας Εφραίμ της Μονής Φιλοθέου. Γνωρίζομαι ότι γεννήθηκε το 1897 στις Λεύκες της Πάρου, στο Κυκλαδίτικο αυτό νησί. Μάλιστα. Κατά άλλους γεννήθηκε το 1898. Το κοσμικό του όνομα ήταν Φραγκίσκος Κώτης. Κοιμήθηκε στο Άγιον Όρος, όπως είπατε και εσείς, το 1959, ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου,
0: 15 Αυγούστου.
1: Οι γονείς του ονομαζόταν Γεώργιος και Μαρία Κώτη και ήταν ευσεβείς άνθρωποι. Ο ίδιος ήταν το τέταρτο από τα 7 παιδιά της οικογένειας του. Ο πατέρας του κοιμήθηκε όταν ήταν μικρός και έτσι έμεινε ορφανός. Πήγε στο σχολείο μέχρι τη Δευτέρα του Δημοτικού. Υπηρέτησε στο πολεμικό ναυτικό, μετά που τελείωσε τη θητεία του 23 ετών κατέβηκε στον Πειραιά και δούλευε ως μικροπολιτής και έμπορος και μάλιστα είχε, γιατί έπρεπε να στέλνει και χρήματα στην οικογένειά του, ναι, την οποία τη στήριξε και στην εφηβεία του μένοντας στην Πάρο και βοηθώντας τη μητέρα του και τα αδέρφια του τα υπόλοιπα ώστε να μεγαλώσουν εκείνα με κάπως καλύτερες συνθήκες από ότι ο ίδιος. Όταν τελείωσε τη θητεία του στο ναυτικό, επέστρεψε στον Πειραιά, παρέμεινε στον Πειραιά ως μικροπολιτής και έμπορος αργότερα και μάλιστα θα λέγαμε ότι ήταν επιτυχημένος έμπορος. Παρόλα αυτά δεν μπορούσε να, δεν το επέτρεπε η συνείδησή του να εργαστεί παράνομα και με σχροκέρδια, θα λέγαμε. Εκεί την περίοδο αυτή γνωρίζει τους βίους των Αγίων και μελετά τους πατέρες της Εκκλησίας και πράγματι νιώθει μια πολύ δυνατή έλξη προς την ησυχαστική ζωή, προς την πνευματική ζωή, την μοναχική όμως, και ο νους σου στρέφεται προς το Άγιον Όρος. Το 1921 τον βλέπουμε στα Κατουνάκια, να είναι στα Κατουνάκια, και μετά από λίγο καιρό αναχώρησε περισσότερο για απομόνωση, ώστε να ήθελε να ασκηθεί στην ωερά προσευχή και να βρει βέβαια και κάποιον έμπειρο διδάσκαλο για αυτήν. Στα Κατουνάκια που ήταν γνωρίστηκε με τον Άγιο σήμερα Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, τον κτήτορα της Συνοδείας των Δανιηλαίων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκεί έμεινε για λίγο, θέλησε να περιηγηθεί στο Άγιον Όρος και τον βλέπουμε και πάλι στα Κατουνάκια το 1924, στην ίδια συνοδεία του γέροντος Δανιήλ. Στην περιοδία του αυτά τα χρόνια, από το 21 μέχρι το 24, προτιμούσε να παραμένει στα όρια της Μονής Μεγής της Λαύρας και περισσότερο τον βλέπουμε να χάνεται στον Άθωνα, στο βουνό, μέσα στις πηγές του, στις χαράδρες του, στην ερημική ζωή και να ψάχνει για κάποιον έμπειρο οδηγό στην ωερά προσευχή. Μετά από την περιήγησή του αυτή, κατέληξε στον γέροντα Δανίλο, όπως είπαμε, στα Κατουνάκια. Παρέμεινε εκεί για λίγο διάστημα. Ο γέροντας Δανίλ είδε ότι ο Φραγκίσκος ήταν φτιαγμένος, θα λέγαμε, από το Θεό για ανώτερα πράγματα. Προοριζόταν για ανώτερα πράγματα. Το επέτρεπε να μην μένει μέσα μαζί με τη συνοδεία τους, αλλά να αποτραβιέται σε κάποιους χώρους, σε κάποια σπήλαια, σε κάποια μικρά εκκλησάκια που ήταν εκτός του κελιού, ναι, να ασκείται εκεί πέρα μόνος του και να έχει την πνευματική του καθοδήγηση ο γέροντας Δανίλ. Όταν ζήτησε ο γέρον Ιωσήφ να αποτραβηχτεί ακόμα περισσότερο για εντονότερους αγώνες, του είπε ότι η πεπατημένη οδός για να έχει επιτυχία εις το έργο του της ασκήσεως και της νύψεως, ναι, θα είναι να κάνει υπακοή σε γέροντα.
3: Μάλιστα, να υπακοή πάει, σε γέροντα, δηλαδή, αυτό είναι το
1: πεπατημένο. Να κάνει υπακοή σε γέροντα.
3: Για να τον κατευθύνει, τον καθοδηγεί η καταλήρωση. Ναι.
1: Και μάλιστα, σύμφωνα με την παράδοση την Αγιορητική, εάν δεν έβαζε το γέροντά του στον τάφο μέσα, δεν μπορούσε και να πάρει την ευχή του, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, ναι, και να γίνει, να τον διαδεχθεί ο ίδιος, δεν μπορούσε να φύγει μόνος του και να πάει κάπου για ανώτερο και εντονότερο πνευματικό βίο.
3: Μάλιστα.
1: Πράγματι, τους συμβούλεψε και πήγανε και ο ίδιος ο Άγιος Ιωσήφ, ο τότε Φραγκίσκος, μαζί με κάποιον άλλον συνασκητή που τον συνάντησε στην περιοδία του στον Άθωνα, τον γέροντα Αρσένιο, ο οποίος ήταν ήδη μεγαλόσχημος στη Μονή Σταυρονικήτα. Μίλησαν λίγο, γνωρίστηκαν εκεί στο πανηγύρι της Μεταμορφώσεως στην κορυφή του Άθωνα και γνωρίστηκαν, είδαν ότι τους άρεσε να μείνουν μαζί γιατί είχαν κοινά ενδιαφέροντα. Ναι. Και θα είχαν μια στήριξη, θα λέγαμε, ο ένας προς τον άλλο. Μαζί με τον πατέρα Αρσένιο, λοιπόν, κατέβηκαν και υποτάχτηκαν σε δύο γεροντάκια, στον γέροντα Ιωσήφ και στον γέροντα Εφρέμ, οι οποίοι ήταν αυτάδελφοι στα Κατουνάκια, λίγο παρακάτω από τους Δανιηλαίους, και εκεί έμειναν.
3: Α, ήταν αδέρφια και στη ζωή, αυτά αδέλφια.
1: Ο Ιωσήφ με τον Εφρέμ.
3: Και αδέρφια, ναι, ναι,
1: ήταν
3: σαρκικά αδέρφια.
1: Σαρκικά αδέλφια. Ναι. Ήταν μεγάλη στην ηλικία. Πολύ σύντομα εκοιμήθη ο Ιωσήφ και έμεινε μόνος ο Εφρέμ. Έμειναν κοντά στο γέροντα Εφρέμ και εκεί, μόνο μετά που εκοιμήθηκε εκείνος, θεώρησαν καλό να δεχθούν κάποιους ανθρώπους ως συνοδεία δική τους,
3: ναι,
1: να δημιουργήσουν δηλαδή μια μικρή αδελφότητα. Εκείνα τα χρόνια στη συνοδεία εντάχθηκε ο Άγιος Εφρέμ ο Κατουνακιώτης,
3: ο μετέπειτα γνωστός,
1: ο μετέπειτα, ο μετέπειτα γνωστός, ναι, ο οποίος και τα χρόνια, όλα τα χρόνια πήγαινε και τους λειτουργούσε μέχρι να γίνει ο γέρον ο Εφρέμ
3: ιερέας,
1: και ο γέρον Χαράλαμπος ιερής. Πρώτα έγινε ιερέας ο Χαράλαμπος και μετά ο Εφρέμ. Ο Εφρέμ ο Κατουνακιώτης πήγαινε και τους εξυπηρετούσε λειτουργικά.
3: Μάλιστα.
1: Ήταν λοιπόν στη συνοδεία ο Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, ο κατασάρκα αδελφός του Αγίου Ιωσήφ, ο πατήρ Αθανάσιος, ο Ιωσήφ από την Κύπρο που έγινε ο γέροντας της Βατοπεδίου,
3: ο μετέπειτα μετά, γνωστός Ιωσήφ,
1: ο γνωστός Ιωσήφ, ο Εφρέμ, ο γέροντας Εφρέμ που ήταν ηγούμενος στην Φιλοθέου και πήγε στην Αμερική, στην Αριζόνα,
3: στην Αριζόνα
1: και στον
3: Καναδά. Α, όλοι αυτοί ήταν πνευματικά του παιδιά. Γιατί...
1: Και ο πατήρ Χαράλαμπος, όπως προαναφέραμε, ο μετέπειτα γέροντας της Διονυσίου.
3: Μάλιστα.
1: Της Μονής του Διονυσίου. Ναι.
3: Δηλαδή αυτοί τώρα είναι γνωστά πρόσωπα που, ναι, ασκήτευσαν, ναι, πολλά χρόνια και στην Αριζόνα, ο πατήρ Εφρέμ. Αυτοί ξεκίνησαν από τον Όσιο Ιωσήφ, τον
1: ησυχαστή
3: που συζητούμε σήμερα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Και άρα ένας λόγος που είχαν και αυτή την εξέλιξη μετά ήταν γιατί μαθήτευσαν και
1: βέβαια,
3: ασκήτευσαν βέβαια, σαν πνευματικά του παιδιά. Αν δεν σας διακόπτω, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε στη συνέχεια και πολλά στοιχεία με λεπτομέρειες.
1: Ναι, ναι.
3: Να περάσω λίγο στον κύριο Σκοπετέα. Κύριε Σκοπετέα, ένας λόγος κατά τη γνώμη σας που η Εκκλησία μας εδώ και πέντε χρόνια επίσημα τον ανακήρυξε ως Άγιο. Ποιος είναι ο τρόπος που ασκήτεψε, που αφιέρωσε τη ζωή του, ή κάτι ξεχωριστό που είχε στη ζωή του?
2: Ναι, κύριε. Αν διαβάσουμε τα λειτουργικά κείμενα τα οποία συνοδεύουν την ακολουθία που τάχθη ώστε να σέλνεται την επαύριο της μεταστάσεως της κυρίας Θεοτόκου κάθε Αύγουστο, δηλαδή στις 16, οπότε και είναι η γιορτή του.
3: Κάθε χρόνο τότε. 16 Αυγούστου γιορτάζει, μία μέρα μετά το 15, επειδή κοιμήθηκε 15 Αύγουστο, μάλιστα.
2: Ήταν τον Άγιο Γεράσιμο κι αυτός. Mm. Έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Αν διαβάσουμε ένα απολυτίκιο από την ακολουθία, θα δούμε μέσα να περιγράφονται αυτοί οι αρετές του. Mm. Θα διαβάζω ένα απολυτίκιο που ξέλνεται σε πλάγιο του πρώτου και όλας κατά τον συνάναρχο λόγο.
3: Ναι.
2: Την ψυχή εκαθάρας συντώνης σκάμαση, σκληραγωγία, νηστεία, αδιαλείπτο ευχή, αγρυπνία και πεντάδας των αισθήσεων.
3: Ναι.
2: Θεοφρουρήτο φυλακή, άρτη μάκαρη Ιωσήφ, απήλθες Χριστό συνήνε. Πον δυσοπής υπερπάντων, ησυχαστά μην εφημούντονσε. Δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε, κύριε καθηγητά Θαρώ, γιατί στο άκουσμά του πιστεύω ότι πολλές αρετές, θεάρεστες αρετές, ακούστηκαν. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι η μεγαλύτερη αρετή του Αγίου Ιωσήφ ήταν η νύψη και η κακοπάθεια. Για να πάμε σε αυτή την περίφημη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, η δεύτερη προς Τιμόθεον. Θα σπάω λοιπόν σε εκείνο το τμήμα της, σε εκείνο το μέρος που δίνει ο Απόστολος Παύλος συμβουλές προς τον αγαπημένο του μαθητή, τον Τιμόθεο. Και του λέει «Τέκνον Τιμόθεε, νύφε εν πάση κακοπάθησον». Τώρα θα πει κανείς, αυτά τα είπε ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα είπε προς όλους μας ο Απόστολος Παύλος. Και αν δεν λογαριάζουμε κάθε ευαγγελική λαλιά, κάθε ευαγγελικό ρήμα ότι απευθύνεται προσωπικά σε εμάς, τότε θαρώ ταπεινά, κύριε καθηγητά, πάτερ Ειρηναί, ότι απέχουμε πάρα πολύ από την ουσία της Αγίας μας πίστης. Πρέπει όλα, μα όλα τα θεία ρήματα, τις ευαγγελικές προσταγές και ορμήνιες, να το πούμε έτσι, πρέπει να τις εκτιμάμε απολύτως προσωπικά. Και αυτό θαρώ ότι έκανε και ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Αυτό το παράγγελμα λοιπόν του Αποστόλου Παύλου προς τον αγαπημένο του μαθητή τον Τιμόθεο το εξέλαβε προσωπικά. Και τι έκανε? Όλη του ιδιωτή από τα 23 του χρόνια και έπειτα, όταν αποφάσισε λοιπόν να τα δώσει όλα στο Χριστό μας και να αφιερωθεί, έτσι, ακολούθησε αυτό τον δρόμο της νύψεως και της κακοπάθειας. Να πούμε για τους αγαπητούς αδελφούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ότι η νύψη, έτσι, ετυμολογικά αν την πάρουμε, προκύπτει ετυμολογικά από το ρήμα νύφο. Τι σημαίνει νύφο? Νύφο σημαίνει, αν το πάρουμε στη ρήγα του ακριβώς στην ετυμολογία του, σημαίνει «δεν πίνω κρασί». Αυτή είναι η ακριβής του μετάφραση, να το πούμε έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό λέμε εξού και το είμαι νυφάλιος.
3: Ναι,
2: λέμε, έτσι.
3: Ποιοι κρασί λοιπόν, είναι.
2: Ακριβώς.
3: Ναι.
2: Σημαίνει λοιπόν η νύψη έχει την έννοια στην πνευματική ορολογία, να το πούμε έτσι, της πνευματικής εγρήγορσης, της πνευματικής ενάργειας. Σαν να είμαστε σε μια σκοπιά στο στρατό, έτσι, και είμαστε σκοπή και φρουρή.
3: Ναι.
2: και παραμονεύουμε και προσέχουμε, νύφουμε για να μην εισβάλλει, να μην εισχωρήσει ο εχθρός. Mm. Ποιος είναι ο εχθρός? Κάθε αμαρτία. Έτσι. Αυτή λοιπόν ήταν η όλη του η βιωτή, νομίζω ότι κινήθηκε σε αυτό το παράγγελμα, σε αυτό το παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Νύφε εν πάση κακοπάθησον. Ερχόμαστε στο δεύτερο λοιπόν τώρα, τη δεύτερη προστακτική, ναι, μετά τον νύφε. Κακοπάθησον. Θα πει κάποιος πόσο καλό μπορεί να κρύβει κάτι που ξεκινάει με το κακό. Ναι. Κι όμως το καλό, λέει κάποιος, από το κακό απέχει ένα γράμμα, αλλά και μια αιωνιότητα. Mm. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Έλεγε ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, αυτός ο ψυχογράφος της Ρωμιοσύνης, ότι με τα χαράς, έλεγε, δέχουμε κάθε κακοπάθηση, γιατί αλλιώς δεν ανοίγουν τα μάτια στο αληθινό το φως.
3: Mm, ναι.
2: Τι όμορφο που ήταν αυτό. Και ο Άγιος, ο πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης, ένας Άγιος των ημερών μας επίσης, με μεγάλα μέτρα κι αυτός, έλεγε ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον Παράδεισο καθήμενοι σταυροπόδι. Το έλεγε, ναι, παραστατικά.
3: Θέλει την κακοπάθεια, έτσι, την άσκηση βέβαια, και την εγρήγορση.
2: Ναι. Όλη τη λοιπόν η ζωή του Αγίου Ιωσήφ ήταν μια ατέλειωτη κακοπάθεια, η οποία όμως ήταν τόσο ευεργετική για την δική του ψυχή, και αν το αναγάγουμε κι εμείς λοιπόν και το προσπαθήσουμε να το εγκολπωθούμε όλο αυτό, να αρχίσουμε κι εμείς λοιπόν να τηρούμε το πρόσταγμα, το Παύλιο, το νύφε εν πάση και το κακοπάθησον, θα λέγαμε ότι θα μπορούσαμε κι εμείς, όχι σε αυτά τα μέτρα, σε αυτά τα δυσθεώρητα μέτρα, ναι, που έφτασαν
3: εκείνος, αφιερώθηκε αυτοί οι
2: Άγιοι με τα παλέσματά τους, τα ασκητικά, έτσι. Δεν είπε κανείς να κάνουμε τις 2.000 μετάλλιες που έκαναν όλοι αυτοί, όσο μπορούμε περισσότερες βέβαια, καλό θα ήτανε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Άγιος Πύριος έλεγε ότι η καλύτερη γυμναστική για ψυχή και σώμα είναι οι μετάνοιες.
3: Ναι.
2: Έτσι, για να τον θυμηθούμε και αυτόν. Όσο μπορούμε τώρα, αυτή την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δεν είναι τίποτα να νηστέψουμε. Όσοι έχουμε την υγεία προς τούτο και έχουμε και την ευλογία του πνευματικού μας βέβαια, έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, αν νηστέψει κάποιος Τετάρτη και Παρασκευή και το λάδι, για παράδειγμα, είναι μια κακοπάθεια. Mm, είναι, ναι, ένα βιωτάκι, ένα σκαλοπατάκι, έστω. Έτσι. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο Κύριος το φιλότιμό μας θέλει να δει. Έτσι. Δεν έχει καμιά μεζούρα,
3: ναι, ναι,
2: ούτε πάει με το ζύγι. Λοιπόν, για μένα αυτή ήταν η μεγαλύτερη αρετή του Αγίου Ιωσήφ.
3: Η νύψη και η άσκηση, η κακοπάθεια, η καλή κακοπάθεια. Και,
2: βέβαια, ακούγοντας και τον πατέρα Ειρηναίο, και με αυτό θα ολοκληρώσω, κύριε καθηγητά, σε αυτό που με ρωτήσατε, ακούγοντας και τον πατέρα Ειρηναίο έτσι να μας περιγράφει με πολύ όμορφο τρόπο την πορεία της ζωής του Αγίου Ιωσήφ, θα έλεγα ότι μια μεγάλη αρετή επίσης του Αγίου Ιωσήφ, ναι, μια μεγάλη ευεργεσία προς όλους εμάς, ήταν ότι στην ουσία αναβίωσε τον αγιορείτικο μοναχισμό.
3: Α, θεωρείτε, σε αυτόν οφείλεται, ότι αναβίωσε,
2: βέβαια,
3: μάλιστα.
2: Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι πολλά μοναστήρια επανδρώθηκαν, στελεχώθηκαν με πνευματικά του βλαστήματα, ναι, με πνευματικά του παιδιά.
3: Το έτσι, ανέφερε και ο πατήρ Ειρηναίος, το ανέφερε ο πατήρ Ειρηναίος κάποια ονόματα που είναι πολύ γνωστά σήμερα στο μοναχισμό. Τα είδαμε όμως και την ώρα που μιλούσατε, και εμείς προηγουμένως, φωτογραφίες. τα πρόσωπά τους και ο Ιωσήφ, ο γέροντας της Βατοπεδίου, είπατε τον Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, ναι. Που είναι, ναι, αλλά και ο Εφραίμ που πήγε στην, ο πατήρ Εφραίμ στην Αριζόνα. Άρα αρκετά πρόσωπα κοντά του μαθήτευσαν, ασκήτευσαν και έδωσαν το παράδειγμα.
2: Πιλοθέου, Καρακάλου, του Πλουμουσίου, Διονυσίου.
3: Γι' αυτό είπατε αναβίωσε το μοναχισμό προηγουμένως, ε.
2: Και όχι μόνο το Άγιο Όρος, ξέρετε, με αυτή την πνευματική αλυσίδα, ναι, που ο Χριστός μας την ευλογεί, αναπτύχθηκε μοναχισμός σε πολλά μέρη όπου γης.
3: Α, εκτός Αγίου Όρου, η Αμερική. Η Αμερική,
2: έτσι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ακόμα και στην Ελλάδα πολλά γυναικεία μοναστήρια, τα οποία είναι εκεί πνευματικά βλαστήματα κατά διαδοχή, έτσι, του Αγίου
3: Ιωσήφ,
2: με την Αγία Γερόντισσα Μακρίνα, τη Μακαριστή, εκεί στην Πορταριά. Παναγία, μάλιστα, μας εκεί, την οδηγήτρια, που είναι πνευματικό βλάστημα, έτσι, πνευματική εγγονή.
3: Α, και αυτό προέρχεται. Μάλιστα.
2: Και πολλά άλλα μοναστήρια σε όλη την Ελλάδα και όπου γης.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκοπετέα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα στοιχεία στη διάρκεια της εκπομπής. Έχει το όνομα, το χαρακτηριστικό όνομα, και σπηλαιώτης. Ως ησυχαστής και σπηλαιώτης. Μάλλον έζησε σε σπηλιά, όπως αναφέρατε, για ένα μεγάλο διάστημα.
1: Μάλιστα.
3: Για να γνωρίσουμε λίγο και τη ζωή ενός τέτοιου προσώπου, η καθημερινότητα κάποιου που ζει μόνος, φαντάζομαι, ή με κάποιον άλλον, σε μια, ναι, σπηλιά, ποια μπορεί να είναι η προσευχή, η φύση, τα ζώα, μιλάει με το Θεό, τι κάνει?
1: Όπως είπε και ο κύριος Σκοπετέας, δεν αναβίωσε μόνο τον αγιορητικό μοναχισμό, ναι, ο Άγιος Ιωσήφ, αλλά στάθηκε οδηγός, έμπειρος οδηγός, στη διδασκαλία της νοεράς προσευχής.
3: Μάλιστα, ναι.
1: Και στο πρόσωπο του Αγίου Ιωσήφ βλέπουμε να πραγματώνεται η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
3: Α, πολύ σημαντικό, βέβαια. Θεωρείται τις...
1: Ξέρουμε για τις ησυχαστικές έρηδες που αντιμετώπισε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και πώς ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος υπεραμείνθηκε της ησυχαστικής παραδόσεως και μάλιστα της αγιορητικής ησυχαστικής παραδόσεως, η οποία όμως στα χρόνια του Αγίου Ιωσήφ εξέλιπε.
3: Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Και την αναβίωσε, ξεχαστεί ο Παλαμάς τότε, βέβαια.
1: Και την αναβίωσε σε υπέρτατο βαθμό ο Άγιος Ιωσήφ.
3: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό,
1: είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό.
3: Να το κρατήσουμε.
1: Βέβαια. Και για τις σπηλιές που με ρωτήσατε.
3: Ναι, ναι, ναι. Σπηλαιώτης λέγεται. Σπηλαιώτης. Δεν το βάλαμε στον τίτλο, τον εισηγαστή, ναι, βάλαμε.
1: Όταν ήταν εκεί στους γεροντάδες, τον Ιωσήφ και τον Εφραίμ, ναι, κοιμήθηκε, είπαμε, ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, είχε μείνει ο Εφραίμ. Εκεί το κελί τους ήταν θορυβώδες, γιατί ο γέρο Εφραίμ ασχολούνταν, ήταν βαρελοποιός.
3: Α, μάλιστα.
1: Και πήγαιναν πολλοί να επιδιορθώσουν τα βαρέλια τους για το κρασί, για το ένα, για το άλλο. Περνούσε κόσμος, ήταν πέρασμα το κελί του γέροντα Εφραίμ εκεί πέρα. Οι πατέρες, ο Αρσένιος δηλαδή και ο Άγιος Ιωσήφ, δεν αναπαύονταν,
3: ναι, ναι,
1: εκεί πέρα.
3: Το θόρυβο και τον κόσμο.
1: Και πήραν και το γέροντα Εφραίμ μαζί και άρχισαν να κατεβαίνουν στην πιο απόκριμνη πλευρά της Μικράς Αγίας Άννας, ώστε να βρουν πράγματι αυτό που ποθούσε η ψυχή τους, την απομάκρυνση από τους ανθρώπους, ναι, την πλήρη άσκηση, ζώντας πράγματι σε σπηλιές μέσα, σπηλιές, με πολύ πενιχρά μέσα, με αντίξωες συνθήκες,
3: ναι,
1: ιδίως όταν για τις μέρες μας αυτά που ο τρόπος με τον οποίο έζησαν οι άνθρωποι, οι ασκητές αυτοί εκεί πέρα, είναι υπέρ λόγων.
3: Ναι, βέβαια.
1: Ξεπερνούν κάθε λογική.
3: Μάλιστα.
1: Και οι πατέρες που εντάχθηκαν σιγά σιγά στη συνοδεία τους έμεναν ξεχωριστά ο καθένας. Και αυτό που έτσι κάνει εντύπωση στο βίο του Αγίου Ιωσήφ είναι ότι ήταν ακριβής τηρητής του προγράμματος. Δεν ήθελε πουδενή να παρεκκλίνει από το πρόγραμμα.
3: Ναι, μάλιστα.
1: Το και καθημέραν. Τόσο... Ναι. Και την τάξη την οποία είχαν υποσχεθεί να τηρούν. Για παράδειγμα, ναι, μια φορά είχαν δώσει στα καλογέρια κάποια ψάρια από τον αρσανά της Αγίας Άννας και τα ανέβασαν επάνω, αλλά ήταν η ώρα για να κατακληθούν το μεσημέρι,
3: ναι,
1: να ησυχάσουν
3: ναι.
1: στις πηγές μέσα. Και πάνε ρωτάνε τον γέροντα, τον Άγιο Ιωσήφ, ναι. λέει γέροντα, τα ψάρια λέει πρέπει να τα μαγειρέψουμε τώρα. Δεν υπήρχαν ψυγεία τότε, ούτε τρόποι να τα συντηρήσουν,
3: ναι.
1: και καλοκαίρι μάλλον ήτανε. Λέει, όχι λέει, θα αφήσετε τα ψάρια έξω. Τώρα το πρόγραμμα λέει άλλο
3: ναι.
1: ότι πρέπει να γίνει. Και άφησαν πράγματι τα ψάρια, τα πέταξαν την άλλη μέρα, προκειμένου να τηρηθεί το πρόγραμμα το οποίο είχαν υποσχεθεί ότι θα το διακρατούν με κάθε ικμάδα της ψυχής τους.
3: Το θεωρούσε πολύ σημαντικό
1: πολύ
3: γιατί
1: σημαντικό.
3: Η ζωή του μοναχού, αν
1: ναι.
3: φύγει από το πρόγραμμα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: έβλεπε κάτι βαθύτερο πέρα από αυτό, ναι. ότι αν αφαιθεί.
1: Γιατί σου λέει, αν δεν ξεκουραστεί.
3: Και για μας σημαντικό, βέβαια.
1: Αυτό που έχει ορίσει τη λίγη ξεκούραση, το βράδυ δεν μπορείς να κάνεις την αγρυπνία σου.
3: Νομίζω και για ένα μαθητή ακόμα, για ένα μικρό παιδί, λέει πολλά για τα μαθήματα, για τον εργαζόμενο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε να πούμε και άλλα παραδείγματα πρακτικά. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Γεώργιος Φουκαδάκης, είναι θεολόγος συγγραφέας. Κύριε Φουκαδάκη, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ και πάλι για την τιμή και την ευλογία να συνομιλήσουμε για το συνεχιστή των μεγάλων ασκητών, τον Άγιο Ιωσήφ, το
3: σπηλαιότη. Είμαστε μεγάλη χαρά γιατί. Έχετε προσφέρει πολλά στην εκπομπή και άλλες φορές με παρόμοια πρόσωπα. Και θέλαμε να πούμε σήμερα για τον Όσιο Ιωσήφ. Κατά τη γνώμη σας, τι ήταν αυτό που τον ξεχώρισε κυρίως?
4: Το σημαντικό είναι η μεγάλη άσκησή του. Mm. Πραγματικά βία φύσεως διενεκής ήταν η άσκηση του Αγίου Ιωσήφ για να πετύχει όλα όσα πέτυχε.
3: Ναι.
4: Στα τόσο ωραία που ακούσαμε προηγουμένως, θα ήθελα να τονίσω το πόσο περιπλανήθηκε ο ίδιος. Παράδειγμα, όταν άκουγε για ένα ξακουστό πατέρα, από τότε που έφυγαν από τον γέροντά του στον Εφραίμ, πήγαιναν και έβρισκαν αυτό το πατέρα, πήγαιναν σε αγίους τόπους, έμεναν εκεί για λίγο, έκαναν την άσκησή τους και έπαιρναν και ήθελαν να πάρουν την ευλογία από τον τόπο και από τα δάκρυα των ασκητών που είχαν ποτίσει αυτόν τον τόπο.

0: ανθρώπους, αλλά ήταν με τον εαυτό του ανελέητος, πολύ αυστηρός. Και έτσι λοιπόν τον επισκέφτηκε νωρίς η χάρη του Θεού. Ακόμα είχε κάτι που λέει πάλι ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, είχε μια επενετή, τη χαρακτήριζε ανέδεια. Δηλαδή προκαλούσε τον Θεό, όπως οι μεγάλοι πατέρες, να τον γνωρίσει. Το απαιτώ, έλεγε, κλαίγοντας, αγωνιζόμενος, και αύξανε τον αγώνα του. Επομένως όλα όσα πέτυχαν, όλοι οι Άγιοι και φυσικά ο Άγιος Ιωσήφος Πλεώτης, τα πέτυχαν με μεγάλο αγώνα. Δεν αποκτήθηκαν τόσο εύκολα όσο φαίνονται.
1: Ναι, ναι. Και η άσκηση, η κακοπάθεια που αναφέραμε, τίποτα δεν γίνεται εύκολα. Κύριε Φουκαδάκη, επειδή έχετε ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά και με άλλα πρόσωπα ανάλογα Αγίους, με τους λόγους και τις διδαχές τους, από τον Όσιο Ιωσήφ, αν σας ρωτούσα κάποια διδαχή, κάποιο λόγο που έλεγε, μπορείτε να μας πείτε κάποιο, σαν δίδαγμα να ακούσουμε.
0: Πέρα από το ότι, όπως υπόθηκε, είναι ο συνεχιστής της Παλαμικής Θεολογίας, ναι, και τονίζει αυτό το ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να αγωνιστεί να γνωρίσει το Θεό, ότι ο Θεός δεν είναι απλώς να συνομιλήσουμε για Αυτόν, όπως έλεγε η Δυτική Θεολογία, αλλά είναι να γνωρίσουμε τις ενέργειες του Θεού. Είναι κάτι το σημαντικό. Ασχέτως ότι ο ίδιος έφτασε πολύ υψηλά, γνώση του ακτίστου φωτός, είχε μάλιστα από νωρίς ενωθεί ο νους με την καρδιά του, ναι, και έλεγε συνεχώς την ευχή, όταν ατενίζοντας κάποια φορά προς την κορυφή του Άθωνα, μια ακτίνα φωτός έπεσε πάνω του και άρχισε να βλέπει και τον εαυτό του απ' έξω και μέσα, και να του δημιουργείται αυτή η χαρά, η ευτυχία, η γνώση του Παραδείσου. Επίσης και την ευλογία η ίδια η Παναγία να παρουσιαστεί, να τη δει ζωντανή ολόσωμη. Μιλάμε για υψηλές απολαβές, θα λέγαμε, του αγώνα του, αλλά εμείς μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που έλεγε, ότι όλα τα άλλα είναι ματαιότητα, η αγάπη του Θεού είναι το μείζον, και να κάνουμε ένα αγώνα για την ενέργεια της Θείας Χάριτος.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα στη συνέχεια με τον αγώνα, να φτάσει κάποιος στην κάθαρση, στο φωτισμό, στην τελείωση. Αλλά ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος, η φύλαξη των εντολών. Αυτό τονίζει ο Άγιος Ιωσήφ. Και να φτάσουμε στην αγάπη.
1: Η φύλαξη
0: μάλιστα τονίζει ακόμα και για τον κόπο.
1: Για τον κόπο,
0: πρέπει,
1: ναι,
0: να κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Για το σώμα, να φτάσει στην ταπείνωση, η ψυχή να οδηγηθεί στην ταπείνωση. Και μαζί ο κόπος και η ταπείνωση να συμβάλλουν στην βοήθεια του όλου ανθρώπου.
1: Κύριε Φουκαδάκη, κάποιο περιστατικό από τη ζωή του μπορείτε να μας πείτε?
0: Πολλά περιστατικά.
1: Ένα έτσι χαρακτηριστικό να το κρατήσουμε.
0: Αυτό που όταν ψαχνόταν για το τι θα κάνει,
1: ναι,
0: και βρισκόταν στον Πειραιά, εργαζόταν, πήγαινε στην Πεντέλη, έμενε σε σπηλιές, εκεί είδε ένα όραμα, ότι ήταν δύο αξιωματικοί που τον ανέβασαν στο παλάτι, στο βασιλιά, και του έδωσαν την εντολή ότι από εδώ και πέρα θα υπηρετήσει εδώ. Από εκεί πέρα άλλαξε η ζωή του και σταδιακά οδηγήθηκε στην νύψη και στον εγκλεισμό του νου. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι πληροφορήθηκε το επίγειο τέλος του.
1: Α, να μας πείτε γι' αυτό, να το ακούσουμε.
0: Κάλεσε τους πατέρες, ήταν το τελευταίο διάστημα, έμενε στην καλύβη του Ευαγγελισμού, στη Νέα Σκήτη,
1: ναι,
0: όπου και σήμερα υπάρχει ο τάφος του. Αν και έχει γίνει η ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου του και η τιμία κάρα του είναι στην Αριζόνα. Υπάρχουν λείψανα του στο Άγιο Όρος.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν εκεί ο τάφος του, είναι ο χώρος της άσκησής του. Εκεί πληροφορήθηκε από το Θεό ότι το βράδυ της 15ης Αυγούστου του 1959 θα αναχωρήσει,
1: ναι,
0: για το Άνω. Το πληροφορήθηκε από τον ίδιο το Θεό και περίμενε, έβαλε μετάνοια, ζήτησε να βάλουν μετάνοια οι πατέρες που ήταν εκεί, λέγοντάς τους ότι αύριο αναχωρώ για την αιώνια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία του λόγια πραγματικά αγωνιούσε να γίνει αυτό. Άλλωστε όλος ο αγώνας της ζωής του ήταν η γνώση των ενεργειών του Θεού, η γνώση και η αγκαλιά του Θεού. Στο τέλος είπε ότι όλα τελείωσαν, φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε πατέρες. Και έτσι παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο που τον αγάπησε από μικρό παιδί, θα λέγαμε από την εκκυλίας μητρός, γιατί ήταν ευλογημένος

0: τότε όταν η μητέρα του κατάλαβε από πολύ νωρίς
1: ότι θα αφοσιωθεί στον δρόμο αυτό.
0: Ακριβώς, ότι θα ακολουθήσει αυτόν τον ιδιαίτερο δρόμο. Και όταν την πληροφόρησε, απάντησε ότι το περίμενα αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Φωκαδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλαμε τη γνώμη σας, επειδή γνωρίζετε και τα θέματα αυτά, για να δούμε κάποια πρακτικά θέματα από τη ζωή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Σκοπετέα, να έρθω σε εσάς να ρωτήσω, αν κατάλαβα καλά, δεν χειροτονήθηκε ποτέ κληρικός, ή τα πάονται μοναχός. Και είναι μια συνήθεια που υπήρχε αυτό στους ασκητές. Γιατί το έκαναν αυτό? Για να είναι πιο αφοσιωμένοι στην προσευχή, με τα ιερατικά καθήκοντα μπορεί να είχαν κάποια απόσπαση?
2: Ο Κύριος γνωρίζει το γιατί δεν υπήρχε αυτή η κλίση, ναι, στην Ιερουσαλήμ. Όμως αυτό δεν τους απέτρεψε ποτέ ώστε να γίνουν απλανείς και ποταυγείς, πάροι και πνευματικοί καθοδηγητές όλων ημών.
1: Ναι.
2: Κύριε καθηγητά, και χαρακτηριστικό επίσης είναι και το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος και αυτός
1: δεν χειροτονήθηκε ποτέ. Ναι, δεν έγινε κληρικός.
2: Ωστόσο, κατάφεραν αυτά τα μεγάλα πνευματικά αναστήματα του Άθωνα να καθοδηγήσουν πνευματικά πάρα πολλές ψυχές και να συνεχίζουν ακόμα και σήμερα και στις μέρες μας ακόμα περισσότερες,
1: ναι,
2: να οδηγούν έτσι, και να χειραγωγούν στην πνευματική ζωή. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να θυμηθώ, μιας και είπατε πριν για την... Μιλήσατε, ο κύριος Φουκαδάκης πριν μίλησε για την ουσιακή του κίνηση, την ουσιακή του τελευτή.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι ο Άγιος Ιωσήφ, έχοντας πάρει την πληροφορία ότι θα φύγει ανήμερα της Παναγίας μας, είχε φτάσει κάποια στιγμή, είχε περάσει η ώρα και αυτός άρχισε να κλαίει.
1: Α.
2: Είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτούμε, γιατί έβλεπε την ώρα να περνά, τον ήλιο να ανεβαίνει και στενοχωριόταν και είχε αγωνία. Και φώναξε τον Άγιο, τον Όσιο Εφραίμ, να τον λέμε Όσιο, γιατί πραγματικά τα σημεία, τα θαύματα και τα θαυμάσια που έχουν καταγραφεί για τον Γέροντα Εφραίμ, τον Αριζονίτη, τον Φιλοθεήτη, είναι αναρρύθμιτα, έτσι, και να μου επιτρέψετε και πριν την αγιοκατάταξή του, εγώ έτσι να τον αποκαλώ.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Και φώναξε τότε το αγαπημένο του παιδί και του λέει, παιδί μου, γιατί αργεί ο Θεός να με πάρει? Ακούστε μέτρα.
1: Ναι.
2: Ακούστε αφοβιά θανάτου. Έτσι. Μνήμη θανάτου.
1: Γιατί αργεί να με πάρει, βέβαια.
2: Έτσι.
1: Εμείς φοβόμαστε το θάνατο. Και, ναι.
2: Λοιπόν, εμείς το θεωρούμε αυτό όλο μακάβριο. Αυτός το έβλεπε μακάριο. Να και πάλι, ένα βήτα. Πόσο χωρίζει το μακάβριο από το μακάριο. Ένα γράμμα και μια αιωνιότητα. Και βλέποντας ο Άγιος, ο Όσιος Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης, τον γέροντά του να λυπάται, να δημονεί, του λέει, γέροντα, μη στενοχωριέστε, θα κάνουμε ευχή και εσείς θα φύγετε. Ακούστε διάλογο τώρα που τις μέρες μας όποιος αδαείς, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου, περί των πνευματικών αυτών καταστάσεων, θα τους λογάριζε αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον για προβληματικούς, για να μην πω κάτι παραπάνω.
1: Ξέρουν τι λένε, δεν θα καταλάβαιναν τι εμβαίνει.
2: Ακριβώς. Ήρθαν όλοι οι πατέρες λοιπόν της συνοδείας, πήραν το κομποσκήνι και άρχισαν να κάνουν ευχή προσευχόμενοι να φύγει ο γέροντας.
1: Ναι.
2: Και δεν πέρασε ένα τέταρτο η δύναμη της ευχής και λέει στον Εφραίμ τότε, που λέει, κάλεσε τους πατέρες να βάλουν μετάνοια γιατί φεύγω. Ναι. Βάλανε τη μετάνοια, τους λέει όλα τελείωσαν, έγινε το κεφαλάκι του, δύο αναπνοές και έφυγε. Αυτό είναι ένας θάνατος οσιακός, μια οσιακή τελευταία. Αλλά μας συγκλονίζει γιατί πραγματικά βλέπουμε αυτή την αδημονία ενός ανθρώπου που είχε παλέψει τη ζωή του όλα αυτά τα 40 περίπου χρόνια της αθωνικής του εγκαταβίωσης, όλα αυτά τα χρόνια πάλευε για να έρθει αυτή η συγκεκριμένη στιγμή, να πει και εκείνος τον ίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, ναι, με αυτόν τον τρόπο να αδειμονεί για να φύγει. Πόσο λευκασμένη ήταν η ψυχή του, πόσο καθαρός ήταν, ώστε να έχει τέτοια παρησία εκείνη την ώρα και να ζητάει να γίνει προσευχή για να φύγει. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι συγκλονιστικό από το βίο του. Και αν θέλετε να σας πω και ένα περιστατικό, ναι, το, βέβαια, το οποίο έγινε πολλά χρόνια μετά την κίνησή του και το έχω ακούσει από ένα πνευματικό του βλάστημα, τον Μητροπολίτη Λεμεσού, τον πατέρα Αθανάσιο.
1: Α, θεωρείται δικό του παιδί, δικό του βλάστημα, μάλιστα.
2: Ναι, είναι πνευματικό του εγγόνι, να το πούμε έτσι. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο γέροντας Αθανάσιος είναι πνευματικό παιδί του γέροντος Ιωσήφ, άρα πνευματικό, πνευματική σπορά λοιπόν του Αγίου Ιωσήφ. Πριν από 20-25 χρόνια περίπου, μια κοπέλα που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, κάποια στιγμή εθέλχθη, αλλοιώθηκε η ψυχή της γνωρίζοντας τον Χριστό μας.
1: Ναι.
2: Πάζοντας γι' αυτόν και είχε μια ροπή, μια κλίση προς τον μοναχισμό. Άρχισε λοιπόν να επισκέπτεται κάποια μοναστήρια εκεί που σπούδαζε, στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς της ήταν σφόδρα αντίθετοι, μόλις πληροφορήθηκαν κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έβαλαν και κάποιον detective, έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος, να την παρακολουθήσει και να την φωτογραφήσει κατά τις επισκέψεις της, τις συχνές στο μοναστήρι που πήγαινε εκεί και προσπαθούσε έτσι να γνωρίσει περισσότερο τον Κύριο. Κάποια στιγμή λοιπόν πήραν τις φωτογραφίες οι γονείς, είδαν το τι συμβαίνει και η συμπεριφορά τους, η αντίδρασή τους ήταν βίαιη απέναντί της. Εξαγριώθηκαν, άσκησαν σωματική βία πάνω της. Η κοπέλα κάποια στιγμή ήταν αιμόφερτη με αιμορραγία από τη μύτη και σπασμένα μέλη του σώματος, όπως περιέγραφε και ο πατήρ Αθανάσιος, τον οποίο η κοπέλα είχε στείλει μια επιστολή με όλα αυτά, που θα περιγράφω και τώρα, και κάποια στιγμή κατέληξε στο νοσοκομείο με το ένα χέρι στο γύψο και με το άλλο χέρι μια πεταλούδα, γιατί είχε φτάσει ο αιματοκρίτης της από την αιμορραγία στο 20 και η πίεσή της στο 7, έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος. Είχε φτάσει στα έγκατα του Άδη. Κάποια στιγμή και σε αυτή την κατάσταση οι γονείς της παίρνανε την εικόνα, σκεφτείτε, να ορκιστεί ότι δεν πρόκειται να φύγει για το μοναστήρι. Άγριες καταστάσεις. Πραγματικά άγριες. Και μακάβριες. Αυτές είναι οι μακάβριες καταστάσεις. Είχε απελπιστεί για την άθλια συμπεριφορά των γονιών της και κάποια στιγμή, εκεί που ήταν στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει η πόρτα, όπως το περιέγραφε η ίδια, και μπαίνει μέσα υποστατικά ένα γεροντάκι που ήταν ο Άγιος Ιωσήφ. Τη χάιδεψε, την κοίταξε κατάβαθα με αυτό το βλέμμα του, το διαπεραστικό, και της μίλησε και της λέει, γιατί της λέει στενοχωριέσαι παιδί μου, του λέει αυτή, γιατί δεν βλέπετε πώς με έχουν καταντήσει. Και της απαντάει, κάνε λιγάκι αγάπη, κάνε λίγη υπομονή, θα έρθουν καλύτερες μέρες, η Παναγιά μας θα σε καλέσει κοντά
1: της. Και αυτό έγινε μετά το θάνατό του, αρκετά χρόνια μετά, και σας το κατέθεσε ο Μητροπολίτης Λεμεσού.
2: Μάλιστα, κατέθεσε δημόσια ο Μητροπολίτης Λεμεσού και είναι συγκλονιστικό σημείο μετά την κίνησή του και πολλά άλλα που έχουν βέβαια αναρρύθμιση τα καταγραφή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό και κατατοπιστικό. Πατέρ, Ειρηνέ, έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Να μας πείτε κάτι τελευταίο έτσι, που πρέπει να κρατήσουμε από τον Άγιο. Και εγώ βέβαια δεν μπορώ να μην έχω την απορία. Ένα παιδί, το πατήρ Εφρέμ, έφτασε στην Αριζόνα και νομίζω έκανε 19 μοναστήρια στην Αμερική.
3: Ναι.
1: Πόσο μεγάλη ιεραποστολή μπορεί να είναι αυτό? Κάτι τελευταίο να μας πείτε από τη ζωή του που πρέπει να κρατήσουμε. Και όλα αυτά οφείλονται στον Όσιο Ιωσήφ.
3: Ναι. Υπόθηκε τόσο και από τον κύριο Σκοπετέ όσο και από τον κύριο Φουκαδάκη.
1: Ναι.
3: Ότι ο γέροντας ήταν αυστηρός στον εαυτό του,
1: ναι,
3: στο πρόγραμμά του, στην τάξη του, στην καλογερική του, να το πούμε απλά, και προσπαθούσε να τηρήσει το πρόγραμμα το οποίο έβαλε ο ίδιος στον εαυτό του.
1: Ναι, ναι.
3: Τις ίδιες απαιτήσεις, όπως το είπαν και οι προλαλήσαντες, είχε και από τα καλογέρια του.
1: Α,
3: να τηρούν πιστεύω αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Ακριβώς το πρόγραμμα. Διαβάζοντας το βίο του, βλέπουμε ότι δεν ήταν μόνο αυστηρός με τον εαυτό του, ήταν και με τα καλογέρια του αυστηρός.
1: Ήθελε να το επιβάλλει αυτό, να καταλάβει.
3: Επέδευε δηλαδή τα καλογέρια του.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά για ποιο λόγο το έκανε, για να τα ταλαιπωρήσει? Υπόθηκε ήδη ότι εκείνος μέσα του έκρυβε μια πολύ ευγενική ψυχή, γεμάτη αγάπη.
1: Ναι.
3: Αλλά τι ήταν εκείνο που τον έσπρωχνε να διαπαιδαγωγεί με αυστηρότητα τους μοναχούς που είχε κοντά του? Η ανησυχία του και η αίσθηση της υψηλής ευθύνης την οποία είχε αναλάβει απέναντι στο Θεό για τα καλογέρια αυτά,
1: αυτές,
3: για τις ψυχές αυτές.
1: Αυτή η ευθύνη που ένιωθε, ότι αφού ήρθαν κοντά του, πρέπει να τους νοθετήσει εν κυρίω.
3: Όχι μόνο να τους
1: νοθετήσει, όχι μόνο ίδιος,
3: να τους οδηγήσει στο Χριστό.
1: Ευχαριστούμε και με αυτό να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους εμάς τους ποιμένες. Είναι ένα μήνυμα για όλους εμάς τους ποιμένες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σκοπετέα, θερμές ευχαριστίες. Ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτό μας είπατε. Για μια ακόμα φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα κρατήσουμε με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Και
1: πατέρα Ειρηνέ, θερμές ευχαριστίες.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ
1: και
3: πολύ.
1: Και τον κύριο Φωκαδάκη να ευχαριστήσω θερμά για αυτά τα τόσο κατατοπιστικά που μας είπε. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Όσιο Ιωσήφ, τον ησυχαστή και σπηλαιώτη. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
4: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο ευεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Τα πάθη ξεριζώνονται εύκολα όσο είναι τρυφερά.

«Γέροντα, βλέπω ότι έχω πολλά πάθη». «Ναι, έχεις πολλά πάθη, αλλά και νιάτα έχεις και παλικαριά έχεις για να δουλέψεις και να βγάλεις από το περιβόλι σου τα αγκάθια και να βάλεις κρίνα, ζουμπούλια, τριαντάφυλλα και να αγάλεσαι μετά μέσα στο περιβόλι σου. Τώρα που είσαι νέα, τα πάθη είναι τρυφερά και εύκολα ξεριζώνονται. Βλέπεις και τα αγριόχορτα και αγκάθια να είναι, όταν είναι ακόμη τρυφερά, εύκολα ξεριζώνονται, ενώ όταν μεγαλώσουν, σκληραίνουν και δύσκολα μπορείς να τα πιάσεις για να τα ξεριζώσεις. Και η τσουκνίδα, όταν βγάζει τα πρώτα φύλλα, δεν διαφέρει στην απαλάδα από το βασιλικό. Μπορείς να την πιάσεις και να την μυρίσεις γιατί είναι τρυφερή. Γι' αυτό να προσπαθήσεις να ξεριζώσεις τα πάθη σου όσο είσαι νέα, γιατί αν τα αφήσεις θα εχμαλωτιστεί η ψυχή σου σε διάφορες επιθυμίες και θα είναι δύσκολο να ελευθερωθείς από αυτές. Όσοι από νέοι δεν ξεριζώνουν τα πάθη τους υποφέρουν πολύ στα γεράματα, διότι γερνάνε με τα πάθη τα οποία γίνονται παλιά κακά, δυσκολοθεράπευτα. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αρχίζει να αγαπά τα πάθη του. Έρχεται η ηλικία της αγάπης, της στοργής και γίνεται πιο επιοικής στον εαυτό του. Εξασθενεί και η θέληση και ο αγώνας κατά των παθών γίνεται πιο δύσκολος. Ο νέος έχει ζωντάνια. Εάν αξιοποιήσει αυτήν την ζωντάνια στο ξερίζωμα των παθών,

Γέροντα, γιατί πέφτω συνέχεια στη γαστριμαργία? Γιατί εκεί έχεις αδυναμία. Ο διάβολος πολεμάει το φυλάκιο που είναι αδύνατο. Τα άλλα που είναι οχυρωμένα, καλά, δεν τα χτυπάει. Αν καταλάβω αυτό το φυλάκιο, λέει, εύκολα θα καταλάβω ένα-ένα και όλα τα άλλα φυλάκια. Γι' αυτό το αδύνατο φυλάκιο πρέπει να οχυρώσεις καλά. Γέροντα, πελαγώνω όταν βλέπω τα πάθη μου. Να μην πελαγώνεις, ούτε να δηλιάζεις. Με θάρρος να παίρνεις ένα-ένα τα πάθη σου, αρχίζοντας τον αγώνα σου από το πιο μεγάλο. Στην αρχή βοηθάει να μην τα λεπτολογείς, αλλά να χτυπάς και να ξεριζώνεις τα πιο χοντρά που βλέπεις. Και καθώς θα χρηστεύονται οι ρίζες των μεγάλων παθών, θα ξεραίνονται και οι λεπτές ρίζες από τα μικρότερα πάθη. Επομένως, όταν ξεριζώσεις ένα μεγάλο πάθος, μαζί με αυτό θα ξεριζωθούν και άλλα μικρότερα. Γιατί, γέροντα, ενώ παίρνω πολλές αποφάσεις να αγωνιστώ με ζήλο κατά των παθών μου, τελικά δεν τις πραγματοποιώ? Γιατί παίρνεις πολλές αποφάσεις μαζί. Τα πάθη, όπως και οι αρετές, αποτελούν μια αλυσίδα. Το ένα πάθος είναι συνδεδεμένο με το άλλο και η μία αρετή είναι συνδεδεμένη με την άλλη, όπως τα βαγόνια του τρένου είναι ενωμένα το ένα με το άλλο και όλα ακολουθούν το πρώτο. Αν λοιπόν αποφασίσεις να αγωνιστείς για αρκετό διάστημα για να κόψεις ένα συγκεκριμένο πάθος και να καλλιεργήσεις την αντίστοιχη αρετή, θα το πετύχεις. Και μαζί με αυτό το πάθος που θα κόψεις, θα απαλλαγείς και από άλλα πάθη και θα αναπτυχθούν οι αντίστοιχες αρετές. Ας πούμε ότι ζηλεύεις. Αν αγωνιστείς να μην ζηλεύεις, θα καλλιεργήσεις την αγάπη, την καλοσύνη και συγχρόνως θα απαλλαγείς από το θυμό, από την κατάκριση, από την κακία, από την λύπη. Γέροντα, ένα πάθος ή μία κακή συνήθεια είναι καλύτερα να τα κόψεις μια και έξω ή σιγά σιγά? Αν μπορείς να τα κόψεις μια και έξω, είναι καλύτερα, γιατί διαφορετικά αφήνουν δέκατα. Δεν χρειάζεται καθυστέρηση. Όταν περνάει κανείς ένα ποτάμι, ιδίως χειμώνα καιρό, προσπαθεί να το περάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί, γιατί θα παγώσει. Αν το περάσει γρήγορα, μέχρι να κρυώσει, θα ζεσταθεί πάλι. Βλέπεις και τα άλογα, όταν τα δένουν, αν θέλουν να ελευθερωθούν, κόβουν το σχοινί απότομα. Με τον πειρασμό, θέλει απότομα κόψιμο το σχοινί. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει, απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνεται κανείς τα πάθη, αλλά το να μην δέχεται αυτά. Μπορεί και ο απαθής να έχει προσβολή από πάθη? Μπορεί. Αλλά ό,τι και να του πετάξει ο διάβολος, καίγεται από την θεία φλόγα που έχει ανάψει μέσα του. Ο διάβολος δεν πάβει να προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τις προσβολές του εχθρού, τότε καθαρίζει η καρδιά του και κατοικεί πια μέσα του ο Χριστός. Η καρδιά του μετατρέπεται σε καμίνι, σε βάτο καιωμένη, και ό,τι κι αν πέσει μετά μέσα, καίγεται.

Γέροντα, μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό φθάνει για να μας παρακινήσει στον αγώνα κατά των παθών. Μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό δεν φθάνει. Χρειάζεται και καλή διάθεση, αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και φιλότιμη άσκηση. Γέροντα, η μνήμη του θανάτου βοηθάει στην εσωτερική εργασία. Ναι, πολύ βοηθάει. Αν έχουμε μνήμη θανάτου με ελπίδα στο Θεό, θα γνωρίσουμε τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και θα βοηθηθούμε πνευματικά. Γι' αυτό να φέρνουμε στο νου μας το κριτήριο του Θεού και να μην ξεχνούμε ότι θα κριθούμε για τις αμαρτίες που κάναμε και δεν μετανοήσαμε. Τι κάνω, πώς ζω με τόση αμέλεια, να σκεφτώ. Αν πεθάνω αυτή τη στιγμή, πού θα πάω? Μήπως έκανα κανένα συμβόλαιο με το θάνατο? Πεθαίνουν και μικροί και μεγάλοι. Αν σκέφτομαι ότι ο Θεός μπορεί σε λίγο να με πάρει, τότε δεν θα αμαρτάνω. Για να πεθάνουν τα πάθη, πρέπει να σκεφτόμαστε τον θάνατο, τη μέλουσα κρίση, και να πάθουμε κι εμείς αποφιλότιμο για το Χριστό που πολλά έπαθε για να μας λυτρώσει. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνακές γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού. Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη και να πληγώσουμε το Χριστό. Στριμώγνομαι γέροντας τον αγώνα μου. Ένα αγκαθάκι βγάζεις από το δάχτυλό σου και πονάς. Πόσο μάλλον να ξεριζώσεις από μέσα σου ένα πάθος. Ύστερα να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπος καταβάλει προσπάθεια να κόψει ένα πάθος του, τότε ο πειρασμός βάζει εμπόδια και στριμώχνεται ο άνθρωπος, όπως στριμώχνεται και ο δαιμονισμένος όταν του διαβάζουν εξορκισμούς, γιατί γίνεται αγώνας, παλεύει με το διάβολο, έπειτα όμως ελευθερώνεται. Το καθάρισμα του εαυτού μας δεν γίνεται χωρίς κόπο, πατώντας κουμπιά. Δεν κόβονται αμέσως τα πάθη, όπως και ο κορμός του δέντρου δεν κόβεται αμέσως με μια πριονιά. Το πριόνι κόβει για πολλή ώρα μέχρι να κοπεί πέρα-πέρα ο κορμός. Και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά. Για να γίνει ο κορμός έπιπλο, πόσο κόπος χρειάζεται? Πρέπει πρώτα να πελεκηθεί, να γίνει σανίδες και μετά να τις πάρει ο επιπλοποιός για να τις κάνει χρήσιμο έπιπλο. Κι αν, γέροντα, δεν καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόπος είναι απαραίτητος, τότε θα μείνεις κούτσουρο και θα σε ρίξουν στη φωτιά.

Γέροντα, κάθε μέρα λέω, από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις το Θεό μπροστά, να λες, με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από τον Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί, ενώ δεν καταβάλουν καμιά προσπάθεια να διορθωθούν, λένε, «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απαλλάξέ με». Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμα και θα αγιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός, πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να σπείρουμε. Και ό,τι σπείρουμε θα θερίσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερίσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνον τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο. Αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη?

Ο φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριό μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Και αν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχή εσωτερικός μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθημε. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαρά την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού. Να διψά τη θεία κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψά η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον. Να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη? Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνο, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνησης στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, τρίτη εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Όταν το λογικό επιστατεί στο θυμικό και την επιθυμία, δημιουργεί τις αρετές. Όταν ο νους συλλαμβάνει τους λόγους των δημιουργημάτων, συλλέγει την αλάνθαστη γνώση. Όταν τυπώ το λογικό, αφού απομακρύνει όσα του είναι αντίθετα, βρει σύμφωνα με τη φύση του το αξιακάπητο και ο νους, ξεπερνώντας όσα μπορούν να γνωστούν, φτάσει στην αιτία των όντων που ξεπερνά κάθε ουσία και γνώση, τότε πραγματώνεται κατά χάρη το πάθος της θεώσεως. Αυτό μεταφέρει το λογικό από τη φυσική διάκριση εκεί όπου δεν υπάρχει αντικείμενο της διακρίσεως και οδηγεί το νου να αναπαυθεί από το φυσικό τρόπο νοήσεως εκεί όπου δεν υπάρχει κάτι να το γνωρίζει και κάνει Θεό μέσα στην ταυτότητα που δίνει η στάση εκείνων που αξιώνεται τη Θεία Μέθεξη. Την ψυχή που σκούριασε τελείως από την ακαθαρσία της ειδονής την καθαρίζει η κακοπάθεια και της αφαιρεί ολότελα τους δεσμούς με τα ειδικά, καθώς η ψυχή μαθαίνει τη ζημία που ακολουθεί τη φιλία με αυτά. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός, σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση του, επιτρέπει στον διάβολο να καταπιέζει με δοκιμασίες τους ανθρώπους. Η ειδονή και η λύπη, η επιθυμία και ο φόβος και τα επακόλουθά τους δεν δημιουργήθηκαν από την αρχή μαζί με την ανθρώπινη φύση, γιατί τότε θα συντελούσαν και στο σκοπό της φύσεως. Υποστηρίζω κάτι που έμαθα από τον μεγάλο Γρηγόριο Νήσις, ότι αυτά μπήκαν αργότερα λόγω της εκτόσεως από την τελειότητα και συνδέθηκαν με το πιο άλογο μέρος της φύσεως. Με αυτά στη θέση της Μακαρίας και Θείας Εικόνας, ευθύς μόλις έγινε η παράβαση του Αδάμ, έγινε φανερή και καθαρή στον άνθρωπο η ομοίωση με τα άλογα ζώα. Γιατί έπρεπε, αφού σκεπάστηκε η αξία του λογικού, να τιμωρηθεί δικαίως η φύση των ανθρώπων με τα γνωρίσματα της αλογίας που μόνη της διάλεξε. Έτσι οικονόμησε με τη σοφία του ο Θεός για να έρθει ο άνθρωπος σε συνέστηση της λογικής μεγαλοσύνης του νου του. Στους πνευματικούς αγωνιστές γίνονται καλά και τα πάθη όταν, απομακρύνοντάς τα με σοφία από τα σωματικά, τα χρησιμοποιούμε για να αποκτήσουμε τα ουράνια. Όταν δηλαδή μετατρέψουμε την επιθυμία σε κίνηση που ωρέγεται την οαιρή υπόθεση των θείων, την ειδονή σε γαλήνια εφροσύνη της θελητικής ενέργειας του νου για τα θεία χαρίσματα, το φόβο σε επιμέλεια προφυλάξεως από τη μέλουσα τιμωρία λόγω των αμαρτιών, τη λύπη τέλος σε μεταμέλεια για τη διόρθωση κάποιου τωρινού κακού. Και με ένα λόγο, όπως κάνουν οι σοφότεροι γιατροί, που με το σώμα της φαρμακερής έχιδνας εξουδετερώνουν τη βλάβη που αυτή προκάλεσε ή προξενούν ανοσία για ενδεχομένη, και εμείς να χρησιμοποιούμε τα πάθη αυτά για εξόντωση κακίας που υπάρχει ή που την περιμένουμε και για απόκτηση και φύλαξη αρετής και γνώσεως. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης με την πρακτική φιλοσοφία καθαρίζει την ανθρώπινη φύση από κάθε μολυσμό. Ο νόμος της Καινής Διαθήκης με τη θεωρητική μυσταγωγία ανεβάζει το νου με τη Θεία Γνώση από τα σωματικά στα θεάματα, τα συγγενή με τα νοητά. Η Αγία Γραφή του Σαρχαρίους που βρίσκονται κάπου στα προπήλαια της Θείας Αυλής των Αρετών τους ονομάζει φοβούμενους. Εκείνους που απόκτησαν μια ορισμένη έξι των λόγων και των τρόπων της αρετής τους ονομάζει προκόπτοντες. Και εκείνους που με την εξάσκηση της αρετής έφτασαν ήδη με τη γνώση στην κορυφή της αποκαλυπτικής αλήθειας των αρετών τους αποκαλεί τελείως. Εκείνος λοιπόν που αποστράφηκε την παλιά του αναστροφή με τα πάθη και παρέδωσε όλη του τη διάθεση στα θεία πράγματα λόγω του φόβου, δεν υπολείπεται σε κανένα καλό από όσα αρμόζουν στους Σαρχαρίους, και αν ακόμη δεν απόκτησε την έξι των αρετών, ούτε έγινε μέτοχος της σοφίας που διδάσκεται στους τελείους. Αλλά ούτε και ένας από τους προκόπτοντες υστερεί σε κάποιο από τα καλά που ανήκουν στο βαθμό του. Και αν δεν απόκτησε ακόμη την υψηλότατη γνώση των θείων που έχουν οι τέλειοι. Γιατί οι τέλειοι, αφού αξιώθηκαν ήδη να λάβουν μυστικά τη θεωρητική θεολογία και αφού καθάρισαν το νου τους από κάθε υλική φαντασία
και τον έκαναν εικόνα που φέρει ακέραιο το ομοίωμα της Θείας Ωραιότητας χωρίς καμιά έλλειψη, αποδεικνύονται ότι έχουν εγκαταστήσει μέσα τους τη Θεία Αγάπη. Δύο ειδών είναι ο φόβος, αγνός και μη αγνός. Ο φόβος της κολάσεως που δημιουργείται κυρίως για τα αμαρτήματά μας, επειδή η αιτία της δημιουργίας του έχει την αμαρτία, δεν είναι αγνός, ούτε και θα υπάρχει για πάντα, γιατί εξαφανίζεται με τη μετάνοια μαζί με την αμαρτία. Εκείνος όμως που πάντοτε υπάρχει χωρίς τη λύπη για αμαρτήματα, αυτός είναι ο αγνός φόβος, ο οποίος δεν θα λείψει ποτέ. Γιατί είναι σαν φυτευμένος από το Θεό στην χτίση και κάνει ολοφάνερη σε όλους τη φυσική σεβασμιότητα του Θεού και την υπεροχή του που είναι πάνω από κάθε βασιλεία και δύναμη. Εκείνος που δεν φοβάται το Θεό ως κριτή, αλλά τον σέβεται για το υπερβολικό μεγαλείο της άπειρης δυνάμεώς του, δικαίως δεν υστερεί, αλλά είναι τέλειος στην αγάπη και αγαπά το Θεό με συστολή και τον πρέποντα σεβασμό. Αυτός είναι εκείνος που απόκτησε το φόβο που παραμένει στον αιώνα του αιώνος και δεν υστερεί καθόλου, ούτε στο παραμικρό. Από τα όντα γνωρίζουμε τον αίτιο των όντων. Από τη διαφορά των όντων διδασκόμαστε την ενυπόστατη σοφία του Θεού και από τη φυσική κίνηση των όντων μαθαίνουμε την ενυπόστατη ζωή του Θεού, τη δύναμη που ζωοποιεί τα όντα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν απουσιάζει από κανένα από τα όντα και μάλιστα από εκείνα που έχουν οπωσδήποτε λογικό. Γιατί αυτό συγκρατεί τη γνώση καθενός, επειδή είναι Θεός και Πνεύμα Θεού και με τη δύναμή του προχωρεί προνοητικά ανάμεσα από όλα τα όντα. Ανακοινεί το κατά φύση λογικό που έχει το καθένα και μέσω αυτού φέρνει σε συνέστηση όσων έχουν γίνει εσφαλμένα πέρα από ό,τι ορίζει η φύση εκείνων που αισθάνεται και έχει την προαίρεσή του υπάκουη στο να δέχεται τους ορθούς και σύμφωνους με τη φύση λογισμούς. Γι' αυτό και βρίσκομαι πολλούς ανθρώπους από τους πολύ βαρβάρους και νομάδες οι οποίοι αλλάζουν και γίνονται καλοκάγαθοι και απορρίπτουν τους θηριώδεις νόμους που ίσχυαν ανέκαθεν σε αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα είναι βέβαια παρόν σε όλα γενικώς τα όντα, καθώς όλα τα συγκρατεί και ανακοινεί τα φυσικά του σπέρματα. Ιδιαίτερα όμως υπάρχει σε όλους όσοι υπακούν στον νόμο, γιατί υποδεικνύει σε αυτούς την παράβαση των εντολών και τους φωτίζει σχετικά με την υπόσχεση του ερχομού του Χριστού. Και επιπλέον όσων είπαμε, υπάρχει σε όλους τους χριστιανούς γιατί τους χαρίζει την υιοθεσία. Με την ιδιότητα του όμως να προξενεί σοφία σε κανένα από τους παραπάνω δεν υπάρχει αναγκαστικά, εκτός εκείνους που έχουν φανεί συνετοί και που με την ένθεη ζωή τους έκαναν τους εαυτούς τους αξίους της θεοποιητικής κατοικήσεώς του μέσα τους. Γιατί καθένας που δεν κάνει τα θεία θελήματα, ακόμη κι αν είναι πιστός, έχει καρδιά ασύνετη, καθώς είναι εργαστήριο πονηρών λογισμών και σώμα βυθισμένο στις αμαρτίες, καθώς περιπλέκεται συνεχώς σε μολυσμούς παθών.

Ο Θεός, ο οποίος επιθυμεί τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και πεινά για τη θεοποίησή τους, ξεραίνει την ίεσή τους σαν την άκαρπη σικιά, με το σκοπό, αφού προτιμήσουν να είναι δίκαιοι από το να νομίζονται τέτοιοι και αφού ξεντηθούν το υποκριτικό φόρεμα της ηθικής επιδείξεως, να περάσουν ευσεβώς τη ζωή τους, όπως θέλει ο Θείος Λόγος, επιδιώκοντας ανώθευτα τις αρετές και επιδεικνύοντας το Θεό μάλλον την κατάσταση της ψυχής τους, παρά στους ανθρώπους το ψεύτικο εξωτερικό σχήμα των ηθών. Άλλη είναι η αιτία του να πράττουμε και άλλη του να πάσχουμε. Η αιτία του να πράττουμε είναι η φυσική δύναμη προς ενέργεια των αρετών, ενώ η αιτία του να πάσχουμε είναι είτε δωρεά όσον είναι υπέρ τη φύση, είτε αναγκαίο επακολούθημα της ροπής μας στα παραφύση. Γιατί όπως δεν έχουμε φυσική τη δύναμη για όσα υπερβαίνουν τα όντα, έτσι δεν έχουμε φυσική τη δύναμη για όσα είναι μη όντα. Πάσχουμε λοιπόν τη θέωση κατά χάρη, επειδή είναι υπερφύση, και δεν την προξενούμε γιατί δεν έχουμε από τη φύση μας δύναμη δευτική της θεώσεως. Και πάσχουμε πάλι ως αντίθετη στη φύση μας με την προαίρεσή μας κατά σύμπτωση την κακία, γιατί δεν έχουμε φυσική δύναμη προς δημιουργία κακίας. Πράττουμε λοιπόν όντας εδώ κατά τη φύση μας τις αρετές, γιατί έχουμε φυσική τη δύναμη να τις πράττουμε, ενώ πάσχουμε για το μέλλον τη θέωση, δεχόμενη τη χάρη προς τούτο ως δωρεά. Πράττουμε εμείς όσο έχουμε ενεργό τη λογική δύναμη με την οποία εκ φύσεως μπορούμε να πράττουμε τις αρετές, και όσο η νοερή μας δύναμη, η δεκτική κάθε γνώσεως προσπερνά ακατάσχετα τη φύση όλων όσα υπάρχουν και αποτελούν αντικείμενο γνώσεως και αφήνει πίσω της όλους τους αιώνες. Πάσχομαι όταν, έχοντας περάσει τελείως τους λόγους των όντων, φτάσουμε με τρόπο που ξεπερνά τη γνώση στην αιτία των όντων και εκεί καταπαύσουμε την ενέργεια των δυνάμεών μας μαζί με όσα εκ φύσεως είναι πεπερασμένα. Γινόμαστε τότε εκείνο το οποίο καθόλου δεν αποτελεί κατόρθωμα της φυσικής δυνάμεως, αφού η φύση δεν έχει τη δύναμη να φτάσει το υπερφύση. Γιατί κανένα δημιούργημα δεν μπορεί από τη φύση του να προξενήσει τη θέωση, αφού ούτε μπορεί να φτάσει το Θεό. Μόνο η Θεία Χάρη έχει φυσικό ιδίωμα να χαρίζει με αναλογία στα όντα τη θέωση, καθώς λαμπρύνει τη φύση με το υπερφυσικό φως και την ανεβάζει πάνω από τα όρια της με την υπερβολική δόξα. Έπειτα από αυτή τη ζωή πάβουμε να πράττουμε τις αρετές. Δεν πάβαμε όμως να πάσχουμε κατά χάρη τη θέωση που παρέχεται ένεκα των αρετών. Γιατί το υπερφυσικό πάθος είναι απεριόριστο όσο και δραστικό, ενώ το παραφύση πάθος είναι ανύπαρκτο και ανενεργό. Τύποι των θείων αγαθών είναι οι τρόποι των αρετών και οι λόγοι των όντων, με τους οποίους ο Θεός γίνεται συνεχώς άνθρωπος. Και ο σώμα έχει τους τρόπους των αρετών, ενώ ως ψυχή τους πνευματικούς λόγους της γνώσεως. Μέσω αυτών θεοποιεί τους αξίους δίνοντάς τους εν υπόστατη μορφή αρετής και χαρίζοντας ουσιαστική ύπαρξη γνώσεως χωρίς πλάνη. Ο πιστός και πρακτικός νους μοιάζει με τον Απόστολο Πέτρο, που φυλακίστηκε από τον Ηρώδη, όνομα που ερμηνεύεται Δερμάτινος. Έτσι και αυτός όταν κρατηθεί από τον Δερμάτινο νόμο, δηλαδή από το σαρκικό φρόνημα, τότε κλείνεται στη φυλακή με δύο φρουρούς και μια σιδερένια πύλη. Πολεμείται δηλαδή και από την ενέργεια των παθών και από τη συγκατάθεση της διάνοιας στα πάθη. Όταν περάσει ανάμεσα από αυτές, σαν από δύο φρουρές ή φυλακές μέσω του λόγου της πρακτικής φιλοσοφίας, σαν με βοήθεια αγγέλου, φτάνει στη σιδερένια πύλη που οδηγεί στην πόλη, δηλαδή στη στερεά και απότομη και δυσκολοπολέμη τη σχέση των αισθήσεων προς τα αισθητά. Την πύλη αυτή ανοίγει αυτόματα ο λόγος της πνευματικής θεωρίας της φύσεως και άφοβα πλέον παραπέμπει το νου στα συγγενή νοητά, ελεύθερο από τη λύσα του Ηρώδη. Ο διάβολος είναι και εχθρός του Θεού και εκδικητής. Εχθρός του Θεού είναι όταν από μίσος προς Αυτόν παρουσιάζεται ο ολέθριος σαν να έχει αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους και πείθει την προαίρεσή μας με τα εκούσια πάθη μέσω της ειδονής να προτιμά από τα αιώνια αγαθά τα πρόχειρα, με τα οποία κλέβει όλη την επιθυμία της ψυχής και μας απομακρύνει τελείως.

των οδυνηρών συφορών να περικόψει τη δύναμη της Θείας Ελπίδας της, μετατρέποντας σε αιτία θεία στα κύματα των δεινών που επέρχονται σε αυτήν για σοφρονισμό. Όταν εκείνοι που απόκτησαν την πρακτική έξι και τη θεωρητική γνώση της μεταχειρίζονται για δόξα ανθρώπινη και με το φέρσιμό τους ιχνογραφούν εξωτερικά τις αρετές και λένε λόγια μόνο σοφίας και γνώσεως, χωρίς να έχουν έργα δικαιοσύνης, και για τη φαινομενική αρετή και γνώση τους δείχνουν αλαζονία απέναντι των άλλων, τότε εύλογα παραδίνονται στα δεινά που τους αρμόζουν και μαθαίνουν εκ των υστέρων την ταπεινοφροσύνη, την οποία αγνόησαν από τη μάταιη ίησή τους. Καθένας από τους δαίμονες, ανάλογα με την ιδιαίτερη του ικανότητα, συμβαίνει να προκαλεί αυτή ή την άλλη επιφορά των πειρασμών. Γιατί καθένας προξενεί διαφορετική κακία και ο ένας είναι σαφώς πιο ακάθαρτος από τον άλλον και ικανότερος σε ορισμένο μάλλον είδος κακίας. Χωρίς την παραχώρηση του Θεού και αυτοί οι δαίμονες δεν μπορούν να υπηρετούν τον διάβολο, γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός επιτρέπει με την πρέπουσα φιλάνθρωπη και αγαθή πρόνοια στον διάβολο να επιφέρει με τους υπηρέτες του δαίμονες διάφορες τιμωρίες. Αυτό το φανερώνει καθαρά η ιστορία του Ιώβ, που γράφει ότι δεν μπορούσε διόλου ο διάβολος να πλησιάσει τον Ιώβ χωρίς τη θέληση του Θεού.

Πραγματική πίστη είναι η φανερή και έμπρακτη κατά την οποία ο λόγος του Θεού φανερώνεται στους πρακτικούς παίρνοντας σώμα με τις εντολές. Μέσω αυτών ως λόγος ανεβάζει όσους τις πράττουν προς τον Πατέρα στον οποίο βρίσκεται αυτός κατά φύση. Το μυστήριο της Νέας Διαθήκης κηρύττει την αλλαγή ζωής, την αγγελική λατρεία, τη θεληματική αποξένωση της ψυχής από το σώμα και την έναρξη της θεϊκής μεταμορφώσεως με τη χάρη του Πνεύματος. Πνευματική περιτομή εννοεί ο Λόγος του Θεού την αποκοπή της εμπαθούς σχέσεως της ψυχής προς το σώμα. Επειδή ο Θεός είναι αγαθός και θέλει να ξεριζώσει ολότελα από μέσα μας το σπόρο της κακίας, δηλαδή την ειδονή, η οποία σύλλησε με το νου τη Θεία Αγάπη, επιτρέπει στον διάβολο να μας προξενήσει πόνους και τιμωρίες. Έτσι ξύνει από την ψυχή με τους πόνους τη σκουριά της προηγούμενης ειδονής και συγχρόνως θέλει να μας προξενήσει μίσος και τέλεια αποστροφή προς τα παρόντα, τα οποία θοπεύουν μόνο την αίσθηση, επειδή χρησιμοποιώντας τα δεν έχουμε πέρα από την τιμωρία κανένα κέρδος. Και θέλει ακόμα την εκδικητική και μισάνθρωπη δύναμη του διαβόλου να την κάνει αφορμή επιστροφή στην αρετή για όσους θεληματικά έφυγαν από αυτήν. Είναι πρέπον και δίκαιο να τιμωρούνται από τον διάβολο εκείνοι οι οποίοι δέχτηκαν ευχαρίστως τις κακές συμβουλές του για εκούσια αμαρτήματα. Γιατί ο διάβολος και την ειδονή σπέρνει και τα εκούσια πάθη και την οδύνη προξενεί με τα ακούσια παθήματα. Ο λόγος που ο θεωρητικός και γνωστικός νους παραδίνεται πολλές φορές προς τιμωρία στο διάβολο, ο οποίος δικαίως του προξενεί πόνους και συμφορές, είναι για να μάθει υποφέροντας να φιλοσοφεί μάλλον περί καρτερίας και υπομονής στους πόνους παρά να ματαιολογεί ανώφελα με υπερηφάνεια για ανύπαρκτα πράγματα. Εκείνος που υποφέρει γιατί έχει παραβεί κάποια θεία εντολή, αν εννοήσει την αιτία της θείας πρόνοιας που τον τιμωρεί για να τον θεραπεύσει και τη συμφορά δέχεται ευχαρίστως και το σφάλμα για το οποίο τιμωρείται διορθώνει με χαρά. Εκείνος όμως που μένει ανέστητος σε αυτή τη θεραπεία, δίκαια χωρίζεται από τη χάρη που του δόθηκε και παραδίνεται στη σύγχυση των παθών και αφήνεται να καταλήξει στη διάπραξη εκείνων των αμαρτημάτων που επιθυμούσε εσωτερικά. Εκείνος που θεληματικά από συνέστηση των αμαρτιών του δείχνει υπομονή καθώς δέχεται τις επίπονες επιθέσεις των αθέλητων πειρασμών μαζί με την πρέπουσα ευχαριστία δεν εκδιώκεται από την έξι της αρετής και τη χάρη, γιατί υποτάχθηκε με τη θέλησή του στο ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας και δέχεται τις δοκιμασίες σαν να πληρώνει χρέος.

παραμένοντας αυτές, στο βασιλιά της Βαβυλώνας καταβάλει ως φόρο τους βίαιους πόνους που προξενήθηκαν από το παθητικό μέρος της φύσεώς του και την καταδιάνεια συγκατάθεση για αυτούς ως χρεώστης τους για τις προηγούμενες αμαρτίες. Στο Θεό όμως προσφέρει τη διόρθωση των σφαλμάτων μέσω της αληθινής λατρείας, δηλαδή της ταπεινής διαθέσεως. Εκείνος που δεν δέχεται με ευχαριστία τη συμφορά που με ακούσιους πειρασμούς επιτρέπει ο Θεός προς διόρθωσή του και δεν αποβάλλει μετανοώντας την ίηση που έχει γιατί τάχα είναι δίκαιος, αυτός επειδή αντιτάσσεται στις διαταγές της δίκαιης κρίσεως του Θεού και δεν καταδέχεται να υποταχθεί θεληματικά στο ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας, παραδίνεται σύμφωνα με θεία διαταγή σε αιχμαλωσία και κλειούς και δεσμά και αρρώστια και θάνατο και μαχαίρι και εξορίζεται εντελώς από την πατρίδα του. Γιατί όλα αυτά και περισσότερα ακόμη παθαίνει εκείνος που εξορίζεται από την έξι της αρετής και της γνώσεως σαν από την πατρίδα του. Και ο λόγος είναι που δεν θέλει από υπερηφάνεια και μάταιη ίηση να εκτίσει τις ποινές που του επιβάλλονται για τις αμαρτίες του και να χαίρεται στις θλίψεις, στις ανάγκες και στις στεναχώριες όπως ο Θείος Απόστολος. Γιατί γνώριζε ο Μέγας Απόστολος ότι η ταπείνωση που προέρχεται από τους σωματικούς πόνους φυλάγει τους θείους θησαυρούς της ψυχής. Γι' αυτό και ευχαρίστως έκανε υπομονή και για τον εαυτό του και για όσους ήταν τύπος αρετής και πίστεως, ώστε κι αν ως υπεύθυνοι πάσχουν, όπως ο Κορίνθιος που επιτιμήθηκε, να έχουν παρηγοριά και παράδειγμα υπομονής αυτών που υπέφερε χωρίς να φταίει. Εκείνος που δεν στέκεται εξαιτίας της αισθήσεως στα σχήματα των ορατών, αλλά με το νου αναζητά τους λόγους τους ως υποτυπώσεις των νοητών ή παρατηρεί τους λόγους των αισθητών χτισμάτων, διδάσκεται ότι κανένα από όσα βλέπουμε δεν είναι ακάθαρτο, γιατί όλα έχουν γίνει εκ φύσεως πολύ καλά. Εκείνος που δεν μεταβάλλεται μαζί με την κίνηση των αισθητών εργάζεται ανώθευτα τις αρετές. Εκείνος που δεν άφησε τα αισθητά να αποτυπώσουν στο νου του τα σχήματά τους, αυτός έχει λάβει την αληθινή ιδέα των όντων. Εκείνος πάλι που με τη διάνοιά του προσπέρασε και αυτή την ουσία των όντων, αυτός ως άριστος θεολόγος έπειτα από αυτήν είδε με τρόπο άγνωστο τη μονάδα. Κάθε θεωρητικός νους που έχει το μαχαίρι του πνεύματος, δηλαδή το λόγο του Θεού, αφού θανάτωσε μέσα του την κίνηση της ορατής κτήσεως, κατόρθωσε την αρετή. Και αφού απόκοψε από τον εαυτό του τη φαντασία των αισθητών σχημάτων, βρήκε την αλήθεια που υπάρχει μέσα στους λόγους των όντων, πάνω από την οποία στηρίζεται η φυσική θεωρία. Και αφού ανέβηκε πάνω από την ουσία των όντων, δέχεται το φωτισμό της θείας και άναρχης μονάδας, ο οποίος αποτελεί το μυστήριο της αληθινής θεολογίας. Στον καθένα φανερώνεται ο Θεός ανάλογα με την ιδέα που έχει περί αυτού. Σε εκείνους που με την επιθυμία τους ξεπέρασαν την υλική σύνθεση και οι δυνάμεις της ψυχής τους κινούνται με ίση δύναμη γύρω από το Θεό, σε μία και την αυτία η κινησία φανερώνεται ως μονάδα και τριάδα, τόσο για να δείξει την ύπαρξή του, όσο και να διδάξει μυστικά τον τρόπο της ύπαρξεώς του. Σε εκείνους που η επιθυμία τους κινείται μόνο γύρω από τα υλικά και οι δυνάμεις της ψυχής τους δεν συνδέονται μεταξύ τους, δεν φανερώνεται όπως είναι αυτός, αλλά όπως είναι εκείνη, δείχνοντάς τους ότι και με τα δυο τους χέρια έχουν αγκαλιάσει την υλική διάδα, κατά την οποία συγκροτήθηκε όλος ο σωματικός κόσμος, από ύλη δηλαδή και μορφή. Ο Θείος Απόστολος στις διάφορες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος τις ονομάζει διάφορα χαρίσματα, τα οποία ενεργούνται από ένα και το αυτό πνεύμα. Αν λοιπόν κατά το μέτρο της πίστεως καθενός δίνεται η φανέρωση του πνεύματος με τη μετοχή στο τάδε χάρισμα, είναι φανερό ότι καθένας πιστός δέχεται την ενέργεια του πνεύματος στο βαθμό που αναλογεί με την πίστη και την κατάσταση της ψυχής του. Και η ενέργεια αυτή που χαρίζει την κατάλληλη έξι για την εργασία αυτής ή εκείνης της εντολής. Ένας δέχεται λόγο σοφίας, άλλος λόγο γνώσεως, άλλος λόγο πίστεως και άλλο από τα χαρίσματα του πνεύματος που απαριθμεί ο Μέγας Απόστολος. Έτσι, ένας δέχεται μέσω του πνεύματος το χάρισμα της τέλειας και άμεσης αγάπης προς τον Θεό, η οποία δεν έχει τίποτε υλικό, ανάλογα με την πίστη του. Άλλος το χάρισμα της τέλειας αγάπης προς τον πλησίον μέσω του ίδιου πνεύματος. Και άλλος κάποιο άλλο χάρισμα. Και ο καθένας έχει το χάρισμά του ενεργοποιούμενο από το ίδιο πνεύμα, όπως είπα.
γιατί είναι χάρισμα του Πνεύματος κάθε έξι που ενεργοποιείται προς εργασίαν εντολής, λέει ο Απόστολος. Το βάπτισμα του Κυρίου είναι η τέλεια ανέκρωση της προαιρέσεώς μας προς τον αισθητό κόσμο, ενώ το ποτήρι είναι η άρνηση και αυτής της παρούσας ζωής μας υπέρ της αλήθειας. Το βάπτισμα του Κυρίου είναι τύπος των δικών μας αυτοπροαίρετων κόπων που κάνουμε για χάρη της αρετής, με τους οποίους αφού καθαρίσουμε τους μολυσμούς της συνειδήσεώς μας, δεχόμαστε τον εκούσιο θάνατο της προαιρέσεως προς τα ορατά. Το ποτήρι είναι τύπος των περιστασιακών ακούσιων πειρασμών που επέρχονται σε μας παρά την προαίρεσή μας για χάρη της αλήθειας. Με αυτούς, προτιμώντας το Θείο Πόθο περισσότερο και από την ίδια τη φύση μας, δεχόμαστε θεληματικά το βίαιο θάνατο της φύσεως. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο βάπτισμα και το ποτήρι. Το βάπτισμα νεκρώνει την προαίρεση προς τα ευχάριστα του βίου για χάρη της αρετής, ενώ το ποτήρι κάνει τους ευσεβείς να προτιμούν την αλήθεια και από αυτή τη φύση.

Φιλοκαλία των Υπτικών Πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητό ο Θεό ημών πάντοτε νυν και αή και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα τη αληθία. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό. Ελθέ και σχήνω στον ενημίν και καθάρισον ημά από πάση κυλίδο και σώσον αγαθέτα ψυχά ημών.
2: Αμήν. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο τη ελέσσον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο τη ελέσσον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο τη ελέσσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενή και τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφησε μην τα φλήματα ημών, και εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγκεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτρουμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιών σου επίησα όπως άνδικε ότι σε τις λόγιες και νικείς σου νοκρινεστέσε. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες σκίσεις έμε η μήτρη μου, ιδούγαρα αλήθειν η γάψα στα άδειλα και τα κρύθια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάσου της θέατα επιπλωμένα, απόστοπος να προσωπώσω από τον αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσουν της εγκάτσου μου, μη απορρίψε με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επί μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στου οδού και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με εξωμάτων ο Θεό σωτηρία με αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλει εσύ ένα εδώ κάνω, ολόκ αυτό μου το εκδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενώσει. Αγάθνο, κύριε, εν τη δοκία σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη τη σύν δικαιοσύνη αναφορά και ροκαυτώματα, τότε ανήσυν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ οι πορευόμενοι ενώμα κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι οι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία συνομιμαθηκαίνε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερος των οδών αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη χείλα εσύ μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθνε ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασεις σου μελετήσω, κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμίσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, ειδωλές και της δικαιώμασής σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδωλεσχίσω εν της θαυμασής σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησο ρε μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμι και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθιν της μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη σου πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν δύο δώσου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου Κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σου με λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το νόμο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και επορευόμενη πλατισμό τη εντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη συγνώμην. Και εμελέτων τε εντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρα μου προ τη εντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσιμο ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην τον κρυμάτο απαιώνο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμ τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ού καταράχνη του φυλάξασαι τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη σάμι και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου δίδοξόν με. Χριστότητα επίησε μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε, εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών με ότι ταπεινωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσομαι ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το άρμη οι φοβουμενοί σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμο εν τη δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθη να σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσκίας, αλούχος ο ανώμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως καταδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ούμοι που λάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολής φόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησα με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ως γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξόμεν. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έρθεν το αμαρτωλή, παγίδαμι και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποσταντούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούς με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιίνει πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτων μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόμουν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε ο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξαλούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμουν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριος Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δί μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, το πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και από τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ιστάξεις και μην είσαι έξω θενκρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα. Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς μάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μιλάω των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ένδοξο τέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασης όσων των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπή αποσχίασμα, αυτό αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα σικεσία ημών, άσκατα των παρόντα κυρών τη νυχτό. Το πλήθη των σονίκτριμών θορούντε σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεω ή αγνωσία πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αληπνούντες, αλεγρηγονούντες, και διεγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμη στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι του αληθινών φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίες, τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμός, τον παρασκόντε μην τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύως οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εισενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όριο θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτος εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγίας τας ασθενείας ημών, ενέ και τρωματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ναι της μας της πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτητος η μισή ο δυνάμεος και της μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθη είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπνει το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μου δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε Λέησον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε
0: Λέησον, υπέρ των ασθενείες κατεχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς, των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσος και ας θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Ρίπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδής κι σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατενάγηθε τις έλλειπούς ή έπειτα θαρών. Μυστικήν βρώση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας, τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σον και μακρό θυμώστηκε πολύ έλους. Ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσαι παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγωή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τις είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ότι του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλόν και αναπαύουν. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτή μας ας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο σημεί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα αισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθρακος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών οσύ ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό τους ομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφης, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων,

0: σπίπτω και θερμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα. Ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων. Εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένον σι. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ. Ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις. Ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα. Ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι. Ταύτα με πτέρη Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες. Χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω. Χόρτωσον και ξένο θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα, και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε. Αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέα νελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξο μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Ιδέ του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρα.

0: Όλων εκ πάσης Μυτιλίνους, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλμε, ομίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων φίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν, Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήν εις τον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ομίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογημένη αυτή εις ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου δεόμεθα σου επάξουν και ελέησον.
0: Και
1: δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Ότι λέγον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και δίρε το Τριάδι πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε τι επληνθήθησαν εθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και εσωτερή αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προκύρωνε και έκραξε και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου της επάθεξες πάντα σου εχθρεοντάς ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και από το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με, με διτουργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε με την χείρα σου. Ουκ έστην ίεσιν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην ειρήνην της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλην την ημέρα σκυθροπάζωνε πορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και κουκαστινίασαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρο οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστε με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες το κακάμι. Ελάλησαν ματότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρικούν και ως άραλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχονεν το στόμα τη αυτοελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαιρώσει με εχθροί μου και εντός αληθήνε πόδας μου επε με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελκυδών με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ενομία μου γον εγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληνθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες με κακά αντιγαθών ενδιβαλών με επικατεδίωκουν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις μη Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις μη Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιόφθινση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου. Ό,τι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ερώτας χείρας μου. Ως εξτέτος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Και εμνημονευόν σου επιστρομνείς με εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτω μου τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσον της χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάθο ομνίων εν αυτό, εν εφθράγει στόμα, λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτου μου τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα του και νύν και ήκη στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα του και νύν και ήκη στους αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρας και έκραξε και νυχθεί εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων. Εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφων, καμιά τη έτη και αυτή εκ τη χειρό σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατ' οτάτων σκοτεινή και νυχιά θανάτου. Επεμέ, πεστερίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετορισμού σου επήγαγε. Επεμέ, εμάκρυνα στου γνωστού μου, επεμού, εθεντόμε βδέλιγμα ευτή. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στένισαν από πτωχία. Εκεί έκραξα προ σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή πίση, θαυμάσαι η αιτρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι του θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε κοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δήλθον, οργέ σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκυκλωσάν μου, ω είδωρο όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σε πεμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σε και έκρηξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνουν το ου σου ει την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πειλανθάνω πάστα σαν τα ποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου. Των ιόμενων πάσα στα νόσου σου, των λυτρούμενων εκφθορά στην ζωή σου, των στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, των εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αντικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιησού Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμων και ηλίμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ουκ ει τέλο οργιστήστε ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα ανομία ημών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατεύσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών, καθώ τον απέχουσιν ανατολή αποδισμών, εμάκρυνεν αφημών τα ανομία ημών, καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω εχόρτο σε ημέρα αυτού, σε άνδο του αγρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιώντες φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά τον δούλου σου, ότι ουδικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή, με ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα με νεμή ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πά στη σέργη σου, εν πείμε των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προ έδα χείρα μου ψυχή μου Γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσα όν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομεθύσω με τι καταβαίνουσεν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το λαιό σου, το επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέδω την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του πίν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφει του εχθρού μου και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου το γοδούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνε των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου του ούρου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεών των οδηπόρων των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περτουρίστην εημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένο.

Πάντα τα έθνη κυκλώσαν με και το όνομα την κυρίμηνα αμήν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένο.

Ομάρτη σου, Κύριε, εν διαθύση αυτού το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έχων γαρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλεν, έθραψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τεσί και εσύ, Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.

0: θράση. Αυτού τε οι ηκεσίε Χριστέ ο Θεό, σώσοντα ψυχάσιμο.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων, αμήν. Παρθένε πανάμω με μήτυρ Χριστού του Θεού, προφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχή νυν σταυρούμενων. Έβλεψα σε κουσίως τον Υιόν και Θεόν σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρησιν πτεσμάτων.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασίλεια.

Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσηλωθείς και τη λόγχη και εντυθείς, την Αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήρημον δόξεσι.

τι τούτο το κενόν και ξένον θέαμα, γλυκύτατε οι εποσφαίρις ταύτα εκών, πως υπομένει σταύρος συνεκούσιον και των εποδύνων θάνατων. Δοξολογών σου την υπερλόγων πλαστού.

0: μας πολεμώντας γνώτωσαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστη πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ο δε Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων ηργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης σταυρώσε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ διού εκ των εθνών ημάς ανεκαλέσω ποτέ Χριστέ ο Θεός ημών έτεινα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου λόγχι δε την πλευρά σου κατεδέξον υγιεινε το πλήθη των νυχτηρμών σου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Η άνυμφος μη

ως πεπτοκότα του βρωτοκτόνου τη πικρά συμβουλία εν το κρανίο πάλιν εξανέστησας Χριστέ ξυλοϊασάμενος την του ξύλου κατάραν κτίνας τον απάτη με θάνατος ανταόφιν και δωρήσω θείαν μη ζωήν δόξα τη Θεία Σταυρώση σου Κύριε.

Αμνάς και Παρθένος, οδυρωμένη έλεγε δακρύουσα, τι σου η απορρίτω, συγκατάβασης λόγε,

0: Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα, ελεώσει κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτερ μου. Ιδούγαρ αλήθειν η γάψα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και επέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίες και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ας οδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία εν εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία εν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Φαλάσσις το Ερυθρέον πέλεγος αυρόχος ίχνεσιν, ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυρό τύπης Μωσέως χερσίτου, αμαλιεκτη δύναμιν εν τη ερήμο ετροπόσατο. Δόξα σου Θεός ημών δόξαση, ότι είναι στον ουρανόν εξέτεινας επί σταυρού Ιησού, τα σας παλά μας έθνη τα μακράν, από σου χρηματίσαντα ως αγαθός και εύσπλαχνος περηφανός αγκαλιζόμενος. Δόξα σου Θεός ημών δόξαση, σταυρόμετος ο Χριστέ μου τύχησον, όπως μη γένομε θύρα μαλλικού λόγια την εμήν εξητούντος απώλειον και καθεκάστην λόγου μου και τα συνέδρας ετοιμάζοντος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν της πόνης πόνου παντός των πρόξενων κατηδαφίσατε και νυν κληρούστε άπονων ζωήν πάντα πόνων κουφίζοντες εκ των ψυχών μακάρι και των σωμάτων ημών πάντοτε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, αλήτης δεσμής ημίς εδίσατε, των πολυμήχανων διαχριστών δεσμού μεν σοφή, των δεθέντα θελήματι και πάσαν πλάνη λύσαντα, όθεν αξίως μακαρίζεστε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, παρθένος μετά των τόκων άφθορος, διεμεμένικας των ψωθέντα άχραντε σταυρό, υπερλόγων και ίσασα όθεν πιστή σε άπαντες, μεγαλοφόνος μακαρίζομεν. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ούσα καθαρότερα πάνα γνεπάσεις της κτήσεως, την ακαθάρτης πάθεσε δεινός, μολυνθήσα καρδία μου, την καθαρά πρεσβεία σου Θεοκίητορ αποκάθαρον. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, δακρύων και στεναγμών με λύτρωσε, αποκτημένων μην τη μελούση δίκη τη φρικτή, ευπροσδέχτης πρεσβείες σου παρθενομήτωρ άχραντε, τες προς τον χτίστην και θεών ημών, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ημώνη την υπερνούν κοίηση σου, ελευθερώσασα, εκ της αεράς το γένος των βρωτών, σαρκικήσα το πείμα σε δεδουλωμένων, πάναγνε, σε συγκεσίες ελευθέρωσον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν τους ουρανούς περιπολώνους άριστος μάρτης γενόμενος και τρυφεγγούς έκλης ένδοξε πληρούμενος τους επιγείς τιμώντα σου της επτήν και φωσφόρων ημέραν της τελειώσεως θείου φωτισμού καταξίωσον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν το ευγενές και κατά πάντα τέλειον της διανοίας σου ο προειδός λόγος μάμα εξπαργάνων σε συνέσεως σε πλήρωσε και καλών τες ιδέες πολύ ειδός κατεκόσμησε μάρτης αθλοφόρε πανέφημε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν εσύ γενέται αμωμή του πίστεως προκινδυνεύοντες εν διωγμό πλάνιχ και εγκαθυργνήμενοι ένθατε και τελευτίσαντες υπέρ Θείου Πόθου βλαστάνουσι σε τον λύσαντα της πολυθεΐας των σύνδεσμων υπέρ Αγία Θεοτόκες όσων ημάς δεδοξασμένα περισσούλε λάλλιντε γενές γενεώνη των θεών λόγων, εν γαστρή χωρίσασα, αγνή δε διαμήνασα, Θεοτό και Μαρία, διώσε πάντες γερέρωμεν, τη μεταθεών προστασίαν ημών. Άγιε του Θεού, πρέσβε δε υπέρ ημών, το ανατήλαντι εν το κόσμο των ιεράρχην των σοφών, της ευσεβίας διαλάμπονταν δόγμαση, άσομεν το Χριστό τη δε δόξα της τους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, τον διαλάμψαντε εν το κόσμο της ευσεβίας το φωτί και της ασεβίας την αχλήν εκδιώξαντα. Τιμήσομεν η πιστή ως ιεράρχην τον Μέγαν Ιωάννη, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, ως παριστάμενος συν εγγέλης, το προσίτο βασιλείδης επιτελούσε σου την μνήμη νικέτευε, δοθήνε των ηλασμών ιεροκήρυξ Παμάκαρ Ιωάννη, και νυν και αή και στους αιώνας των αναμήν, ως η λαβούσα των προαιώνων άναρχων λόγων του Πατρός, και σαρκείτε κούσα υπερλόγων πανίμνητε, οικέτευε εκτενός του λυτρωθήνει μας εκ των κινδύνων. Εφραίνεται επίση η Εκκλησία σου, Χριστέ, κράζουσα, σύ μου ισχύ, Κύριε, και καταφυγή και στερέωμα. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, υψούμενος εν σταυρό τους καταχθέντες εις φθοράν ύψωσας και των εχθρών έραξας δέσποτα Χριστέ ο Θεός ημών. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, ρομφέτου δυσμενού σου λοχευθέντος την πλευράν ύβλυντε και η εδέ μήνυκτε λόγια του Πατρός εν υπόσταται. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, οι πύρινοι ποταμοί του τις απάτης ποταμούς έπαυσαν και την πυράν έσβεσαν τις πολυθεΐας οι μάρτυρες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, σταυρούμενοι και εις γην την πανιζόμενοι Χριστού μάρτυρες, τον δυσμενοι δράκων τα ξύφη καρτερία σε σφάξατε. Υπεραγέ Θεοτόκε όσων ημάς, η άμμο μόσε αμνάς αναρτηθέντες σταυρό βλέπουσα, ο δυνηρός δέσποτα έκλεν, υμνούσα το κράτος σου. Υπεραγέ Θεοτόκε όσων ημάς, την ανωτέρνη χερουβήμη και τέβωσε δέσποινα, συμπτωθέντα μου το νουν, τες επηρίες του όφεως παθών του του σώματος δείξων ανώτερων. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, εν διετάσει τη φρικτή όταν μέλη με Κύριος κατακρίνει τον πολλά, η μαρτικότα πανάμομαι, εύρημη σώζουσα της καταδίκης με. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, της εκτιρμήσου τους ασπλάχνους μου τρόπους μετάβαλε συμπαθία σου Χριστέ, ασυμπαθή με υπάρχοντα, σώσον παρακλήσες ή τυχκή εισάσισε. Άγιε του Θεού πρέσβε δε υπέρ ημών, φώτα βγει ως αστέρα των αθλητήν μάμαντα, έθετο Χριστός εν το ύψη της εκκλησίας αυτού, άθλων λαμπρότηση και παραδόξων θαυμάτων, πάσα την υφήλιον καταλαμπρύνοντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ανελθών εν το όρι της αληθούς γνώσεως και καταστραφείς θεωρίες, νου καθαρότητη φύσιν την άλογον, προς λογικήν υμνοδίαν θεϊκές προστάξεση, μάρτης διήγυρας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νεανίας ωραίος περικαλής πέφυνας, όθεν τες ανώμη ζητούσα του συλλάβες θέσε, όφθης απρόσιτος εθελοντή προς το πάθος, όσο πάντων Κύριος παραγενόμενος. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, ουρανών ουτανίσας και των της γης άχραντε, γύρον ο κατέχωνα πάσης φύση θεότητος, εν δες αγκάλες ο σωματικός κατεσχέθηκε πιστή σε στήριγμα, πάσην ανέδειξεν. Άγιε του Θεού πρέσβε δε υπέρ ημών, διεγκρατίας πάτερ και προσευχής ακλινούς, εισήλθες προς την ακρόπολην της αρετής Θεοφόρε, ένθα της τρυφής των χυμάρων τρυφάς. Άγιε του Θεού πρέσβε δε υπέρ ημών, ως παρησίαν έχουν προς το Θεόν Ιεράρχα όσοι Ιωάννη Σοφέ, οικέτευε τους οθήνε τους πίστε εκτελούντας την μνήμη σου. Άγιε του Θεού, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, ως ευσεβών δογμάτων καθηγητής και σοφών λογίων υφηγητής αληθής, των στέφανων ανεδίσω κατά των αιρέσεων όσιε και νυν και αή και στους αιώνας των αναμήν, ως ουρανών και θρόνων σε του Θεού ανυμνούμεν πάντες Θεοκύτωρο αγνή, ότι εξού επεφάνει Ιησούς Χριστός η αλήθεια.

Παναγία Αχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και

του Πνεύματος, εν γαρ στα δύο πλάνην ειδόλων διήλεξας, και εφθαρσός τριάδα υμνίστε κήρυξας, ώθε

0: Ευλογημένη εν δόξου Δεσποίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ, Κύριε.
0: Συ, Γάρη, ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ευλάβδο Άγιε, την εκ Θεού σου δοθήσει των λαών σου ποίμανων επινομάζω οι φόρους. Θύρας δε τους αοράτους και ενημέρους σύντριψον υπό τους πόδας των σε υμνούντων, ότι πάντες εν κινδύνης προστά την μάμα θερμών σε κεκτήμεθα.
1: Προστά την μάμα θερμών σε κεκτήμεθα.
2: Τον εν πάση τη γη περιβόητον μάρτυρα και εν της ουρανής συναγγέλης χορεύοντα υμνήσομεν μάμαντα το πριν της ελάφους εν τεσερίμις και ενός αμέλγοντα και νυν περιούσιον λαών Κυρίου, ράβδο δυνάμεως ως ποιμήν καλός περιέποντα και οδηγούντα εις τόπον χλώης, εν θα υπάρχει αληθώς του παραδείσου η τρυφή, όθεν πάντες ή εν κινδύνης, προστά την μάμα θερμών σε κεκτήμεθα.
1: Προστά την μάμα θερμών σε κεκτήμεθα.
2: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Τη αυτή μέρα μνήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως του νηστευτού. Ο Άγιος Διομήδης σπαθιζόμενος τελειούτε. Ο Άγιος Ιουλιανός ξύλοθλαστής την κεφαλήν τελειούτε. Ο Άγιος Φίλιππος ξύφη τελειούτε. Ο Άγιος Ευτυχιανός εν εσχάρα πυρός τελειούτε. Ο Άγιος Ησύχιος απαγχωνιστής τελειούτε. Ο Άγιος Λεωνίδης πυρή τελειούτε. Ο Άγιος Ευτύχιος σταυρωθής τελειούτε. Ο Άγιος Φιλάδελφος λίθο των τράχυλων βαρυνθείς τελειούτε. Ο Άγιος Μελάνιπος πυρή τελειούτε. Η Αγία Παρθαγάπη εν τη θαλάσση τελειούτε. Τη αυτή μέρα μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεαζάρου και Φινέες και των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμούν. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ερημίτου του εν Κρήτη ασκήσαντος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Σύ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός, ημών και στην δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Σύ το δείξαντι το φως, δόξα είναι ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλην Σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτο, Κύριε Ιέμονο και Νέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ήμουνος Άγιος, ήμουνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά Σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε λεϊσόν με ίας την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξόν με του πίν το θέλημά Σου δισε ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν τα φωτίσου ψώμεθα φως, παράτινον το λαιό Σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη μέρα ταύτε εν αμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσοφ ημάς καθά απερελπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιόσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μην παρήδεις. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Πληρώσομεν την νεοθυνή δέησιν ημών το Κυρίων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί.

0: Αγαθόντο εξομολογείς το Κύριο και ψάλλει το όνοματί σου ύψουν γέννη το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.

0: και γαρεστερέωσε την οικουμένη νητισούς αλευθύσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Θαυμαστή με θεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκος σου πρέπει η αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Πρεσβείες των Αγίων.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σ' Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους.

καθίσει αυτού, το στέφος εκομίσα το της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έχων γαρτιν εισήν σου τους τυράννους καθήλεν, έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτού τεσί και εσύ.

Παύλους είναι έκτιμος και μαθητής γεγονός, την Κρήτην κατήγα σαστείτε Απόστολε, τι έγλει των λόγων σου, όσον ταύτην εισήξας προς το φως του Κυρίου, που το καίνει τους πόθος ετοιμώντας παμάκαρ, ως έχουν Παρισίαν πόλην φώτισον θύμων.

προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, είδαμεν ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών, της καταπρόθεση κλητήσουσι, ότι ους προέγνω και προόριζε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλής αδελφής. Ους δε προόρισε τούτους και κάλεσε, και ους

ως για του ίδιου Υιού ουκ εφύσατο, αλλιπέρ ημών πάντων παρέδοκεν αυτόν, ως ουχή και συν αυτό τα πάντα ημιν χαρίσετε. Τι εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού, Θεός ο δικαιών. Τι ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ως και έστην ενδεξιά του Θεού, ως και εν τη χάνει υπέρ ημών. Της ημάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνός.

ζώο.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς σου της βασιλείας σου καίστε τέλος και στο Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροκινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Τους ευλογούντας οι Κύριε και οι αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας ως των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου. Σύαυξαν οι δόξες της θεϊκής σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου της ιερεύς της άκουσιν ημών στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πάντο ρηματέριον άνωθεν εις την καταβαίνον εξ του Πατρός των Φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιού.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες Τιμίου ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου, Ιεραρχού Κρήτης των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιμις Πεν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ου και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, του Μάμαντος Μάρτυρος και του Οσίου Πατρός ημών Κοσμάτου Ερημίτου, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεείς και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Ο Άγιος Μάμας κατήγεται από την Γάγκρα της Παφλαγωνίας της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του, Θεόδοτος και Ρουφίνα, ευσεβείς χριστιανοί και ομολογητές της πίστεως, συνελήφθησαν από τους ιδωρολάτρες και φυλακίστηκαν στην Κεσάρια. Η Ρουφίνα, η οποία τότε κυοφορούσε, γέννησε τον Άγιο μέσα στο δεσμοτήριο. Μετά από λίγο οι δύο ομολογητές πέθαναν και το βρέφος ανέλαβε να αναθρέψει μια ευσεβής πατρικία ονομαζομένη Αμία. Επειδή το παιδί ψελίζοντας καλούσε την θετή του μητέρα Μάμα, ονομάστηκε Μάμας. Όταν ο Μάμας έγινε 15 ετών, ο αυτοκράτορα Βρυλιανός, 270 μετά Χριστόν, πρόσταξε την ημέρα του Διός όλοι οι μαθητές να προσφέρουν θυσίες στους θεούς. Ο Μάμας, πιστός στις διδαχές που το άφησε η Αμία πρωτού πεθάνει, όχι μόνο αρνήθηκε να υπακούσει στο διάταγμα, αλλά παρέσυρε και τους συμμαθητές του να μιμηθούν το ανδρείο παράδειγμά του, με αποτέλεσμα να παραδοθεί στον ηγεμόνα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας, Δημόκρητο. Δεδομένου ότι αυτός δεν είχε το δικαίωμα να τον τιμωρήσει ως κληρονόμο της πλουσιωτάτης Αμίας, τον έστειλε με γράμμα στον αυτοκράτορα, ο οποίος, εκστρατεύοντας κατά της Παλμύρας, βρισκόταν εκείνον τον καιρό στις Αιγές. Ο Αβριλιανός προσπάθησε τότε με υποσχέσεις και άλλες φορές με απειλές να πείσει τον Μάμαντα να θυσιάσει στον θεό Σέραπη. Επειδή όμως έβλεπε ένα έφηβο να του ανθίσταται με τόση τόλμη, διέταξε να τον ραβδίσουν. Ελπίζοντας ότι από τους πόνους θα υπέκυπτε, του είπε με πονηρία: «Πες μόνον με τα χείλη πως θυσιάζεις και αμέσως θα σε ελευθερώσω». Αλλά ο Μάμας απήντησε: «Ούτε με τα χείλη ούτε με την καρδιά θα αρνηθώ τον αληθινό Θεό, αυτοκράτορ, αλλά σου είμαι και ευγνώμων, διότι με τα βάσανα αυτά με κάνεις καλύτερο φίλο του αγαπημένου μου Χριστού». Έκαυσαν τότε όλο του το σώμα με αναμένους δαυλούς και τον εκτύπησαν με πέτρες. Διαφυλάχθηκε όμως αυλαβής από τα μαρτύρια και ο Αβριλιανός διέταξε να δέσουν στο λαιμό του βαριά μολύβδινη σφαίρα και να τον πετάξουν στη θάλασσα. Ενώ οι στρατιώτες τον οδηγούσαν θεμένο, ο άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον απελευθέρωσε και τον πρόσταξε να ανεβεί στο όρος της Κεσαρίας. Εκεί ο Άγιος έζησε με αδιάλειπτη προσευχή, έχοντας συντροφιά τα άγρια ζώα. Άρμεγε τις ελαφίνες και με το γάλα τους έπιζε τυρί. Κρατούσε λίγο για να τρέφεται και το υπόλοιπο κατέβαινε και το μοίραζε στους φτωχούς της Κεσαρίας. Όταν ο νέος διοικητής της Καπαδοκίας Αλέξανδρος άκουσε για τον Μάμαντα, έστειλε υπείς να του τον φέρουν. Ο Άγιος προεγνώρισε τον ερχομό τους και τους φιλοξένησε με ψωμί και τυρί. Ύστερα κατέβηκαν στην πόλη, όπου ο Μάμας με παρησία ομολόγησε στον Αλέξανδρο τον Χριστό. Τα νέα βασανιστήρια που υπέστη απέδειξαν εντονότερα την παρουσία της Θείας Χάριτος στην ψυχή και στο σώμα του. Ξέσχισαν τις άρκες του με σιδερένια νύχια και τον έριξαν σε αναμένη κάμινο. Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε και πάλι αυλαβής, τον έριξαν στα θηρία. Αυτά όμως, αντί να τον κατασπαράξουν, εκυλίοντος τα πόδια του και τον έγλυφαν. Απελπισμένος ο Αλέξανδρος πρόσταξε ένα στρατιώτη να τον διαπεράσει με μια τρίαινα. Κρατώντας τα χυμένα σπλάχνα του στα χέρια, ο Άγιος Μάμας βγήκε από το στάδιο και βαδίζοντας περίπου 250 μέτρα πήγε και ξάπλωσε σε ένα σπήλαιο. Εκεί άκουσε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε στις αιώνιες μονές και αγαλώμενος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου Τετάρτου του Νηστευτού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής διέλαμψε στον Πατριαρχικό της Θρόνο επί Τιβερίου 578-582 και Μαυρικίου 582 έως 602 μετά Χριστόν. Χαράκτης στο επάγγελμα κατά την ιανική του ηλικία, ήταν κοσμημένος με πολλές αρετές και θερμή αγάπη προς τον Θεό, ο οποίος με προφητικές αποκαλύψεις τον προετοίμαζε για το μέγα αξίωμα για το οποίο τον προώρησε. Ελκυστής από την αγιότητά του, ο Πατριάρχης Ιωάννης Τρίτος ο Σχολαστικός τον χειροτώνησε διάκονο και του ανέθεσε τη διανομή της ελεημοσύνης στους πτωχούς της Κωνσταντινούπολης. Στη διακονία αυτή ο Ιωάννης επέδειξε σημεία αληθινής ευαγγελικής αγάπης. Σκόρπιζε απλόχερα την ελεημοσύνη, χωρίς να διακρίνει αξίους και αναξίους, και όσο περισσότερο αυτός έδινε, τόσο ο Θεός ευλογούσε το βαλάντιό του και δεν άδειαζε. Μετά την κοίμηση του Πατριάρχου Ευτυχίου, τον Απρίλιο του 582, διάδοχος του εξελέγει ο Ιωάννης. Κατά τα 13 χρόνια της αρχιερατείας του, σε τίποτε δεν χαλάρωσε την αυστηρή ασκητική του ζωή. Γι' αυτό και δικαίως του αποδόθηκε η επωνυμία του Νηστευτού. Αναφέρεται ότι επί 6 μήνες δεν ήπια καθόλου νερό και για καθημερινή τροφή είχε ένα μαρούλι και λίγο πεπόνι στα φύλλα ή σίκα. Για να κοιμηθεί δεν κατακλινόταν, αλλά καθισμένο στα πόδια έγερνε το στήθος στα γόνατα. Όταν καμιά φορά κοιμόταν λίγο περισσότερο από τον καθορισμένο χρόνο, αγρυπνούσε όλη την επόμενη νύχτα για να δαμάσει τη σάρκα και να προγυμναστεί για την ατελεύτητη αγρυπνία των ιών της Αναστάσεως. Σε όλη του τη ζωή ο Άγιος Ιωάννης δεν έπαυσε να επιτελεί πλήθος θαυμάτων και να ανακουφίσει το ποιμνιό του, για το οποίο δεν ήταν μόνο αρχιερεύς και μεσίτης, αλλά και μια ζωντανή εικόνα της Θείας Πρόνοιας, που άφθονα σκορπούσε το έλεος επί δικαίους και αδίκους. Θεράπευσε ένα τυφλό με τη Θεία Κοινωνία, κόπασε με την προσευχή του μια μεγάλη τρικυμία, απεδίωξε άπρακτους τους βαρβάρους που επετέθησαν στην πόλη και θεράπευσε στήρες γυναίκες. Η αγάπη του καλού ποιμένος προς τους φτωχούς ήταν τόση, ώστε επειδή δεν επαρκούσαν τα χρήματά του για τις ελεημοσύνες, δανειζόταν από τον βασιλέα Μαυρίκιο. Μετά την κοίμησή του, όταν ο Μαυρίκιος ζήτησε την περιουσία που ο μακάριος Ιωάννης του παρήχε ως ενέχειρο για τα πολλά του δάνεια, δεν βρέθηκε τίποτε άλλο στον Πατριάρχη της Βασιλίδος των Πόλεων εκτός από ένα τριμμένο μάλινο ράσο και ένα πενιχρό στρώμα. Συγκινημένος ο ευσεβής βασιλεύς έσχισε το χρεωστικό ομόλογο του Αγίου και παρέλαβε τα μοναδικά του αποκτήματα στα ανάκτορα ως ιερά κοιμήλια.

Μνήμη των Αγίων 6.628 μαρτύρων των Ενικομιδία. Όταν κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού στην Νικομίδια μαρτύρησαν οι 20.000 χριστιανοί, αυτοί οι Άγιοι κατέφυγαν στα γειτονικά όρη. Τους ανακάλυψαν όμως οι ιδωλολάτρες και τους οδήγησαν ενώπιον του τυράννου. Όλοι ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους και τελειώθησαν με διάφορα βασανιστήρια. Ο Άγιος Μάρτης Διομήδης, σπαθιζόμενος, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός, ξύλο θλαστή στην κεφαλήν, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ευτυχιανός, ενεσχάρα πυρός, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ησύχιος, εναγχώνη, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Λεωνίδης, πυρή, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ευτύχιος, σταυρωθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Φιλάδελφος, λίθο των τράχυλων βαρυνθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Μελάνιπος, πυρή, τελειούται. Η Αγία Μάρτης Παρθαγάπη, εν τη θαλάσση, τελειούται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αμούν και Αϊθαλά των εν τη Θράκη. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες διευλήθησαν ως χριστιανοί στον ηγεμόνα της Αδριανουπόλεως Βάβδο. Όταν ερωτήθησαν ποιο ήταν το γένος και το επάγγελμά τους, ως μόνη απάντηση έλεγαν «Είμαστε χριστιανοί». Επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, εδάρισαν σκληρά με βούνευρα. Μέχρις ότου παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό.

Μνήμη των δικαίων ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης, Ελεάζαρ και Φινεές, εκ της φυλής του Ααρών. Ο δίκαιος Ελεάζαρ, τρίτος από τους τέσσερις ιούς του Ααρών και της Ελισάβετ, κλήθηκε από το Θεό στην ιεροσύνη συγχρόνως με τον πατέρα και τους αδελφούς του. Επειδή όμως οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί του, παρακούοντας εντολή του Θεού, τιμωρήθηκαν με θάνατο, ο Ελεάζαρ έγινε ο επικεφαλής της φυλής Λεβί. Σε αυτόν ανετέθη η γενική εποπτεία της σκηνής του μαρτυρίου, στην οποία εφυλάσσονται η κιβωτός της Διαθήκης και τα απαραίτητα για τις θυσίες και τη λατρεία σκεύη, όπως παρέδωσε ο Θεός στον προφήτη Μωυσή. Μετά τον θάνατο του Ααρών, στην κορυφή του όρους Ορ, ο Μωυσής έγρισε τον Ελεάζαρ ως διάδοχον του πατέρα του στην αρχιεροσύνη και τον ενέδισε τα ιερατικά άμφια εκείνου. Αυτός συνεργάστηκε με τον Μωυσή στην δεύτερη απογραφή του λαού, προτού οι Ισραηλίτες εισέλθουν στην Παλαιστίνη, και κατόπιν με τον Ιησού του Ναβί για τη διανομή της γης της Επαγγελίας στις 12 φυλές του Ισραήλ. Πέθανε σχεδόν αμέσως μετά τον Ιησού του Ναβί και ετάφη στην Γαβαάρ, πόλη του Ιού του Φινεές, στο όρος Εφραίμ. Ο Φινέας, όσο ζούσε ο πατέρας του Ελεάζαρ, ήταν αρχηγός των Λεβιτών. Κατά την αποστασία των Ισραηλιτών στην Μωάβ, έδειξε τον ιερό ζήλο του προς το Θεό, φωνεύοντας ένα Ισραηλίτη, ο οποίος τόλμησε να ασελγήσει με μία μαδιανίτισσα, παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Με την πράξη του αυτή ο Φινέας κατέπαυσε τη θεϊκή οργή και ο Θεός υποσχέθηκε και σε αυτόν και στους απογόνους του διαθήκη ειρήνης και αιώνια ιεροσύνη. Μετά το θάνατο του πατέρα του, τον διαδέχθηκε στην ιεροσύνη, στην οποία παρέμεινε επί 20 έτη, ως το θάνατό του, ετάφη στην ιδιαίτερη πόλη του Γαβαάρα.

0: συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 2 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 490 π.Χ. οι Πέρσες εισβάλλουν στην Ελλάδα και οι Αθηναίοι πρώτου κινδύνου στέλνουν το Φιδιππίδη στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια. Το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Σπλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών.
1: Το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, βάσει της οποίας η πύλη αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Ελλάδος.
0: Σαν σήμερα, το 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη ημέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου.
1: Το 1866 ξεσπάει εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Κρητική Επανάσταση που δίρκεσε ως το 1869 χωρίς όμως επιτυχία.
0: Το 1877 πεθαίνει στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος Κανάρης, σπουδαία μορφή του ναυτικού αγώνα κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και μετέπειτα ναύαρχος και πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε 5 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1: Το 1878 γεννιέται ο Ίων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας.
0: Σαν σήμερα, το 1918, οι Ενωμένες Συμμαχικές Δυνάμεις Ελλήνων, Γάλλων και Σέρβων επιτίθενται στο μακεδονικό μέτωπο εναντίον των Γερμανοβουλγάρων, τους οποίους κυνηγούν. 12 μέρες αργότερα η Βουλγαρία θα συνθηκολογήσει, ενώ λίγο αργότερα τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και οι άλλες κεντρικές δυνάμεις.
1: Το 1945 λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο.
0: Το 1958 διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ, Φώτης, Πίτας, Ανδρέας Κάριος, Ηλίας Παπακυριακού και Χρήστος Σαμάρας, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες.
1: Το 1982 ανακαλύπτεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις του καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικου, το θέατρο όπου έγινε η δολοφονία του Φιλίππου Δευτέρου το 336 π.Χ. στις Αιγές.
0: Το 1984 πεθαίνει ο κριτικής καταγωγής, γεννημένος στο Καστέλι Κεσάμου, Μάνος Κατράκης, ένας από τους σημαντικούς ηθοποιούς του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
1: Σαν σήμερα το 2001 πεθαίνει ο Κρίστιαν Μπάρναρντ, νοτιοαφρικανός καρδιοχειρούργος που πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στον κόσμο.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Τον ευχαριστούμε τον Παντοκράτορα Κύριο που μας αξίωσε μέσα σε λίγες ημέρες να ξαλειτουργήσουμε σε αυτό το εξοκλήσι, το πάνσεπτο, το οποίο ανοίγειρε η φυλαγιώτης του Αγίου Προκατόχου μας, του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, και η ευλάβεια και η αγάπη ευσεβών προσκυνητών προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου, του Νεοφανούς, του Θαυματουργού, αλλά και του Αγίου Μάμαντος, του Μυροβλήτου. Και έτσι μας αξίωσε και σήμερα να τελέσουμε το μυστήριο των μυστηρίων εδώ σε αυτή την περιοχή που θαυματουργικά η χάρη του Θεού διεφύλαξε από τις τεράστιες πυρκαγιές. Γύρω-γύρω, αν θα δείτε, όλα είναι καμένα. Το χέρι του Θεού διαφύλαξε τους οίκους του. Παράδειγμα για όλους μας πρέπει να είναι η ζωή όλων των Αγίων, αλλά και πολλό μάλλον ενός παιδομάρτυρος, όπως είναι ο Άγιος Μάμας, ο οποίος γεννήθηκε στα μέσα του 3ου αιώνος στην Αγιοτόπο, Μικρά Ασία, και μαρτύρησε σε ηλικία 15 ετών. Τόση αγάπη είχε για το Θεό, τόση παρησία και ομολογία πίστεως είχε έναντι των τυράννων, των ειδωλολατρών, που η χάρη του Θεού τον αξίωσε τον Στεφάνων του μαρτυρίου. Μέσα στη φυλακή γεννήθηκε. Οι γονείς του συνελήφθησαν από τον Αυτοκράτορα Αυρίλιο για την πίστη του στον αληθινό Θεό. Βλέπετε, ο Θεός μας το ξεκαθάρισε. «Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι». Μέσα στη φυλακή λοιπόν έγκυος η μητέρα του Αγίου Μάμαντος, ο πατέρας του παρακαλούσε τον Θεό να τον πάρει στη βασιλεία του με ακλόνητη την πίστη του σε αυτόν, και ξεψύχησε μέσα στη φυλακή. Και η γυναίκα του, η οποία με το γάμο ενώθηκε και έγινε ένα με τον άνδρα της, και έτσι πρέπει να είναι τα ανδρόγυνα, και πάνω από όλους είναι αυτή η πνευματική συγγένεια του ανδρός με τη γυναίκα. Ύστερα έρχονται τα τέκνα, όπως λένε οι πατέρες. Τόσο ελυπήθηκε που από τη λύπη της, με συγχωρείτε, γέννησε το παιδί μέσα στη φυλακή. Αλλά και τόση ήταν η αγάπη της προς το σύζυγό της που ξεψύχησε στο στήθος του. Και έτσι γεννήθηκε ο Άγιος Μάμας ορφανό παιδί μέσα στη φυλακή. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε σε μια ευσεβή χριστιανή συγκλητική πλουσία και της έδωσε εντολή και προτροπή και ευλογία να ενταφιάσει τα σώματα των γονέων του παιδιού και να παραλάβει το βρέφος να το υιοθετήσει. Έτσι λοιπόν η αμία ή ματρόνα παρέλαβε το βρέφος. Αυτό όμως ήταν πανέξυπνο, από βρέφος ηλικίας ενός έτους, όταν κάλεσε λοιπούς συγκλητικούς και πλουσίους να του δώσουν όνομα. Αυτό έμοιαζε στους άλλους να είναι 4 ετών και πάνω, και τους έλεγε η θετή μητέρα: ρωτήστε το παιδί μου πώς θέλετε το βάλουμε, μα μιλάει ενός έτους. Και εκείνο είπε: μάμα, μάμα. Έτσι τη φώναζε τη θετή μητέρα. Και οι άνθρωποι είπαν: δεν χρειάζεται να ψάξουμε για όνομα, αυτό εκλήθη, ο ίδιος έδωσε το όνομά του. Και ονομάστηκε από τότε Μάμας. Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου το μεγάλωνε αυτή η ευσεβής συγκλητική,
όσπου 15 ετών συνελήφθη από τις ειδωλολάτρες προκειμένου να θυσιάσει στα είδωλα και να αρνηθεί τον αληθινό Θεό. Εκείνος όμως είχε εμπειρία Θεού, είχε γεύση της βασιλείας του Θεού από εδώ μέσα στην ψυχή του και η πίστη του ακλόνητη δεν αρνείτο τον Θεό, έτι περαιτέρω περισσότερο τον ομολόγους. Γι' αυτό τον έβαλαν σε μαρτύρια. Τον ταλαιπώρησαν, τον χτύπησαν με σιδερένια ραβδιά. Στη συνέχεια λέει του δέσανε μια σφαίρα από μολύβι στο λαιμό και τον ρίξανε στη θάλασσα. Αλλά το χέρι του Θεού, βλέπετε, όπου γαρβούλεται Θεός, νικάται φυσιός τάξης. Το έσωσε. Το παιδί εκρύβει σε σπηλιές και ετρέφεται από γάλα ελαφιών. Όμως πάλι το συνέλαβαν, το ρίξανε μέσα στα θηρία, τα άγρια, και η παράδοση λέει ότι ακόμα και ένα άγριο λιοντάρι ηρέμησε ενώπιον του λόγω της χάριτος του Θεού που είχε επάνω του, και τον πήρε λέει στην πλάτη του και το πήγε μακριά από τα άλλα άγρια ζώα. Γι' αυτό και στις εικονογραφίες, όπως και εδώ στο τέμπλο και στο προσκυνητάρι, εικονίζεται ο Άγιος πάνω σε ένα άγριο λιοντάρι. Είδατε πως συμφιλιώνονται τα άγρια με τα ήρεμα. Και λέει ένας επίσκοπος ότι έτσι κι εμείς πρέπει να υποτάξουμε τα άγρια πάθη μας στην ήρεμη χάρη του Θεού, η οποία έρχεται με τη μετάνοια μας. Μετάνοια σημαίνει μεταμόρφωση του ανθρώπου, όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Και όταν μεταμορφωθούμε εμείς, με τη χάρη του Θεού, αυτή η μεταμόρφωση εκπέμπει ακτινοβολία και χάρη και στους γύρω μας. Ας είναι και αγριάνθρωποι, με συγχωρείτε. Με τη χάρη του Θεού, η δική μας μεταμόρφωση, η δική μας μετάνοια, το δικό μας υπόδειγμα, αλλοιώνει και αυτούς τους αγρίους ανθρώπους. Στο τέλος βέβαια, με σιδερένιες πυρές τον σούβλησαν στα έντερά του, στην κοιλιακή του χώρα, με συγχωρείτε, και έφυγε για την Βασιλεία του Θεού και από εκεί πρεσβεύει διναικώς για όλους που πιστεύουν στο Θεό. Μάλιστα μυροβλίζει κιόλας ο τάφος του, γι' αυτό ονομάζεται και μυροβλήτης. Τιμάται σε πολλά μέρη, και στην Κύπρο και εδώ στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, και πολλοί τόποι έχουν και το όνομά του και ναοί υπάρχουν στο όνομά του. Ας πρεσβεύει εκεί για όλους εμάς να μας δίνει χάρη ο Θεός, δύναμη, υπομονή και την πίστη των Αγίων. Και να ξέρουμε ότι χωρίς τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, μας το είπε Δεός ο Θεός, χωρίς εμού ουδήναστε ειν ουδέν. Γι' αυτό και εμείς την ελπίδα μας, τη ζωή μας ολόκληρη, την αποθέτουμε στα χέρια του Θεού, και ας μας κάνει η αγάπη του Θεού ό,τι θέλει. Εμείς Αυτόν ποθούμε, Αυτόν επιλέγουμε, παρά τα λάθη μας, παρά τις αμαρτίες μας, σε Αυτόν επιστρέφουμε μετανοούντες, τη δική Του χάρη, τη δική Του αγκαλιά, τη δική Του αγάπη εξητούμε. Και είμαι βέβαιος ότι με τις πρεσβείες της καλής μας Παναγίας, των Αγίων μας, ιδιαίτερος των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου, και τις ευχές του Αγιώροντος Κυρίλου που είμαστε εδώ στο μοναστήρι τους και που καθημερινώς άνθρωποι είτε μας στέλνουν γράμματα είτε έρχονται οι ίδιοι και μας καταθέτουν τη ζωντανή παρουσία αυτών των Αγίων Ανδρών στη ζωή των πιστών της Εκκλησίας μας,
με τις πρεσβείες όλων αυτών, θα γίνει ήλιος ο Θεός και για μας που ζούμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές και θα μας βοηθήσει. Και όταν θα έρθει η ώρα μας, ας είμαστε έτοιμοι και η αγάπη του Θεού θα μας κατατάξει έστω σε μια γωνίτσα, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, εκεί στο φως της ζωής, το οποίο το ευχόμεθα όλοι οι πατέρες σε όλους σας και εσείς να το ευχηθείτε για μας.

0: ένας άρχοντας πήρε ένα μέρη μεγάλο, έφτιαξε και βατητήρι εκεί πέρα και έναν οικίσκο και τον έδωσε σε κάποιους γεωργούς να τον καλλιεργήσουν και να του αποδώσουν το ποσοστό που όφυλαν να του αποδώσουν. Μια διαδικασία γνωστή στους αγροτικούς κόσμους. Αυτός ο άρχοντας λοιπόν καλή την πίστη έδωσε στους αγρότες το δικαίωμα στους γεωργούς εκεί πέρα να καλλιεργήσουν τα χωράφια και να του δώσουν και κάτι από τους κακούς. Αυτοί όμως ήταν λίγο πονηροί. Μόλις πήγανε οι δούλοι του άρχοντα για να πάρουν τα γεννήματα που το αναλογούσαν, τους δίνανε, τους λιθοβόλησαν, τους διώξανε μακριά, με σκοπό να μην δώσουν τίποτε. Λες και ήταν δικό τους το χωράφι. Λες και ήταν δικό τους το αμπέλι. Έστειλε άλλους τα ίδια, στο τέλος λέει θα στείλω το γιο μου, τι θα κάνουν, θα φιλοτιμηθούν. Θα ντραπούνε. Μόλις βλέπουν αυτοί οι κακοί γεωργοί το γιο του αφεντικού, σου λέει ευκαιρία. Θα τον σκοτώσουμε και θα πάρουμε όλη του την περιουσία. Και έτσι και κάνουν. Και αναρωτιέται ο Χριστός που διηγείται αυτή την ιστορία. Τι θα τους κάνει αυτούς τους γεωργούς ο Κύριος όταν θα έρθει η ώρα να ζητήσει όλα τα οφειλόμενα. Κακούς λέει, κακός απολέσει αυτούς. Θα χαθούν με το χειρότερο τρόπο. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία δεν κρύβεται τίποτε άλλο από όλη την ιστορία της θεϊκής οικονομίας. Αυτό το αμπέλι είναι ο κόσμος ολόκληρος. Οι γεωργοί που αναλάβαμε να το διαχειριστούμε είμαστε εμείς. Και τι κάνουμε, μας έστειλε προφήτες, μας έστειλε ενικαίους, μας έστειλε ανθρώπους του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, για να δουν, τι ακριβώς κάναμε, αν κάτι καλλιεργήσαμε, αν κάποιους καρπούς είχαμε να αποδώσουμε και δεν είχαμε τίποτα. Και φερόμασταν πονηρά και θεωρούσαμε ότι κάθε έναν άνθρωπο του Θεού που σκοτώνουμε, τόσο το καλύτερο γλιτώνουμε από τον Θεό. Έτσι λοιπόν μας στέλνει τον Υιό του το μονογενή. Και τι λέμε, θα τον σκοτώσουμε κι αυτό. Και τον σκοτώνουμε και τον βάζουμε στο σταυρό. Αλλά πάνω στο σταυρό, θα δείτε στη βυζαντινή εικονογράφηση, δεν γράφει τι είναι πει, ιδού Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων, αλλά γράφει ο βασιλεύς της δόξης. Γιατί από το κεφάλαιο του σταυρού και μετά αρχίζει περίοδος νίκης, περίοδος δόξης. Και τι γίνεται, σκοτώνουμε τον Υιό του Θεού και εκείνος αναστέλλεται. Πεθαίνει επί του σταυρού και γίνεται φανερά πλέον σε όλους εκείνος που καταργεί το θάνατο. Καταργεί το φόβο, καταργεί την αμαρτία, καταργεί το διάβολο. Και ουσιαστικά ο κόσμος ολόκληρος περιμένει την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει εκείνος να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Δεν διαβάσατε, τους λέει ο Χριστός ποτέ, εκεί που λέει ότι ένα λιθάρι που το αποδοκίμασαν, το πέταξαν, οι οικοδόμοι μακριά, τελικά αυτό το λιθάρι γεννάται εις κεφαλή γωνίας, το βάζουν σε περίοπτη θέση και είναι θαυμαστό στα μάτια όλων. Το ίδιο συνέβη και με τον Χριστό. Νομίσανε, τον σκότωσαν. Και εκείνος τους απέδειξε με την κατακυριαρχία του θανάτου, ότι αυτός είναι ο βασιλιάς της ζωής και του θανάτου. Εκείνος διακυβερνά τα σύμπαντα. Οπότε, οι άνθρωποι αποτύχαμε να σκοτώσουμε τον Θεό. Και από εκεί και έπειτα οι άνθρωποι πάλι χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που πήραν το μάθημα, σε αυτούς που προσκυνούν τον Τριαδικό Θεό, που πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού και στην παντοδυναμία Του, και σε αυτούς που επιμένουν με μια ψυχιατρικού τύπου αιμονή, θα λέγαμε, με μια δαιμονική αιμονή, να θέλουν να εξαφανίσουν τον Χριστό από την ιστορία. Να θέλουν να αμφισβητήσουν κάθε μορφή νίκης Του επί του θανάτου και της αμαρτίας. Κάθε μορφή παντοδυναμίας Του. Και όλος ο σύγχρονος κόσμος, ο οποίος κείται δυστυχώς εις το πονηρό, τι θέλει να κάνει, να διαγράψει τον Χριστό από την ιστορία. Ούκαν έχουμε τέτοιες γραφές, θα μας ξαναπεί ο Χριστός. Λίθον όλα απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως ελληνίτης και πανημονίας. Δεν το διαβάσατε αυτό, θα μας ξαναπεί. Και θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Μόνο που τώρα δεν θα έρθει σαν άνθρωπος απλός, άσημος και ταπεινός, να μην τον καταλάβουν κρυμμένο μέσα στη σάρκα την ανθρώπινη. Θα έρθει ως Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, αλλά εν δόξη. Και θα έρθει και θα είναι φανερό σε όλους. Και θα σταματήσει αυτή η αιμονή των ανθρώπων να διαγράψουν τον Θεό από τη ζωή τους, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει αυτό το περιθώριο. Όλο αυτό που πρόκειται να γίνει είναι αυτό που περιγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Είναι αυτό που έχουν μιλήσει όλοι οι Άγιοι Πατέρες και μας έχουν πει ότι θα έρθει, να είστε σίγουροι. Και όλο αυτό, επειδή μάλλον δεν είμαστε του Χριστού, αλλά είμαστε του εαυτού μας, μας γεμίζει από φόβο και ανησυχία. Αν ήμασταν, λέτε, άνθρωποι του Χριστού και ακούγαμε ότι έρχεται ο Χριστός, τι συναισθήματα θα είχαμε? Χαρά, αγαλίαση, προσμονή και προσδοκία, θα λέγαμε αμήν. Ναι, έρχομαι, Κύριε Ιησού, όπως λέει ο Ιωάννης. Αλλά επειδή φοβόμαστε, δεν μας νοιάζει ο Χριστός. Μας νοιάζει η τσέπη μας, μας νοιάζει το στομαχάκι μας, το αυτοκινητάκι μας, τα παιδάκια μας, που κι αυτό άσχημο είναι. Γιατί αν τα θεωρούμε παιδάκια μας, σημαίνει ότι σφετεριζόμαστε τα αγαθά του Θεού. Η οικογένειά μας, λες και δεν μας αξίωσε ο Θεός, αλλά μόνοι μας μπορούσαμε και μπορέσαμε και τη δημιουργήσαμε. Δυστυχώς λοιπόν γεμίζουμε από τρόμο. Όρο απέχουμε από την κατάσταση των Αγίων και πρέπει να προσανατολιστούμε στο να πετάξουμε τον φόβο. Γιατί μας το έχει πει ο Χριστός. Το παιχνίδι έχει κρυθεί. Ο πόλεμος έχει κερδιθεί. Ο Χριστός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ο Χριστός είναι ο Κύριος των αιώνων. Είναι εκείνος που εγεννήθη και πανηγωνίας και έτσι θαυμαστός εδώ θα αρνήσει μόνο. Εμείς το έχουμε καταλάβει? Ή τρέχουμε πίσω από τον κάθε φόβο? Διότι είχαμε τις αρρώστιες, τώρα έχουμε τις ταυτότητες, μετά θα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, παραμετά θα έχουμε κάτι άλλο και κάτι άλλο που θα μας πετάει σαν ένα κουκουμάκι ο διάβολος. Θα το ξερογλύφουμε όλοι. Ασχολιόμαστε με το κουκουμάκι και όχι με τον Χριστό. Σαφώς. Και θα αντισταθούμε στα σχέδια του διαβόλου και σε όσα μας φέρνουν. Αλλά πώς, με τι φρόνημα? Με φόβο που δείχνει την έλλειψη σχέσης με τον Χριστό? Με πανικό που δείχνει ότι δεν προσδοκούμε τον Χριστό, αλλά θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν σαν τους Εβραίους, να έρθει σαν ένας επίγειος βασιλιάς, να φτιάξει μια επίγεια αιώνια βασιλεία και να μην χρειαστεί να αποδείξουμε ποτέ, μα ποτέ, ότι τον αγαπήσαμε. Να μην χρειαστεί να αποδείξουμε ποτέ ότι είμαστε δικοί του. Έτσι απλά να έρθει να μας σώσει, να τρώμε και να πίνουμε καλά σε αυτή τη γη και ας περιμένει η αιωνιότητα. Τελικά τι χριστιανοί είμαστε? Τι έχουμε καταλάβει από το Ευαγγέλιο και τι θέλουμε να χτίσουμε στη σχέση μας με τον Θεό? Εχθές, δεν θα πω για σήμερα για τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Άνθρωπο της γη που έχουμε την ανακομιδή των λιψάνων του, θα πω για ένα Αμερικανάκι. Πολύ αμαρτωλό. Πάρα πολύ αμαρτωλό. Που σαν εχθές το 1982, νομίζω 80 κάτι, εκκοιμήθηκε. Έναν που το λέγανε Ευγένιο, Γιουτζίν, το επώνυμο Ρόους, και ο οποίος ζούσε στην Καλιφόρνια. Την εποχή πριν από τους Hippies, που ήταν ένα κίνημα των Beatniks. Αυτό το κίνημα ήταν που λέγαμε χασίσια, μαριχουάνες, πανσεξουαλισμός, ειδονή, ανατολικές θρησκείες, όλα ανακατεμένα. Και ήταν μέσα σε αυτό το βούρκο, σε αυτό το βόρφορο, ο Eugene Rose. Και είχε κάνει τα πάντα. Ό,τι φαντάζεται το νου σας, ό,τι αμαρτία μπορείτε να φανταστείτε. Και τις φυσιολογικές και τις μη φυσιολογικές. Τόσο που λέει ο ίδιος δεν θέλει να σκέφτομαι το παρελθόν, γιατί έχει μόνο σκοτάδι και δυσοδεία. Και συναντάει τον Χριστό και τον αγαπά πιο πολύ από εμάς φαίνεται. Γιατί εκείνος του έδωσε τα πάντα. Παράτησε γειτονές, παράτησε χρήματα, παράτησε ουσίες, παράτησε φιλοσοφίες και θρησκείες, δεν ξέρω κι εγώ, μυστικιστικές, ανατολίτικες, και δόθηκε ολόκληρο στον Χριστό. Και πήγε και κοντάκτηκε σε ένα γέροντα Άγιο, τον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς. Και από αυτόν έλαβε κουράγιο, χειροτονία και έλειωσε το σώμα του στην άσκηση. Και δεν έδωσε τις βλεφάρες των νησταγμών για να κάνει τι, για να αναγγέλει στους Αμερικανούς της εποχής του ότι ήρθε ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός και ότι είναι ο Αναστημένος που θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και έβλεπε όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω και έλεγε αν σήμερα ερχόταν ο Χριστός, εμείς λέει πρώτοι, λέει, θα τον κλείναμε στο τρελάδικο. Δεν θα τον αναγνωρίσαμε πάλι για τον Σωτήρα και τον Ιδρωτή. Αυτός τον κατάλαβε κι ας ήταν Αμερικανάκι. Τόσο που όταν κοιμήθη σε νεαρή ηλικία, 48 χρονών περίπου πέθανε, από τις καρδιχίες, την άσκηση και από ασθένειες, επί τρεις μέρες το σώμα του το είχαν στο φέρετρο, στο μοναστήρι που είχε εκεί πέρα στην Ρετζάινα, νομίζω λέγεται ένα μέρος εκεί πέρα. Επί τρεις μέρες, στην Πλατίνα, ναι, επί τρεις μέρες το σώμα του ήταν ολοφότυπο, σχεδόν χρυσό. Η όψη του ήταν ωραιότερη και νεανικότερη από ό,τι ήταν εν ζωή. Με την άσκηση και την κόπωση είχε αλλοιωθεί, είχε γεράσει πριν την ώρα του. Και εξέβλεπε την αίσθηση της χάριτος και της Ανάστασης. Αυτή είναι η χριστιανή. Και από τότε έλεγε ότι είμαστε στον καιρό του Αντιχρίστου. Έρχεται, δεν είναι θέμα αν θα είναι σε 50-100 χρόνια, απλά τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί. Αλλά έρχεται και ο Χριστός, λέει, και ζούσε με την προσμονή του Χριστού. Αυτή την προσμονή να έχουμε. Και αυτή την βεβαιότητα ότι εκείνος είναι που είναι ο νικητής. Μην σας δουλεύει ο πονηρός ότι έχει το πάνω χέρι. Δεν έχει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι το έχει ο Χριστός και μαζί με τον Χριστό εμείς. Εσείς εδώ, κατά τον Απόστολο Πάπο, αν είστε χριστιανοί, είστε παντοδύναμοι. Πάντα ισχύει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εν το ενδυναμούνται με Χριστό. Όλα μπορώ να τα κάνω αν έχω τον Χριστό που με δυναμώνει. Το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για αυτό το λόγο και πολεμάνε τον Χριστό. Γι' αυτό το λόγο πολεμάνε τους χριστιανούς όσο πιο καλοί χριστιανοί είναι και τους κυνηγούν. Λαμπρό παράδειγμα οι Αγίοι μας. Γιατί ο χριστιανός σήμερα σύντομα θα φαίνεται ως ο μεγαλύτερος τρομοκράτης. Να μου το θυμηθείτε αυτό και να το κρατήσετε. Όχι γιατί θα πάρει τα όπλα σου και καλά. Ούτε ότι θα βάλει βόμβες. Γιατί θα είναι βόμβα η προσευχή του. Θα είναι βόμβα η παρουσία του. Θα είναι βόμβα η φωτεινή του παρουσία στα σκοτάδια του καιρού που έρχεται. Ας είστε με το φως και αξίζει να πάθουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Αρκεί να είμαστε μαζί του. Αν είμαστε με εκείνον και όλα θα τα ξεπεράσουμε, και θα είμαστε με τη μεριά του νικητή. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και καλό και ευλογημένο εκκλησιαστικό έτος. Να πω και κάτι. Εδώ στη γειτονιά μας και στην ενορία μας, έχουμε και το μνημόσυνο της, είχαμε την κυρία Αναστασία. Την κυρία Αναστασία εδώ πέρα σκούπιζε τις εικόνες. Έτσι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος. Ήταν και λίγο ιδιόρυθμη στον τρόπο της πολλές φορές. Η κυρία Αναστασία πέρασε τη ζωή και στη χώρα του Χριστού μας, στη Βασιλεία του Θεού, γιατί είχε ζωντανή πίστη και είχε και αρετές που τώρα μπορούμε να τις πούμε δεν κινδυνεύει. Ξέρετε πόσες φορές έβλεπε τους ζητιάνους που έρχονται εδώ πέρα και θα γίνει. Φύγετε τώρα, φύγετε, τους έρχεται φαινομενικά. Θα λέγει κανείς τι κακιά γυναίκα είναι αυτή, σκληρή γυναίκα. Και μου λέει και εμένα μάνα τα πάρει, σε έχουν πρίξει. Τι έχετε, τράπεζα συνέχεια χρήματα να δίνεις. Και ερχόταν μια άλλη μέρα και μου δίνει ένα χαρτομάντιλο. Τι μου δίνει, λέω, τρελάθηκε τα σχέδια. Μου δίνει το χαρτομάντιλο που σου πει στη μύτη της. Και είχε μέσα 1.000 ευρώ. Δεν ήταν καμιά πλούσια.
1: ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε φτωχικά και ότι είχε, απλά ήξερε να το αξιοποιεί με τον δικό της τρόπο. Τέτοιους ανθρώπους βγάζει η Εκκλησία, που περνάνε από τον κόσμο και δεν τους καταλαβαίνει κανείς, αλλά τους έχει αναγνωρίσει ήδη ο Χριστός και τους έχει στα δεξιά του. Ο Θεός να τον αναπάρει. Στα δικά μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Πεντεβή, πρωτοπεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου και Θεόπτου Μωυσέως του Προφήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ροδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Γεωργίου Μαλιωτάκη, Αρχιερατικού Επιτρόπου της 6ης Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Μάρκον, κεφάλαιον τέταρτον. Και πάλιν ήρξα το διδάσκην παρά την θάλασσαν, και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε αυτόν εμβάντα εις το πλοίον καθίστε εν τη θαλάσση. Και πάσο όχλος προς την θάλασσαν επί της γης ήσαν. Και εδίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά, και έλεγεν αυτής εν τη διδαχή αυτού, ακούεται. Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε, και εγένετο εν το Σπύριν, όμεν έπεσεν επί την οδόν, και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγεν αυτό. Και άλλο έπεσεν επί το Πετρώδες, όπου ούκ είχε γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος γης, ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίστη, και διατομή έχειν ρίζαν εξηράνθη. Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέβησανε άκανθε και συνέπνιξαν αυτό, και καρπόν ούκ έδωκε. Και άλλο έπεσεν εις την γην την καλήν, και εδίδου καρπών αναβαίνοντα, και αυξάνοντα, και έφερεν εν τριάκοντα, και εν εξήκοντα, και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής, ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Ότε δε εγένετο κατά μόνας, ηρώτησαν αυτόν υπερι αυτών συν τις δώδεκα την παραβολήν. Και έλεγεν αυτής, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εκείνης δε της έξω, εν παραβολές τα πάντα γίνεται. Ίνα, βλέποντες βλέποση και μη είδωση, και ακούοντες ακούωση και μη συνιώση, μήποτε επιστρέψωση και αφαιθεί αυτή στα αμαρτήματα. Και λέγει αυτής, ουκ είδατε την παραβολήν ταύτην, και πως πάσα στας παραβολάς γνώσεστε. Ο Σπύρον τον λόγον σπήρη. Ούτι δε εισύνει παρά την οθόνο που σπήρεται ο λόγος, και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο Σατανάς, και έρει των λόγων των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ούτι ομοίως εισύν, ή επί τα Πετρώδης πυρώμενη, ή όταν ακούσωσι των λόγων, ευθύς με τα χαράς λαμβάνωσιν αυτών, και ούκ έχουσι ρίζα εν εαυτής, αλλά πρόσκαιρη εισύν. Ή τα γενωμένης θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και ούτι εισύν, ή τα σακάνθα σπυρώμενη, ή των λόγων ακούοντες, και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου, και περί τα λοιπά επιθυμία εις πορευόμενη συμπνίγουση των λόγων, και άκαρπος γίνεται. Και ούτι εισύν οι επί την γην την καλήν σπαρέντες, ή την εσ ακούουση των λόγων και παραδέχονται, και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής, μήτι έρχεται ο λίχνος ή να υπό τον μόδιον τεθεί ή υπό την κλίνην, ούχι να επί την λιχνίαν επιτεθεί. Ού γαρέστη κρυπτών ο εάν μη φανερωθεί, ουδέ εγένετο απόκριφον, αλλά να έλθει εις φανερών. Ή της έχει ότα ακούειν, ακουέτο. Και έλεγεν αυτής, βλέπετε τι ακούετε. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν, και προστεθήσετε ημίν της ακούουσιν. Ως γαραν έχει δοθήσετε αυτό, και ως ουκ έχει, και ο έχει αρθήσετε απ' αυτού. Και έλεγεν, ούτως εστίν η βασιλεία του Θεού, όσαν άνθρωπος βάλει των σπόρων επί της γης, και καθεύδει και εγείρεται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνει και μικίνεται, ως ουκ είδεν αυτός. Αυτομάτη γαριγή καρποφορεί, πρώτων χόρτων, ή τα στάχην, ή τα πλήρη σύτων εν το στάχι. Όταν δε παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλει το δρέπανον, ότι παρέστηκε ο θερισμός. Και έλεγε, πόσο μειώσομεν την βασιλείαν του Θεού, ή εν τίνη παραβολή παραβάλλομεν αυτήν, ως κόκκον συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων αισθήτων επί της γης. Και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων και ποιοι κλάδους μεγάλους, ώστε δύναστε υπό την σκιάν αυτού τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσιν. Και τι αυτές παραβολές πολλές ελάλει αυτής των λόγων, καθώς η δύναν το ακούει. Χωρίς δε παραβολής, ούκ ελάλει αυτής των λόγων, κατηδίαν δε τις μαθητές αυτού επέλυε πάντα. Και λέγει αυτής εν εκείνη τη ημέρα οψίας γενωμένης, διέλθωμεν εις το πέραν. Και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτών, ως είναι το πλοίο. Και άλλα δε πλοία είναι μετ' αυτού. Και γίνεται λέλαψαν έμου μεγάλη, τα δε κύματα επέβαλεν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεσθε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη επί το προσκεφάλαιον καθεύδων. Και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό διδάσκαλε, ου μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση, σιώπα, πεφήμωσο. Και εκόπασεν ο άνεμος και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Και είπεν αυτής, τι δηλιέστε ούτω, πόσου κέχετε πίστην. Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους,
τι σαραούτος εστίν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν αυτό. Κεφάλαιο τέταρτο. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς πλάι στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε: «Προσέξτε». Βγήκε ο σποριάς να σπείρει και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν καποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό, 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά», τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν εκεί μαζί του, καθώς και 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε: «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σ' όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο και αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο και αν ακούν να μην καταλαβαίνουν. Μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρήσει ο Θεός της αμαρτίας». Τους λέει ο Ιησούς: «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές? Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους παίρνεται ο λόγος και μόλις τον ακούσουν, αμέσως έρχεται ο σατανάς και παίρνει το λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ό,τι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέριμνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Τους έλεγε ο Ιησούς: «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη: «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε. Και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε: «Με τη Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ό,τι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρει, ύστερα στάχει και τέλος μεστομένο σιτάρει στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει, γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που όταν τον σπείρουν στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερος από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του.
Έτσι, με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυδε το μήνυμά του, σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. Χωρίς παραβολές, δεν τους κήρυδε το λόγο. Όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού αφήσαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν στο πλοιάριο και έφυγαν. Τον συνόδευαν και άλλα πλοιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθητές είπε: «Γιατί είστε τόσο δειλοί? Γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που κι ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, με υγεία και χαρά συνεχίζουμε ένα οδηπορικό, όχι εύκολο αλλά ευχάριστο. Και γιατί λέω όχι εύκολο, γιατί το ταξίδι μέσα στη φυσική δημιουργία ανακαλύπτει και συναντά κατά λεπτόν όλα αυτά τα μυστικά της σοφίας του Θεού. Η ανθρώπινη ιστορία συναντιέται με την φυσική δημιουργία. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζετε όλοι, αισθάνεται ή νοσταλγεί, πολλές φορές διαλαλεί μόνο, ότι πρέπει να ζήσει κοντά στη φύση. Μια και προήλθαμε και προσπεράσαμε αυτές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, μάλιστα και λόγω και της τρεχούσης ανοίξεως, χαρήκαμε ιδιαίτερα αυτά τα όμορφα χρώματα, τα λουλούδια, τα δέντρα, όλους αυτούς τους χρωματισμούς που η Εκκλησία από νωρίς υιοθέτησε εντός των ακολουθιών, στη διάρκεια των ακολουθιών. Να θυμίσω ας πούμε το στόλισμα της Κυριακής των Βαΐων, να θυμίσω το στόλισμα του Επιταφείου, της Αναστάσεως, αυτές τις περικοσμημένες εκκλησίες που είχαμε τη χαρά και φέτος να δούμε, να γευθούμε, να μας προκαλέσουν ευχαρίστηση αλλά και κατάνοιξη. Το φυσικό περιβάλλον λοιπόν είναι εκείνο που μας διδάσκει γαλήνη. Είναι όταν βλέπουμε μια συστοιχία λουλουδιών και όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, μια δεντροστοιχία ή μια θάμνοστοιχία, τότε το μυαλό μας συγκροτεί αυτό που ήθελε ο δημιουργός μας, ο Θεός, να φτιάξει. Μια αρμονία, μια σειρά που δείχνει πραγματικά και την εξέλιξη, την εντελέχεια, όπως θα έλεγε ο σοφός Αριστοτέλης. Τέτοια στοιχεία όμως δεν είναι μόνο σημερινά. Είναι ζυμωμένα μέσα στην Αγία Γραφή με ισχυρούς συμβολισμούς. Βλέπουμε την αγωνία πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών, που και φέτος μπόρεσαν να ευτερπίσουν με τον καλύτερο τρόπο την εσωτερική εικόνα των ναών, μπόρεσαν πράγματι, θα έλεγα, και με ένα διαγωνιστικό χαρακτήρα να στολίσουν τους επιταφείους που εξήλθαν ευλογημένα από τους ναούς, διέτρεξαν τις πόλεις, τα χωριά και αναβίωσε ξανά όχι το έθιμο όπως κάποιοι θέλουν να επιμένουν, αλλά πραγματικά αυτή η αναπαράσταση του επιτάφιου θρήνου, του επιτάφιου δρόμου από την άλλη πλευρά, όπως ακριβώς διήλθε ο Χριστός ανεβαίνοντας με πολύ μόχθο, με μεγάλη μαρτυρία, ανεβαίνοντας στον κρανίου τόπο, δηλαδή τον Κολγοθά. Ο άνθρωπος όμως πρέπει από νωρίς να συνειδητοποιήσει ότι αυτά που βλέπει στη φύση, η ομορφιά της άνοιξης, αυτός ο καλπασμός των ανθέων που η ποίησή μας ευλόγως έχει προβάλει, που δείχνει ότι σε όλες τις γωνιές της γης υπάρχει πράγματι αυτή η ενότητα, αυτή η φυτική συνύπαρξη, αυτή η ζήμωση όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος όχι να παρασύρεται σε τυφλές καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά να σκεφτεί αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους και όπου λέει το εξής: «Τη γάρμα τεότητη κτίσης υπετάγει, ούχε κούσα αλλά δια των υποτάξαντα, επελπίδει ότι και αυτή η κτίσης ελευθερωθήσεται από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον άνθρωπο αυτή την αρμονία, του έδωσε την δυνατότητα αισθητικά να καμαρώνει, να θαυμάζει αυτή την φυσική ενότητα. Από την άλλη όμως, ο άνθρωπος αθέτησε αυτό το όραμα που του έδωσε ο Δημιουργός Θεός και παρασύρθηκε, κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον. Όπως περίπου λέει το νόημα, παραφράζοντάς το, αυτό το απόσπασμα της Αποστολικής Περικοπής. Όταν ακούμε δηλαδή στους στίχους της Μεγάλης Εβδομάδος «Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης», ψάλλοντας το αντίστοιχο τροπάριο, η δικαιοσύνη
αναφέρεται πράγματι στην αίσθηση του δικαίου, το πώς βλέπει κανείς αυτή την αρμονία, όπως προείπα, της φύσης και πώς ο άνθρωπος είναι ικανός να διαφυλάξει αυτό που ο Θεός δημιούργησε και αυτό που εμείς οφείλουμε να μεγαλουργήσουμε, να το κρατήσουμε όρθιο, αθάνατο, μέσα στη φθορά βέβαια της ίδιας της ζωής. Όμως αυτό δεν έγινε και όπως γνωρίζετε όλοι και όπως μας γράφει στο περίφημο του έργο ο Μέγας Βασίλειος εις την Εξαήμερον, η φύση είναι τρεπτή, ενθυμούμενος εντελώς πρόχειρα κάποια μαθήματα χριστιανικής φιλοσοφίας, αλλά μνημονεύοντας ένα από τα πρώτα έξοχα άρθρα που διάβασα με γράφοντα τον συνάδελφο επίκουρο καθηγητή της δογματικής και συμβολικής θεολογίας Ιωάννη Λίλη. Λέει λοιπόν στην Εξαήμερο ο Μέγας Βασίλειος ότι η φύση είναι τρεπτή. Έχει δηλαδή αυτή την μετεξέλιξη, αυτό που έλεγαν βέβαια και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης, αυτή την εξέλιξη της φύσης, και έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αν δεν εκμεταλλευτεί τη φύση, τότε η φύση, λέει, καθίσταται σαν να είναι ένα θανατηφόρο δηλητήριο. Για να επανέλθω όμως σαφέστερα στο κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι ουσιαστικά η φύση, το φυσικό περιβάλλον και οι συμβολισμοί του με βάση κάποιες ας το πούμε γενικές αναφορές που έχω σημειώσει, συνοδευόμενες με κάποια σχόλια από την Καινή Διαθήκη, θεωρώντας ότι έτσι κάπου πρόκειται να κλείσει σε μια επόμενη μας συνάντηση ο κύκλος αυτός που αναφέρεται βέβαια στα φυσικά φαινόμενα, αλλά ποιος λέει ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν επηρεάζουν αυτή τη μετεξέλιξη της φύσης. Και όταν σήμερα ακούμε κατά κόρον τη φράση κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό καθεαυτό το κλίμα, σαν μια γραμμωτία, στο πούμε, εξέλιξη, αλλά με αυτές τις μεταμορφώσεις της φύσης, όπως εμείς τις βρήκαμε ιδανικά φτιαγμένες και ωρεοποιημένες ή τις ακούσαμε στα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος και που θεωρήθηκε ότι πρόκειται για μια πραγματική περιγραφή σε εκείνους τους τόπους που δυστυχώς σήμερα βάφονται με αίμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σε όλα αυτά που αναφέρονται στην φυσική ισορροπία, ασφαλώς πρωτενεργός, πρώτερη, πρωτοφωτίζουσα είναι η παρουσία του Θεού. Και πάλι δράτω με τις ευκαιρίες να πω ένα απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που αναφέρεται σε αυτή την ποικιλότητα της φύσης και που μάλιστα λέει ότι όλα αυτά είναι στην εποπτεία του καλού, του μεγάλου ποιμένος, δηλαδή του Χριστού. Το απόσπασμα λέει: «Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ους πύρουσιν ουδε θερίζουσι, εις ουκ έστιν ταμείον ουδε αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον εμείς που διαφέρεται των πετινών». Είναι σημαντικό να ξέρουμε και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι είναι τόσο όμορφη στην Καινή Διαθήκη είναι όλα αυτά, όπως καταλάβατε, είναι τόσο όμορφη αυτή η συστοιχία των φυσικών φαινομένων και συστατικών, που και πάλι να θυμηθούμε αυτό τον στίχο που κοσμεί το τέλος του προημιακού ψαλμού: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Ένα πολύ, αν θέλετε, επίκαιρο απόσπασμα κατά τη γνώμη μου διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο: «Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι ους πύρουσιν ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχι μην μάλλον διαφέρεται αυτόν», με την έννοια δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καλός ποιμήν, είναι ο προστάτης, είναι ο τροφός πάντων των δημιουργημάτων στη φύση.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό, με βάση κάποιες μικρές αναφορές που έχω αποδελτιώσει και σχολιάσει, να πούμε ορισμένα πράγματα που σχετίζονται και πάλι με την έννοια ότι θα θυμηθούμε πως η φύση μοιάζει με έναν κήπο. Ο κήπος αυτός έχει όμορφα άνθη, έχει φυτά, έχει δέντρα. Στα δέντρα έρχονται, κάθονται τα πουλιά. Στη σκιά κουρνιάζουν τα ζώα. Τα βλέπουμε να τρέχουν μέσα στη φύση. Του τέστην βέβαια, όπως το βλέπουμε εύβλωτα στην εικονογραφία, ο κήπος της ΕΔΕΜ. Και φυσικά να θυμηθούμε αυτό το όμορφο απόσπασμα που λέει ότι πήρε ο Κύριος, πήρε λοιπόν ο Κύριος τον άνθρωπο, τον έβαλε μέσα στον κήπο της ΕΔΕΜ να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Και αυτό βέβαια συνδέεται με αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Άλλωστε, να σκεφτούμε λίγο κάποιες εικόνες που περνάνε φευγαλαία από τη ζωή μας. Περνάμε από ένα σπίτι και βλέπουμε τι όμορφος που είναι αυτός ο κήπος, τι περιποιημένο που είναι αυτό το χωράφι. Αυτές οι εικόνες είναι αντανάκλαση των βιβλικών εικόνων, γιατί βέβαια να θυμηθούμε ότι το έσχατο δημιούργημα κατά την γένεση, ο άνθρωπος βρήκε ένα κόσμο κατανεμημένο, αρμονικά διαιρεμένο και διαχωρισμένο. Έπρεπε λοιπόν να διδαχθεί από αυτή τη φυσική τάξη. Έτσι επινόησε διάφορους τρόπους, είτε να προστατεύσει τη φύση, είτε να καταστρέψει τη φύση, όπως φάνηκε στους επόμενους αιώνες, χιλιετίες, όπου ο άνθρωπος δεν σεβάστηκε, άρχισαν να διαρρυκνύονται οι φυσικοί νόμοι, να παρακμάζει το φυσικό περιβάλλον. Και βέβαια, αν διαβάζουμε εκείνο το μεγαλειώδες απόσπασμα, όπου η Θεοτόκος αναφέρεται ως άρουρα βλαστάνουσα, και εκείνο το περίφημο που αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γιώργος, εμείς τα κλίματα κτλ.», αναφέρεται βέβαια στους Ισραηλίτες, οι οποίοι κατά παράδοση σπέρνουν τα χωράφια, περιποιούνται τους αμπελώνες, γιατί θεωρούν ότι τα προϊόντα, δηλαδή το σιτάρι και το κριθάρι, τα σταφύλια ή το κρασί, τα οποία φαίνεται να είναι ευλογημένα, είναι εκείνα τα οποία αποδίδουν καρπούς. Ήθελα να τονίσω σήμερα πολύ περισσότερο από άλλες φορές ότι η ίδια η φύση είναι αυτή που μας δίνει πραγματικά ένα περιβάλλον ανατροφής. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένα χωρία τα οποία έχω αποδελτιώσει και που μας δίνουν την εικόνα ότι η Καινή Διαθήκη είναι μια τεράστια ζωγραφιά, είναι δηλαδή μια χλωρίδα. Σε ένα σημείο στην προς Εβραίους επιστολή λέει, και μάλιστα αυτές οι αναφορές σε αυτόν τον συμβολισμό της φύσης τις βρίσκουμε έκδηλες όχι μόνο στα Ευαγγέλια αλλά και στις παραβολές. Στις παραβολές οι οποίες δείχνουν πραγματικά ότι όλα αυτά που έγιναν στη ζωή είναι και αυτά επιβεβαίωση ενός κύκλου ζωής. Άλλωστε και εκείνα όπως τον άνθρωπο γεννήθηκαν, και τα φυτά και τα ζώα και το έδαφος της φύσης ακόμη θρηματίζεται, παρακμάζει ή αν θέλετε βιαίως καταστρέφεται από τους ανθρώπους και φτάνει η αίσθηση της παρακμής. Σαν το χωράφι που είναι μεν γόνιμο αλλά με την αδιαφορία του ανθρώπου καθίσταται αν θέλετε ερημωμένο, δηλαδή άκαρπο. Στην προς Εβραίους επιστολή υπάρχει ένα απόσπασμα που λέγει «Εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους». Ενθυμούμενος ότι υπάρχει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Τρίφων, ο οποίος έγραψε μια σειρά από κείμενα, παρακλήσεις, προσευχές για την αποτροπή ή καλύτερα την προστασία της φύσης από τα παράσιτα. Αυτό είναι ένα στοιχείο
που αποχεί και πάλι τις αναφορές στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα εδώ, σε αυτό το μικρό απόσπασμα, είναι ότι από τη μια ενισχύεται ο άνθρωπος με την πίστη του να καλλιεργήσει τη γη, να γευθεί τα καλά της βροχής. Πόσο όμορφο είναι αυτό να το σκέφτεται ο βιβλικός άνθρωπος και να ανησυχεί ο άνθρωπος του 21ου αιώνα. Όμως έκανε το παν για να στερέψουν οι πηγές, για να σταματήσουν οι άνεμοι, για να λιώσουν οι παγετώνες, για να αποξηρανθούν τα ποτάμια. Η αναφορά στα αγκάθια και στα τριβόλια είναι ένας συμβολισμός που έχει να κάνει με οτιδήποτε είναι παράσιτο, καταστρέφει την γονιμότητα της γης. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για συχνές αναφορές. Η λέξη άκανθα είναι τα αγκάθια αυτά τα οποία φαίνεται πως συμβολικά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αφαιρούνται κατά την καλλιέργεια της γης. Με άλλα λόγια είναι τα ζυζάνια και πόσες ιστορίες και πόσες φράσεις είναι σχετικές με αυτό το οποίο συζητούμε. Σε ένα άλλο απόσπασμα στην προρωμαίους επιστολή έχει μία φράση πάρα πολύ σημαντική. «Σι δε αγριέλεος ον». Ο Απόστολος Παύλος εδώ ομιλεί για την αγριελιά, η οποία αγριελιά τι είναι? Είναι ακριβώς η μη ευλογημένη ελιά, η άγρια ελιά που συμβολίζει τους χριστιανούς. Μάλιστα η αναφορά αυτή προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στους χριστιανούς, οι οποίοι την εποχή των Ρωμαίων, μάλλον να το πω καλύτερα, δεν είχαν ακόμη ασπαστεί το χριστιανισμό σε σχέση με τους ολίγους οι οποίοι υφίστανται σκληρά μαρτύρια, τους λεγόμενους διωγμούς μέχρι το ίστατο τέλος τους. Η αγριελιά λοιπόν συμβολίζει αυτή την απιστία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η αγριελιά για να αποδώσει λάδι θα πρέπει να εμβολιαστεί, να μπολιαστεί, να γίνει ήμερο δέντρο. Επίσης η αγριελιά φαίνεται να είναι, όπως ξέρουμε και σήμερα, να φύεται συνήθως σε ορεινά μέρη και να είναι μικρού ύψους. Είναι λοιπόν στην θέληση του ανθρώπου να μετατρέψει την ακριελιά σε αυτό το ευλογημένο δέντρο της ελιάς που είχαμε μιλήσει εξάλλου και σε προηγούμενη εκπομπή. Άλλωστε, όλες αυτές οι αναφορές, όλοι αυτοί οι σχολιασμοί, τώρα αναφερόμαστε σε φυσικά ή φυτικά στοιχεία, άλλοτε αναφερθήκαμε στα δέντρα, όλα αυτά ανήκουν σε ένα τεράστιο σύνολο που πραγματικά δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι η αίσθηση που έχουμε και πρέπει να έχουμε διαβάζοντας αυτά τα κείμενα, ότι αυτή η φύση του σοφού δημιουργού και Θεού είναι φτιαγμένη για να υπάρχει γόνιμη για τον άνθρωπο. Εκεί θα σπείρει, εκεί θα θερήσει, εκεί θα κόψει καρπούς από τα δέντρα, εκεί θα αποθαυμάσει τα πουλιά να κάθονται στα φύλλα των δέντρων, εκεί θα βλέπει τα ζώα να τρέχουν πάνω κάτω, να τρέφονται από το χορτάρι, εκεί θα φτάσει να ενισχύει τα δέντρα με νερό και με άλλες ενισχυτικές ουσίες. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, είναι εικόνες όμως οι οποίες ανάγονται στην Καινή Διαθήκη. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για να το αναφέρουμε. Αυτό που είπα για την αγριελιά μας οδηγεί στην ευλογία του ελαίου, που η κορύφωσή του βέβαια είναι το Άγιο Βάπτισμα, αλλά και το Ιερό Ευχέλαιο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι
όπως και σήμερα υπάρχουν πρωτοβουλίες, συλλογικές προσπάθειες να εκμεταλλευτούμε αυτά τα φυτά της φύσης. Σε λίγο θα μιλήσουμε για αρωματικά φυτά, θα μιλήσουμε για μικρά χόρτα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σήμερα και ενδυναμώνουμε το διαιτολόγιό μας. Το λέω αυτό γιατί η αίσθηση αυτή δείχνει ότι ο άνθρωπος οφείλει να μην απομακρυνθεί από τη γνώση της φύσης. Οφείλει επίσης να ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν προχώρησε μόνο στην αξιοποίηση της φύσης, αλλά έκανε και κάτι άλλο. Μπόρεσε να μελωδήσει, όπως λέμε, δηλαδή να κρατήσει μέσα από το τραγούδι, βλέπε δημοτικό τραγούδι, βλέπε λογοτεχνική παράδοση, αυτή την αξία των φυτών που για τους παλιότερους ήταν κανόνας, ήταν, πώς να το πούμε, ένα αναπόσπαστο κομμάτι αποθήκευσης μέσα στο χώρο των προϊόντων. Όπως επίσης για την αγριελιά που λέμε, αλλά και άλλα άγρια δέντρα που ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να τα εξημερώσει με τον εμβολιασμό, θα ήταν χαρά να φτιάξει κανείς εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσει και μάλιστα στην κορύφωση πολλών χειρονακτικών εργασιών. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται μία αναφορά φέρων, μείγμα, σμύρνης και αλόης. Η γνωστή λέξη σμύρναλόη. Η αλόη είναι ένα από τα δείγματα, ένα μείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ενταφιαστεί ο Χριστός. Μάλιστα το λέει αυτό, έτσι, την σμύρναλόη λέει συγκεκριμένα. Χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιείται και σήμερα τα φύλλα της αλόης, μια ουσία ευδιάλυτη στο νερό, ως καθαριστικό των νεκρών. Πρόκειται βέβαια, όπως και η Σμύρνα, για ακριβά, θα λέγαμε σήμερα, αντισηπτικά, ακριβά. Και μάλιστα σε ένα σημείο, νομίζω θυμόμαστε, όσοι παρακολουθήσαμε αυτή την πραγματικά ανεπανάληπτη ακολουθία της αποκαρθυλώσεως, ότι ο ενταφιασμός του Ιησού έγινε από τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ από Αρημαθέας, γιατί χρησιμοποιήθηκαν αυτά που ήταν μάλιστα μεγάλης οικονομικής αξίας και τούτο που λέμε σήμερα, ότι αυτό που λέμε δηλαδή ότι θάβοντας τους νεκρούς μας ή το ότι περιποιούμε στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδος τους τάφους, τους πλύνουμε δηλαδή, ή το ότι παραθέτουμε εδέσματα, ή το ότι χτίζουμε μια εικόνα πολλές φορές καταναλωτική, αλλά κατά βάθος μας παραπέμπει σε αυτή την μακρά παράδοση, έτσι, η οποία λέει ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δύο συστατικά, δηλαδή η Σμύρνη και η Αλόη, ως καθαριστικά σε μια εποχή που ήταν δύσκολο αυτά να παραχθούν από τους Ισραηλίτες. Η Σμύρνα βέβαια χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα στο λάδι κατά το χρήσμα. Επίσης και αυτό ήταν ένα συστατικό για τον καθαρισμό του νεκρού, ο οποίος αμόλυντος πλέον κατεβαίνει στον Άδη. Όπως ξέρετε, λέει «συνδόνιν καθαράν ο ευσχήμων Ιωσήφ, η λύσας και αρώμαση τήληξε λοιπόν, εν μνήματι κενό, κηδεύσας απέθετο». Αναφέρεται στον ίδιο το Χριστό. Αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε, σίγουρα οι ερμηνείες που έχουν να κάνουν με αυτά είναι συμβολικές, αλλά είναι πράγματι και δυναμικές. Γιατί
γίνονται, κατά τη γνώμη μου, με σκοπό να καταδείξουν το μέγεθος της ευσέβειας των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι παραμένουν ευσεβείς όταν με ευλάβεια, κατάνοιξη και υπομονή. Να θυμίσω το εξής, ότι ο στολισμός του επιταφείου, η αποκαθήλωση, η αναπαράσταση της ταφής έχουν αυτό το διάχυτο στοιχείο της περιποίησης, της φροντίδας. Βέβαια το θέμα της περιποίησης έχει μακρά θρησκειολογική παράδοση, όμως εμείς ως χριστιανοί οφείλουμε να πράξουμε το καθήκον μας. Είναι αυτή η θέα των όμορφων λουλούδων.

την γην ζωγραφή σας τη σάνθεση. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε η αίσθηση της αρμονίας, έστω και μέσα σε μια μικρή προσευχή. Και αυτό πράχθηκε και φέτος και αυτό θα πρέπει να πράττουμε όπως ορίζει και το τυπικό αλλά και η εθιμική τάξη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος, μέρος δεύτερο.

Στη λευλογία που ανύμνεται, κάμε έμψυχε στις λέξεις. Απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Παίρνει μορφή ο άθωνας, όλους τους αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός, που δάκρυα σταλάζει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ει να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν μεσούσεις της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο ήλιος βρίσκεται πάντα εκεί με την φωτιστική, την ιαματική, την ευεργετική του διάσταση. Μόνο εμείς αρνούμαστε πολλές φορές να δεχθούμε αυτά τα ευεργετήματά του.

σφαλίζοντας σφιχτά τα μάτια μας. Και βαπτίζουμε το φως σκοτάδι, δυστυχώς. Και βαπτίζουμε το σκοτάδι φως. Να ανατείλει στις ψυχές όλων μας. Ευχηθούμε. Να ευχηθούμε όλοι εμείς που είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα, σε αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά. Το φως του Χριστού μας να λάμψουν μέσα μας τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής και το φως της γνώσης και του ενθέου βίου των ηρώων. Και της σημερινής εκπομπής των αθωνητών αγγέλων εν σώματι, όπως καταλάβατε και από το ξεκίνημα, αυτό το φως να στείλει στις ψυχές μας τις ακτίνες της σωτήριας, αγαθότητας και της λυτρωτικής μακροθυμίας του Χριστού μας και επιτέλους αυτές να αναβλέψουν.

entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πιστεώς μας. Στο ομότιτλο ιστολόγιο μας μπορείτε να επισκέπτεστε, εκεί θα βρείτε αρχείο ηχητικό πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Σε αυτήν την εκπομπή μπροστάριδές μας οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, οι άνθρωποι της μοναξιάς που καθαγιάζουν τον πόνο τους βαπτίζοντάς τον στην κολυμβήθρα της υπομονής, όπου και αν τους συναντάμε τους στέλνουμε την αγάπη μας την ανυπόκριτη και τους ζητάμε συνεχώς προσευχητικώς να μας ενισχύουν. Πολλές ευχές και ευχαριστώ και σε όλους εκείνους που εργάζονται και διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να δυναμώνουν τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, μια φωνή που μπορεί να τρυπά το σκοτάδι.

Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει. Ξανά στα ίδια σεβάσματα, ξανά ανάσταση και συναξάρι. Απαράλλαχτα όλα, λέξεις, ρήματα, λαλιές. Κι όμως πάντα κάτι τόσο κενό, όσο και η νέα σου αρχή αποκαλύπτεται μπροστά σου, να υπομνηματίσει το αιώνιο, το αληθινό να λάμψει, να πνεύσει, να δροσίσει. Και τότε είναι που φτάνεις στα τρεις βαθά σου και νιώθεις πως χωρίς εκείνον είσαι ένα τίποτα που οδεύει προς το αιώνιο σκοτάδι. Έστω και για άπειρο ελάχιστα νιώθεις τότε την αγία ταπείνωση και κλιπαρείς το έλεος που δεν σταματά ποτέ να σταλάζει από τις αήρωες κρίνες και τις αγίες προθέσεις του Άθωνα.

πρόλογο παλαιότερου αθωνικού ημερολογίου είναι 10 χρόνια πλέον που συμπληρώνονται φέτος με τη χάρη του Θεού. 10 ραδιοφωνικές μεταφορές των βημάτων μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Ένας κύκλος άκλειστος, μια αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Ασύνορη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας οδηπορικού. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο στα γραφτά, στη δεύτερη εκπομπή, τη αδιοφωνική, εκεί στο δοχιάρι, εκείνο το αξέχαστο πρωινό μας. Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ορθοδοξίας σήματα ο Απολλό ξεχύνει, μεγάκυκλη στο διάστημα ασύρματη σαγίνη. Συχνότητες κατήχησης φωτίζουν πλανεμένους, τριάδα ομοούσιος λούζει νιό βαπτισμένους. 10 το πρωί στο δοχιάρι μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε, μια ωραία μορφή που κουβαλά μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή, αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου, η πνευματική σπορά. Αναφερόμαστε στον αξέχαστο καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, ο οποίος κοιμήθηκε ως μοναχός Γεράσιμος δοχιαρίτης. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον αγιόλεκτο, να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει τον ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντικρίσμα. Μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού. Μας λείπει η φωνή του, το γενναίο του φρόνημα, το ορθοτομήν του, το απαρέγκλητο, το βίωμά του. Δεν το λέω γιατί ήταν πατέρας μου. Έπειτα αναφέρεται ο Παπαφιλόθεος στην ιεραποστολική υποχρέωση του Αγίου Όρους, μα και κάθε χριστιανού ορθοδόξου. Μας ξαφνιάζει όταν τον ακούμε να μας λέει: 2 εκατομμύρια ορθοδόξων χριστιανών διψάνε για εκκλησιαστική και πολιτιστική συμπόρευση. Ξέρετε ποιοι? Η ορθόδοξη Σκοπιανή, αδελφοί μας. Αυτοί που ούτε πάει το μυαλό μας και βρίσκονται τόσο κοντά μας. Πριν από 3 χρόνια με τον γέροντά μας, που τότε ήταν εν ζωή, δωρήσαμε ένα αντίγραφο της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας μας της Γοργοϊπικόου στον Ιερό Ναό των 15 μαρτύρων της Τιβεριουπόλεως, στην Στρούμνιτσα των Σκοπίων. Συνόδευσα τότε την εικόνα. Δεύτερη Κυριακή της Αγίας Σαρακοστής ήταν. Αυτό που συνέβη εκείνο το απόγευμα ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Μια λαοθάλασσα μας περίμενε στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες λαού. 2 επίσκοποι, πολύ κληρικοί. Λιτανεύσαμε την εικόνα προς τον ναό των Αγίων 5 και 10 ιερομαρτύρων. Λάβαρα, εξαπτέρυγα, λαμπάδες προπορεύονται. Ακολουθεί η φιλαρμονική που πεανίζει. Τι? Το τι υπερμάχο. Και την τρίτη στάση των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής. Έπονται μοναχοί και μοναχές, δεκάδες ιερείς ενδεδειμένοι, ηγούμενοι, οι δεσπότες. Φτάνοντας στο ναό, οι χοροί ψέλνουν εν αλλάξ σλαβωνικά και ελληνικά θεομητορικούς ύμνους. Αγάπη, φιλοξενία, αδελφοσύνη, αφιδόλευτα μας πλημμυρίζουν τις καρδιές. Μας ανταποδίδουν την ευεργεσία του ανεκτήμητου για εκείνους δώρου κάθε φορά που από τότε επισκέπτονται το δοχιάρι. Η πίστη μας ενώνει, ο Χριστός. Και όταν ενώνει ο Χριστός μας, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να διαρρήξει τούτον τον δεσμό. Η ναώση εν. Το είπε για όλους τους λαούς ο Χριστός μας, όχι μόνο για εμάς. Η κεφαλή, ο Χριστός, είναι Αγία
Και εμείς μετέχουμε στην αγιότητα της κεφαλής μυστηριακά. Χρέος μας η ενότητα στην Ορθοδοξία. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός. Αυτά μας παρέδωσε ο Χριστός μας για την σωτηρία μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι έργα ανθρώπων, θνητή λογισμή και επισφαλής επίνεια. Μόνο ο Χριστός μας μένει στον αιώνα. Δεν έχει προσωποληψία ο Κύριος. Γι' αυτό πάντοτε δίνει τις θείες εντολές του σε ενικό αριθμό. Ο τρώγων μου την σάρκα, ο πιστεύων εις εμέ, ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων έσχατος. Δεν απευθύνεται ο Χριστός μας σε καμιά ομάδα ή σε σύλλογο ή σε έθνος, αλλά σε κάθε ορθόδοξο πιστό ανεξαιρέτως προέλευσης που αγωνίζεται πνευματικά να τηρήσει τις σωτήριες διδαχές του. Μιλάει και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό όταν λέει ότι η εκπίστεως δικαιοσύνη σώζει και όχι η καταγωγή. Και εμάς αδελφοί μου τους Έλληνες δεν θα μας σώσει, δεν θα μας εξαγιάσει και δεν θα μας αμνηστεύσει η καταγωγή μας. Δεν θα σωθούμε επειδή προερχόμαστε μόνο από τον Πλάτωνα και τον Κολοκοτρώνη. Δεν εξαλείφονται έτσι η διαφθορά, η ανηθικότητα, ο ξεπεσμός, η απαξίωση των πάντων και η αναξιοκρατία. Αγωνιστές θέλει ο Χριστός μας. Να ρουφούν αξεδίψαστα από την δροσωμάνα πηγή του Ευαγγελίου. Να μοχθούν για την ενότητα και την αγάπη. Να ρίχνουν τις υψοποιές γέφυρες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πιστοποιούνται τα λόγια του Πατρός Φιλοθέου, σαν θυμόμαστε το μεγάλο θαύμα με τον άλαλο νεαρό από τα Σκόπια λίγα χρόνια πριν. Ναι, ήταν από την Στρόμνιτσα εκείνο το παιδί. Συγκλονιστήκαμε τότε σαν μάθαμε πως οι πρώτες λέξεις που βγήκαν ποτέ από το στόμα του ήταν μπροστά στην Γοργοϊπίκο, εδώ στο Δοχιάρι. Είχε πει «Μάνα Παναγία, δώσε μου την υγεία μου». Αυτές ήταν οι πρώτες του λέξεις ύστερα από 18 χρόνους ζωής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βγαίνουν αυτά τα λόγια από έναν δοχιαρίτη, ανυποχώρητο μαχητή της Ορθοδοξίας. Προσευχή να κάνουμε λοιπόν, να γεφυρωθούν κάποτε οι υπάρχουσες όντως αποστάσεις και να βιώσουμε εκείνο το ένα, το Χριστοδίδακτο. Χαρήκαμε πολύ για την σύντομη μα ξέχαστη συνομιλία με τον παπά. Εκείνος κίνησε βιαστικά για το μαραγκούδικο της Μονής και εμείς συναντήσαμε τον νεότατο μοναχό Ονούφριο που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για αλλιωμάζωμα. Μα λίγο πριν συνεχίσουμε τις μνήμες από αυτό το οδηπορικό, να θυμηθούμε και να μνημονεύσουμε όλοι τον μοναχό Γεράσιμο, τον Δοχιαρίτη, τον Μακαριστό. Μοναχό Γεράσιμο Δοχιαρίτη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, σε μια σπάνια ηχογράφηση από την Τράπεζα της Μονής Δοχιαρίου. Είναι πρωινό στην τράπεζα μετά από αγρυπνία των Αγίων Αρχαγγέλων, οπότε και η Μονή πανηγυρίζει σχεδόν 15 χρόνια

πώς να μην έχουμε ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον ύψιστο βαθμό. Κι αν δεν την έχουμε, τότε ως αγνωμοσύνη είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει. Η διακονία τους, γιατί δεν έχω χρόνο, είμαστε όλοι κουρασμένοι, να μιλήσω ακριβώς για το ρόλο εκεί στην ενανθρώπιση. Η διακονία τους είναι ότι συμπαρίστανται και τα θαύματα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, είναι ατέλειωτα, τόσο που αν τα καλοσκεφτούμε, αν προσπαθήσουμε, όχι αν επιτύχουμε, αν προσπαθήσουμε να τα μετρήσουμε, θα χάσουμε το μυαλό μας, όπως κάποτε για κάποια ευκαιρία είπε ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος. Ιδού, διακονούμεθα εμείς, και πιστεύω ότι εκπροσωπώ τα βαθύτατα συναισθήματα όλων των προσκυνητών ημών που φτάσαμε αυτές τις μέρες εδώ. Νιώθουμε πράγματι ότι σαν λειτουργικά πνεύματα οι μοναχοί, οι διακονητές, από τον ίδιο το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Καθηγούμενο, ψάλτες, μαγείρους, εκείνους που καθαρίζουν, εκείνους που προσέχουν ανά πάσα στιγμή τι μας χρειάζεται, τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουν. Λες και είναι πράγματι λειτουργικά πνεύματα. Αλλά είναι λειτουργικά πνεύματα γιατί ζητώντας, προσπαθώντας, μοχθώντας, γέμισαν μόνοι μέσα τους, γέμισαν με αγάπη προς το Θεό, με αγάπη προς την Παναγία, με απέραντο σεβασμό προς τους αρχαγγέλους. Αυτή η αφοσίωση, αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη τους έκανε να συμπεριφέρονται σε μας έτσι. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η αφοσίωση δεν είναι απόκτημα κανενός επισκόπου, κανενός ηγουμένου, κανενός ιερομονάχου, πολύ περισσότερο κανενός δασκάλου, παρά είναι προσφορά των ίδιων των αγγέλων. Των αγγέλων που επιφορτίζονται από το Θεό να προσφέρουν κάτι. Εκείνο, αυτή η ενέργεια, αυτή η χάρη που φτάνει μέσα μας, την καταλαβαίνουμε. Να θυμηθούμε λίγο το πρώτο ευαγγελικό ανάγνωσμα σήμερα, που ο Κύριος, ενώ συνεφλίβετο, τον έσπρωγνα, δεν μπορούσε να περάσει, γυρίζει στους μαθητές και λέει «έχουν δύναμη εξελθούσα». Κατάλαβα ότι από μέσα μου βγήκε μία δύναμη και θεραπεύτηκε βέβαια η άρρωστη. Αυτό είναι η χάρη την οποία φέρνουν επιφορτισμένοι από το Θεό, μεταφέρουν οι άγγελοι. Χάρη δηλαδή η οποία είναι καρποφόρος, είναι δυναμική, είναι αποτελεσματική. Αρκεί να παρακαλούμε, και οι άγγελοι πάντοτε είναι στη διάθεσή μας. Και όλο εδώ το περιβάλλον, όλο το περιβάλλον εργάστηκε αγγελικά για να μπορούμε να έχουμε αυτή την εορτή. Άλλωστε, μην πάει μακριά το μυαλό του. Όσοι εδώ έτυχε να βρεθούν πριν από χρόνια, γνώρισαν και είδαν μέχρι πρόσφατα έναν απέραντο ερυπιώνα, όλα μισογκρεμισμένα. Προσπαθούσαμε να μπούμε σε εκείνο το κελί στο άλλο και ακροβολιζόμαστε για να μην πέσουν από πάνω, να μην σκοντάψουμε κάτω. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα των αρχαγγέλων.
μία μονή ανακαινισμένη, μία μονή η οποία έγινε έτσι όπως έγινε, γιατί οι μοναχοί με την ιερά κεφαλή τους είχαν εμπιστοσύνη όχι μόνο στο Θεό και στην Παναγία, στην Αγία Τριάδα, αλλά και στους αρχαγγέλους που είναι οι πρώτοι προστάτες, τους οποίους όλοι ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε να μην μας αφήνουν με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και του Αγίου.

Ευχαριστός, καθηγητής Πανεπιστημίου Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, συγγραφέας, πολυγραφότατος, μύστης της πατρολογίας, κήρυκας, βιογράφος των αετών του Πνεύματος, ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων. Εκείνος που έγραψε πρώτος για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, μην τον ξεχνάμε αυτό. Ο μοναχός Γεράσιμος Δοχειαρίτης, έτσι κοιμήθηκε και τάφη στο κημητήρι της Δοχειαρίου. Σε μια σπάνια ηχογράφηση να ευχαριστήσουμε αυτούς τους αδελφούς μας που με την πλουσιόδωρη ψυχούλα τους ανέβασαν αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο στο διαδίκτυο και υπάρχει, ώστε να ερχόμαστε όλοι αντικριστά και με τη μορφή του, αλλά και με τον σπάνιο λόγο του, τον γεμάτο από ταπείνωση και δοξολογία προς τον Άγιο Θεό μας. Συναντάμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε το ημερολόγιο μας, στη Δοχειαρίου τον νεότατο μοναχό Ονούφριο, που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για λιωμάζωμα. Οι γνώσεις του για την γη και την κάθε λογής καλλιέργειά της μας εντυπωσιάζουν. Όλα περνούν από εκείνον και συνεχώς θέλει να μαθαίνει. Πώς χαίρεται που βοηθά με τις δυνάμεις του να κερδίζεται κάθε μέρα με κόπο και υδρότα άφθονο η αυτάρκεια, η τόσο απαραίτητη για τους ανυποτακτούς λάτρεις της αποταγής. Παίρνουμε δωμάτιο στα ψηλότερα της Δοχειαρίου. Από εδώ η θέα είναι μοναδική. Παναγία μας παντού, κάθε τείχος αφορμή για ευχαριστία στις γοριές οικεσίες της. Και ένα πορτρέτο μοναχού ακριβώς στην είσοδο του δωματίου μας προτρέπει να σιωπούμε. Μας σημαίνει για την ησυχία που θεραπεύει και ξεδιαλύνει όσα οι λέξεις πολλές φορές νεφελώνουν. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και παίρνουμε το δρόμο για την κοντινή Ξενοφόντος. Ως τις εσπερινές ακολουθίες έχουμε λίγες ώρες. Διαδρομή με έναν ήλιο να ψάχνει μυστικά περάσματα από τα σύννεφα που πυκνώνουν. Βαθιές ανάσες όλο παίρνουμε, σαν να προσπαθούμε να αποβάλουμε μολύσματα και ρυπαρά και να εγκλωβίσουμε έστω και για ελάχιστα στις κυψελίδες και στα κύτταρά μας ανώθευτο το αθωνικό οξυγόνο. Τελάρα με χοντροελιές μαρτυρούν της μέρας που φεύγει τον κάματο τον ευλογημένο. Μικρά ξοκλήσια στην πορεία μας. Σε πέτρα ασμιλεμένες οι μορφές των δοχειαρητών Αγίων πίσω από το ιερό στον νεόδμη τον αίσκο τους. Η Αγία Παρασκευή του Βράχου πιο κάτω περιμένει τις κοντανάσες μας μετά το ανηφόρι. Στο αγίασμα του Αηγιώργη γονατίζουμε να δροσίσουμε χείλη και ψυχή. Οι ξενοφοντινές αυλές ευρύχωρες σαν τις καρδιές των πεφιλημένων μοναχών της και του πολυσεβάστου γέροντος Αλεξίου. Το καθολικό του Αγίου Τροπεοφόρου είναι ανοιχτό και ολοφώτινο. Η οδηγήτρια στα αριστερά ευλογεί ακριβώς από την θέση που εκείνη κάποτε διάλεξε για το θρονί της. Συναντάμε και μια νέα εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία. Δεν ήρθε ποτέ του στο όρος εν ζωή. Ερχόταν πνευματικό το τρόπο. Κάπως έτσι και τώρα πρέπει να ερχόταν, μόλις ο ξενοφοντινός πατέρας Λουκάς φιλοτεχνούσε την Αγία Μορφή του, να τον ευλογήσει και να του υποδείξει τις λεπτομέρειες της ταπεινής του μορφής, βάζοντας πάντοτε στην αρχή εκείνο το αλυσμόνητο. «Με συγχωρείτε». Τα κατάφερε τελικά ο ήλιος και για λίγο κρατήθηκε ολόκληρος. Ακριβώς πάνω από την υπαίθρια πλωταριά στο ύψωμα, σήμας στο κημητήρι. Χρυσαφένια θάλασσα μπροστά μας. Στιγμές μιας λατρεμένης σιωπής γιατρεύουν του πολυμέριμνου τα άλγη. Ένα ζουμερό πορτοκάλι μοιραζόμαστε ζητώντας συγχώρεση που το κόψαμε δίχως ευλογία. Πατέρες αγαπημένοι, αν διαβάζετε τούτα τα φτωχά λόγια, στείλτε μας την έστω και αναδρομικά. Τελευταία στάση πριν τον δρόμο της επιστροφής στο κημητήρι. Είναι εξαιρετικά αρμονικά όλα εδώ. Οι τάφοι των μοναχών τόσο τακτοποιημένοι δίνουν την εντύπωση ότι μόλις σήμερα φτιάχτηκαν. Κανένας, έστω και στο ελάχιστο παραμελημένος, φρέσκο χώμα τους καλύπτει. Ολοκάθαρα βότσαλα σχηματίζουν σταυρούς πάνω τους. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη των εν κυρίω κοιμηθέντων ξενοφοντινών αδελφών αγέραστη. Θυμάμαι με θλίψη κοιμητήρια στον έξω κόσμο, με σπασμένα, βρώμικα, ατιμέλυτα μνήματα. Παρέχει ο χρόνος που κύλησε δικαιολογίες. Όλο και πιο αχνά ακούγεται εκείνο το αιωνία η μνήμη, ως που χάνεται σκεπασμένο από τις αμαρτίες στην λύθη, από τις βιωτικής μέρημνα στην λησμονιά, που τις καρτερούσες ψυχές πληγώνει. Δεν προσμένουν αυτές βέβαια στολίσματα και καθαριότητες,
μα την συνοδή τους προσευχή που πολύ της αναπαύει. Εσπερινός το δοχιάρι, στην λιτίο εσταυρωμένος περίβλεπτη υπενθύμηση του διεμέ. Πώς μπορούμε να ξεχνάμε την θυσία του Ναζαρινού ελευθερωτή για τον καθένα μας προσωπικά. Στις αιτήσεις υπεραναπαύσεως του ιερέα συνεχώς ο γέροντας Γρηγόριος και ο μοναχός Απολό. Ναι, λείπει πολύ και εκείνου η αξέχαστη μορφή. Η πρώτη κουρά του γέροντος Γρηγορίου του έδωσε το όνομα ενός εκ των 70 Αποστόλων του Χριστού μας. Θείας πίστεως το αμφιβλίστρο εζωγρίσατε εθνών αγέλας. Πόσο ταιριαστό τα πολιτικιό τους με την πορεία του μακαριστού δοχιαρίτη. Ο ραδιοερασιτέχνης ταπεινός πατέρας με την διεθνή φήμη. Ο τόσο ιδιαίτερος, ο παγκόσμιος ιεραπόστολος που έκανε τα Ερτζιανά και τις συχνότητες εργαλεία της μόνης αλήθειας. Ξάφνιαζε πάντοτε αυτός ο μοναχός με την τόσο ασυνάντητη δράση. Σπούδασε και απόκτησε πτυχίο εκπομπής. Έλαβε και τον γνωστό διακριτικό του αριθμό SV2ASPA. Το άλφα στο τέλος υποδήλωνε τον άθωνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Μονή είχε μείνει για μήνες χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία. Κινδύνευσε η ζωή ενός πατέρα τότε. Στο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη που ο πατήρ Απολό τον συνόδεψε, γνώρισε έναν γιατρό ραδιοερασιτέχνη. Εκείνος του πρότεινε να μελετήσει και να δώσει εξετάσεις για την νόμιμη πιστοποίηση. Με άδεια της Ιεράς Κοινότητας και την αμέριστη υποστήριξη του γέροντα Γρηγορίου. Δεν ήταν μόνο φυσικά οι ανάγκες της επικοινωνίας της Μονής σε εξαιρετικές και δύσκολες περιστάσεις. Πολλοί γνώρισαν την Ορθοδοξία και την ασπάστηκαν μυστηριακά μέσω των εκπομπών του και του ασυρμάτου του πατρός Απολό. Η Ιταλίδα Βερονίκη, καθηγήτρια στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκείνη ραδιοερασιτέχνης, έγινε Ορθόδοξη μέσω της εκπομπής του. Βαπτίστηκε στο μετόχι της Δοχιαρίου, στον Σοχό, στην Παναγιά την Θεοσκέπαστη. Η εικόνα του πρώην Προτεστάντη Γερμανού αδελφού μας Ντομινίκ να βαπτίζεται στον Αρσανά της Δοχιαρίου και να λαμβάνει το όνομα Μιχαήλ και αυτή μνημειώδης πριν από μια δεκαετία. Και εκείνος ραδιοερασιτέχνης που έλαβε από τον πατέρα Απολό την κλίση με τα κύματα της σωστικής πίστης. Ένας Αμερικάνος ραδιοερασιτέχνης του έστειλε κάποτε σήμα. «Η κόρη μου έχει καρκίνο και είναι έγκυος». Κοντά στα Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά ήρθε μια κάρτα στον πατέρα Απολό. «Τα κεριά που άναψες δεν πήγαν χαμένα. Η κόρη μου είναι πλέον υγιής και το μωρό επίσης». Είχαμε την ευλογία να παίρνουμε και εμείς συχνά πυκνά ηλεκτρονικά μηνύματα με ψυχοφελέστατο πνευματικό υλικό, τα οποία έστελνε με ομαδική αποστολή σε αναρρύθμιτους αδελφούς σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και καθ' όλη τη διάρκεια της σοβαρής ασθενειάς του και λίγες μόνο μέρες πριν την κοίμησή του, έστελνε μηνύματα. Μίλησε ασίγαστα και ξέπεμψε παντού τα σήματα της Ορθοδοξίας. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία ως μέσο και σαγήνη που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο, φτάνοντας μέχρι και τα πιο μακρινά σημεία του ορατού σύμπαντος. Με την Παναγία στο μέσο θυμόμαστε την φωτογραφία του μακαριστού πατρός με τον Βαλέρη, τον κοσμοναύτη που ζητούσε στον μοναχό Απολό να του ανάβει κεριά όταν επικοινωνούσε μαζί του από το διάστημα. Ήρθε εκείνος και τον συνάντησε. «Πάτερ Απολό, σε ζητά κάποιος Ρώσος στην είσοδο». Του μήνυσαν. «Γέροντα, είμαι ο Βαλέριος». Αγκαλιάστηκαν και δόξαζαν τον Θεό που τους αξίωσε να ανταμώσουν. Έκλαιγε εκείνος σαν μωρό παιδί μπροστά στην εικόνα της Γολγοϊπικώου. «Εδώ, αδελφέ μου, σου άναβα τα κεριά που μου ζητούσες».

πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο τώρα. Τα υφάδια τα πολύτιμα ποτέ μην ξυλωθούνε. Μια εικασία στον Κύριο από όσους αγρυπνούνε. Μηνύματα και προτροπές παντού είναι σπαρμένες. Του Γρηγορίου οι επιστολές με σπαραγμό γραμμένες. Μέλος Αιγαίου μπόλιασε φωνή την ψυχωμένη. Καλόγεροι και λαϊκοί μπροστά της αθροισμένη. Παράκληση στην Άχραντο με μια φωνή στεντόρια. Θλίψεις και ζάλες να παυθούν και κύματα πελώρια. Χαρά Θεού χωρίς φιδό συνέχεια μοιράζει. Το τάλαντό του δόθηκε να πολλαπλασιάζει. Το σήμερον της πίστης μας ένους νυμφίου ψέλνει. Μορφές μεγαλοβδόμαδου ξανά μπροστά μας φέρνει.

Στην τράπεζα της Δοχειαρίου, απόγευμα Τετάρτης, της πρώτης μας φετινής μέρας στο Όρος, τρομενόστιμο λαχανόριζο με ζυμωτό ψωμί, ενώ ακούμε από τον διαβαστή μοναχό πνευματικούς λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Θέμα η προσευχή και το κομποσχήνι που δεν πρέπει να έχει διακοσμητικό ρόλο πάνω στο σώμα του ανθρώπου, μα να κοσμεί την πάντοτε εν εγρηγόρση ψυχή του. Στην είσοδο ένα άδειο τραπέζι με μια μόνο κορνίζα, επιμελώς βαλμένη πάνω του, ώστε να την αντικρίζουν όλοι οι εισερχόμενοι. Διαβάζουμε. Τράπεζα των Ραθυμούντων. Παντού τα πνευματικά ίχνη του γέροντος Γρηγορίου. Με έναν άλλο τρόπο εδώ η συνεχής παρένεσή του για τον κάματο που αγιάζει, για την εργασία και το κοπιαστικό διακόνημα που μπολιάζουν την μοναχική πολιτεία με πλήστες όσες αρετές, μα κυρίως με εκείνη που συνεχώς γεννά σωτηρία, την υπακοή. Χαμογελάμε μόλις βλέπουμε το άστρωτο και άδειο τραπέζι των Ραθυμούντων. Μα είναι ένας άλλος τρόπος να ακουστεί ένα παύλιο ρήμα από εκείνα που θα έπρεπε πολλοί όλους να μας ελέγχουν. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέ του. Το κληρονόμησαν και το βιώνουν αυτό το ρηθέν οι δοχειαρίτες, γιατί το διδάχθηκαν εντατικά, μα κυρίως βιωματικά από τον ίδιο τον μακαριστό γεροντά τους. Λερωμένα με χώμα, μουτζούρες και σκόνη τα μπαλωμένα ρούχα τους, ζωηρές οι κινήσεις τους, τα βήματά τους, οι ματιές τους. Οι πάντες εδώ εργάζονται, ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Χριστό. Αν ακολουθούσαμε όλοι το παράδειγμά τους, δεν θα ξυλωνόταν όλο και περισσότερο το βλατείο της Ελλάδας μας. Δεν θα μπορούσε τούτο το ημερολόγιο άθωνα να μην έχει κάτι από τα λογοτεχνημένα κηρύγματα και τις επιστολές που τα τελευταία χρόνια περισσότερο έστελνε στον εμπερίστατο έξω κόσμο μακαριστός ηγούμενος. Πολλά από αυτά τα λόγια άλλους έθιξαν, άλλους θύμωσαν, κάποτε και δικαιολογημένα, με τον ανθρώπων τα μέτρα. Στις τελευταίες του στιγμές τον ρώτησε ο Παπαφιλόθεος, «Γέροντα, θα πάμε στον παράδεισο». «Εγώ όχι», απάντησε. «Αποκλείεται, γιατί είμαι αμαρτωλός. Εσείς όμως θα πάτε». Εκείνο το «εσείς» συμπεριλάμβανε όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. Σίγουρα καμία απολύτως λέξη δεν έγραψε ο μακαριστός, αφού πρώτα δεν την καθαγίασε στην κολυμβήθρα της πονετικής και συνάλληλης αγάπης. Αγάπης ανεξαίρετης και άγρυπνης για τον σύμπαντα κόσμο. Μια τέτοια ενδεικτική επιστολή του ακολουθεί ως θυμητάρη και μοιάζει στο τέλος της με προσευχή σπαρακτική. Η Ελλάδα είναι το βλατείο του κόσμου. Βλατείο είναι ένα πολύτιμο ύφασμα καλοϊφασμένο και πλουμιστό από τα άνθη του αγρού, τα μαγιάτικα. Οι κλωστές του είναι οι πιο πολύτιμες που φτιάχτηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κλωστές από αίμα μαρτύρων και ηρώων. Είναι κλωστές από δάκρυα ουσίων και μετανοούντων. Και υφασμένες από τις καλύτερες υφάντρες του κόσμου. Βλατείο υφασμένο από πόθο του Χριστού και του ηρωικού γένους των Ελλήνων. Πέταγε την σαΐτα και κούναγε το χτένι και έλεγε «Παναγιά μου, εσύ δώσε χρώμα και σχέδιο σε αυτό το πολύτιμο πανί». Και όταν έβγαινε από την κρεβαταριά, τον αργαλιό το έβαζαν στο μαντάνι του πόνου για να μαλακώσει το ύφασμα το αγιασμένο. Όπως όμως κάθε ύφασμα έχει και αυτό ένα δύναμο σημείο να τραβά κλωστές. Ποιος λαός δεν τράβηξε κλωστή από αυτό το βλατείο για να υφάνει τον πολιτισμό του? Τα τελευταία χρόνια δεν τραβούν κλωστές μόνο οι ξένοι λαοί. Πολύ περισσότερο εμείς οι νεοέλληνες. Είναι φοβερό πόσο αγωνίζονται οι κυβερνήσεις αυτό το βλατείο να το κουρελιάσουν, να το πατήσουν. Κανένας δεν βάζει στο μυαλό του ότι και το πιο πολύτιμο ύφασμα, όταν του τραβήξουν τις κλωστές, γίνεται σφουγγαρόπανο για τα πλακάκια και τα μάρμαρα. Ποδοπατείται σήμερα αλίπητα από αυτούς που τοποθέτησε ο ελληνικός λαός για να κάνουν τον κόμπο και να σταματήσει το ξύλωμα, το κουρέλιασμα. Κάθε μέρα αυτά έχω στο νου μου και πάντα καταλήγω. Μόνο ο Θεός μπορεί να δέσει τον κόμπο και να πάψει το ξύλωμα του προγονικού αυτού βλατείου. Θεέ μου, παράλυσε τα χέρια αυτών που τραβούν τις κλωστές και δέσε γερά τον κόμπο να σταματήσει αυτό το ξύλωμα που καμιά ελληνική καρδιά δεν το αντέχει.

Στο απόδειπνο, μπροστά στην Γοργό Υπήκο, στεκόμαστε δίπλα στον ιαπωνικής καταγωγής μοναχό. Ένα καθαρό κεράκι στα τελειώματά του φωτίζει τα άγια λόγια που σε λίγο καιρό είμαστε βέβαιοι πως ελέο Θεού θα του χαριστούν, ώστε από στήθος να τα απαγγέλει. Τώρα τον ακούμε συνεχώς να τα επαναλαμβάνει. Φως Χριστού καταβγάζει το γαλήνιο πρόσωπό του. Νυχτώνει νωρίς πλέον. Στο δωμάτιο συνοψίζουμε τα της πρώτης μας μέρας. Στο τηλέφωνο ο αδελφός μας ο Παναγιώτης από το Άργος, παλιός και ταγμένος φιλοδοχειαρίτης. Μας ρωτά συνέχεια για διάφορα, λες και δεν έχει έρθει ποτέ στο δοχειάρι. Νιώθει με τον πόθο του και την αγάπη του να ανηφορήσει και εκείνο σύντομα προς την γνώριμη του γαλήνη. Μια τελευταία ερώτησή του πριν κλείσουμε μας συγκινεί βαθιά. Πήγατε στο γέροντα να τον χαιρετήσετε, να του πείτε ότι τον αγαπώ? Εννοώντας το αν πήγαμε στο κεροφώτι στο μνημούρι του γέροντος Γρηγορίου, στην αυλή απέναντι από την είσοδο. Ναι, ναι, πήγαμε αδελφέ μας Παναγιώτη. Του είπαμε και από εσένα το «Χριστός Ανέστη».

μεσονυχτικό στη δοχή Αρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του, ο Ιάπωνας μοναχός διαβάζει το ψαλτήρι στο αναλόγιο δεξιά από τη λυτή. Δεν σταματά ούτε στιγμή ως τον εξάψαλμο. Ξημέρωμα και όρθρος Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή. Μεγάλη γιορτή. Σε ένα κάθισμα αποτυπώνεται η κορυφαία μορφή του Θεόσοφου Αγίου της ημέρας, του ιερού συγγραφέα και του Μέγα Παύλου του Συνεκδήμου. Στην σύμπασαν κτίσιν ο θείος φθόγκος σου εξεχήθη ως φέγγο ζωής, Απόστολε, και των δογμάτων σου Λουκάτες επιλάμψεσιν, ανακηρύττει εμφανώς της εν ζώφω των δεινών, την γέννησιν του Σωτήρος και το εκούσιον πάθος και την τριήμερον Ανάστασιν. Υπηρέτης της Θείας Χάριτος και διάκονος μέγιστος εορτάζει σήμερα στο όρος. Ιατρός σωμάτων και ψυχών, καλλιτέχνησε την αλήθεια και το ζωντανό θαύμα της πίστης μας. Πρώτος εκείνος αξιώθηκε να ιστορήσει την πανάμο μου αγαθή. Γράψαμε κάποτε γι' αυτόν με την χάρη του Θεού. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Πριν την πρωινή τράπεζα, όλοι ανεξαιρέτως λαμβάνουν θέση μπροστά στην Παναγία για την παράκλησή της. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παρακολούθησα αυτήν την μοναδική μυσταγωγία, πάνε 10 και πλέον χρόνια. Ήταν τότε και ο γέροντας εδώ. Ανεβασμένος ένα σκαλί έμοιαζε να σκεπάζει προστατευτικά όλα του τα καλογέρια που έφτιαχναν έναν χορό από κάτω του. Κάθε φράση της παράκλησης την ξεκινούσε εκείνος με τον τόσο ιδιαίτερο τρόπο, φερμένο από τα αιγαιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου.

μακρόσυρτες φράσεις και έβηχα παρακαλετά παιδιών προς την μάνα όλου του κόσμου. Τι κι αν αυτή η συνήθεια που καθιέρωσε ο μακαριστός Γρηγόριος επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως εδώ και τόσες δεκαετίες. Με την ίδια θέρμη παρακολουθούμε μοναχούς και λαϊκούς επισκέπτες, οικέτες με δυνατές ψυχωμένες φωνές, απευθύνονται στην θεογενήτωρα κόρη.

ηχογράφησε από την Μονή Δοχειαρίου ο γέροντας Γρηγόριος, ο μακαριστός γέροντας Γρηγόριος, με τον ιδιαίτερο τρόπο του φερμένο από τα Αιγιοπελαγίτικα, περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου. Δεν καταλαγιάζουν ποτέ οι θλίψεις και οι ζάλοι τούτου του πρόσκαιρου. Μα όσο η ηχό αυτής της στεντόριας παρακλήσεως θα ταξιδεύει δια της αχράνου δέσποινας προς τον πολυεύσπλαχνο Θεό, θα ελπίζουμε ότι κάποτε θα βρεθούμε όλοι σε εκείνο το αλυσμόνητο «Εσείς θα σωθείτε» του αρχιπελαγίτη γέροντα.

Ευγνώμονες αποχαιρετάμε τους πατέρες και παίρνουμε το δρόμο για τον επόμενο φετινό προορισμό μας. Έπειτα από μια ώρα περίπου τη βοηθεία πολλών και εξασκημένων ύπων, βρισκόμαστε στην ακριβώς απέναντι πλευρά του αθωνικού ορίζοντα έξω από την αυλή του προφήτη Ηλία. Η σκήτη του η τόσο προσφυλής εικόνα ονείρου κάθε φορά που νοσταλγούμε τα γιορίτικα βήματά μας. Έχει ξεκινήσει μια δυνατή βροχή να πέφτει και ένα κρύο που μας βρίσκει απροετοίμαστους, καθώς με βάση και τις προγνώσεις δεν το περιμέναμε. Μόνο ο ένας βέβαια προγνωρίζει, μα ουδέποτε προορίζει. Ο ευγενικός πατέρας Ιάκωβος μας οδηγεί στο γνωστό μας δωμάτιο στο παλιό νοσοκομείο της Σκήτης, σαν να επιστρέφουμε σε οικία πατρική. Τακτοποιούμε τα πράγματά μας και σχεδόν τρέχοντας μπαίνουμε μέσα στην αυλή, αναζητώντας την προσωποποίηση της αληθινής χαράς. Τον πατέρα Φιλίμωνα. Ένας άνθρωπος χαρά Θεού. Έχει τόση για να την προσφέρει χωρίς εκπτώσεις σε όλους. Τάλαντο αυτή η μετάδοσή της. Όλο και το πολλαπλασιάζει κάθε φορά που τον συναντάμε. Με τα γνωστά του λογοπαίγνια, τα εύστροφα, με τα αθώα πειράγματά του, με τα γελαστά και πάντοτε υγρά του μάτια, με το ένθεο είναι του. Είναι κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι σε τούτον τον κόσμο που γελάνε το φως. Εδώ στον Άθωνα έχουμε συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια αρκετούς. Κι ένας από αυτούς βρίσκεται τώρα δίπλα μας. Δεν σταματά να απαντά στο τηλέφωνο που συνεχώς χτυπά. Προσευχές ζητούν οι ψυχούλες. Βοήθεια πνευματική, μα και ηλική. Δύσκολη χρόνη. Μόνο τότε βλέπουμε το ολογέλαστο πρόσωπό του να αλλάζει μορφή, όταν μας λέει πως δεν είναι κατορθώτο όλοι να ικανοποιηθούν. Μα έχει ο Θεός. Ακίνητος τρέχει συνεχώς για όλα. Όπως οι πάντες βέβαια στην ολιγάριθμη συνοδεία του πατρός Ιωακήμ. Αχ, ο γεροντάκος μας, ο γλυκύτατος, ησυχάζει περισσότερο τώρα. Δεν κατεβαίνει και πολύ. Μένει περισσότερο μέσα στο κελί του. Ακαταπαύστος λατρεύει τον Θεό και παρίσταται ενώπιόν του, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του. Στο 27ο σκαλοπάτι των αρετών βρίσκεται η ησυχία. Άλλα τρία και φτάνει κανείς στην μείζον αρετή, στο κεφαλό σκαλο της αγάπης. Μα ο γέροντας Ιωακήμ το έχει πατήσει ήδη, βιώνοντας και διδάσκοντας όλων των βαθμίδων τα μυστικά, τις δύσκολες κλίσεις και τις οδυνηρές κατακριμνήσεις. Μιλάω μη στη Σιναή της για τον τελείον το εξαγνισμένο σώμα, το καθαρό στόμα και τον φωτισμένο νου στις πρώτες σελίδες της δικής του αποκάλυψης. Αρκεί να ακούσεις ένα από τα πολλά πύρινα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ και να έχεις την ευλογία να τον ζήσεις για να καταλάβεις πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το τρίπτυχο της μοναστικής και όχι μόνο διαδρομής. Συνεχώς έρχονται ομάδες επισκεπτών στην αυλή του προφήτη. Πέρασμα περιλάλλητο μαζί με τον πρόσχαρο φιλοξενάρη του. Με αδελφούς Κερκυραίους και Θεσσαλονικής καθόμαστε στο αρχονταρίκι. Ακούμε ηχογραφημένους βυζαντινούς ύμνους. Με έκπληξη συνειδητοποιούμε ότι έρχονται από τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Και σήμερα σαν να ξεκίνησε ο χειμώνας. Το τώρα και το σήμερον της πίστης μας το διαρκές και πάλι μπροστά μας. Ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. «Σέτον της Παρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεών, έλεγεν, εν κλαθμό δισοπούσα. Το πολυτίμη των μύρων η πόρνη έμειξε με τα δακρύων, δίν όνειρα θυμία, μεγάλη η μετάνοια. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τικία του Φαρισαίου και γινή αμαρτωλός προσελθούσα της ποσίν εκυλινδού το βόσα. Το τροπάριο της Κασιανής την πρώτη μέρα του Νοέμβρη. Μα φορτωμένοι με πλήθη αμαρτιών και ανεξιχνίαστες τις αβύσους των δικαιωμάτων του Θεού ανεβαίνουμε όλοι εδώ, συνεχώς για να τον εκλιπαρίσουμε. Τον επιρρή των παθών Χριστέ ελευθέρωσον ημάς. Όλα στο τώρα και στο σήμερον, που γεννά την απώλεια, μα και την ελπίδα του σωσμού. Ο πατήρ Φιλίμων φτιάχνει τσάι και μας κερνά ξηρούς καρπούς και παξιμάδια. Μας μιλά για παλιούς μας γνώριμους που εδώ συναντήσαμε με ξεχωριστή αγάπη για τον καθένα τους. Μας μιλά και για κάποιον που πλέον αλλού πορεύεται. Τον πατέρα Λούκα. Τον αδελφό τους που έφυγε ξαφνικά την πιο κρύα και χιονισμένη μέρα του περσινού χειμώνα. Παραμονή Χριστουγέννων κοιμήθηκε.
Μας λείπει η παρουσία του, η βοήθειά του, το όμορφο πνεύμα του. Να πάτε ύστερα πάνω στο κημητήρι να τον δείτε. Σήμερα κιόλας γιορτάζει ο Άγιός του. Μια φωτογραφία του χαμογελαστού πατρός Λουκά στην έκθεση της μονής μας θυμίζει τον τόσο όμορφο τρόπο του κάθε φορά που μας ξεπροβόδιζε και εκείνος τον αποχαιρετισμό μας. Μπαίνουμε στο τεράστιο καθολικό για να προσκυνήσουμε, εκστατικοί όπως και στην πρώτη μας επίσκεψη πριν χρόνια. Απαράλλαχτη μεγαλοπρέπεια και ένας αγγελικός ύμνος που σίγουρα κάποιοι ευλογούνται μυστικώς να ακούνε κάθε φορά που εδώ εισέρχονται από τους αοράτους χερουβικούς μελωδιστές που από τα ψηλά του αριστουργήματος μας παρατηρούν. Η βροχή έξω συνεχίζει. Ο πατήρ Φιλίμων μας φωνάζει: «Ελάτε στην τράπεζα, θα έρθείτε και για πρώτη φορά στην καινούρια της αυλής. Είχαμε παλιά την Απάνω, την τράπεζα Πίστεως. Τώρα πάμε στην τράπεζα Ελπίδος». «Γιατί την λέτε έτσι, πάτερ?» Και εκείνος όλο χαρά: «Γιατί ελπίζουμε πως θα βρούμε φαγητό να φάμε». Μελιτζάνε στο φούρνο με τυρί και φρεσκοκομμένο μαρουλάκι από τους κήπους του προφήτη γευόμαστε, ενώ ακούμε ένα από τα εκατοντάδες μαγνητοσκοπημένα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ. Τίποτα λοιπόν χωρίς ουσία, χωρίς σύνδεση στο όρος. Μέτοχοι οργανωμένου σχεδίου ψυχοφέλειας άνωθεν εξυφασμένου. Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά μόλις καταλαβαίνουμε ότι ακούμε ένα κήρυγμα βγαλμένο από την Μεγάλη Τετάρτη. Θέμα του, η ραθυμία. Όποιος αναβάλει την μετάνοια για το αόριστο αύριο θα χάσει αυτό το σωτήριο παρόν, αυτό το λυτρωτικό και θεοδόρητο σήμερον. Γρηγορείτε. Μας φωνάζει δια των ιεροκηρύκων του παραδείσου ο πάντοτε ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος σωτήρ.

Το τέλος του τετάρτου κεφαλαίου στα γραφτά ήταν αυτό, περίπου στο τέλος και της δεύτερης ραδιοφωνικής συνέχειας του φετινού μας αθωνικού ημερολογίου με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Και ως συνήθως, σαν επίλογος, ο πρόλογος από το επόμενο συνθεό και οι λίγοι στίχοι που πάντα προηγούνται της αφήγησης. Παράπονο του Ιησού οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει. Πεπληρωμένη η ψυχή, τους πάντες γύρω εκπλήσει.

Τον άφωνα τον συναντάς στον καθένα που έρχεται δίπλα σου σταλμένος ουρανόθεν για τον δικό σου εξαγνισμό, για τον δικό σου αγιασμό. Και τρέμεις μην μπεις και πράξεις τίποτα και αποστρέψει από σένα το πανίερο πρόσωπό του. Προσφύγει η αγκαλιά του η άκλειστη. Κουρνιάζεις εκεί και του μιλάς για όλα αυτά που αλυσοδένουν τον Άγιο που έχεις μέσα σου. Κι εκείνος τότε εμφανίζεται σαν καλογέρι του διαλεχτό. Ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λαλήσε. Κλείνει τα μάτια και σε προσέχει, δίχως να σε διακόπτει. Σιγηλά προσεύχεται και νουθετεί. Σκύβει στο τέλος και σου φυλά το χέρι και έπειτα σε κουβαλά παντοτινά επάνω του, στο δίπτυχο της απέραντης καρδιάς του, και σε σταυρώνει συνέχεια λέγοντας την ευχή μέχρι που χάνεται η όψη του στο βάθος του ορίζοντα.

10 χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης και εμείς αρχή ακόμα δεν βάλαμε. Ευχηθείτε γι' αυτό, αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Ευχηθείτε επίσης μια ψυχή έστω ακούγοντας αυτές τις λαλιές να επιστρέψει από τις απιστίας στη μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμόνα.

Με μυρωμένες καρδιές και πυρωμένες ματιές, μπροστά σε αυτό το αμίμητο κάλος του αθωνικού καμβά, είμαστε συν Θεό και για το τρίτο μέρος της φετινής αθωνικής μας ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Έκτρα, θέλω να ξεκινήσουμε από το πρώτο γλέντι που έρχεται στη μνήμη σου από τα παιδικά σου χρόνια. Πού πήγες και γιατί έχει μείνει τόσο έντονα στη μνήμη σου?
1: Πρώτο γλέντι. Η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό ήμουνα στην Κρήτη, πριν ανέβω σαν φοιτητής, τα κρητικά δεν τους έδινα ιδιαίτερη βάση, η αλήθεια είναι. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να μ' αρέσει κάτι και να το θεωρώ, ας πούμε, πολύ ωραίο και να το ψάξω και όλα αυτά, σε ένα γλέντι, σε ένα μαγάζι στην Παχιά μου και ο ίδιος και στο Μόχλος, με τον Κωστή τον Αβυσσινό. Και τον είχα ακούσει και τότε άρχισε να μ' αρέσει. Υπήρχαν και βιολάτρες στο χωριό μου, και ο θείος μου Φουντάκης, ας πούμε, Φουντής, που έπαιζε βιολί, αλλά ολοκληρωμένα και σαν έναν μεγάλο ρεπερτόριο όσον αφορά το από Ανατολική Κρήτη μέχρι Δυτική, το πρώτο, ας πούμε, έτσι, σκύρτημα έγινε με τον Κωστή τον Αβυσσινό. Σε ζωντανό παίξιμο.
0: Και ο θείος σου Φουντής ήταν αυτός που σου έκανε μαθήματα στο βιολί, γιατί ξεκίνησες από βιολί?
1: Ξεκίνησα, όχι, ο θείος μου Φουντής, απλά τον άκουγα και έπαιζε. Βιολί έκανα στον Άγιο Νικόλα, αλλά κλασικό βιολί. Παραδοσιακό έκανα αργότερα μόνος μου.
0: Και ξεκίνησες σε τι ηλικία με το βιολί και πότε ήρθε το λαούτο στη ζωή σου?
1: Άρχισα με φλογέρα, 3 χρόνια, τετάρτη δημοτικού, άρχισα βιολί, κλασικό. Μέχρι Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη, πρώτη Πανελλήνιας, πέρασα Αθήνα και εκεί σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι με το κρητικό λαούτο. Σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, μεταξύ γεννήθηκες και Αθήνα.
1: Γεννήθηκα στο Χολαργό, 4-5 χρονών, οι γονείς μου εκπαιδευτικοί διοριστήκανε Κρήτη και κατεβήκαμε Κρήτη.
0: Πόσο διαφορετική είναι η ζωή στην Κρήτη για σένα?
1: Εντάξει, Κρήτη έωσα όλα τα παιδικά μου χρόνια, η αλήθεια είναι. Πάντα μ' άρεσε και πάντα θα ήθελα και εγώ, αντίστοιχα τα παιδιά μου, να μεγαλώσω σε ένα χωριό και συγκεκριμένα στο Καβούσι που είχε και θάλασσα. Περνούσαν πάρα πολύ ωραία.
0: Δηλαδή μέχρι και που έφυγες για τη φοιτητική σου ζωή στην Αθήνα, έμενες Καβούσι.
1: Έμενα στο Καβούσι, ναι. Μεγαλώσαμε εκεί. Αλλά, εντάξει, όταν μεγαλώνεις, θες να πας κι αλλού. Και ήθελα να φύγω. Ήθελα να φύγω, αλλά ποτέ δεν είπα ότι δεν ξαναγυρίζω στο χωριό ή κάτι τέτοιο. Όχι. Με αγάπη πάντα ερχόμουν και θέλω να έρχομαι. Και να βλέπω φίλους και την οικογένειά μου και όλους.

0: Τι είναι λοιπόν το Μαντολίνο για το Μιχάλη Σταυρακάκη?
1: Τι είναι το Μαντολίνο? Δεν είναι τίποτα άλλο από το ένα μέσο να εκφράσω τα εσώψυχά μου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή θα είναι το λαούτο, κάποια άλλη στιγμή θα είναι μόνο λόγος, κάποια άλλη στιγμή θα είναι το τραγούδι, κάποια άλλη στιγμή θα είναι μια ματιά. Η μουσική είναι ένα δημιούργημα ανθρώπων, μην το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Και ανάλογα την καλλιέργειά σου, το επίπεδό σου, την πεδομή που έχεις κάνει, ας πούμε, σαν άνθρωπος, τις χαιρέες που έχεις αναπτύξει, ξέρω εγώ, για να πιάσεις πράγματα γύρω σου, όλα αυτά, ξέρω εγώ, με όλα αυτά κάνεις μια επεξεργασία, ας πούμε, και χτίθεσαι. Δηλαδή, τη στιγμή που βγαίνεις σε μια σκηνή απάνω, έτσι κι αλλιώς χτίθεσαι. Έτσι κι αλλιώς βγάζεις ένα λόγο, ας πούμε. Άλλος τον βγάζει τον μπαλκόνι, εσύ το βγάζεις, ας πούμε, από τη σκηνή απάνω. Δηλαδή, από μια δισκογραφία. Όντως καταθέτεις την άποψή σου για τη ζωή γενικά, ας πούμε, ξέρω. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να φοβάσαι, ας πούμε, για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είσαι, αυτό δεν είναι την αλήθεια σου, δεν πρέπει να τη λες.
0: Να πούμε και λίγες ακόμα αλήθειες. Δηλαδή, αυτό που θέλω να μάθω είναι, στη μουσική σου διαδρομή, ποια είναι αυτά που θα έδινες σαν συμβουλή στους νέους για να μην τα κάνουν αυτοί?
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σου δώσω, αν...
0: Δεν υπάρχουν λάθη στη μουσική διαδρομή ενός καλλιτέχνη?
1: Όχι. Δεν υπάρχουν πολλά. Ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα και δεν είναι. Τι είναι το λάθος? Αλήθεια σου λέω τώρα. Αυτό το πράγμα, η μουσική πορεία, η διαδρομή κάποιου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κύριος παράγοντας είναι το τι βάζεις μέσα σου, ας πούμε. Δηλαδή, πώς σπουδάζεις τη ζωή, πώς σπουδάζεις τη μουσική, πώς, με ποιο πρίσμα βλέπεις τα πράγματα, από ποια γωνία τα βλέπεις, τι αισθητική έχεις αναπτύξει, πώς έχεις καλλιεργήσει δηλαδή το πνεύμα σου. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Κάνεις απλά πράγματα. Κάνεις. Και ο άλλος ταυτίζεται μαζί σου και το εισπράττει. Ο άλλος δεν ταυτίζεται γιατί είναι σε ένα άλλο μήκος κύματος και δεν το εισπράττει. Πάει πιο πέρα, πάει σε έναν άλλον. Έτσι. Δεν υπάρχουν στη τέχνη, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Δεν θα υπήρχε καταρχάς τέχνη. Η τέχνη από τη φύση της είναι ανατρεπτική. Δηλαδή, έτσι γίνεται. Και η παράδοση ακριβώς αυτό μας διδάσκει. Ότι έρχεται το ένα και ανατρέπει το προηγούμενο. Τελείως. Ρήξη γίνεται. Mm-hmm. Αν το δεχτούμε δηλαδή με στεγανά, δεν υπάρχει τίποτα. Και ξαναλέω ότι αυτό που σε οδηγεί να μην σε εισαγωγικά παρεκτραπείς, δηλαδή το ότι τρως σκουκιά και ομολογάς σκουκιά, αυτό στην ουσία είναι. Αυτό που σε οδηγεί δηλαδή. Γεννιέσαι στη φυλακή, θυμάσαι. Δεν υπάρχει πρέπει, δεν υπάρχει καλό κακό, δεν υπάρχει περιορισμός. Έτσι. Ή στεγανό. Στην τέχνη γενικώς. Θα μην πω στη ζωή μας, ας πούμε. Η ηθική φραγμή που θέτουμε κατά καιρούς, θέτει η γενιά. Η προηγούμενη γενιά είχε άλλους ηθικούς φραγμούς. Η επόμενη θα έχει άλλους. Είναι άχρηστοι? Όχι βέβαια, δραστηριοποιούνται και αυτοί, φτιάχνουν δικούς τους κώδικες και πάει η κοινωνία και πάει η ζωή μπροστά. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα, ποτέ, ποτέ το ποτόνι.

0: πάντα. Βλέπω ότι η βάση σου είναι παραδοσιακή. Εσύ. Το αλλάζει.
1: Δεν το αλλάζω. Δεν το αλλάζω γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχω σκεφτεί κάποιες στιγμές να γράψω και κάτι άλλο.

0: Το θέατρο πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, γιατί δεν το εγκαταλείπεις?
1: Το θέατρο σαν θέατρο. Όχι, το θέατρο σαν θέατρο, εννοείται ότι δεν είμαι σαν ηθοποιός, δεν είναι, σε καμία περίπτωση.

0: Τι κυκλίνο κομμάτι παίζεις?
1: Παίζω κάποια παραδοσιακά.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ να μπερδέψεις και να κάνεις μια δημιουργία που να έχει και το κριτικό και το κυπριακό χρώμα?
2: Πάντα θα σε νοιάζω και για δικό κριτή πολλά και ψεύτικα σε κράζω.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Κάνεις καλή παραγωγή.
0: Την έκανες στην Αθήνα, όχι?
1: Την έκανες στην Αθήνα, προφανώς.

0: Να μιλήσουμε και γενικά για το Καβούσι και τη μουσική του.
1: Να μιλήσουμε. Το Καβούσι ανήκει στα χωριά τη ευρύτερη περιοχή του Μιραμπέλου και θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ και σε αστιακά, σαν άνθρωποι, σαν περιοχή. Βιολί. Βιολί και πολύ. Και στα γύρω χωριά. Θυμάμαι, δηλαδή, μου λέγανε πριν 50 χρόνια είχαν 7, 8, 9 γελάτορες. Και καθοριζόντουσαν και τα γλέδια, τα πάντα ήταν ένα βιολί, άντε καμία κιθάρανση αν υπήρχε. Και με σπουδαίους παίχτες. Δηλαδή ο Πεδουλάφτης, ο θείος μου ο Φουντής. Ο πατέρας του Πεδουλάφτη ήταν πάρα πολύ, ο γέρο Πεδουλάφτης ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε αφήσει πράγματα. Και άλλοι πάρα πολύ, το οποίο δεν θέλω να αναφέρω τώρα να κάθομαι, απλά

0: Οπότε ξεκινάς έτσι με σταθερά και αργά βήματα. Κάποια στιγμή όλο αυτό το μουσικό οριμάζει και αρχίζεις να κάνεις εμφανίσεις.
1: Εμφανίσεις, ναι. Άρχισα με ένα σχήμα, το μουσικό σχήμα Γιάλα, τον Αλέξανδρο Νημίδη και τον Γιάννη Τοχίνο. Ήταν στην Αθήνα τα παιδιά. Και αρχίσαμε σιγά σιγά να παίζουμε παραδοσιακά και έντεχνα. Αλλά παραδοσιακά και κριτικά κυρίως, αλλά και από άλλες περιοχές. Και αρχίσαμε σε μαγαζάκια, κάπως μετά συναυλίες, νησιά παίζαμε. Και εκεί έγινε και η πρώτη δισκογραφική δουλειά με το μόνιμο CD Γιάλα. Η πρώτη που είχα γράψει δικά μου κομμάτια, όπως και οι υπόλοιποι. Το 12 είχε βγει το CD με τους Γιάλα. Τέλη 13 με το 2014 βγαίνει το πρώτο προσωπικό CD του Έλτα και της Μοναξιάς, όπου κυρίως υπάρχουν δικές μου συνθέσεις με βάση το κριτικό ηχόχρωμα και την κριτική μουσική. Εντάξει, η αλήθεια είναι και πριν τους Γιάλα, ή μάλλον κατά τη διάρκεια τους Γιάλα, θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο να κάτσεις να γράψεις ένα δικό σου κομμάτι. Ως ακατόρθωτο. Αλλά όταν έγινε η αρχή, μετά δεν ξέρω. Βγαίνανε κομμάτια, εντάξει, άλλα πετούσα. Αλλά βγήκε ένας δίσκος με 10 κομμάτια και εντάξει, αυτό κυρίως. Και από εκεί και πέρα άρχισα κι εγώ σαν μονάδα να κινούμε και να παίζω και με άλλους συνεργάτες από την Αθήνα και άλλα όργανα και πειραματισμούς και πολλά διάφορα.

0: Πάντα βλέπω και η βάση σου είναι παραδοσιακή.
1: Ισχύει.
0: Δεν το αλλάζει.
1: Δεν το αλλάζω. Δεν το αλλάζω γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχω σκεφτεί κάποιες στιγμές να γράψω και κάτι άλλο. Αλλά ή δεν είναι ακόμη η ώρα, ή θα γίνει στο μέλλον αυτό, ή μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Αλλά γενικότερα όμως, ναι, η βάση μου είναι παραδοσιακή μουσική και δι' της Κρήτης.
0: Και αυτό βέβαια φαίνεται και στο Γαριφαλιάς Γαρίφαλο, ένα CD που να. Έχει και πολύ ωραία παρέα.
1: Έχει πολύ ωραία παρέα, έχει πολλούς μουσικούς και πολλούς καλούς φίλους. Θα μπορούσα να σου λέω ώρα. Έγινε πάρα πολύ δουλειά και σε επίπεδο ηχογράφησης και σε μίξεις, σε πάρα πολλά. Δηλαδή, αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Το CD αυτό βγήκε τώρα τον αρχές Ιουνίου. Είναι σχετικά καινούριο, πολύ καινούριο. Και περιμένω να δω τώρα τι ανταπόκριση θα υπάρχει στον κόσμο. Όχι κυρίως να τα αγοράσουν, αλλά κυρίως να μου πούνε απόψεις. Ας είναι αρνητικές, ας είναι και θετικές. Αλλά θέλω, ας πούμε, να υπάρχει κάποιο ρέθισμα στον κόσμο ότι ήταν κάτι, ήταν μια δουλειά η οποία σε επηρέασε είτε αρνητικά είτε θετικά. Κάτι είναι γι' αυτό. Προτιμώ θετικά βέβαια. Αλλά θα δούμε.
0: Και να μιλήσουμε και για τις δύο κυρίες που είναι στην παρέα σου στο CD. Γαριφαλιάς Γαρίφαλο, γιατί η Μαρίνα τη Δακανάλη.
1: Η Μαρίνα Δακανάλη και η Αρετή και τη Μέ. Ναι, με την Αρετή γνωριζόμαστε 3-4 χρόνια, νομίζω. Είχαμε γνωριστεί με αφορμή ένα θεατρικό, παιδικό θεατρικό του Λία του Καρελά. Είχαμε ανεβάσει τότε Ερωτόκριτο. Η αλήθεια είναι ότι όταν άρχισα να γράφω κομμάτια το CD, είχα στο νου μου να γράψω ένα κομμάτι για την Αρετή. Της το είχα πει. Πριν καν γράψω κομμάτι, τώρα θα γράψω ένα κομμάτι για το καινούριο CD. Το οποίο της ταιριάζει, νομίζω. Και τελειώνω το κομμάτι, της το δίνω, της άρεσε και το είπε και πολύ ωραία. Οπότε ήμασταν σαν συνεργάτες στην αρχή και αργότερα εντάξει, κάμα και παρέα κτλ. Με τη Μαρίνα, εντάξει, η Μαρίνα ήταν πάντα στο χώρο. Με την έννοια ότι είτε την άκουγες με τον Σοκράτη, είτε στα κριτικά, στα παραδοσιακά. Δεν θυμάμαι που γνωριστήκαμε, η αλήθεια είναι. Ίσως σε μια παρουσίαση του Νίκου του Παραουλάκη, ένα CD στην Αθήνα. Αλλά στα αυτιά μου υπήρχε. Και ο τρόπος που τραγουδάει και η λυρικότητά της, αυτό που βγάζει το τραγούδι, δηλαδή που το συναντάω πολύ δύσκολα.

0: Το πρώτο σου σιτήτ νομίζω ότι κυριεύεται από τον έρωτα.
1: Και το δεύτερο, αλήθεια είναι σε έναν βαθμό.
2: Πώς το περιέγραφες.
1: Ναι, το ίδιο και το έχουμε προβληματιστεί και σε αυτό. Είναι της ηλικίας, είναι τα ερεθίσματά μου, δεν ξέρω. Αργότερα μπορεί να γράψει κάτι άλλο, θα δούμε.
0: Τώρα που είπες είναι της ηλικίας, ενώ είσαι μικρός, ενώ δεν είσαι παντρεμένος, ενώ δεν έχεις παιδί, ναι. Έχεις ασχοληθεί και με τον ανούρισμα. Πώς προέκυψε αυτό, έχεις βιώματα, σε τραγουδήσει με εμάς.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Μου άρεσαν οι μαντινάδες, μάλλον οι μαντινάδες που έγραψα, πήγαν εκεί. Δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω και συνήθως έχω ρωτάω τους άλλους και μου λέει πώς σου φάνηκε. Mm. Μου λέει αυτό και αυτό. Και λέω, ναι, έχει δίκιο, ας πούμε. Απλά εγώ δεν το συνειδητοποιώ. Η αλήθεια είναι.
0: Το θέατρο πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, γιατί δεν το εγκαταλείπεις.
1: Το θέατρο σαν θέατρο.
0: Τι σου δίνει.
1: Όχι, το θέατρο σαν θέατρο, εννοείται ότι δεν είμαι σαν ηθοποιός εκεί, σε καμία περίπτωση. Παίζω μουσική. Προέκυψε από τον Ηλία τον Καρελά που ήμουν φίλος και του Αλέξανδρου Ιρονομίδη ήταν φίλος. Το 8-9, ήταν το 2008-2009, μόλις είχα τελειώσει το μεταπτυχιακό μου στην ΑΣΟΕ.
0: Τι έχει σπουδάσει, μια μικρή παρένθεση.
1: Είχα σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, λογιστική και μακροοικονομική, και μεταπτυχιακό MBA δίκης επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕ πάλι. Μόλις τελείωνα διπλωματική, προέκυψε. Ήμουνα επίσης σε φάση να δω ότι θα κατέβω Κρήτη, θα μείνω Αθήνα, με τι θα ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ με τα οικονομικά, θα ασχοληθώ με τη μουσική. Τέλος πάντων, προέκυψε μια παραγωγή του Ερωτόκριτου του πρώτου. Και ήθελε ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης, για παιδικό θέατρο μιλάμε καταρχάς, μία λίρα και ένα λαούτο. Και είπε, λάτε. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια συνεργασία σχεδόν κάθε χρόνο. Το συγκεκριμένο σκηνοθέτη, είμαστε φίλοι πολύ καλοί τώρα. Και είναι ωραία. Είναι ωραία να παίζει για παιδιά. Επίσης, βέβαια, ο Ηλίας κάνει πάρα πολύ καλές δουλειές με θέατρο σκιών. Είναι κυρίως καρογεζοπαίχτης, αλλά κάνει και τεράστιες σκιές, με παραγωγές στο Μέγαρο, πια στο Νιάρχο, στη Στέγη Γραμμάτων, καταξιωμένος. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που βγάζει, με τα φώτα, με τις μουσικές παραδοσιακές. Και σκηνούνται και τα παιδιά, παρόλο που είναι μικρής ηλικίας, μερικά έχουν δει και παιδικού σταθμού. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι λένε, αλλά όλο αυτό τους συναρπάζει. Και μας συναρπάζει και εμάς που παίζουμε. Οπότε μ' αρέσει. Δεν ξέρω πώς και θα το κάνω ακόμη, αλλά για την ώρα μ' αρέσει. Mm-hmm.
0: Και μ' αρέσει γιατί βλέπω ότι είναι επιλεγμένη όλη η μουσική για αυτές τις παραστάσεις.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή φέτος είδα μαζί με τον Μπάρι του Περισσινάκη.
1: Τον Μπάρι του Περισσινάκη είχαμε παίξει πέρυσι στο Μέγαρο. Με τον Μπάρι. Ναι, είναι επιλεγμένη γενικά η μουσική του Ηλία. Γιατί θέλουμε ένα κάτι συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη αισθητική. Συνήθως είναι όλη πολύ καλή μουσική.
0: Πώς είναι τα μικρά παιδιά όταν ακούν όλα αυτά τα ακούσματα, τα δικά σας? Πώς αντιδρούν?
1: Αντιδρούν πάρα πολύ ωραία. Και με ποια έννοια το λέω? Και ότι πια λόγω της τεχνολογίας, των τάμπλετ, της γρήγορης εικόνας, της τηλεόρασης, δύσκολα συγκινείς παιδιά. Δηλαδή να κάτσουν, να δουν κάτι πολλή ώρα, να μην γκρινιάξουν. Κι όμως, τουλάχιστον στις παραστάσεις που κάνουμε εμείς, κάθονται με φοβερή έτσι, προσήλωση και ακούν τη μουσική, τα παραδοσιακά, δεν τους φαίνεται καθόλου ξένο. Και είναι εντυπωσιακό.

0: Εμά τα παρνήθηκα στον κόσμο τι μ' αρέσει κι άνοιξα φως μου την καρδιά και σε βάλα στη μέση.
1: Και σε βάλα στη μέση, και σε βάλα στη μέση. Για σένα τα παρνήθηκα στον κόσμο τι μ' αρέσει.
2: Η κάθε γενιά έχει να εκφράσει κάτι. Δεν είναι δηλαδή αυτό που ακούμε, εσείς δεν έχετε ψυχή, ας πούμε, εσείς δεν έχετε καρδιά, εσείς δεν έχετε όχι, τι έχετε.

0: Πώς αισθάνεσαι εσύ όταν βλέπεις καλλιτέχνες στο ξεκίνημά τους να εμπνέονται και να αναγνωρίζουν τη διαδρομή τη δική σου?
1: Όπως είδα εγώ, ας πούμε, τους προηγούμενους μου και αντέγραψα σε πρώτη φάση και μιμήθηκα σε πρώτη φάση και στη συνέχεια προσπάθησα και προσπαθώ ακόμη να βγάλω το δικό μου, το Μιχάλη. Έτσι τώρα και οι νέοι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που εγώ είμαι τώρα το στάδιο που για μένα ήταν, ας πούμε, η πρωτομάστορας, έτσι. Για τον Έκτορα και τη γενιά του, ας πούμε, είμαστε εμείς. Δηλαδή, τι να κάνουμε, λίγο οι προηγούμενοι από αυτούς. Φυσικά δεν είμαστε εμείς. Έχουν αυτό που δεν είχα εγώ. Έχουν και όλους τους προηγούμενους στα μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις καταγραφές. Δηλαδή, από δίσκους μέχρι από ήχο και εικόνα. Μπορούν, δηλαδή, να μελετήσουν και να δουν αντιδράσεις και εκφράσεις και την τέχνη, ας πούμε, και των προηγούμενων που εγώ δεν είχα, ας πούμε. Ελλείψη τεχνητών μέσων, που καθαρά, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Συν το ότι έχουν και εμένα, ας πούμε, σήμερα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι αν απομονώσει κάποια στοιχεία, πιστεύω ότι οι σημερινοί νέοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουν απείρως καλύτερες, το πω τώρα έτσι, ξέρω εγώ, δεξιότητα από εμάς τους και ειδικά τους πιο προηγούμενους. Γιατί δεν κάνουν άλλη δουλειά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Παίζουν συνέχεια, έχουν πολλές πηγές να μελετήσουν, συν το ότι πρέπει να εκφράζουν και αυτοί τη ζωή τους. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, η κάθε γενιά έχει να εκφράσει κάτι. Δεν είναι δηλαδή αυτό που πούμε, εσείς δεν έχετε ψυχή, ας πούμε, εσείς δεν έχετε καρδιά, εσείς δεν έχετε, όχι, τι έχετε. Όλοι μας έχουμε τα ίδια σπλάχνα και με τον ίδιο τρόπο, εντάξει. Τέλος πάντων, ο Έκτορας πάντως είναι ένας νέος άνθρωπος που πολύ δραστήριος, μελετηρός. Πιστεύω ότι ήδη, ας πούμε, έχει κάνει δύο προτάσεις αξιόλογες.
0: Και πώς γνωριστήκατε?
1: Δεν ξέρω, αυτός με έβρικε, να μην ειλικρινείς. Σου λέω, είναι δραστήριος άνθρωπος και έξυπνος. Τέλος πάντων, εάν καταλαβαίνεις και διακρίνεις ότι κάποιος έχει κάτι που σε ενδιαφέρει, αυτό πρέπει να φροντίσεις να το πάρεις. Δεν σου το δίνει κανένας. Εσύ πρέπει να φροντίσεις παντή τρόπο να το πάρεις. Αν δεν σου το δίνει με όροφο τρόπο, να το πάρεις με άσχημο. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ας πούμε, καλοήθη κλεψά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν σου χαρίζεται κανένας, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και αυτό σημαίνει στην ουσία παράδοση. Δηλαδή, ο δέχτης έχει την περισσότερη ευθύνη και μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτός είναι ο κρίκος, ας πούμε, μάλλον το πώς να το πω τώρα αλλιώς. Ο πιο κύριος και ο πιο καθοριστικός παράγοντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να πάει κάτι παραπέρα. Ο δέχτης. Και όχι ο πομπός. Ο πομπός μπορεί να εκπέμπει οτιδήποτε. Έτσι. Αυτός που θα το βάλει στο αυτί του, αυτός που θα το αντιληφθεί, α, αυτό με ενδιαφέρει. Φέρ' το εδώ. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα αρχίζει να ταξιδεύει.

0: Για μίλησέ μου λίγο για τον Ψαρογιώργη.
1: Ψαρογιώργης. Τον Ψαρογιώργη μπορώ να σου μιλάω πολλή ώρα. Η αλήθεια είναι. Τον θεωρώ δασκαλό μου. Όπως και άλλους. Και τον Μιχάλη Σταυρακάκη, τον Αχιλιά τον Πρεσίδη. Και άλλους. Με ακούσματα, ας πούμε, τον Βαγγέλη τον Βαρδάκη. Τον Γιώργη τον Αβυσσινό. Που δεν τον γνώρισα ποτέ, αλλά είχα κασέτες και άκουγα. Όσον αφορά τον Ψαρογιώργη, κυρίως γνωριστήκαμε στα σεμινάρια του Ρώσου Χουδέτσι. Την πρώτη φορά νομίζω ήταν το 2006. Και αυτό ήταν. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ασχοληθώ με τη μουσική και με τον λαό, η αλήθεια είναι. Σαν καλλιτέχνης, εντάξει, νομίζω όλοι ξέρουν την αξία του. Το θέμα είναι ότι εμείς και οι υπόλοιποι μαθητές, είμαστε και μια παρέα, κάνουμε και παρέα μετά από τότε, είχαμε σταθεί πάρα πολύ στον Ψαρογιώργη ως άνθρωπο. Και πώς συμπεριφέρεται, πώς κινείται στον χώρο, πώς βλέπει τη μουσική. Και αυτό νομίζω μας έκανε να εντυπωσιαστούμε και να αγαπήσουμε τόσο. Προφανώς και αυτά που παίζει και οι συνθέσεις του, αλλά ο Ψαρογιώργης συνολικά σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
0: Είναι ένα μάθημα ζωής για ένα καλλιτέχνη, ένα νέο καλλιτέχνη.
1: Είναι, πώς δεν είναι. Για μένα είναι, για πολλούς είναι. Δηλαδή, ξέρω και άτομα που μιλάμε ή παίζουν, είναι επαγγελματίες και ακούς πράγματα. Από μένα θα ακούσει πολύ Ψαρογιώργη στο CD. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που παίζω. Αυτό ισχύει και με άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, ήταν νεοτεριστής όπως ήταν και ο πατέρας του, όπως ήταν και ο θείος του Ψαρογιάννης. Γενικά είναι μια οικογένεια η οποία δεν φοβάται και άνοιγε δρόμους.
0: Όσον αφορά το Μιχάλη το Σταυρακάκη, τι θαυμάζει.

0: Το ότι κουβαλάει πράγματα ανάμεσα από δύο γενιές, την οποία εγώ τη μία δεν τη γνώρισα. Τη γενιά του 60, 70 και της μεταπολίτευσης. Ο άνθρωπος ήταν σε πολλά πράγματα τα οποία καθόρισαν την κριτική μουσική. Είτε ήταν το ντουέτο με τον Ψαρογιάννη, είτε ήταν ο Λαβύρινθος, είτε ήταν οι Χαΐνιδες, είτε οι δικές του δισκογραφικές δουλειές με τον Βασίλειο Σταυρακάκη και άλλους. Καθόρισε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο και κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, αλλά έχει καθοριστεί πάρα πολύ από το παίξιμο του Μιχάλη και όλα αυτά. Μ' αρέσει πολύ ειλικρινής. Πάρα πολύ ειλικρινής. Είναι κάτι το οποίο το θαυμάζω. Εγώ δεν θα μπορούσα να με τόσο και δεν φοβάται να πω την άποψή του. Όλα αυτά μετράνε. Για μας μετράνε. Για κάποιον ο οποίος απλά ακούει ένα κομμάτι μπορεί okay, να του αρέσει η μουσική. Αλλά για μας, όπως αντιμετωπίζουμε ένα δάσκαλο ή ένα καλλιτέχνη, μετράνε ότι ξέρεις, δεν θα φοβηθεί να πει αυτό που σκέφτεται. Έχει άποψη. Μπορεί να τη συμφωνείς, μπορεί να διαφωνείς, αλλά έχει άποψη. Και αυτό είναι και στο παίξιμο, είναι και στη ζωή.
1: Ζεις από τη μουσική σήμερα?
0: Ζω από τη μουσική, ζω. Αλλά αύριο μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ένας φόβος μου γενικότερα είναι αυτός, ότι να μην πω ότι θα παρατήσω τη μουσική για να κάνω κάτι άλλο. Είναι και εποχές τέτοιες, δηλαδή δύσκολα μπορείς να κάνεις παράλληλα πράγματα σε μια δουλειά που σχολάσεις 7-8 η ώρα, ας πούμε. Τι κουράγιο να έχεις. Δεν ξέρω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να ασχοληθώ με τη μουσική. Εντάξει, δεν θέλω να βγάλω τα τρελά λεφτά. Θέλω να ζω αξιοπρεπώς από αυτό και να κάνω αυτό που μου αρέσει, να γράφω τις μουσικές μου, να παίζω, όλα αυτά.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

άλλη παπική διήγηση της κλοπής του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Νικολάου με μερική κριτική. Η δραματική περιπέτεια του Λιψάνου. Η παπική εκκλησία, για να δικαιολογήσει την κλοπή των Ιερών Λιψάνων του Αρχιεράρχη Αγίου Νικολάου, την οποία αποκαλούν ανακομιδή, συνέταξαν ολόκληρη ιστορία με ανύπαρκτα περιστατικά, γεγονότα, ακόμα δε και οράματα, με βάση διάφορες λατινικές μεταφράσεις από ελληνικές δήθεν πηγές. Γράφει η παπική έκδοση της κλοπής των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Μικράς Ασίας στον Μπάρι της Ιταλίας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τους χρόνους του Ευσεβούς Αλεξίου, βασιλέως των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Τότε κατέβηκαν τα ατάσταλα έθνη των Νορμάνων στα μέρη της Λυκίας και εξαιτίας των βαρβαροτήτων των αναγκάστηκαν οι χριστιανοί να καταφύγουν στα δάση και στα βουνά για να αποφύγουν το θάνατο. Τότε, θείο πνεύματι κινούμενοι επί κοιτίνες του Άστεως του Μπάρι, δηλαδή ύστερα από μία νέα πεντηκοστή, μία ομάδα κατοίκων του Μπάρι ξεκίνησαν με καράβια, με όπλα, με στρατό και ξύφι και όχι μόνο με τη μάχηρα του πνεύματος όπως οι Απόστολοι, αλλά όπως οι απεσταλμένοι του Άννα και του Καϊάφα, για να συλλάβουν τον Κύριο με τα μαχαιρών και ξύλων. Μετά από μακρύ ταξίδι, προσάραξαν τα καράβια στο λιμάνι της Αντιόχειας, της Κύλης Συρίας, για να πραγματοποιήσουν αυτό που διανοήθηκαν, το επένεδο και αξιάρεστο έργο της κλοπής των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νικολάου. Έβγε της ορθοφροσύνης, έβγε της καλής διάθεσης, των ανδρών οι οποίοι σκέφτηκαν να κλέψουν το μαναδόχοντε και μυρίπνων λείψανων του Οσιομάκαρος Τρισόλβιου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών. Αλλά το εγκληματικό έργο των κατοίκων του Μπάρι θα πραγματοποιούσαν οι παιδες των Βενετσιάνων, οι οποίοι θα έρχονταν και αυτοί ως ελευθερωτές των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νικολάου. Αρκετά είχαν διδαχθεί από την ιστορία τους με τις πειρατικές τους επιδρομές στα διάφορα κράτη της Μεσογείου. Αλλά μακάριος δεν είναι αυτός που αρχίζει ένα έργο, αλλά εκείνος ο λέγον και ποιόν το αγαθόν εκπληρών. Όταν οι Βαρινοί πληροφορήθηκαν τα σχέδια των Βενετσάνων, ως πιο πονηροί, πρώτοι την χάριν εδέξαντο, διότι ο αγαθός Θεός δεν ανεχόταν έτσι να τελειώσει το έργο, διότι η ευλογία του Θεού δόθηκε στους κατοίκους του Μπάρι. Για τους Βενετσάνους άπρακτου συγγνώμη ανεδείχθη και ανενέργητος. Οι μαθητές αναδείχθηκαν μείζονες των διδασκάλων. Ο δόλιος σόφης. Αφού έφτασαν στα μοίρα οι ένοπλοι, οι ειρηνοποιοί, και αφού έφτασαν στον τύμβο του Τρισμάκαρος, με τα πλήστης ταπεινοφροσύνης, όπως είναι η συνήθεια, το έθιμο, προσκύνησαν αφού έκρυψαν υποκριτικά τα πραγματικά τους αισθήματα και σχέδια. Τότε τους τέσσερις μοναχούς της Μονής της Νέας Σιών, οι οποίοι φύλαγαν στον τάφο του Αγίου, τους ρώτησαν εν ποιο τόπο το του Οσιομάκαρος κατάκειται σώμα. Οι μοναστές της Σιών με την καθαρή καρδιά νόμισαν ότι τους ερωτούν για να προσκυνήσουν, με άδολη και απονήρευτη γνώμη και με καθαρή καρδία τους έδειξαν τον τάφο σε αυτούς που ποθούσαν να τον ειδούν, στον οποίον υπήρχε το σκήνος του Θείου Ιεράρχη. Αφού υποψιάστηκαν οι Ορθόδοξοι μοναχοί ότι κάτι συμβαίνει με τους παπικούς, άρχισαν να τους κάνουν διάφορες ερωτήσεις. «Για ποιο λόγο μας κάνετε αυτή την ερώτηση? Μήπως θέλετε να πάρετε από εδώ το Ιερό Λείψανο του Αγίου? Μάθετε καλά ότι άδικα επιχειρείτε και αν ακόμα πρόκειται να πεθάνουμε. Δεν επιτρέπουμε να γίνει αυτό. Δεν θα γίνουμε όμοι με τον Ισκαριώτη, ο οποίος έγινε προδότης του σωτήρος του και διδασκάλου. Μακριά από μας τέτοια σκέψη. Πώς θα γίνουμε προδότες και επιλύσμονες κατά του τροφέα μας, κατά του υπερασπιστού μας, του υπερμάχου μας, αυτού που μας βοηθούσε? Πώς θα φανούμε δούλοι παρήκοοι και όχι υπήκοοι στον πλουτοδότη μας, σε αυτόν που μας σκέπαζε και ήταν ο αγαθός πατέρας μας?» Χωρίς προσωπείο. Οι παπικοί, για να ξεκαθαρίσουν το θέμα εξ αρχής και να μην υπάρχουν αμφιβολίες, αφού ντύθηκαν το προσωπείο της ταπεινοφροσύνης, το πιο επικίνδυνο σε όλους τους αιώνες πρόσωπο, και με το μέλι στην ομιλία, είπαν στους μοναστές:
Να λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια. Εμείς για κανένα άλλο λόγο δεν ήρθαμε εδώ, αλλά για να πάρουμε το Άγιο Λείψανο του Θεοφόρου Πατέρα μας. Στενοχωρούμε την ευλάβειά σας, αλλά καλόν είναι να είσαστε συνεργάσιμοι για να μην πάει ο κόπος μας άδικα. Οι μονάζοντες τότε τους είπαν: «Αλήθεια, ο Θεός δεν θα το επιτρέψει αυτό να γίνει, ούτε θα συμφωνήσει να αγγίσετε το τίμιο λείψανο του Αγίου. Αν θέλετε να ακούσετε τη γνώμη μας, απέλθετε γρήγορα από εδώ, πριν πληροφορηθούν τις διαθέσεις σας οι άνθρωποι από την πόλη και χάσετε τη ζωή σας». Οι παπικοί, όταν άκουσαν τους μοναχούς να μιλούν με τόσο πόνο και πικρία, άλλαξαν τροπάρι και εγκατέλειψαν τις ταπεινόφρονες εκδηλώσεις και τα αμελιστάλακτα λόγια. Και παπικοί γάρ είπαν: «Να μάθετε πως εμείς δεν ήρθαμε εδώ με τη θέλησή μας, αλλά σταλθήκαμε εδώ από του Πάπα Ρώμης και από τον σύν αυτό παραγινωμένων αρχιεπισκόπων και επισκόπων και των της Ρώμης αρχόντων και της Συγκλήτου, οι οποίοι κατέφτασαν στην πόλη μας Μπάρι και με πολύ κόσμο και ακόμη με διάφορα στρατεύματα από τη Δύση μας διέταξαν να εκτελέσουμε αυτό το έργο, αναντήρητα να μεταφέρουμε το Άγιο Λείψανο. Έτσι, την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενη, είτε θέλαμε είτε δεν θέλαμε, ήρθαμε εδώ».

Ένα βραβείο για ανύπαρκτα οράματα. Πώς μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά οι παπικοί απεσταλμένοι? Ο Πάπας ήταν πρωθυπουργός, αρχηγός κράτους, μετά τον συν αυτό παραγινωμένων αρχιεπισκόπων, δηλαδή με τους υπουργούς του, με το νόμισμά του, το στρατό του Βατικανού, με την Ιερή Παντόφλα, το Αλάθητο, το Φιλιόκβε, το Πουργατόριουμ, την Άζημη Όστια, τη μετάληψη μόνο με σώμα στους πιστούς, το Ταμείο των Αγαθών Πράξεων, τα υπέρτακτα έργα και τις λοιπές αιρετικές του κακοδοξίες. Πλην αυτών υπήρχε και η επάρατη Ιερά Εξέταση με τον Μαύρο Μεσαίωνα. Ποιος μπορούσε να φέρει αντίρρηση? Οι παπικοί μίλησαν και για το ανύπαρκτο και ανιστόρητο όραμα, το οποίο δήθεν είδε ο Πάπας, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. Είπαν ότι αυτός ο Άγιος Νικόλαος, εν οράματι το Πάπα Φανής, τούτο αυτό ποιήν πάση σπουδή επέτρεψεν. Ύστερα πρόσφεραν οι διεφθαρμένοι τα τριάκοντα αργύρια εις τιμήν του τετιμημένου ως άλλοι αρχιερείς του Ιουδαϊκού γένους. Αλλά οι μοναχοί της Νέας Σιών είχαν θησαυρό, το ιερό λείψανο του Αγίου, το οποίο τώρα έβλεπαν ότι το έχαναν. Τότε άρχισαν οι μοναχοί της Μονής να ασχίζουν τα ρούχα τους και να ξεριζώνουν τα γένια τους από τη λύπη τους. Τα δάκρυά τους έτρεχαν ποτάμι και έκλαιγαν γοερά τη συμφορά τους. Ήθελαν επίσης να μηνύσουν τους κατοίκους της πόλης το δράμα τους. Όταν το αντελήφθηκαν αυτό οι παπικοί, έκλεισαν αμέσως τις εισόδους και τις εξόδους της Θείας Εκκλησίας και κράτησαν κλεισμένους τους μοναχούς. Τότε άρχισαν να συσκέπτονται οι παπικοί πώς θα συλλήσουν τον τάφο του Τρισμάκαρος. Έβαλαν λοιπόν εμπρός πάλι τη βιομηχανία κατασκευής οραμάτων και είπαν ότι δήθεν ένας μοναχός της Μονής είδε σε όραμα τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος του είπε ότι θα πάρουν το Άγιο του Λείψανο σε χώρα Αλλοδαπή και θα αναχωρήσει από τη Μονή. Απλά, σκέπτεται κανείς, γιατί από την ώρα της άφιξης των παπικών δεν ανέφερε το όραμα ο μοναχός? Πόσοι μοναχοί δεν τους υποδέχθηκαν με τα βαΐων και κλάδων, αλλά έκλαιαν και οδύρονταν και έσχιζαν τα ρούχα τους και ήσαν περίλυποι μέχρι θανάτου, αφού έτσι εκπληρωνόταν το όραμα του μοναχού και η επιθυμία του Αγίου? Όταν άκουσαν αυτά οι παπικοί, αγαλίασε το πνεύμα τους και καθησύχασε η συνείδησή τους και άρχισαν να ερωτούν τον μοναστή με κάθε ακρίβεια πώς συνέβη το όραμα, τι είδε και τι του είπε ο Άγιος. Ο δε μοναχός αποκρίθηκε: «Πριν από ένα χρόνο, αδελφοί, ο θερμός προστάτης μας παρουστιάστηκε σε τρεις προσμονάριους και τους προέτρεψε να πούν στους κατοίκους της πόλης των Μύρων, οι οποίοι δια τον φόβο των Περσών είχαν καταφύγει στο βουνό, που βρισκόταν 12 στάδια μακριά, να επιστρέψουν στα Μύρα. Διαφορετικά, με όλη την αλήθεια σας λέγω, θα αναχωρήσω σε ξένη χώρα. Γι' αυτό δεν χρειάζονται φιλονικίες και απειλές, αφού είναι δεδομένο να πάρετε το τίμιο λείψανο του Αγίου». Το γέννημα της κόλασης Ματθαίος. Μεταξύ των παπικών πειρατών υπήρχε και ένας ναύκληρος, ο οποίος ονομαζόταν Ματθαίος και που δεν ακούγε κανένα. Αυτός ήθελε με παλικαριά και ανδρεία να πάρει το ιερό λείψανο. Γι' αυτό τράβηξε το ξύφος του από τη θήκη και όρμησε κατά πάνω σε ένα μοναχό λέγοντάς του: «Είπες μας, εάν είναι αυτός ο τάφος του Αγίου, για τον οποίον και ήρθαμε, ή σε φωνεύω με τη μάχαιρά μου». Κρατώντας το ξύφος του με το χέρι του, το οποίο κινούσε εμπρός στα μάτια του μοναχού. Αφού πίστηκε τελικά ο Ματθαίος από άλλους παπικούς ότι με ησυχία και ειρήνη θα πάρουν το ιερό λείψανο του Αγίου, έβαλε το ξύφος στη θήκη του. Τότε ο προηρημένος Ματθαίος, αυτό το απόβρασμα των ωκεανών που μόλις είχε αποσύρει το ξύφος, άρπαξε ένα σφυρί σιδερένιο και με όλη τη βαρβαρότητά του και την ασέβειά του χτύπησε με δύναμη τη μαρμάρινη πλάκα η οποία υπήρχε πάνω από τον μυρωδόχο τάφο του Αγίου και την κομμάτιασε. Το χτύπημα το αισθάνθηκε και αυτός ο Άγιος στον τάφο του. Αφού έσκαψε βαθιά, ακολούθησε την οσμή από την ανάβληση του Θείου Μύρου, η οποία ξαπλώθηκε γύρω τους και τότε βρήκε την άλλη πλάκα, η οποία ήταν το κάλυμα της αγλαοφανούς κυβωτού. Αφού αποκάλυψαν τη μισή Λάρνακα, φοβήθηκαν να τη συντρίψουν, μήπως ο Άγιος τους απολυθώσει. Μα ο Ματθαίος, χωρίς να φοβηθεί μήπως πάθει κάτι, πάλι με μανία χτύπησε το σκέπασμα που συντρίφθηκε σαν σκόνη.
Τότε άνοιξαν τη Λάρνακα και είδαν ότι ήταν πλήρης Αγίου Μύρου. Εκεί βρίσκονταν και οι παπικοί ιερείς Γρήμαρδος και Λούπος, οι ιερείς των Καραβιών, μάλλον οι οφθαλμοί του Κέσαρος. Τόση δε ευωδία ανέδιδε το Άγιο Μύρο, ώστε νόμιζαν ότι βρισκόταν στον Παράδεισο. Αφού αισθάθηκαν την ευωδία, κατάλαβαν ότι τώρα είναι δυνατόν να σηκώσουν το λείψανο του Αγίου. Πάλι ο περιβόητος Ματθαίος, όπως ήταν με τα ρούχα της εργασίας του και αφού έδιωξε κάθε δειλία από την καρδιά του, κατέβηκε στο θείο και ιερό τάφο. Αφού μπήκε στον τάφο, βούτυξε τα χέρια του μέσα στο θείο Μύρο και άγγιξε τα τίμια λείψανα, πύρινα ως η άνθρακα σπυρός και να μοσχομυρίζουν υπεράνω πάσης ευωδίας. Αφού έπαιρνε τμηματικά των ιερών λειψάνων, τα παρέδιδε στους προαναφερθέντες παπικούς ιερείς. Με αυτές τις αποδείξεις κατάλαβαν όλοι ότι ο ιεράρχης του Χριστού παρέδιδε τον εαυτόν του στους Ιταλούς.

Ο θρήνος των μοναχών της Νέας Σιών. Παρά την προσπάθεια των παπικών συγγραφέων αυτής της μετακομιδής κλοπής των ιερών λιψάνων του μεγαλοφωνοτάτου ιεράρχη Αγίου Νικολάου, που κατέβαλαν και με την προκατασκευή των δίθεν οραμάτων του Πάπα και του μοναχού της Μονής, ο θρήνος των μοναχών της Νέας Σιών αποδεικνύει τελείως το αντίθετο. Όταν οι μοναχοί έβλεπαν τα γεγονότα της κλοπής, σφόδρα θρηνολογούσαν με μεγάλη φωνή βοώντες. Ο πατέρας μας μέχρι τώρα μόνο πατέρας ήταν για μας και ποτέ δεν υπάκουσε σε κανένα να γίνουν αυτά. Όποια μεγάλη θλίψη απαραμύθιτος μας κυρίεψε. Και στραφέντες προς τον Άγιο έλεγαν οδυρώμενοι γοερά: «Κύριέ μας και αγιώτατε πατέρα, για ποιους λόγους μας αφήνεις ορφανούς από την προστασία σου μέσα σε αυτές τις θλίψεις και τις ανάγκες μας και άκουσες τους ξένους αυτούς και παρεπίδημους και σε μας, οι οποίοι από νεαρή ηλικία είμαστε δούλοι σου, δείχνεσαι σκληρός και δεν μας ακούς πια. Όλα όσα σου υποσχέθηκαν οι πατέρες μας και εμείς καθόλου δεν τα σκέπτεσαι και αντί να βρισκόμαστε κάτω από τη σκέψη της μεγάλης δόξας σου, τέτοιες αμοιβές και δωρεές μας ανταποδίδεις. Ω της καταραμένης βίας, εν ποιο σκότη καταλυμπάνεις ημάς και την επαρχία ηλικίας. Αλίμονο, γιατί δεν συγκατένευσες να μας παραδώσουν στο θάνατο παρά να χωριστούμε από σένα?» Ο γλυκός μας πατέρας πικράθηκε και τους αγαπημένους γιους του τους μίσησε όπως βλέπουμε. Ό,τι τυραννία είναι αυτή! Όπως έχουμε να θρηνήσουμε όταν αντικρίσουμε τα πνευματικά μας παιδιά, σε ποιον να καταφύγουμε τώρα και να ζητήσουμε την προστασία και τη βοήθειά του? Ποιος θα μας διεκδικήσει από τους εχθρούς μας? Ποιος θα μεσολαβεί στον Κύριο υπέρ των ψυχών μας? Αλλά και οι κάτοικοι των μοίρων πληροφορήθηκαν στο μεταξύ ότι όλα χάθηκαν. Αμέσως κατέβηκαν όλοι, άνδρες και γυναίκες, μέχρι τη θάλασσα, όλοι γεμάτοι και φορτωμένοι από θλίψη. Έκλεγαν για τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους, γιατί έμεναν ορφανοί από τις χάρες του Αγίου. Έλεγαν δε στους παπικούς από τον Πάρη: «Ποιοι είσαστε εσείς και από πού μας ήρθατε απρόσκλητοι και τολμήσατε να κάνετε αυτά τα πράγματα στην επαρχία μας? Από πού ξέρατε για τον Άγιό μας και τέτοια πράγματα τολμήσατε να μας πάρετε το θεοφόρο μας πατέρα, ο οποίος έκπαλε από τους παλαιούς χρόνους, από του μεγάλου και φιλοχρήστου βασιλέα Κωνσταντίνου, ο οποίος ανοικοδόμησε την βασιλεύουσα πόλη? Από τότε μέχρι σήμερα κανένας από τους βασιλεύοντες ή τους κυρίαρχους δεν διανοήθηκε να κάνει αυτό που κάνατε εσείς. Αληθινά μας καταξίωσε μεγάλων δωρεών ο Κύριος και ο όσιος πατέρας μας Νικόλαος. Και τώρα μας εγκαταλείπει ορφανούς και ακολουθεί εσάς χωρίς να μπορούμε να κυριαρχήσουμε τις θλίψεις που μας διακατέχει». Όπως ήσαν με τα ρούχα, έπεφταν στη θάλασσα με θρήνους και δάκρυα, αρπάζοντας τα πιδάλια των βαρκών και τα κουπιά, προσθέτοντας τα δάκρυα και με οδυρμούς, κοπετούς και χτυπώντας το στήθος τους έλεγαν: «Δώστε μας πίσω τον υπερασπιστή και υπέρμαχό μας, ο οποίος μας απάλασε από τους ορατούς και αόρατους εχθρούς μας, αν και είμαστε παντελώς ανάξιοι». Οι δε παπικοί έφευγαν με μεδιάματα στα χείλη αγαλώμενοι.

Η δεύτερη σύλληση, η αεροσυλία. Οι κάτοικοι του Μπάρι, αφού ανδραγάθησαν επί του ιερού Λιψάνου του Ιωσιομάκαρους και Θεοφόρου πατρός μας, όταν ο ήλιος έδιε και έπνεε κατάλληλος άνεμος, απέπλευσαν από το λιμάνι του Ανδριάκη των Μύρων για την πατρίδα τους, φέροντες μαζί τους και τον πολύτιμο θησαυρό, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου. Όταν μεσοπελάγησαν, τους ανέμενε μεγάλη φορτούνα με δυνατούς ανέμους, οι οποίοι τους οδήγησαν μέχρι τα Πάταρα, στα οποία είχε γεννηθεί ο Μακάριος, και ύστερα στο λιμάνι Περδικαίας. Τόσο ακατάστατος ήταν ο καιρός και τόση μεγάλη φουρτούνα επικρατούσε στο πέλαγος, ώστε έλεγαν ότι δεν θέλει να συμπλέψει ο Άγιος μαζί τους, ούτε και αυτούς δεν τους επιτρέπει περισσότερο να πλέψουν. Όταν κατέβηκαν στο γυαλό, έκπληκτοι είδαν ότι σε εκείνη τη θάλασσα επικρατούσε άκρα γαλήνη. Ο δε άνεμος εκεί ήταν κατάλληλος για να πλέψουν, αλλά μόνον αυτούς εναντίονταν και τους εμπόδιζε να αποπλέψουν. Έλεγαν δε μεταξύ τους: «Κοιτάξτε, μήπως κάποιος από μας σκέφτηκε να συλλήσει κάποιο τεμάχιο των ιερών Λιψάνων και θύμωσε ο Άγιος και γι' αυτό δεν μας επιτρέπει τη συνέχιση του ταξιδιού μας. Ανυπερθέτως, κάθε ένας από εμάς που πήρε κάτι από το ιερό Λίψανο πρέπει να το επιστρέψει». Σχεδόν το μισό ιερό Λίψανο είχαν κατακλέψει οι απεσταλμένοι του Πάπα, των ιερών οραμάτων και της Αγίας Αποστολής. Δυστυχώς, φύσιν πονηράν με τα βαλήν ουράδιον. Και από κλοπές, πειρατείες και ρεσάλτα, κάτι γνώριζαν αυτά τα κατακάθια των Ιταλικών λιμανιών, όπως επίσης πολλά γνώριζαν και οι παραθαλάσσιες πόλεις και τα νησιά της Μεσογείου και τώρα τα μοίρα της αγιασμένης Μικρασίας. Αφού οι ναύκλοι των καραβιών όρκησαν με φρικτούς όρκους τους στρατιώτες και τους ναύτες, τότε καθένας ιερόσυλος πλησίαζε και παρέδιδε το κλοπημαίο τεμάχιο του ιερού Λιψάνου. Και ήσαν ούκο λίγοι. Έτσι ο Άγιος, με τα άφωνα στοιχεία της φύσης, θέλησε να υποδείξει την αμαρτία, την οποία έκαναν οι παπικοί, να αφαιρέσουν τμήματα από το θαυματόβρητο λείψανό του και δεν σταμάτησε την οργή του, μέχρι τα Άγια της Αγίας προσέθηκαν.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα στη Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι μια κοσμοπολίτισσα. Ήταν η μάγισσα της Ανατολής. Η ζωή δεν κυλούσε μονότονη. Είχε ζωντάνια, ρυθμό, γλέντι, χαρά. Ήταν μια πόλη μυθική, από τις μεγαλύτερες και πιο ευημερούσες της εποχής. Πρικισμένη με ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, ήταν το σημαντικότερο κέντρο της Μικράς Ασίας. Η πόλη εκτινόταν από τις υπόρειες του Όρους Πάγος με την Ακρόπολη και το αρχαίο θέατρο στην κορυφή. Νότιο-δυτικά και σε απόσταση περίπου 3 μιλίων απλωνόταν ο κάμπος της Σμύρνης. Και βορειοανατολικά η πόλη έφτανε έως τον κόλπο του Μπουρνάμπα. Έξω από την πόλη απλωνόταν παράλληλα προς τη θάλασσα ο Φραγκομαχαλάς, το προάστιο με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η προκυμαία που είχε κατασκευαστεί κατά μήκος της παραλίας με θέα το λιμάνι και τα γύρω βουνά, είχε προσελκύσει τους πλουσιότερους κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν χτίσει διόροφα σπίτια με μαρμάρινες προσώψεις. Οι διπλωματικές αποστολές, οι τραπεζίτες, οι πλούσιοι έμποροι είχαν εδώ τις κατοικίες τους. Κατά μήκος της προκυμαίας και προς τα νότια πλευρά υπήρχαν πολλά κέντρα διασκέδασης και θέατρα. Το θέατρο από τα τέλη του 19ου αιώνα σε όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο πολιτιστικό και κοσμικό γεγονός και παράλληλα είχε εθνική και παιδευτική αποστολή. Από τις θεατρικές αίθουσες της Σμύρνης δεν έλειπε τίποτα. Παραστάσεις παντού. Η Σμύρνη με το λιμάνι της και την προκυμαία που ήταν το καμάρι της ήταν η αποθήκη του εμπορίου της Δυτικής Μικράς Ασίας. Στα καταστήματα των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια από την Ατάλια, την Άγκυρα, το Ικόνιο, την Προύσα και αλλού, μεταφέροντας περσικά χαλιά, καπνό, σιτάρι, βαμβάκι και οτιδήποτε άλλο πρόδιδε ανάπτυξη, ευημερία και αστικό τρόπο ζωής. Σμύρνη, μια πόλη με μια παράξενη αντανάκλαση του παλιού και του καινούριου. Άντρες με φαρδιά σαλβάρια, δερβίσιδες με κονικά καπέλα από καφέ τσόχα. Στο λιμάνι της Σμύρνης, με τη μεγάλη εμπορική κίνηση, βρίσκονταν επίσης όλες οι εταιρείες και αντιπρόσωποι των εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ευρώπης και της Αμερικής. Εκεί βρισκόταν τα προξενία και τα χρηματιστήρια. Θαυμαστή η γεωγραφική της θέση, πόρτα και κατεβόδιο της πάσης Ανατολής. Το λιμάνι της, ο κόλπος του κόσμου, η σημασία της πανάρχια. Η γη της γόνιμη μήτρα για κάθε λογής καρπούς. Ο αέρας της και τα πανέμορφα περίχωρά της βεβαιώνουν το μυστικό της διάρκειας και της επιρροής της στον αιώνα τον άπαντα. Εδώ στη Σμύρνη, σαν να έδωσαν οι λαοί το ραντεβού τους. Ο καθένας προσπαθεί να δείξει από πού έρχεται ένα τουρλού-τουρλού που όταν το βλέπεις είναι σαν να ζαλίζεσαι. Από παριζιάνικο φράκο μέχρι περσική κελεμπία και ευρωπαϊκό καπέλο περιπάτου μέχρι το περήφανο τουρμπάνι του Εμμύρη και από το λονδρέζικο ναυτικό πηλίκιο μέχρι το άσπρο καλπάκι του Ανατολίτη Χριστιανού
ή το κόκκινο φέση του Αρμένιου. Ασάλευτοι γενίτσαροι με τον αργυλέ στο στόμα, ξαπλωμένοι σε όμορφα χαλιά μπροστά στα ξένα προξενία. Εβραίοι, Έλληνες, Αρμένιδες, στους δρόμους, στα σπίτια, στα μαγαζιά. Παρδαλοφορεμένοι ναυτικοί από τις γης στα πέρατα έχουν να τελειώσουν τις δουλειές τους στο λιμάνι. Γυναίκες Ελλήνων και Φράγκων με τα μαγαριτάρια και τα λουλούδια τους, με τις χρυσοκεντημένες πολύχρωμες μαντήλες στα μαλλιά, τα πέπλα και τα νταντελένια φορέματα και τα χρυσά βραχιόλια. Και απ' την άλλη, τουρκάλες σαν μπούμιες που σαν φαντάσματα περνούν το δρόμο με το βλέμμα ριχμένο στη γη. Εβραιοπούλες πλούσια ντυμένες από τα νησιά και την Αραπιά και από τα βάθη της Ασίας, φορτωμένες χρυσά φλουριά και αραχνοήφαντα φορέματα. Τα σπίτια είναι χτισμένα αεράτα, φωτεινά, ευκολόβαλτα, όπως ταιριάζει στο κλίμα εδώ, που δεν φοβάται παρά μόνο το σεισμό και τη φωτιά. Τα τζαμιά, οι αγορές, τα χαμάμια με τους μολυβένιους τρούλους, οι λιγεροί μιναρέδες ψιλοδουλεμένοι και χρωματιστοί. Και έπειτα η τάφη ανάμεσα στα άλση των κυπαρισιών, οι σικές, οι πορτοκαλιές, οι ελιές και οι μουριές και οι χουρμάδες σε αναρρύθμιτους σχηματισμούς μέσα στους άπειρους κήπους. Τέλος, αέρας, ουρανός, γη και νερό σκαρώνουν έναν ολοζώντανο κόσμο που άλλοτε σε σαγηνεύει, άλλοτε πάλι σου μιλάει απαλά, εχμαλωτίζοντας με γλύκα όλες σου τις αισθήσεις. Η Σμύρνη ήταν μια πολύ ωραία πόλη. Καταστήματα απίθανα, πλημμυρισμένα από φώτα, και όπου κι αν περπατούσες ένιωθες χαρούμενος από τα διάφορα κουδουνάκια που ακουγόντουσαν παντού. Το τραμ ήταν σε ράγες, αλλά το τραβούσαν δύο άλογα με κουδουνάκια. Όπου πουλούσαν αναψυκτικά υπήρχε ένα μηχάνημα που γύριζε και κουδούνιζε για να προκαλεί τους πελάτες. Τα χρυσοχοΐα ήταν γεμάτα αστραφτερά πράγματα και δεν μπορούσες να ξεκολλήσεις από τις βιτρίνες. Δεν ξέρω γιατί, μέχρι τώρα σε τόσα μέρη έχω πάει, αλλά τέτοια χαριτωμένη πόλη δεν έχω ξαναδεί. Όλος ο εμπορικός κόσμος ήταν χριστιανικός, Έλληνες και Αρμένοι είχαν τα πιο καλά και τα πιο πλούσια μαγαζιά. Οι Τούρκοι είχαν κάτι μικρά φτωχομάγαζα σε κάτι στενά σοκάκια. Όλοι τους έμεναν σε απόκεντρες γειτονιές, στα σκοτεινά και νωρίς-νωρίς μαζευόντουσαν μέσα. Τούρκους έβλεπες μόνο σε παρακατιανές δουλειές, σε σανοπολία, σε μαγαζιά για κάρα. Δούλευαν αραμπατζίδες, χαμάλιδες εργάτες. Τα παιδιά τους σπανίως σπούδαζαν, σαν αγκαρία το είχαν. Αλλά κι αν ήξεραν, ήξεραν λίγα γράμματα και γινόντουσαν αξιωματικοί. Αν ήταν πλούσιοι οι αγάδες, έπαιρναν τσιφλίκια και ξεθέωναν τους εργάτες στη δουλειά. Πλούτησαν, γινόντουσαν μπέτιδες και σιγά σιγά αποκτούσαν αξιώματα. Οι πασάδες είχαν το δικό τους χαβά, ένα χάσμα αγεφύρωτο με το λαό, πλούσιοι και φτωχοί. Τα παιδιά που γεννιόντουσαν στα χαρέμια ζούσαν παραμυθένια ζωή και ήταν μεγάλη τιμή για αξιωματικό να πάρει νύφη από το χαρέμι του πασά. Μόνο οι χριστιανοί που ζούσαν στα ενδότερα ένιωθαν την καταπίεση του Τούρκου. Στη Σμύρνη, όχι. Ιδίως τώρα που οι Έλληνες την είχαν στολίσει με την παρουσία τους και ήταν ντυμένοι στα γαλανόλευκα. Μια λαχτάρα μόνο είχαν, να αναπνεύσουν ελευθερία για πάντα. Κανείς δεν ήθελε να φύγει από τα καλά του. Κανείς δεν ήθελε να αφήσει τη γη των προγόνων του. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος και τελευταίο της εκπομπής μας δεν μπορούμε να μην δεν πούμε παραδοσιακά εδέσματα της Μικράς Ασίας. Γιουβέτσι και μπαπ. Υλικά που θα χρειαστούμε. Μισό κιλό άπαχο αρνίσιο κρέας. 5 κουταλιές λάδι. Μισό κιλό κρεμμυδάκια φρέσκα. 1/3 του ποτηριού ξύδι. 3/4 του ποτηριού νερό. 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες. 4 φύλλα δάφνης. Αλάτι και πιπέρι. Εκτέλεση. Πλένουμε και κόβουμε το κρέας σε μικρούς κύβους. Σε περίμαχο σκεύος ζεσταίνουμε 2 κουταλιές λάδι και σοτάρουμε το κρέας από όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσει καλά. Προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, το νερό και 1 κουταλιά λάδι. Σκεπάζουμε το σκεύος και αφήνουμε το κρέας να ψηθεί για μισή ώρα. Παράλληλα, πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια. Τα σοτάρουμε με το σκόρδο σε 1 κουταλιά καυτό λάδι μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε τα φύλλα της δάφνης, το ξύδι και το υπόλοιπο λάδι. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά και τα προσθέτουμε στο κρέας. Αφήνουμε το φαγητό να ψηθεί για άλλη μία ώρα σε χαμηλή φωτιά. Καλή επιτυχία! Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινή μας ραδιοφωνικής εκπομπής. Έως την επόμενη φορά, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε!
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Διαφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο ήλιος βγήκε πένθυμος, δάκρυσε το φεγγάρι. Σκοτίνιασε ο ουρανός και τ' άστρα τρεμοσβήνουν. Βροντάκια στράφει ο ντουνιάς, ξεσηκωμός μεγάλος. Στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά, στο Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και καημός, κάθε ψαλμός και πόνος. Κι ακούστηκε απ' τους ουρανούς φωνή του Αρχαγγέλου.
1: Πάψετε των χειρουβικών και σβήστε τα καντήλια. Πάρτε Ευαγγέλιο και Σταυρό, λείψανα και εικόνες. Την πίστη, την παράδοση, ως ιερά κοιμήλια. Έτσι επέτρεψε ο Θεός.

μάνα της λευτεριάς δεν τρώ, επότισες με αίμα. Γι' αυτό του κόσμου οι λαοί μιλούν μόνο για σένα.

Ο πόνος έγινε σκοπός. Τραγούδι η Οδύνη. Σκύβω το βλέμμα κι άγγιγμα ψυχής

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Ιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Μπεντεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου και Θεόπτου Μωυσέως του Προφήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ροδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Γεωργίου Μαλιωτάκη, Αρχιερατικού Επιτρόπου της 6ης Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κυρίο των Κυρίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσαντι τη γήν επί των υδάτων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνην και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύν της πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εν βραχίον υψηλό, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιελόντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και την δύναμην αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν διερήμο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και δόντι τη γήν αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και λυτρώσα του ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.

Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνους, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς τη Σιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. Ότι εκεί επερώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών, κι απαγαγώντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομεν την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλαθώμε σου Ιερουσαλήμ, επιληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε των Ιών εδόμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος, ως ανταποδώσισι το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφιεί τα νήπια σου προς την πέτραν.

Ψαλμός 137. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώνση, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το ονόματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιον σου. Ενίαν ημέραν επικαλέσω με σε ταχύ επάκουσόν μου, πολύ ορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμεις σου. Εξομολογηθάσω σας οι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν εν τεσοδές Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου. Ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπέρ εμού Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Ψαλμός 138. Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνους με. Συ έγνους την καθέδρα μου και την έγερσή μου. Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου απομακρώθεν. Την τρίβων μου και τις χήνων μου συ εξιχνίασας και πάσας τα σοδούς μου προείδες, ότι ουκές την δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε εσύ έγνος πάντα, τα έσκατα και τα αρχαία, συ έπλασάς με και έθικας επ' εμέ τη χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γλώσσα σου εξ εμού, εκρατεώθη ού μη δίνονται προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φεύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, συ εκεί ή, εάν καταβώ εις των άδειν, πάρει. Εάν αναλάβει μη τα στέρηγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσεις με και καθέξεις με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν την τρυφή μου. Ότι σκότος που σκοτιστήσεται από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσεται ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβου μου από γαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινός και σφόδρα. Ούκε κρύβει το οστόν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίαν εκρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμων πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτη ημί μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απ' εμού, ότι εριστέ έστε εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουσί τους μισούντα σε Κύριε εμίσησα, και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένον ντόμι. Δοκίμασόν με Κύριε ο Θεός και γνώθη την καρδία μου. Έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε εις οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνίαν.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτάκης.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην έρημο του Ιορδάνη και νοερά τώρα αντικρίζουμε την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό.

Ανατολικά και σε απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων από την Ιεριχώ υπάρχει μονή προς τιμήν του βαπτιστή Ιωάννη. Σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστήρι χτίστηκε στον τόπο που βαπτίστηκε ο Χριστός. Αρχικά στο χώρο αυτό ο Ιουστινιανός είχε χτίσει μία κρίνη και πολύ κοντά σε αυτή μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Τον 6ο αιώνα υπήρχε εκεί μεγάλος ξενώνας που φιλοξενούσε τους προσκυνητές και τους φωτιστές, δηλαδή αυτούς που είχαν ως αποκλειστικό τους έργο να βαπτίζουν τους προσκυνητές στον Ιορδάνη ποταμό. Το 12ο αιώνα η μονή καταστράφηκε από σεισμό και ξαναχτίστηκε από τον Μανουήλ τον Πορφυρογέννητο. Μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα στο μοναστήρι ζούσαν μοναχοί. Μετά άρχισαν οι επιδρομές των Αράβων και το μοναστήρι έγινε σπήλαιο ληστών. Έτσι η μονή ερημώθηκε. Το 1928 η μονή περιήρθε στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο φρόντισε να νοικοδομήσει νέο ναό προς τιμήν του βαπτιστού Ιωάννη. Στον τοίχο της εκκλησίας υπήρχε παλαιά εικόνα με την επιγραφή «Είδε ο αμνός του Θεού και ευρήκαμεν δεύτε των ποθούμενων». Απέναντι από το μοναστήρι, ανατολικά, στην άλλη πλευρά της όχθης του Ιορδάνη, βρίσκεται η περιοχή Βυθαβαρά, που σημαίνει πέρασμα. Εκεί χτίστηκε από την Αγία Ελένη, κατά την επίσκεψή της το 326 μετά Χριστόν στους Αγίους Τόπους, μονή του Τιμίου Προδρόμου. Σήμερα το μέρος αυτό ανήκει στην Ιορδανία και η Ιερά Μητρόπολη Φιλαδελφίας έχει χτίσει έναν περικαλέστατο ναό με χρυσό τρούλο. Εκεί κοντά βρίσκεται το σπήλαιο που ησύχαζε ο πρόδρομος. Παλαιότερα οι προσκυνητές των Αγίων Τόπων πήγαιναν στο ακριβές σημείο βαπτίσεως του Κυρίου μόνο δύο φορές το χρόνο, την Παραμονή των Θεοφανίων και την Μεγάλη Τρίτη. Από τις αρχές του 2012 μπορούν να πηγαίνουν όποτε το θελήσουν. Τα περισσότερα όμως γκρουπ προσκυνητών πηγαίνουν και τελούν τον αγιασμό στις ειδικές εγκαταστάσεις που έχουν γίνει από το κράτος του Ισραήλ στο σημείο της εξόδου του Ιορδάνη από την Τιβεριάδα θάλασσα προς την Νεκρά θάλασσα.

η βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό. Μετά από 30 χρόνια ζωής σε αφάνεια, έχοντας διανύσει όλα τα στάδια ζωής ενός κοινού ανθρώπου και έχοντας δώσει το παράδειγμα της ταπεινώσεως, της υπακοής στους γονείς και στον νόμο του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, προτού αρχίσει τη δημόσια δράση του, ήρθε από τη Ναζαρέ της Γαλιλαίας στις όχθες του Ιορδάνη για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Εκεί συνήθιζε να κηρύττει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, αφού προηγουμένως είχε προετοιμαστεί γι' αυτό επί 30 χρόνια στην έρημο. Μέσα στο πλήθος που προσέρχονταν για να εξομολογηθούν τα αμαρτήματά τους και να βαπτιστούν στα ύδατα, ο Ιησούς προχώρησε προς τον Ιωάννη και του ζήτησε να βαπτιστεί. Ο Ιωάννης όμως, μόλις τον είδε, τον εμπόδιζε ζωηρά, λέγοντας ότι αυτός είχε ανάγκη να βαπτιστεί από τον αναμάρτητο και όχι ο Χριστός. Όπως όμως την παραμονή του πάθους του, ο Χριστός διέταξε τον Πέτρο να τον αφήσει να του πλύνει τα πόδια, έτσι και τότε ο Χριστός έδιωξε τον ανθρώπινο φόβο του δούλου του, που έστεκε έντρομος μπροστά στην Θεία Κένωση και του είπε ότι με την ενανθρώπισή του ήρθε για να πληρώσει τις εντολές του νόμου. Κατόπιν μπήκε στον Ιορδάνη που εστράφει εις τα οπίσω και βγήκε αμέσως από το νερό, επειδή δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί, όπως έκαναν οι υπόλοιποι Ιουδαίοι που πήγαιναν να βαπτιστούν εκεί από τον Πρόδρομο. Τότε σχίστηκαν οι ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεράς κατέβηκε στην κεφαλή του Ιησού και ταυτόχρονα ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατρός από τον ουρανό να λέγει «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησε». Πολλές φορές προβάλλει η απορία γιατί ο Κύριος, όντας αναμάρτητος, θέλησε να βαπτιστεί. Την απάντηση μπορούμε να βρούμε στα λόγια των τροπαρίων της εορτής των Θεοφανίων. Πρώτον, ο Χριστός βαπτίστηκε για να καθαρίσει την ανθρώπινη φύση που είχε φορέσει με την ενσάρκωσή του. Δεύτερος λόγος για τον οποίο βαπτίστηκε ο Κύριος είναι για να συντρίψει τη δύναμη των δαιμόνων και του αρχηγού τους. Την πίστη αυτή παρουσιάζουν και οι γεωγράφοι, απεικονίζοντας τον Χριστό μέσα στα νερά και από κάτω από αυτά δεμένους με αλυσίδες τους δαίμονες με μορφή ανθρώπινη και ψαλίδες του κάβουρα στο κεφάλι. Τρίτος λόγος που βαπτίστηκε ο Χριστός ήταν για να θάψει την αμαρτία κάτω από τα νερά. Όπως τον κατακλυσμό του Νόε τάφηκαν οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους κάτω από τα νερά, έτσι και στο δεύτερο κατακλυσμό, στη βάπτιση δηλαδή του Χριστού, τάφηκε ο νεκρός από την αμαρτία άνθρωπος μέσα στο νερό και βγήκε ανακαινισμένος από τη χάρη του βαπτίσματος. Τέταρτος λόγος που βαπτίστηκε ο Χριστός ήταν για να αγιάσει τον βαπτιστή Ιωάννη. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης, ο οποίος αντί να μεταδώσει χάρη και ευλογία στον βαπτιζόμενο, έλαβε αυτός αγιότητα από τον βαπτισθέντα. Πέμπτος λόγος που βαπτίστηκε ο Κύριος ήταν για να τηρήσει τον νόμο μέχρι κεραίας. Αυτό εξάλλου είπε και στον Πρόδρομο όταν αυτός δίσταζε να τον βαπτίσει. «Άφες άρτη, ούτω γαρ πρέπον ημίν εστί, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Έκτος λόγος της βαπτίσεως του Χριστού ήταν για να φανερωθεί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος στον Πρόδρομο και σε όλους τους παρευρισκομένους. Τελευταίος λόγος που ο Κύριος μας έφτασε μέχρι τα νερά του Ιορδάνη ήταν για να γίνει το πρότυπο το δικό μας, να μας υποδείξει την αναγκαιότητα της δικής μας βαπτίσεως, διότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα μετανοίας, ενώ το βάπτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών. Σύμφωνα με τον Άγιο Κλήμη, βαπτιζόμενοι φωτιζόμεθα. Φωτιζόμενοι
υιοθετούμεθα, υιοθετούμενοι τελειούμεθα, τελειούμενοι απαθανατιζόμεθα.

Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν γιατί ο Κύριος διάλεξε τον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστεί. Σύμφωνα με το βιβλίο του Δαμασκηνού Στουδίτου, παραθέτουμε τα πολλά θαύματα που δείχνουν ότι ο ποταμός αυτός είχε πολύ μεγάλη χάρη και ευλογία. Το πρώτο θαύμα συνέβη όταν διήλθε από τον Ιορδάνη ο Ιησούς του Ναβί με την Κιβωτό, την οποία κρατούσαν 12 ιερείς. Με εντολή του Ιησού του Ναβί μπήκαν στον ποταμό ιερείς και τότε έγινε θαύμα παράδοξο. Ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω και απέμεινε τόσο νερό όσο ήταν αρκετό για να βραχούν οι ιερείς μόνο μέχρι τον αστράγαλο. Και έτσι έμειναν τα νερά έως ότου πέρασαν όλοι οι Εβραίοι. Ένα άλλο θαύμα συνέβη όταν ο προφήτης Ηλίας πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό με το μαθητή του Ελισαίο πάλι σαν σε στεριά. Ο προφήτης Ηλίας χτύπησε με τη μιλωτή του τον ποταμό και άνοιξε στο μέσο τους δρόμους, ώστε πέρασαν και οι δύο χωρίς να βραχούν. Στη συνέχεια ο Ηλίας ανελήφθη στους ουρανούς και άφησε την μιλωτή του στον Ελισαίο, ο οποίος προσπάθησε με τη σειρά του να χτυπήσει τα νερά για να περάσει πάλι πίσω, αλλά δεν έγινε τίποτα. Τότε επικαλέστηκε τον Θεό του Ηλία και αμέσως επαναλήφθηκε το θαυμαστό αυτό γεγονός. Άλλο πάλι θαύμα συνέβη όταν ένας στρατηγός του βασιλιά της Συρίας, ο Νεεμάν, που είχε λέπρα, πήγε στον προφήτη Ελισαίο να τον θεραπεύσει. Εκείνος όμως καθόλου δεν τον συνάντησε, αλλά του διεμήνησε να πάει να λουστεί στον Ιορδάνη ποταμό και θα γίνει καλά. Αυτός θύμωσε αρχικά για την αντιμετώπιση του από τον προφήτη, αλλά στο τέλος έκανε υπακοή και έγινε πράγματι εντελώς καλά. Κάποια άλλη φορά πήγαν ξυλοκόποι στην όχθη του Ιορδάνου για να κόψουν ξύλα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο προφήτης Ελισαίος. Εκεί, καθώς έκοβαν τα ξύλα, ξεκόλλησε ο πέλεκης από τη λαβή και έπεσε το σιδερένιο μέρος του τσεκουριού μέσα στο ποτάμι. Τότε ο προφήτης πήρε την ξύλινη λαβή και την ακούμπησε στο χείλος του ποταμού και είπε «Δείξε θαύμα, Θεέ μου». Και αμέσως ξεπήδησε το σιδερένιο μέρος από το ποτάμι και μπήκε στο μέσο της λαβής και έγινε σαν σταυρός. Σε ένα τροπάριο του Αγίου Κοσμά του Μελωδού αναφέρεται αυτό το θαύμα ως προτύπωση του Αγίου Βαπτίσματος αλλά και του Τιμίου Σταυρού. Ο βυθό κολποσάμενος τέμνουσαν ανέδοκεν Ιορδάνης ξύλο το σταυρό και το βαπτίσματι την τομήν της πλάνης τεκμερώμενος. Ο Ιορδάνης που δέχτηκε μέσα του το σίδερο που κόβει πάλι το έδωσε πίσω στο ξύλο του και όπως με το τσεκούρι κόβονται τα ξύλα, έτσι με τη δύναμη του Σταυρού και του Αγίου Βαπτίσματος κόπηκε η πλάνη και η αμαρτία. Με θαυμαστό επίσης τρόπο πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό ο Γεδεών ο Κρητής, ο Ιακώβ, ο υιός του Ισαάκ, ο αδελφός του Ισάφ, που και αυτός πέρασε τον ποταμό με μία ράβδο, όπως λέει ο ίδιος. «Εγάρ τη ράβδο μου ταύτη, διεύειν τον Ιορδάνη».

Η ζωή του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μεγάλωνε και κρατεούτο με πνεύμα Θεού. Μόλις απογαλακτίστηκε και μπόρεσε να περπατήσει, σε ηλικία 3 ετών, έφυγε από το πατρικό του για να ζήσει στην έρημο, ντυμένος με ένα τρίχινο χιτώνα και με μια δερμάτινη ζώνη. Τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι. Αυτός που ο κόσμος δεν ήταν αντάξιός του, περνούσε τη ζωή του χωρίς μέριμνες, χωρίς θλίψη, απαλλαγμένος από πάθη και αδυναμίες, ατενίζοντας την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και κάνοντας αυτό απόλαυση και παραμυθία του. Φυσικά και άλλοι προφήτες και άνθρωποι του Θεού είχαν πριν από αυτόν ζήσει την έρημο, όπως ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Ιωάννης όμως ζούσε στην έρημο, αλλά ήταν σαν να ζούσε στον ουρανό και έδωσε παράδειγμα και προτροπή σε όλους τους ανθρώπους να πολιτεύονται ως ένσαρκοι άγγελοι με την παρθενία, την άσκηση και την προσευχή. Στην έρημο ο Ιωάννης ζούσε εις άγγελο βίο μέχρι το 29 μετά Χριστόν, τον 15ο χρόνο της ηγεμονίας του Τιβερίου Κέσαρος. Τότε του μίλησε ο Θεός και του έδωσε εντολή να επιστρέψει στις κατοικημένες περιοχές για να αναγγείλει την έλευση του Σωτήρος και να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου δια της μετανοίας, βαπτίζοντάς τους στον ποταμό Ιορδάνη προς άφεση των αμαρτιών τους. Ενώ όλοι αναρωτιόντουσαν μήπως ο Ιωάννης ήταν ο Μεσσίας που περίμενε ο Ισραηλιτικός λαός, εκείνος πήρε τον λόγο και είπε: «Εγώ μεν εν είδα τη βαπτίζω ημάς. Έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ούκ ημί ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Η αγνότητά του και η αγάπη του για την παρθενία ήταν τόση, ώστε κρίθηκε άξιος όχι μόνο να δει τον Σωτήρα, του οποίου έγινε πρόδρομος, αλλά και να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη και να είναι μάρτυρας της αποκαλύψεως της Αγίας Τριάδος. Με την αποτομή της τιμίας του κεφαλής, ο Ιωάννης έγινε πρόδρομος και στο βασίλειο των νεκρών, αναγγέλλοντας τους δικαίους τεθνεώτες που περίμεναν τη λύτρωση, την έλευση του Μεσσία που επρόκειτο να συντρίψει με το σταυρό του τις πύλες του Άδη.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Ακόμα ένα οδηπορικό στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Σας χαιρετώ, φίλοι μου. Σήμερα συνεχίζουμε την όμορφη ιστορία, έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Με δύο λόγια, οι προηγούμενες συνέχειες, για να μπορέσετε, αγαπητοί μας ακροατές, να συνδέσετε και να καταλάβετε την σημερινή συνέχεια. Ένας δάσκαλος υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου. Ανακαλύπτουν με την έγκυο σύζυγό του το δράμα μιας άρρωστης χείρας με παιδιά από την προσευχή, την σπαρακτική προσευχή που κάνει το παιδί της μέσα σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Η έγκυος σύζυγος του δασκάλου, γεμάτη από συναισθήματα ανθρωπιάς, συμπόνιας, αγάπης και ταπείνωσης, αποφασίζει με σύμφωνο το σύζυγό της τα χρήματα που αφορούσαν τη γέννα της σε ιδιωτική κλινική να δοθούν στην άρρωστη για τη θεραπεία της. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας.

η θεραπεία στο σανατόριο. Την επόμενη μέρα η κυρία Μαρία με την οικονομική και ηθική συμπαράσταση της δασκάλισσας εισάγεται στο σανατόριο της Θεσσαλονίκης. Η φυματίωση που είχε μπορούσε να θεραπευτεί γιατί ήταν στην αρχή. Στο σανατόριο, ανάμεσα στο νοσηλευτικό προσωπικό, διακονούσε μια πανέμορφη και ευγενική κόρη, η εθελόντρια αδελφή Χριστίνα. Άφησε θεληματικά τη θαλπούρη του πατρικού σπιτιού. Άφησε τις χαρές της ζωής, όπως λέμε, και έκλεισε την ύπαρξή της μέσα στο σανατόριο. Μέσα σε ένα χώρο που έχει στήσει το βασίλειό του, ο πόνος, η θλίψη, ο στεναγμός, η συμφορά, όπως και σε κάθε άλλο νοσοκομείο. Εκεί και η αδελφή Χριστίνα διάλεξε να στήσει το τσαντήρι της αγάπης της. Η αγάπη πιστεύει ότι είναι το μυστικό της ευτυχίας, της μόνης ευτυχίας που αξίζει κανείς να γευτεί. Με χαρά ξαγρυπνά στα κρεβάτια του ζωντανών πεθαμένων. Αγγίζει τις πληγές τους με τα ευγενικά και τρυφερά της χέρια. Μοιράζεται τον πόνο τους με συμπάθεια και υπομονή. Παίρνει τα δάκρυα και τους καημούς τους και τους μετατρέπει σε δοξολογικό τραγούδι. Σκορπίζει απλόχερα θάρρος και ελπίδα, κουράγιο και παρηγοριά. Τονώνει το τσακισμένο ηθικό με μόνη πληρωμή την υπερκόσμια χαρά που βγαίνει από την κατανόηση και τη θεραπεία του πόνου των άλλων. Γνωρίζει ότι το μυστικό της χαράς στην πρόσκαιρη αυτή ζωή συνίσταται στο να προσφέρει

Φέρεις τον εαυτό σου σε όσους πάσχουν και πονούν και αντλεί δύναμη από τη δύναμη του Κυρίου που φανερώνεται εκεί που υπάρχει πόνος, θλίψη, αδυναμία. Ακολουθεί πιστά και αντλεί δύναμη από εκείνον που είναι στεφανωμένος με το ακάνθινο στεφάνι. Θεέ μου, τι πιο όμορφο, τι πιο αγγελικό, τι πιο θείο. Να δίνεις, να μοιράζεσαι, να μπαίνεις στη ζωή του πονεμένου, του θλιμμένου, του απελπισμένου και απογοητευμένου και με το βάλσαμο της αγάπης και της καλοσύνης να πραένεις τη δυστυχία και τη θλίψη του, να ζωντανεύεις την ελπίδα του, να διώχνεις την απογοήτευσή του και να γλυκαίνεις τη ζωή του. Τι βαθιά πίστη κόχλαζε μέσα της, τι θησαυρό αγάπης έκλεινε στα σωθικά της, τι απέραντη αυτοθυσία οδηγούσε τα βήματά της. Η πανέμορφη και φινετσάτη αυτή κόρη με την τριανταφυλένια ψυχή, με το φωτισμένο νου και την άδολη καρδιά. Η θεόπλαστη αυτή ψυχή, η αδελφή Χριστίνα, με πρόσωπο που ακτινοβολούσε από ένα εσωτερικό φως, σημάδι ενδεικτικό μιας χαρούμενης προσωπικότητας, καλωσόρισε και τακτοποίησε την κυρία Μαρία στο θάλαμο διαμονής, στο θάλαμο του πόνου. Να η αρχή μιας γνωριμίας. Μόνη τώρα, στον ψυχρό του το θάλαμο, σε ένα σκοτεινιασμένο και καταθλιπτικό περιβάλλον, η κυρία Μαρία, με ψυχή ματωμένη από τις αιμοπτήσεις, με καρδιά να σβήνει, να λιώνει, να συντρίβεται, με μυαλό θολωμένο από το φόβο και την αγωνία, εξαντλημένη από την αρρώστια, την κούραση, την ταλαιπωρία. Να και η λιποψυχία να την κυριεύει και να παραλύει τα νεύρα της ψυχής της. Έρχεται και η απελπισία που φωλιάζει στα ταραγμένα σωθικά της. Άθελά της άφησε φαρμακερές σκέψεις να την πλακώνουν και ερωτήματα να τη βασανίζουν. Θα αντέξω τη θεραπεία? Είναι επώδυνη? Πόσο μπορεί να διαρκέσει? Άραγε, θα θεραπευτώ? Θα επιστρέψω στα παιδιά μου ή θα μείνουν πεντάρφανα και εγκαταλελειμμένα? Σαν φίδια φαρμακερά την τσιμπούσαν οι σκέψεις αυτές. Η κυρία Μαρία περνά οδυνηρές και τραγικές στιγμές. Το ναυάγιο στη θάλασσα της ζωής της ήταν πολύ κοντά. Θεέ μου, έρχεται η ώρα που η πίστη, όσο δυνατή κι αν είναι, μαραίνεται και ξασθενεί. Ο πονεμένος άνθρωπος εκτρέπεται, γογγίζει, αγανακτεί και δύσκολα συγκρατείται. Ένα μεγάλο οδυνηρό, αδυσόπιτο γιατί ξεπήδησε αυθόρμητα από τα βάθη της καρδιάς της, έπνιγε την τρεμάμενη φωνή της και με πόνο ψυχής σιγοψιθύρισε. Γιατί, Θεέ μου, σε μένα και τούτο το πικρό ποτήρι? Γιατί σε μένα και τούτη η δοκιμασία? Γιατί? Το βλέμμα της θόλωσε, η ψυχή της μαύρισε, η καρδιά της σφίχθηκε περισσότερο.
εισήλθε σκοτωδύνη. Χονδρά μαργαριτάρια άρχισαν να κυλούν από τα μελαγχολικά της μάτια και να ραίνουν το οχρό της πρόσωπο. Αισθανόταν τραγικά έρημη και τσακισμένη ψυχικά. Τη βαριά και απελπισμένη αυτή στιγμή εμφανίζεται η κατάλευκα ντυμένη αδελφή Χριστίνα, σαν ζωντανή λαμπάδα, έτοιμη να φωτίσει τη σκοταδιασμένη της ψυχή και να θερμάνει την ψυχραμένη της πίστη. Η αδελφή Χριστίνα είχε χάρη από τον Εσταυρωμένο να γνωρίζει ότι περιπτώσεις όπως της κυρίας Μαρίας δεν είναι εύκολες, θέλουν ειδική προσέγγιση και κατάλληλους χειρισμούς. Γνώριζε ότι όπως δεν είναι κατάλληλη η ίδια τροφή για όλα τα ζώα, έτσι δεν είναι κατάλληλος ο ίδιος λόγος για όλους τους ανθρώπους. Πλησιάζει με ταπείνωση και μετά από προσευχή την κυρία Μαρία. Η παρουσία της έχει κάτι το ξεχωριστό. Είναι ζεστή, είναι στοργική, είναι μητρική. Θοπεύει απαλά τα ακατάστατα μαλλιά της, σαν να της έλεγε «Μην αφήνεις την απελπισία και την απόγνωση να σε κυριεύουν. Διώξε τις μαύρες σκέψεις που σε βασανίζουν». Με το ζεστό και φλογισμένο από αγάπη χέρι της φύγει θερμά το δικό της παγωμένο χέρι και της μεταδίδει ένα αίσθημα ελπίδας, χαράς και αισιοδοξίας. Το λαμπερό πρόσωπο με τα γαλάζια διαπεραστικά μάτια, τα γεμάτα συμπάθεια και καλοσύνη, την κοιτάζουν επίμονα. Οπλίσουμε υπομονή, καρτερία και θάρρος. Έχει εμπιστοσύνη στην αγάπη και το έλεος του Θεού, σαν να της έλεγαν. Η γαλήνια φωνή της, απαλή, γλυκιά, διαπνεόμενη από τρυφερή συμπόνια, εισχωρούσε στα βάθη της ψυχής της και της σιγοψιθύριζε. «Περνάς δύσκολες στιγμές. Έχεις δίκιο για τα γιατί που σε βασανίζουν. Τα μαύρα δάκρυα που βγάζεις, μην προσπαθείς να τα κρύψεις. Τα δάκρυα φέρνουν μια ανακούφιση, φέρνουν μια απαλλαγή από τον ψυχικό πόνο. Έχεις υπομονή να ακούσεις το όραμα ενός ταλαιπωρημένου σαν και εσένα χριστιανού». Η κυρία Μαρία ξαφνιάζεται. Με πρόσωπο ενηγματικό, με χείλη σφιγμένα, με μάτια ορθάνυκτα που την κοιτάζουν με ηκεσία και ευγνωμοσύνη και με φωνή τρεμάμενη, ψιθύρισε μέσα από την καρδιά της. «Σε ευχαριστώ. Μου έδωσες ό,τι ζητά κάθε πληγωμένος. Μου έδωσες αγάπη και θάρρος, ελπίδα και κουράγιο, αποδοχή και κατανόηση. Θέλω να μάθω το όραμα του βασανισμένου πιστού χριστιανού». Τότε η αδελφή Χριστίνα, με φωνή γλυκιά, ζεστή και φιλική, άρχισε τη διήγηση. Ένας πολυβασανισμένος χριστιανός, μέσα στο μεγάλο πόνο και τη μεγάλη του απελπισία, είδε ένα όραμα. Βρέθηκε μέσα σε μια απέραντη έρημο ο Διπόρος.
Παπούτσια δε φορούσε, ήταν ξυπόλυτος. Τα δυο του βήματα φαινόταν ξεκάθαρα χαραγμένα πάνω στην άμμο. Δίπλα στα δικά του βήματα υπήρχαν δύο άλλα βήματα χαραγμένα και αυτά πάνω στην άμμο. Κατά τη διαδρομή του σε διάφορες στιγμές αντίκριζε παράξενα καιρικά φαινόμενα. Άλλοτε μικρότερες ανεμοθύελες και άλλοτε μεγαλύτερες, ανακατωμένες με μαύρα σύννεφα που έβγαζαν μια απέσια μυρωδιά που να κάνει όχι μόνο δύσκολη και επίπονη τη διαβίωση, αλλά και επικίνδυνη. Στη δύσκολη δε διαδρομή μέσα από την κάθε ανεμοθύελα, τα δύο βήματα από τα τέσσερα εξαφανιζόταν και έμεναν μόνο τα δύο. Μετά το πέρασμα από την ανεμοθύελα αμέσως παρουσιαζόταν πάλι και τα τέσσερα βήματα. Όταν έφτασε σε κάποιο τέρμα, ο ταλαιπωρημένος αυτός χριστιανός με πόνο ψυχής ρώτησε τι σημαίνει αυτό το όραμα και επήρε την απάντηση. Η όλη πορεία μέσα στην έρημο παρίστανε τη ζωή σου. Τα δύο βήματα ήταν δικά σου και τα άλλα δύο ήταν του Ιησού που πάντα ήταν δίπλα σου με την ενάρετη ζωή που ζούσες. Οι ανεμοθύελες που συναντούσες ήταν οι δύσκολες στιγμές της ζωής σου. Ήταν οι μικρές και μεγάλες δοκιμασίες που πέρασες. Όταν κάποτε έχασες τη δουλειά σου και έμεινες άνεργος με τις συνέπειες της ανεργίας, ήταν μια ανεμοθύελα. Όταν πάλι πέρασες μια βαριά αρρώστια, ήταν μια άλλη ανεμοθύελα. Επίσης, όταν κίδεψες τη γυναίκα σου και αργότερα σε τροχαίο το γιο σου, ήταν μια ανεμοθύελα που περνούσες. Όταν δηλαδή περνούσες δύσκολες και απελπιστικές στιγμές της ζωής σου και ο πόνος ήταν αβάσταχτος και η στεναχώρια απερίγραπτη, ήσουν μέσα σε ανεμοθύελα. Τότε ο πληγωμένος χριστιανός εξέφρασε το δίκαιο παράπονό του και την ιερή αγανάκτησή του και είπε: «Γιατί σε όλη τη διάρκεια της ομαλής περιόδου της ζωής μου ο Ιησούς ήταν δίπλα μου, που το μαρτυρούσαν τα δύο δικά μου και τα δύο δικά του βήματα, και όταν περνούσα τις μεγάλες δοκιμασίες χανόταν τα βήματα του Ιησού και με εγκατέλειπε μόνο μου και φαινόταν μόνο τα δικά μου βήματα?» Τότε άκουσε το γλυκό Ιησού να του λέγει: «Παιδί μου, κάνεις λάθος. Τα δύο βήματα που έβλεπες στις δύσκολες στιγμές της ζωής σου δεν ήταν τα δικά σου, ήταν τα δικά μου βήματα.» Και ο πιστός χριστιανός σε ρωτά: «Και τα δικά μου βήματα?» «Τα δικά σου βήματα βρισκόταν στα δικά μου χέρια. Θέλω να γνωρίζεις ότι στα φαρμακερά συμβάντα της ζωής σου σε έπαιρνα στην αγκαλιά μου όπως η στοργική μάνα κρατά το παιδί της σφιχτά στην αγκαλιά της. Γι' αυτό μπόρεσες και πέρασες τις μαρτυρικές καταστάσεις της ζωής σου και τώρα εξαγνισμένος από τις μεγάλες δοκιμασίες ατενίζεις την αιωνιότητα.
Η κυρία Μαρία δάκρυσε και με φωνή τρεμουλιαστή σιγοψιθύρισε. Θεέ μου, πόσο πολύ εύσπλαχνος είσαι. Τι μεγάλη που είναι η αγάπη σου. Τι μεγάλες οι ευεργεσίες σου σε εμάς. Ευσπλαχνίσου και εμένα την αδύναμη και ταλαιπωρημένη. Πάρε με στη στοργική αγκαλιά σου, όπως παίρνεις τον κάθε πονεμένο πιστό. Βοήθησέ με να αντέξω με υπομονή τη θεραπεία που αρχίζω και να επιστρέψω υγιής στα πονεμένα μου παιδιά. Στη συνέχεια έστρεψε το δακρυσμένο βλέμμα της προς την αδελφή Χριστίνα. Είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ και με φωνή ισχνή και οικετευτική ρωτά: «Πόσος χρόνος περίπου υπολογίζεται από την εδώ πείρα σας ότι θα διαρκέσει η δική μου θεραπεία?» Η αδελφή Χριστίνα την κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της και είπε: «Δύσκολο να δώσω απάντηση. Εξαρτάται από το πόσο έχει προχωρήσει η ασθένειά σου και κατά πόσο εσύ ως ασθενής θα βοηθήσεις στην θεραπεία σου. Γιατί τόσο η ιατρική επιστήμη όσο και η καθημερινή πείρα βεβαιώνουν ότι η θεραπεία διευκολύνεται όταν ο ασθενής κατορθώσει να βρίσκεται σε καλή ψυχική κατάσταση και όλα τα αμυντικά του συστήματα λειτουργούν ομαλά και αποδοτικά. Δηλαδή η δική σου θεραπεία αναμφισβήτητα θα εξαρτηθεί από τη δική σου στάση». Η κυρία Μαρία ξαφνιάζεται και ρωτά: «Τι μπορώ να κάνω για να διευκολύνω τη θεραπεία μου?» Η αδελφή Χριστίνα την κοίταξε με ένα όμορφο χαμόγελο, της έσφιξε το χέρι και με γαλήνια φωνή της είπε: «Είναι δύσκολος ο δρόμος της αρρώστιας. Είναι δύσκολο να τον περάσουμε χωρίς παράπονο και δάκρυα, όπως τον πέρασαν όσοι και μάρτυρες. Θα τον βαδίσουμε όλοι μας, αμαρτωλοί και εξαγνισμένοι και κλαμμένοι και γογγισμένοι και δυνατοί. Θα τον βαδίσουμε γιατί μας σέρνει η χάρη και η αιωνιότητά του. Γι' αυτό ακριβώς σου διηγήθηκα την οπτασία του πιστού χριστιανού. Η δοκιμασία που περνάς είναι σαν να είσαι στην έρημο και βρίσκεσαι μέσα σε μια ανεμοθύελα. Ό,τι έγινε τότε εκεί το ίδιο επαναλαμβάνεται τώρα εδώ. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σου να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι στην αγκαλιά του Θεού και ότι όπως η στοργική μητέρα αγκαλιάζει το άρρωστο παιδί της και το φροντίζει, έτσι και σένα ο Θεός με την άπειρη αγάπη του σε παίρνει στη ζεστή αγκαλιά του, σε βοηθά, σε προστατεύει και σε φροντίζει. Αυτός φροντίζει για σας. Ακούμπησε με όλη σου την εμπιστοσύνη επάνω στο Θεό. Άντλησε δύναμη από την ευσπλαχνία και το έλεος του. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου. Έχε τη βεβαιότητα ότι τα πάντα μπορείς να υποφέρεις, γιατί ο Χριστός σου δίνει δύναμη.
Η πίστη είναι το εσωτερικό ατσάλι που επιτρέπει στον άνθρωπο να ξεπεράσει κάθε φύσεως δυσκολίες. Έχει ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά κατά το διάστημα της εδώ παραμονής σου και θα επιστρέψεις υγιής στο σπίτι σου και στα παιδιά σου. Δεν διαψεύδει ο Κύριος εκείνους που στηρίζουν σε αυτόν την ελπίδα της σωτηρίας τους. Η κυρία Μαρία χαμηλόφωνα επαναλαμβάνει τα αγιογραφικά. Αυτός φροντίζει για σας. Τα πάντα μπορώ να κάνω αφού ο Χριστός μου δίνει δύναμη. Δεν διαψεύδει ο Κύριος εκείνον που στηρίζεται σε Αυτόν. Και η σκεπασμένη από την πίκρα της αρρώστιας πίστη άρχισε σιγά σιγά να ξυπνά, όπως ξύπνησε κάποτε στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο Θεός θα φροντίσει και για μένα και για τα παιδιά μου. Θα μου δώσει δύναμη να υπομείνω τη θεραπεία. Κύριε, πρόσθεσέ μου πίστη. Κύριε, βοήθησέ με για την απιστία μου. Θεέ μου, μην με εγκαταλείπεις. Σε εμπιστεύομαι. Σε ευχαριστώ. Και η αδελφή Χριστίνα, συγκινημένη, συνέχισε. Άφησε να λάμψει ο ήλιος της ελπίδας. Η ελπίδα είναι η δύναμη της ψυχής που μας κάνει να βλέπουμε με θάρρος και αισιοδοξία την κάθε δοκιμασία της ζωής μας. Και ήλπισε η καρδία μου και ευοηθήθην και ανέπαλεν η σάρξ μου. Η ελπίδα είναι θησαυρός που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του. Έχει τόση δύναμη που σκοτώνει την απόγνωση και την απελπισία, που φέρνει κάθε αρρώστια και γεμίζει την ψυχή θάρρος, ειρήνη και γαλήνη. Η ελπίδα ελκύει τη ζώπιο δύναμη του Αγίου Πνεύματος και οπλίζει την ψυχή με αταλάντευτη ασφάλεια και ψυχική ισορροπία και διευκολύνει την οποιαδήποτε θεραπεία που γίνεται. Αντιθέτως, η έλλειψη ελπίδας τσακίζει και το σώμα και την ψυχή. Είναι μικρόβιο που εξαντλεί και καταβάλει όχι μόνο το σώμα, αλλά παραλύει και τις πνευματικές δυνάμεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες να του φαίνονται ανυπέρβλητα εμπόδια. Ο κάθε απελπισμένος ζει σε ένα κόσμο δικό του, φανταστικό. Ζει σε ένα κόσμο γεμάτο από φοβίες, δυστυχίες, θλίψεις και πόνο. Τα μικρά αρνητικά του φαίνονται πελώρια. Η ζωή του φαίνεται φορτίο τρομερό και κάθε μέρα που περνά είναι ένα σταυρός. Είναι μέρα χωρίς γεύση και νόημα. Ο απελπισμένος στις φουρτούνες της ζωής αισθάνεται μόνος, αβοήθητος, εγκαταλελειμμένος. Απουσιάζει από τη ζωή του το κουράγιο και ο ενθουσιασμός. Χάνει το θάρρος του και διαρκώς βρίσκεται σε αδιέξοδα. Το να ζεις χωρίς ελπίδα είναι σαν να μην ζεις. Κόλαση είναι η απελπισία. Η ελπίδα έχει τις ρίζες της στην πίστη. Βοηθά τον άνθρωπο να ανασύρει από τα βάθη της ψυχής του τη ρωμαλαία εκείνη δύναμη που ονομάζουμε υπομονή, το ευλογημένο τούτο θείο δώρο που δίνει νέο χρώμα και νέο τόνο στον ορίζοντα της ψυχής όταν κυριαρχήσει σε αυτή. Η υπομονή είναι δύναμη της ψυχής που δέχεται τον πόνο κάθε αρρώστιας, όχι ως τιμωρία ή εκδίκηση, αλλά ως επίσκεψη του Θεού. Μαλακώνει την καρδιά, φωτίζει το νου, δίνει δύναμη, φέρνει ηλαρότητα στην ψυχή, ειρήνη στη συνείδηση, γαλήνη στον εσωτερικό κόσμο, ανάπαυση στον κουρασμένο σώμα.
Η υπομονή διώχνει το άγχος, την αγωνία, την ταραχή. Έτσι ο υπομονετικός άνθρωπος διατηρεί ψυχραιμία και λογική σκέψη. Αντλεί δύναμη από το Θεό της υπομονής και της παρακλήσεως και αναπτύσσει την πολύτιμη αισιοδοξία. Δεν παραπονείται, δεν αποθαρρύνεται, ανέχεται και μακροθυμεί, παραδίδει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Στοιχεία απαραίτητα για να ενισχύονται τα αμυντικά συστήματα του οργανισμού, που τα κάνει ικανά να λειτουργούν ομαλά και αποδοτικά, ώστε η θεραπεία να διευκολύνεται.

Εδώ όμως, φίλοι μου, τέλειωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο είναι η Θάλια Ζαφυράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και μαζί μας στο στούντιο είναι ο πατέρας Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για να συζητήσουμε γύρω από τις θεολογικές θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία Ζαφυράκη, χαίρετε, αγαπητοί μας ακροατές.
0: Στην περασμένη εκπομπή αρχίσαμε να συζητάμε γύρω από τη θρησκευτική οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, η οποία είναι γνωστή και ως οργάνωση Σκοπιά. Στο ερώτημα του ποια είναι σε γενικές γραμμές η πίστη της χριστιανικής της αυτής αίρεσης, μας διαβάσατε το παρακάτω κείμενο που οι ίδιοι έχουν αναρτήσει στην αρχική σελίδα του επίσημου ιστότοπου της θρησκευτικής τους οργάνωσης. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων από εκατοντάδες έθνη και γλώσσες, ενωμένοι με κοινούς στόχους. Θέλουμε πάνω απ' όλα να δίνουμε τιμή στον Ιεχωβά, το Θεό της Αγίας Γραφής και Δημιουργό των πάντων. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό και είμαστε περήφανοι που λεγόμαστε χριστιανοί. Όλοι μας αφιερώνουμε τακτικά χρόνο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν για την Αγία Γραφή και τη Βασιλεία του Θεού. Επειδή δίνουμε μαρτυρία μιλώντας για τον Ιεχωβά Θεό και τη Βασιλεία Του, είμαστε γνωστοί ως μάρτυρες του Ιεχωβά. Αν και πολλοί μας αποκαλούν Ιεχωβάδες ή Ιεχωβίτες, εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τους οποίους θεωρούμε ανάρμοστους. Ξεκινώντας να σχολιάσουμε το κείμενο αυτό, μας εξηγήσατε από πού προέρχεται η μαρτυρία Ιεχωβά. Ότι δηλαδή προέρχεται από τη λανθασμένη ανάγνωση του εβραϊκού Γιαχβέ, του πιο διαδεδομένου ονόματος από το εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιούσε για το Θεό. Μας είπατε ότι το όνομα αυτό στα ελληνικά οι Εβδομήκοντα το μετέφρασαν με τη λέξη «ο-ον», που σημαίνει «αυτός που υπάρχει», ενώ σε άλλα σημεία το μετέφρασαν με τη λέξη «Κύριος».
1: Ακριβώς.
0: Ας έρθουμε λοιπόν στο δεύτερο σχόλιο, το οποίο θα θέλετε να κάνετε πάνω στο κείμενο που διαβάσαμε.
1: Καταρχήν ευχαριστώ για τη σύνοψη που κάνατε. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω αφορά τη σχέση που διατηρούν που έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά απέναντι στην Αγία Γραφή. Όπως είχα αναφέρει, η πρώτη ονομασία που είχαν για τον εαυτό τους οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν οι σπουδαστές της Γραφής. Ο ιδρυτής τους, ο Ρόσελ, ξεκίνησε αρχικά ιδρύοντας μια ομάδα από συγγενείς και φίλους για να μελετούν από κοινού την Αγία Γραφή. Ο Ρόσελ ήταν ευλαβής προτεστάντης και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο κεντρική θέση κατέχει η Αγία Γραφή στη διδασκαλία των Προτεσταντών. Για τους Προτεστάντες, η Αγία Γραφή είναι η κύρια και μοναδική, αν θέλετε, πηγή θρησκευτικής και όχι μόνο αλήθειας. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι για τους Προτεστάντες κάτι είναι αληθινό μονάχα εάν το αναγράφει η Αγία Γραφή και πως ό,τι γράφει η Αγία Γραφή δεν μπορεί να είναι λάθος. Βεβαίως, ανάμεσα στις προτεσταντικές ομάδες υπάρχουν και διαφορετικές τάσεις. Έτσι, υπάρχουν προτεστάντες που υποστηρίζουν την κατά γράμμα ερμηνεία της Αγίας Γραφής και υπάρχουν άλλοι που υποστηρίζουν πως για να κατανοηθεί σωστά η Αγία Γραφή θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής και το πνεύμα του συγγραφέα. Υπάρχουν προτεσταντικές εκκλησίες που υποστηρίζουν πως οτιδήποτε αναγράφεται στη βίβλο, λόγω χάρη ότι η γη έχει ηλικία μερικών χιλιάδων ετών ή ότι η γη είναι επίπεδη και άλλες τέτοιες απόψεις οι οποίες ήταν απόψεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης, είναι και επιστημονικά σωστές, ενώ υπάρχουν προτεσταντικές εκκλησίες που υποστηρίζουν πως στη βίβλο πρέπει να μας ενδιαφέρει η μελέτη μόνο των θεολογικών απόψεων και δογμάτων ή ότι οι διηγήσεις μπορεί να έχουν ένα συμβολικό ή αλληγορικό νόημα και δίδαγμα. Όσον αφορά τώρα την προτεσταντική ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά και σε γενικές πάντοτε γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ομάδα αυτή ακολουθεί μια περισσότερο φονταμενταλιστική ανάγνωση και μια κατά γράμμα ερμηνεία του κειμένου της Αγίας Γραφής, έστω και αν εκείνοι το αρνούνται και θα ήθελα να αναγνωρίζονται ως πιο φιλελεύθεροι ερμηνευτές των βιβλικών κειμένων.
0: Πατέρα Δημήτρια, θέλετε να μας εξηγήσετε παρακαλώ τι σημαίνει για την θεολογία ο όρος φονταμενταλισμός?
1: Φονταμενταλισμός ή αλλιώς θεμελιωτισμός είναι η ζηλωτική τάση που δείχνουν κάποιες ομάδες ή κάποια μεμονωμένα άτομα να επιστρέψουν με συντηρητικό τρόπο πίσω στις θρησκευτικές τους ρίζες και να εναντιωθούν αδιάκριτα σε οποιαδήποτε αλλαγή ή μεταρρύθμισή τους. Ο φονταμενταλιστής είναι κατά κάποιο τρόπο το αντίθετο του ρίζοσπάστη. Το 19ο αιώνα εμφανίζονται ξαφνικά η ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά, ως σπουδαστές της γραφής τότε, και λέει, ξέρετε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η Εκκλησία. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η χριστιανική παράδοση τόσων αιώνων. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνέβη με τους χριστιανούς ή τους Αγίους που έζησαν μετά την περίοδο που γράφτηκε η Αγία Γραφή. Εμάς μας ενδιαφέρει μονάχα, λένε, τι γράφτηκε στην Αγία Γραφή. Διαγράφουμε οτιδήποτε έχει προκύψει από τον πρώτο αιώνα έως σήμερα ως νεωτερισμό στην αρχική χριστιανική πίστη και κρατάμε, λένε, μονάχα ως πηγή και ως θεμέλιό μας την Αγία Γραφή. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια είναι φονταμενταλιστές.
0: Επομένως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και οι υπόλοιποι προτεστάντες, δέχονται μονάχα την Αγία Γραφή ως αποκλειστική πηγή της θρησκευτικής αλήθειας και απορρίπτουν την Εκκλησία, η οποία είναι εκείνη που συνέταξε την Αγία Γραφή και που δημιούργησε όλη την ιερή παράδοση, τόσο την προφορική και την υπόλοιπη γραπτή διδασκαλία.
1: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε κάτι πολύ εύστοχο, το οποίο τόνισε κάποιος αδελφός μας, που ήταν πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, αλλά στη συνέχεια απεχώρησε από την αίρεση και βαπτίστηκε ορθόδοξος χριστιανός. Εάν, λέει, ρωτήσεις έναν μάρτυρα του Ιεχωβά ή οποιονδήποτε προτεστάντη κατ' επέκταση, δείξε μου σε ποιο σημείο μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι οι χριστιανοί θα πρέπει να δέχονται μονάχα ό,τι λέει η Αγία Γραφή, αυτοί θα κολλήσουν. Και φυσικά δεν θα ξέρουν τι να απαντήσουν, γιατί πουθενά η Αγία Γραφή δεν λέει κάτι τέτοιο.
0: Πάτερ, και τι συμβαίνει όμως με το κείμενο που εκείνοι χρησιμοποιούν? Κάποιοι Ορθόδοξοι που έχουν αναγνώσει το κείμενο της Βίβλου που εκείνοι χρησιμοποιούν και που διανέμουν στο δρόμο ή στις επισκέψεις που κάνουν στα σπίτια, διαπιστώνουν ότι έχει διαφορές από το κείμενο που χρησιμοποιούμε εμείς οι Ορθόδοξοι?
1: Πολύ σημαντική ερώτηση. Πράγματι, ενώ η οργάνωση Σκοπιά ισχυρίζεται ότι την ενδιαφέρει να ανακαλύψει την αλήθεια που κρύβουν τα πρωτότυπα κείμενα της Βίβλου και γι' αυτό το λόγο να τρέχει ακόμα και στο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, εντούτοις το επίσημο κείμενο που χρησιμοποιεί είναι μια μετάφραση δική της, η λεγόμενη μετάφραση του Νέου Κόσμου, η οποία καθόλου δεν αποτελεί πιστή μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου. Αντιθέτως, ένας υποψιασμένος αναγνώστης της μετάφρασης αυτής θα διαπιστώσει πως κάποια σημεία από την Αγία Γραφή είναι εμφανώς αλλαγμένα. Και συνήθως αλλαγμένα είναι εκείνα τα σημεία της Αγίας Γραφής τα οποία δεν τέριαζαν με τη διδασκαλία της Σκοπιάς. Και τα σημεία αυτά αλλάχτηκαν και μεταφράστηκαν με τρόπο ο οποίος τυχαίνει να ταιριάζει και να ενισχύει τα δικά τους, πιστεύω, αλλά δεν ταιριάζει με το γνήσιο, το πρωτότυπο, το αυθεντικό κείμενο. Παρότι λοιπόν η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά διατείνεται ότι νοιάζεται για την αλήθεια της Αγίας Γραφής και πως τα μέλη τους την μελετούν μέρα και νύχτα, στην πραγματικότητα τα μέλη της μελετούν μια μεταγενέστερη μετάφραση της Αγίας Γραφής, μια μετάφραση που διαφέρει σκανδαλωδώς, θα πρόσθετα, από το πρωτότυπο κείμενο. Υπ' αυτήν την έννοια, παρότι αρχικά τους χαρακτηρίσαμε στη θεωρία ως φονταμενταλιστές, βλέπουμε ότι στην πράξη αποδεικνύονται νεωτεριστές και ριζοσπάστες, διότι στην πραγματικότητα καινοτόμησαν, αφού άλλαξαν την αρχική διδασκαλία της Βίβλου με το να την μεταφράσουν και να την κυκλοφορήσουν στις εκδόσεις τους κατά το δοκούν.
0: Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ, κάποιο παράδειγμα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο άλλαξαν την αρχική διδασκαλία της Βιβλού?
1: Ναι, βεβαίως. Αν ανοίξουμε την μετάφραση αυτήν του Νέου Κόσμου, την οποία μπορούμε εύκολα πλέον να βρούμε στο διαδίκτυο, και διαβάσουμε εκεί την προς Εβραίους επιστολή, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν αυθαίρετα αλλάξει το όνομα Κύριος και το έχουν αντικαταστήσει με το όνομα Γιαχβέ στο χωρίο που ο Απόστολος Παύλος γράφει. «Πάσγαρ όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε». Δηλαδή, όποιος επικαλεστεί το όνομα Κυρίου θα σωθεί. Η δική τους μετάφραση γράφει «Διότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιεχωβά θα σωθεί». Ενώ είναι ξεκάθαρο θεολογικά ότι ποτέ μα ποτέ στο πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης, η οποία γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, κανένας από τους συγγραφείς, ούτε οι Ευαγγελιστές, ούτε οι Απόστολοι στις επιστολές τους, δεν χρησιμοποιούν την αρχαία και σε αχρησία, ας το πούμε έτσι, για να συνεννοούμαστε τότε, ονομασία Γιαχβέ για τον Θεό. Η λέξη Γιαχβέ δεν βρίσκεται ούτε μία φορά στην Καινή Διαθήκη. Οι ιερείς συγγραφείς χρησιμοποιούσαν άλλες λέξεις, όπως τις λέξεις «ο Κύριος», «ο Θεός», «ο Ον» κτλ. Ποτέ όμως την εβραϊκή λέξη Γιαχβέ. Ακόμη και όταν οι Ευαγγελιστές αναφέρουν τη στιγμή της Σταύρωσης αυτούσια τα λόγια του Χριστού «Ηλί, ηλί, ηλίμα, σαβαχθανή», «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες» ή κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκον «Ελοή, Ελοή, ηλίμα, σαβαχθανή», «Ηλί» προφερόταν στα εβραϊκά και «Ελοή» στα αραμαϊκά, ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε άλλο όνομα και όχι το Γιαχβέ τις τελευταίες στιγμές πάνω στο Σταυρό. Μα θα αναρωτηθεί κάποιος, πώς είναι σίγουρο ότι οι Ευαγγελιστές θυμόντουσαν ακριβώς ποιο από όλα τα ονόματα του Θεού επικαλέστηκε ο Χριστός εκείνη την ιερή στιγμή μέσα στην τόση αγωνία που υπήρχε? Το θυμόντουσαν με ακρίβεια λόγω μιας παρεξήγησης. Κάποιοι από το λαό που παρακολουθούσαν τη Σταύρωση νόμισαν ότι φώναζε τον Ηλία τον προφήτη και έλεγαν μεταξύ τους «Τον Ηλία φωνάζει, αφήστε τον να δούμε αν θα έρθει να τον σώσει». Είναι επομένως βέβαιο ότι αυτό το όνομα επικαλέστηκε ο Ιησούς και όχι το Γιαχβέ, το οποίο εκείνη την εποχή, επαναλαμβάνω, δεν χρησιμοποιούταν. Παρά τα αυτά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν πως ο Θεός έχει ένα μόνο προσωπικό όνομα, το Ιεχωβά, και πολλούς άλλους τίτλους, παραδείγματος χάρη Πανάγαθος, Παντοδύναμος, Κύριος κτλ. Εάν είχαν δίκιο, γιατί ο Χριστός τη στιγμή της αγωνίας του δεν φώναξε στον Πατέρα του με το ιερό όνομά του, όπως πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι κάθε καλός χριστιανός πρέπει να κάνει να τον φωνάζει Ιεχωβά, αλλά τον φώναξε με έναν από τους τίτλους του, όπως λέγουν αυτοί, σαν να ήταν κάποιος ξένος? Μα φυσικά επειδή δεν έχουν δίκιο. Γιατί και το Ελοχήμ, όπως και το Γιαχβέ, ήταν και αυτό όνομα του Θεού και όχι δευτερεύον τίτλος του Θεού. Το πόσο άδικο έχουν οι οπαδοί της Σκοπιάς στη θεολογική τους αιμονή γύρω από το όνομα Ιεχωβά, το οποίο είχαμε πει στην προηγούμενη φορά ότι κανονικά προφέρεται Γιαχβέ και όχι Ιεχωβά, όπως λάθος το ανέγνωσαν τον 19ο αιώνα. Την αιμονή λοιπόν και το άδικο που έχουν για το θέμα αυτό το βλέπουμε και σε άλλα σημεία των Ιερών Γραφών. Έτσι, όταν ο Χριστός δίδαξε τους μαθητές του πώς πρέπει να προσεύχονται στο Θεό, τους είπε «Εσείς έτσι να προσεύχεστε, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Τους είπε να προσφωνούν τον Θεό Πατέρα. Εάν οι χριστιανοί όφυλαν να προσφωνούν τον Θεό Ιεχωβά, γιατί ο Χριστός δεν το δίδαξε ποτέ, αλλά δίδαξε κάτι άλλο? Δεν γνώριζε ο Χριστός το όνομα του Πατέρα του, που κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι Υιός του Θεού, το παραδέχονται? Αλλά το ανακάλυψαν κάποιοι χριστιανοί στην Αμερική τον 19ο αιώνα? Είναι δυνατόν ποτέ να πιστέψουμε πως ο Ρόσελ ήξερε καλύτερα από τον Χριστό πως θα πρέπει εμείς να προσφωνούμε τον Θεό?
0: Για να συνοψίσω τα όσα είπατε, πατέρα Δημήτρη, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται πως πρέπει να αποκαλούμε το Θεό Ιεχωβά. Και όταν τους ρωτήσουμε Πού το γράφει αυτό η Καινή Διαθήκη? Εκείνοι θα σου ανοίξουν τη δική τους Αγία Γραφή και θα σου δείξουν την προς Ρωμαίους επιστολή. Μονάχα που το δικό μας κείμενο δεν γράφει κάτι τέτοιο.
1: Σωστά. Ούτε η δική μας Αγία Γραφή, ούτε καμία άλλη μετάφραση, ούτε των Ρωμαιοκαθολικών, ούτε άλλων Προτεσταντών.
0: Μας περιγράψατε με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μία από τις διαφορές που έχει η βίβλος των ομαρτύρων του Ιεχωβά και η βίβλος η δική μας των Ορθοδόξων. Πώς μπορούμε εμείς με επιχειρήματα να αποδείξουμε ποιο από τα δύο κείμενα είναι το σωστό, το δικό τους ή το δικό μας?
1: Ο πιο εύκολος τρόπος για να αποδείξουμε ότι το δικό μας κείμενο είναι το αληθινό και γνήσιο και όχι το δικό τους, είναι νομίζω μέσω ενός θεολογικού εργαλείου που χρησιμοποιούν οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι στις μελέτες τους. Την κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης που έγινε από δύο γερμανούς βιβλικούς θεολόγους, τον Έστλε και τον Άλαντ. Καθώς διάφορες εκδόσεις και μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης βρέθηκαν να παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, κάποιες λιγότερο και κάποιες περισσότερο σημαντικές, γεννήθηκε το εύλογο ερώτημα. Ποιο κείμενο τελικά είναι το σωστό? Ποιο κείμενο ήταν το αρχικό? Αυτό δηλαδή που όντως έγραψαν οι Ευαγγελιστές. Για να απαντήσει κανείς το εύλογο αυτό ερώτημα, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να ανατρέξει στο παρελθόν και να μελετήσει όλα τα χειρόγραφα κείμενα που έχουν διασωθεί, κυρίως αυτά των πρώτων χριστιανικών αιώνων, και να τα συγκρίνει μεταξύ τους, ώστε να καταλήξει για κάθε ένα στίχο της Καινής Διαθήκης ποια είναι η αυθεντική και γνήσια μορφή του. Αυτό το τεράστιο και δύσκολο έργο ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν οι δύο αυτοί βιβλικοί επιστήμονες που αναφέραμε, και ως αποτέλεσμα της εργασίας τους εξέδωσαν το κείμενο της Καινής Διαθήκης που εκείνοι έκριναν, στηριγμένοι στα αρχαία χειρόγραφα τα οποία μελέτησαν, ότι είναι το πιο πιστό στο πρώτο χειρόγραφο. Και επίσης, κάτω από το κείμενο στο οποίο αυτοί κατέληγαν, κατέγραφαν στις παραπομπές και τις άλλες εκδοχές αυτού του στίχου, τις οποίες είχαν συναντήσει σε διάφορα χειρόγραφα κατά τη μελέτη τους. Έτσι ο αναγνώστης μπορούσε να έχει μπροστά του κατά κάποιο τρόπο όλες τις πιθανές εκδοχές που έχουν κυκλοφορήσει του στίχου αυτού. Αν χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο αυτό, την κριτική αυτή έκδοση, στην περίπτωσή μας και ανοίξουμε την προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 10, στίχος 13, θα δούμε ότι μετά από τη μελέτη όλων αυτών των αρχαίων χειρογράφων, οι εκδότες της κριτικής έκδοσης της Καινής Διαθήκης αναφέρουν ως την πιο σωστή φράση τη φράση που εμείς οι Ορθόδοξοι δεχόμαστε. Δηλαδή τη φράση «Πάσγαρος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε» και όχι τη φράση «Πάσγαρος αν επικαλέσετε το όνομα Ιεχωβά σωθήσετε». Και μάλιστα δεν αναφέρουν ούτε ένα μα ούτε ένα αρχαίο χειρόγραφο μέσα στο οποίο να υπάρχει η λέξη Γιαχβέ εκεί ή έστω κάποια άλλη λέξη αντί για τη λέξη Κύριος. Αυτά και άλλα παραδείγματα μπορούν εύκολα να αποδείξουν πως το κείμενο όπως έχει διασωθεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το αυθεντικό κείμενο που έγραψαν οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι. Ενώ αντιθέτως, η μετάφραση που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά απέχει στα επίμαχα σημεία της από το αρχικό κείμενο τόσο πολύ ώστε αλλάζει εντελώς το νόημα αυτών που έγραφαν οι ιερείς συγγραφείς. Και εδώ, κατά την προσωπική μου άποψη, βρίσκεται το ευαίσθητο σημείο και η αχίλιος πτέρνα της θεολογίας των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αν θέλουμε να αντικρούσουμε θεολογικά τους θεολογικούς τους ισχυρισμούς, μπορεί να μας φανεί πολύ ευκολότερο εάν χρησιμοποιήσουμε την κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης σαν έναν ουδέτερο δικαστή, σαν έναν κριτή παρατηρητή. Πολλά από τα επιχειρήματά τους θα βρεθούν πραγματικά στον αέρα.
0: Μάλιστα. Πάτερ Δημήτρη, πλησιάζοντας στο τέλος του χρόνου μας, ας έρθουμε στο τρίτο σχόλιο που θέλετε να κάνετε πάνω στο αρχικό εισαγωγικό κείμενο που διαβάσαμε και συγκεκριμένα πάνω στη φράση που οι μάρτυρες του Ιεχωβά γράφουν για τους εαυτούς τους. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό και είμαστε περήφανοι που λεγόμαστε χριστιανοί.
1: Λοιπόν, κάποιος υποψιασμένος αναγνώστης θα παρατηρούσε στην παραπάνω πρόταση πως οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες εκφράσεις για τον Ιησού όπως για τον Θεό. Ότι θέλουν να τον τιμούν ή ότι είναι Θεός, αλλά λένε ότι θέλουν απλά να τον μιμηθούν.
0: Γιατί το κάνουν αυτό? Τι είναι ο Ιησούς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Δεν είναι Θεός?
1: Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς δεν είναι ο παντοδύναμος Θεός. Το 2014, η 26η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, στα απορίσματά της έγραψε: «Η εταιρεία Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά διαστρέφει πλήρως τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, προβάλλοντας μια συγκεχημένη αντίληψη περί του Χριστού, παρόμοια με εκείνη του αρχαίου αριανισμού. Για τη Σκοπιά, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Θεός δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, ο μόνος σωτήρας και ο έσχατος κριτής του, αλλά είναι απλώς ένα δημιούργημα του Ιεχωβά, ένας υπηρέτης του. Ο Ιησούς Χριστός, όπως εμφανίστηκε στον κόσμο και στην ιστορία κατά αυτήν, δεν είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας, αλλά ένας τέλειος άνθρωπος και τίποτε παραπάνω, ο οποίος δεν μπορεί να προσφέρει την σωτηρία. Για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λοιπόν, πιστεύουν ότι δεν είναι Θεός, αλλά είναι ένα αθάνατο πνευματικό «ον», κάτι δηλαδή σαν άγγελος θα λέγαμε, το οποίο «ον» το δημιούργησε ο Θεός για να σώσει τον κόσμο, έτσι λένε. Με την ενανθρώπιση του, το αθάνατο αυτό πνευματικό πλάσμα, λένε, αλλάζει και γίνεται άνθρωπος. Και με το θάνατό του πάλι αλλάζει, πάβει να είναι άνθρωπος και ξαναγίνεται άγγελος. Έτσι ανασταίνεται, λέει, και όχι ως άνθρωπος, αλλά ως άγγελος. Η Ανάσταση του Κυρίου, επομένως, έχει για αυτούς πολύ διαφορετικό νόημα από την Ανάσταση στην οποία εμείς πιστεύουμε και την οποία εορτάζουμε. Και ναι μεν, παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού, αλλά δεν παραδέχονται ότι είναι και Αυτός Θεός. Τώρα, πώς γίνεται ο γιος κάποιου να μην ανήκει στο ίδιο γένος με τον πατέρα του, αλλά να είναι κάτι τελείως διαφορετικό? Αυτό δυσκολεύονται να το στηρίξουν.
0: Αν δεν πιστεύουν ότι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι Θεός, τότε δεν θα πιστεύουν ούτε στην Αγία Τριάδα.
1: Πολύ σωστά. Η οργάνωση Σκοπιά απορρίπτει την πίστη στην Αγία Τριάδα και γι' αυτό ανήκει στις λεγόμενες αντιτριαδικές αιρέσεις.
0: Και πώς ερμηνεύουν το χωρίο της Αγίας Γραφής, όπου ξεκάθαρα ο Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εντολή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»?
1: Το χωρίο που αναφέρατε είναι πραγματικός πονοκέφαλος για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς και για όλες τις υπόλοιπες αντιτριαδικές αιρέσεις. Η επίσημη ερμηνεία τους πάνω σε αυτό το χωρίο είναι ακατανόητη, επιπόλαιη, αβάσιμη, με μια λέξη άστοχη. Ενώ το κείμενο ξεκάθαρα αναφέρει τρία πρόσωπα σε ισοδύναμη συντακτικά διάταξη και σχέση, εκείνοι ερμηνεύουν τον Πατέρα ως πρόσωπο και ως Θεό, τον Υιό ως πρόσωπο αλλά όχι ως Θεό, και το Άγιο Πνεύμα ούτε ως Θεό ούτε ως πρόσωπο. Ακατανόητη ερμηνεία που δείχνει πως αυτό που πρεσβεύει η οργάνωση Σκοπιά για την Αγία Τριάδα δεν είναι αυτό που πίστευαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Τι πίστευαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές? Ότι και πρόσωπο είναι ο Λόγος, αλλά και Θεός. Αρκεί να θυμηθούμε τι έγραφε στον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος».
0: Κάπου εδώ, πατέρα Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς ακροατές, τις αγαπητές ακροάτριες που ήταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Άκουσα το κήρυγμα και παρέμεινα στην ανάγνωση των προκαταρκτικών ευχών για την εξομολόγηση. Μας μνημόνευσε όλους και μας δέχτηκε στην εξομολόγηση. Πρώτα δέχτηκε το φοιτητή που έπρεπε να φύγει και μου φάνηκε ότι τον κράτησε αρκετά. Μετά ήλθε η σειρά μου. Συζητήσαμε. Μου μίλησε για την αδιάλειπτη προσευχή. Ειδικά μου συνέστησε να φροντίζω να επιμελούμε αυτού του έργου που οδηγεί στην πνευματική πρόοδο. Να λέω συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε των αμαρτωλών». Μου είπε να το λέω νοερά, σε συνδυασμό με την αναπνοή. Κατά τη διαδικασία της αναπνοής να λέω εισπνέοντας «Κύριε» και ταυτόχρονα «Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού» και βγάζοντας τον αέρα να λέω «Συνάμα, ελέησόμε των αμαρτωλών». Του είπα ότι εγώ τώρα φεύγω για το σπίτι και θα πρέπει να πάω στο σχολείο. Και εκείνος μου είπε κάτι στο οποίο εγώ δεν έδωσα σημασία και το οποίο ομολογώ ότι χαίρομαι που δεν το ασπάστηκα. Συγκεκριμένα μου είπε «Το σχολείο δεν σε οδηγεί στη σωτηρία». Αυτός ο οποίος πήγε στο σχολείο έλεγε ότι το σχολείο δεν με οδηγεί στη σωτηρία. Εγώ του είπα ότι δεν είναι δυνατόν να μην πάω στο σχολείο, γιατί οι γονείς μου δεν είναι σύμφωνοι να μην πάω στο σχολείο και ότι και εγώ θέλω να πάω στο σχολείο. Και πήγα στο σχολείο και έκανα πολύ καλά που πήγα. Έδωσα ιδιαίτερη προσοχή και στην προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε των αμαρτωλών». Την έλεγα όσο μπορούσα, όπου μπορούσα, όποτα το θυμόμουν. Σίγουρα ασχολήθηκα με τις υποχρεώσεις μου, ήμουν καλός μαθητής, καλός φοιτητής. Δεν έκανα αποκλειστικό έργο μου την προσευχή. Άσε που μπορούσε να γίνει και παρεξήγηση, να σκεφτώ δηλαδή ότι ο Θεός, ακόμη κι αν δεν μελετούσα, θα με βοηθούσε. Δεν σκέφτηκα τέτοια πράγματα. Πάντοτε διάβαζα και στενοχωριόμουν που δεν μπορούσα να μελετήσω όσο έπρεπε και ήμουν ανικανοποίητος γιατί δεν μπορούσα να προετοιμαστώ πάρα πολύ καλά στα μαθήματα, παρότι όλο τον καιρό ήμουν απασχολημένος με τη μελέτη. Όλο τον χρόνο επιθυμούσα να αυξήσω τις γνώσεις μου και πιστεύω ότι αυτό ήταν πολύ καλό. Αλλά δεν λησμονούσα και την προσευχή. Και όποτε το θυμόμουν, την έλεγα και ιδιαίτερα όταν πήγα στην Τιμισοάρα. Έμενα μισή ώρα απόσταση με τα πόδια από το σχολείο, εσόκλειστος σε ένα οικοτροφείο για τυφλούς. Σε αυτό το οικοτροφείο εκπλήρωνα τις πνευματικές υποχρεώσεις μου όσο μου ήταν δυνατόν. Πάντοτε στο φαγητό έκανα την προσευχή γιατί η μητέρα μου, ο Θεός να την αναπαύει, όταν φεύγαμε για το σχολείο μου έλεγε «Να μην λησμονείς στο Θεό, να μην λησμονείς την προσευχή». Αυτό σήμαινε ότι το πρωί και το βράδυ έπρεπε να λέω την προσευχή. Όπως έλεγε ο ποιητής Οκταβιάν Γκόγκα, η μητέρα του του έλεγε «Να λες το βράδυ την προσευχή, αγάπη μου, και παράλληλα να ασχολείσαι με τα μαθήματά σου». Αυτό συνέβαινε και σε μένα, μελετούσα και προσευχόμουν. Σίγουρα η μητέρα μου δεν είχε την απέτηση να προσευχηθώ περισσότερο από όσο προσεύχονταν όλοι στο σπίτι. Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ προόδευσα στην προσευχή, ιδιαίτερα όταν βάδιζα το πρωί στην

Άρα, το δρόμο προς το σχολείο ακολουθούσα ένα κανόνα προσευχής. Δηλαδή, έλεγα συνέχεια στο διάστημα από το οικοτροφείο μέχρι το σχολείο τα λόγια της προσευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμεν των αμαρτωλών». Έτσι, όπως με είχε διδάξει ο πατήρ Αρσένιος. Τώρα, προτού να συνεχίσω να μιλάω για τα αποτελέσματα αυτής της προσευχής που έκανα στη διαδρομή για το σχολείο, θα αναφερθώ σε κάτι άλλο. Άραγε, τι σημασία είχε για μένα αυτή η πρώτη μου προσπάθεια στην προσευχή? Δεν ξέρω τι είχε σκεφτεί ο πατήρ όταν μου πρότεινε αυτή την προσευχή. Ίσως σκέφτηκε ότι, ακόμα κι αν δεν γίνω μοναχός, να κάνω κάτι που κάνουν οι μοναχοί, δηλαδή κάτι ουσιαστικό από αυτά με τα οποία ασχολούνται οι μοναχοί. Έτσι άρχισα να λέω την προσευχή. Και όταν άρχισα να προσεύχομαι περισσότερο, προτού να συναντηθώ με τον Θεό, με τον Χριστό, τον οποίο επικαλούμε, να σπεύσει να με βοηθήσει, συναντήθηκα με τον ίδιο τον εαυτό μου, συναντήθηκα με το πνευματικό μου χάλι. Όταν εξομολογήθηκα, ο πατήρ μου υπέβαλε μια ερώτηση που μου φάνηκε τόσο παράξενη, αλλά αργότερα τη θεώρησα σκόπιμη. Με ρώτησε, «Σου ήλθε ποτέ στο μυαλό να σκοτώσεις κάποιον άνθρωπο?» Εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε που το σκέφτηκα και ούτε το επιθύμησα. Ο πατήρ μάλλον ήθελε να περάσει πιο πέρα από μένα, να φτάσει στους γονείς μου για να δει από ποιες ρίζες κατάγομαι. Ενώ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό να σκοτώσω ανθρώπους, όταν όμως άρχισα να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε των αμαρτωλών», συναντήθηκα με την εσωτερική μου αθλειότητα. Όταν ήμουν παιδί, ήμουν πολύ καλός. Είχαμε ένα γείτονα εκεί κοντά μας που φώναζε τη μητέρα μου Νουνά, παρότι η γιαγιά ήταν η Νουνά του. Έλεγε χαρακτηριστικά αυτός για μένα: «Νουνά, αυτός δεν είναι καλά βαπτισμένος. Να τον πας στον ιερέα να του διαβάσει κάτι ακόμη, γιατί δεν του είπε όλα τα γράμματα. Επομένως θεωρούμουν κακός». Δεν ξέρω πια και δεν ήξερα και τότε σε τι συνίστα το κακό, η κακία μου, αλλά ξέρω ότι η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, μου έλεγε με δυσαρέσκεια «Χοχεριούλ» και «Μισελούλ». Ούτε που ήξερα τι σημαίνει «Χοχεριούλ». Ήξερα ότι ήταν κάτι όχι καλό, και ασφαλώς με τον καιρό βρήκα ότι «Χοχεριού» ήταν το ίδιο με το «Χιγκεριού», δηλαδή αυτός που συγκεντρώνει σκυλιά και ταγδέρνη. Σίγουρα πρόκειται για ένα λόγο δυσφημιστικό, δηλαδή είχα μέσα μου μια αρνητική εγγραφή, ένα μεγάλο αρνητικό φορτίο με το οποίο συναντήθηκα μόνο όταν άρχισα να ανασκαλεύω μέσα μου. Όταν άρχισα να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν των αμαρτωλών», όλα αυτά και τα γεγονότα της παιδικής μου ηλικίας προβάλλουν μέσα στο χρόνο ενθυμίσεις, κακίες, λόγια, εκφράσεις, εσχρές, λόγια που δεν τα είπα ποτέ με το στόμα μου. Μερικές θύελες λογισμών, μερικές κακίες που τις είχα μέσα μου και δεν το ήξερα. Όλες αυτές τις κακίες τις κουβαλούσα συνέχεια μέσα μου, μέχρι ότου με τον καιρό ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Αλλά δεν ξεκαθάρισαν πολύ γρήγορα. Και στη θεολογική σχολή είχα παρόμοιο πόλεμο. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο παρεκκλήσιο το βράδυ, το πρωί, στη διάρκεια της ημέρας και έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού», και σαν να ερχόταν ο εχθρός με όλη τη συνοδεία του για να κάνει άνω κάτω το εσωτερικό μου κόσμο. Φοβόμουν. Σκεφτόμουν, μα όπως πάω, αύριο μεθαύριο θα τρελαθώ. Γινόταν μια έντονη αναστάτωση μέσα μου. Ήταν ανυπόφορο. Από την άλλη πλευρά, σκεφτόμουν ότι δεν πρόκειται να μου συμβεί κάτι κακό, γιατί ζητώ τη βοήθεια του Θεού. Δεν μπορεί να με αφήσει ο Θεός αβοήθητο. Και βέβαια, δεν είμαι μόνος μου στην πορεία για πνευματική προκοπή. Πρέπει να με βοηθήσει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Πρέπει να με βοηθήσει. Δεν είναι δυνατόν να μην με βοηθήσει. Τότε γιατί λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμεν των αμαρτωλών»? Και βέβαια όλα αυτά
μέχρι τέλους τακτοποιήθηκαν, ρυθμίστηκαν καλά. Ασφαλώς αυτά εναλλάσσονταν με καταστάσεις ψυχικής ηρεμίας. Θυμάμαι ότι ήμουν μαθητής στη Δημισσοάρα και πήγαινα πεζό στο σχολείο. Βάδιζα προσευχόμενος και είχα τόση καλή, πολύ χαρά στην ψυχή μου, ώστε φοβόμουν να μην σπάσει η καρδιά μου. Έλεγα, «Κύριε, δεν μπορώ να αντέξω περισσότερο, δεν μπορώ. Αυτή είναι η τελευταία δυνατότητα χαράς που μπορώ να αντέξω. Να μην μου δώσει ο Θεός κάτι περισσότερο». Αυτό κρατούσε όσο κρατούσε, και πάλι έρχονταν οι φουρτούνες και πάλι ερχόταν η χαρά. Κάποτε, όταν ήμουν στο μοναστήρι, είχα πάλι μια τέτοια χαρά, όπως στην Τιμισοάρα. Τη γνώριζα αυτή τη χαρά από τότε και σκεφτόμουν, αυτό είναι, δεν θα την ξαναχάσω ποτέ. Σίγουρα δεν ήταν δυνατόν να γίνει αυτό, καθότι ο άνθρωπος δεν ζει μέσα σε μια διαρκή ένταση, ούτε με την καλή εκδοχή, ούτε με την κακή. Ζει φυσιολογικά, ζει κοντά στους 0 βαθμούς ή κάπου στη μέση, και από εκεί είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει. Δεν βρίσκεται σε μια διαρκή εφορία που δεν τον εγκαταλείπει στους αιώνες. Όμως εγώ πάντοτε είχα μια προδιάθεση προς τη χαρά. Ήμουν ένας άνθρωπος της χαράς. Είμαι ένας αναμεταδότης της χαράς. Ένας εργάτης της χαράς. Έτσι είναι η φύση μου. Έτσι με έπλασε ο Θεός. Με μια προδιάθεση προς την ευχαριστία, προς το καλό. Όταν, ως προς την προσευχή, αυτή ήταν η κληρονομιά μου από τον πατέρα Αρσένιο, θα ήθελα να προσθέσω λίγα ακόμη για την αδιάλειπτη προσευχή και να τη συνδέσω με τη λειτουργική προσευχή. Σίγουρα εγώ εκτιμώ πολύ τη λειτουργική προσευχή, γι' αυτό προτρέπω τους ανθρώπους να συμμετέχουν στις ιερές ακολουθίες. Διδάχτηκα για πρώτη φορά από τον καθηγητή της μουσικής και του εκκλησιαστικού τυπικού, τον πατέρα Σόημα, ο Θεός να τον αναπάβει, τα σχετικά με τις ιερές ακολουθίες. Αυτός μας μίλησε για τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας που βρίσκονται στις ιερές ακολουθίες. Μέχρι τότε εγώ ήξερα απλώς τα κείμενα από στήθους. Ήξερα τη Θεία Λειτουργία από στήθους και τα λόγια του ιερέα και τα λόγια του ψάλτη. Και μετά από αυτά που έμαθα από τον καθηγητή, εκτίμησα πάρα πολύ τις ιερές ακολουθίες, γιατί νωρίτερα συμμετείχα σε αυτές χωρίς ιδιαίτερη κατανόηση. Όλα ήταν επιφανειακά. Όταν όμως κατάλαβα την αξία των ακολουθιών και την αληθινή συμμετοχή σε αυτές, τότε προέτρεψα και τους άλλους. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Συμμετείχα σε αυτές και εκτιμώ πάρα πολύ τα λειτουργικά κείμενα. Τα κηρύγματά μου στηρίζονται πολύ σε αυτά. Τελικά, στα λειτουργικά κείμενα διαπίστωσα ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εκτίμησα και τα σκέπασα με την προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού, ελέησό με των αμαρτωλών». Αυτή την προσευχή την είδα πολύ δραστική, με την έννοια ότι πριν απ' όλα σε φανερώνει εσένα τον ίδιο στον εαυτό σου. Χωρίς αυτή την προσευχή δεν μπορείς ποτέ να γνωρίσεις ποιος είσαι. Δεν μπορείς να μάθεις τι έχεις μέσα στην ψυχή σου. Δεν μπορείς ποτέ να συναντηθείς με τον ίδιο τον εαυτό σου. Στη λειτουργική προσευχή μπορείς να συναντηθείς με το λειτουργικό κείμενο, να κάνεις κάποιες εκτιμήσεις, κάποιους συσχετισμούς. Αλλά η προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού, ελέησό με των αμαρτωλών» έχει αυτό τον ρόλο. Να αγαθύνει την ψυχή αφού πρώτα την οδηγήσει σε αυτογνωσία.

Θα ήθελα εδώ να παρεμβάλλω τα σχετικά με τη δεύτερη συνάντησή μου με τον πατέρα Αρσένιο, όταν ήδη ήμουν μοναχός στο Σύμπατα. Μετά από 23 χρόνια, το 1965, ξανασυναντήθηκα μαζί του. Πήγα ειδικά στο Βουκουρέστι να το συναντήσω. Εργαζόταν τότε στη Σκήτη των Γαλλογραιών. Πήγα στο Βουκουρέστι μαζί με τον πατέρα Σιμεών και που ήταν τότε φοιτητής. Τον γνώριζα από τότε που ήταν σπουδαστής στην Ιερατική Σχολή και ήμασταν πολύ συνδεδεμένοι. Συνεννοηθήκαμε να πάμε μαζί στο Βουκουρέστι με μοναδικό σκοπό να συναντήσω τον πατέρα Αρσένιο. Τον έψαξα στη Σκήτη των Γαλλογραιών, τον βρήκα και ο πατήρ είχε την καλή διάθεση να συζητήσει μαζί μου. Δεν θυμόταν πια την πρώτη μας συνάντηση. Θυμόταν όμως ένα γράμμα που του έστειλα στο Πρισλόπ μέσω νομίζω του πατρός Τιμοθέου, ο οποίος επισκεπτόταν συχνά τον πατέρα Αρσένιο. Στην επιστολή μου εκείνη του περιέγραφα πώς πέρασε η ζωή μου από το 1942 μέχρι τότε που του έγραψα. Αυτή την επιστολή τη θυμόταν. Θυμόταν επίσης και το λόγο για τον οποίο δεν μου απάντησε, ο οποίος αφορούσε περισσότερο τον ίδιο παρά εμένα. Δηλαδή είπε ότι αν μου απαντούσε δεν θα με σκεφτόταν πλέον, ενώ το γεγονός ότι δεν μου απάντησε τον ανάγκαζε να με σκέφτεται και μάλιστα να σκέφτεται ότι θα πρέπει να μου απαντήσει. Αληθινά εγώ δεν έβρισε κάποιο νόημα σε αυτά που μου είπε. Εμένα με ενδιέφερε από μέρους του πατέρα μια απάντηση, μια ενθάρρυνση, μια καθοδήγηση. Αλλά βέβαια αυτό δεν έγινε αφού δεν πήρε απάντηση στο γράμμα μου. Ο πατήρ έστειλε το γράμμα μου πίσω στο μοναστήρι. Έφτασε στα χέρια του πατρός Σεραφείμ και εγώ έχασα τα ίχνη του. Όμως βρέθηκε όχι πολύ αργότερα στα πράγματα που έμειναν από τον πατέρα Σεραφείμ. Ήταν ένα γράμμα εξομολόγηση. Δεν ξέρω σε ποιου τα χέρια έφτασε. Ποιος διάβασε το γράμμα. Αν αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, έτσι και έγινε. Εγώ προσωπικά δεν είχα πλέον το κουράγιο να παρακαλέσω κάποιον να μου διαβάσει το γράμμα για να δούμε τι ακριβώς είχα γράψει τότε στον πατέρα. Ξέρω ότι έγραψα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα ξέρει κανένας άλλος εκτός από αυτόν για τον οποίο τα έγραψα. Ο πατήρ επάνω στο ίδιο γράμμα μου έγραψε ότι θα μου απαντήσει. Επομένως, το γράμμα έμεινε στα χέρια του πατρός Σεραφείμ, χάθηκε για αρκετό καιρό και πρόσφατα το είχα στα χέρια μου. Το έσκησα, δεν το ξαναδιάβασα. Το έσκησα και λυπήθηκα που έφτασε και σε άλλα χέρια εκτός του πατρός Αρσενίου. Το γεγονός ότι έφτασε στα χέρια του πατρός Σεραφείμ δεν με στενοχώρησε, γιατί ήταν ο πνευματικός μου και ήξερα να κρατήσει κάτι που δεν ήταν δικό του. Ο πατήρ Αρσένιος μου ανέφερε απλώς ότι θυμόταν το γράμμα μου και αυτό κάπως με ευχαρίστησε. Μετά από αυτό συζητήσαμε. Αυτό που έμαθα τότε από τον πατέρα, αυτό το οποίο μου επέστησε την προσοχή ήταν το εξής. Θεολογία μπορούν να κάνουν ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Είναι δυνατόν να ασχολείσαι με τη θεολογία όπως ασχολείσαι με την ιστορία και τη γεωγραφία. Είναι δυνατόν να μην είσαι ο ίδιος πεπισμένος και παρά ταύτα να ασχολείσαι με τη θεολογία. Αλλά βέβαια στην ουσία της η θεολογία δεν είναι ξερή θεολογική γνώση, αλλά ζωή που εκπηγάζει από τη θεολογική γνώση και ιδιαίτερα γνώση που πηγάζει από τη ζωή. Εκπηγάζει από τη ζωή τη θεμελιωμένη στη χριστιανική διδασκαλία. Και με αυτή την ευκαιρία ο πατήρ έστρεψε την προσοχή σε ένα τροπάριο από την ακολουθία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου, την πρώτη οδή των καταβασιών. Μου έμειναν εύκολα στο μυαλό μου, γιατί εγώ γνώριζα αυτό το κείμενο. «Θείο καλυφθείς, ο βραδίγλωσσος γνώφο, ερητόρευσεν την θεόγραφο νόμων. Η λίγγαρεχ την άξας όματος νόου, ορά τον όντα και μοιείτε πνεύματος γνώσιν, γεραίρον εν θέης της άσμασιν». Και ο πατήρ ανέλησε μαζί μου αυτό το κείμενο. Ο βραδίγλωσσος ήταν ο Μωυσής. Ότι ο Μωυσής σκεπάστηκε με το Άγιο Πνεύμα, το θεϊκό γνώφο, το Άγιο Πνεύμα πάνω στο Σινά. Ότι έδιωξε την ηλί από τα μάτια του νου. Και με αυτόν τον τρόπο
έφτασε να αποκτήσει τη γνώση που προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο, όχι τη γνώση που προσφέρουν τα βιβλία. Και από αυτή τη γνώση πήγασε ένας πνευματικός ύμνος, δηλαδή ένας ύμνος θεμελιωμένος στη γνώση του Θεού. Μου άρεσαν πολύ οι επισημάνσεις που έκανε. Είπα μέσα μου ότι δεν πήγα άδικα στο Βουκουρέστι. Με αυτή την ευκαιρία ο πατήρ είπε και έναν ακόμη λόγο, τον οποίο θεωρώ τον πιο σπουδαίο από όσα λόγια άκουσε. Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στον πατέρα Σιμεών, είπε: «Κοίτα, θα γίνεις ιερέας, να έχεις κατανόηση για την ανθρώπινη αδυναμία». Αυτός ο λόγος μου άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι ο πατήρ το είπε στον πατέρα Σιμεών, φοιτητή τότε, για να το ακούσω εγώ. Να το προσέξω δηλαδή και εγώ. Και πράγματι, πολλές φορές ανέφερα αυτό το λόγο και το σκέφτηκα επίσης. Ήρθα αντιμέτωπος πολλές φορές με αυτό το λόγο, δηλαδή πίστηκα ότι αληθινά υπάρχει μία ανθρώπινη αδυναμία, ένας περιορισμός του ανθρώπου, κάποια όρια για τον καθένα από μας και ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο. Το να ζητάς περισσότερα από κάποιον που δεν μπορεί να κάνει περισσότερα σημαίνει ότι δεν έχεις κατανόηση σε σχέση με αυτό που σημαίνει ανθρώπινη αδυναμία. Αναχώρησα από τον πατέρα με αυτές τις σκέψεις.

Ξανασυναντηθήκαμε αργότερα εδώ στο μοναστήρι και ακόμη δύο φορές στο Βουκουρέστι. Μετά το 1970 ήταν εδώ. Κατά την πρώτη συνάντηση το 1970-1971, ο πατήρ φαινόταν να μην έχει τόσο ενδιαφέρον για την επίσκεψή μας. Ήμουν μαζί με τον πατέρα εδώ, γείτονά μας που πήγε στην Αμερική, τον πατέρα Στέφανο Ποπίκα. Εκεί στο Βουκουρέστι συναντηθήκαμε και με τον πατέρα Ιωάννη Κοβέρκα. Αυτός με οδήγησε στον Ντρακενέσκι. Όταν φεύγαμε, ρώτησα τον πατέρα Αρσένιο αν ήθελε να στείλω κάτι στον πατέρα Σεραφείμ. Είπε ότι δεν θα μου στείλει τίποτα. Αυτό με ενόχλησε, διότι ήταν κατά κάποιο τρόπο παραδελφοί. Έζησαν εδώ στο μοναστήρι και θα περίμενα να στείλει κάποιο μήνυμα στον πατέρα Σεραφείμ. Ο πατήρ μίλησε μαζί μας κάπως γενικά. Είπε προηγουμένως ότι δεν έδειξε και τόσο ευχαριστημένος με την παρουσία μας. Δεν τον είδα να ενθουσιάζεται με την παρουσία μας, παρότι πολλοί έλεγαν ότι ο πατήρ δείχνει ευδιάθετος, ευχάριστος στο να επικοινωνεί. Όμως, με μας δεν έδειξε ευδιάθετος, διατεθειμένος να επικοινωνήσει. Παρά τα αυτά, σε αυτή την περίπτωση έμαθα κάτι και συγκεκριμένα σε σχέση με τις συζυγικές ερωτικές σχέσεις. Ο πατήρ είπε μια χαρακτηριστική έκφραση, όχι κατάχρηση, όχι αποφυγή. Δεν έκανα κάποια συζήτηση πάνω σε αυτή την έκφραση, δεν το ρώτησα πότε είναι κατάχρηση, πότε αποφυγή, πώς αληθινά έχει το πράγμα. Αλλά όμως συγκράτησα την έκφραση, όχι κατάχρηση, όχι αποφυγή. Μετά που επέστρεψα στο μοναστήρι, όντας ανικανοποίητος από τη συνάντηση, του έγραψα ένα γράμμα. Ένα γράμμα στο οποίο του ανέφερα τη δυσαρέσκειά μου. Ένα γράμμα στο οποίο του μίλησα ανοιχτά, όπως μιλάς σε ένα πατέρα, όπως μιλάς σε ένα κοντινό σου που ελπίζεις να σε καταλάβει. Στο τέλος του γράμματος του έγραψα ότι θα χαιρόμουν αν έγραφε κάτι. Αν τώρα στα γεράματα θα διετύπωνε κάποια συμπεράσματα, όχι αυτά στις νεότητός του, τα οποία κατά κάποιο τρόπο τα γνώριζα καθότι έφταναν σε μένα κάποια τετράδια με κομμάτια από το μονοπάτι της βασιλείας. Και επέμενα ότι θα με ενδιέφεραν κάποια συμπεράσματα των γερατιών. Δηλαδή, μετά την εμπειρία από μια ζωή η οποία χωρίς ενδιασμό οδηγεί σε κάποιες διαπιστώσεις, θα χαιρόμουν να έγραφε κάποιες πνευματικές νουθασίες. Ο πατήρ τότε έκανε μια προσέγγιση. Το γράμμα μου το έστειλε πίσω. Δεν ξέρω που το έχασα. Δεν το έχω πια. Σε μια άλλη ευκαιρία, όταν πήγα στο Βουκουρέστι, ρώτησα τον πατέρα διαμέσου άλλου αν θα ήθελε να συζητήσει μαζί μου. Ο πατήρ το δέχτηκε. Συζητούσαμε και μου είπε, να ξέρεις, χαίρομαι για όλους τους ανθρώπους που με κρίνουν, αρκεί να έχουν δίκιο. Εγώ δεν ρώτησα πλέον αν είχα ή δεν είχα δίκιο. Πράγματι, εγώ δεν του έγραψα για να τον κρίνω, αλλά του έγραψα για να φύγει από την ψυχή μου η πικρία, ένα βάρος ότι δεν έστειλα ένα αδελφικό λόγο στον πατέρα Σεραφείμ. Του έγραψα και άλλα περισσότερα. Και όταν συναντηθήκαμε, ο πατήρ μου είπε έτσι, χαίρομαι για όσους με κρίνουν, αρκεί να έχουν δίκιο. Μιλούσαμε και ήταν παρόν, ο Θεός να το συγχωρήσει, ο πατήρ Κόρνεα. Έπειτα, βλέποντας τον πιο ευδιάθετο από την άλλη φορά, του είπα, διαπιστώνω ότι γινόμαστε φίλοι. Και αυτός απάντησε, μα είμαστε. Εδώ τελείωσε η συνάντηση μαζί του και έφυγε το μοναστήρι. Η τελευταία συνάντηση έγινε εδώ στο μοναστήρι πριν από το θάνατο του πατρός Ντίνου. Δεν θυμάμαι πια το έτος. Αλήθεια η προσευχή εδώ και με επισκέφτηκε στο κελί μου. Έμενε στο κελί του πατρός Σεραφείμ. Ο πατήρ Σεραφείμ είχε επισκεφθεί εντωμεταξύ τα Ιεροσόλυμα. Έγινε κάποιος λόγος γι' αυτό. Ο πατήρ Αρσένιος είπε ότι στην Ιερουσαλήμ δεν είχε πάει ποτέ και δεν σκεφτόταν να πάει. Συμφωνήσαμε στις σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Είπε ότι αυτόν τον ενδιαφέρει περισσότερο ο Χριστός που είναι πανταχού παρών. Έπειτα πήγαμε στη γραμματεία της Μονής. Παρακλήθηκε ο πατήρ να γράψει
στο βιβλίο των βιβλίων των επισκεπτών κάποια λόγια ως ένας που πέρασε από εδώ από το μοναστήρι. Δεν ήθελε. Τότε παρενέβη ο πατήρ Βενιαμίν και μεταξύ άλλων είπε: «Θα χαιρόμουν τώρα αν γράφατε μερικές νοθεσίες αυτής της όρμης ηλικίας σας. Αλλά εγώ πράγματι δεν είχα μιλήσει με τον πατέρα Βενιαμίν για αυτό το θέμα και είπε τα λόγια αυτά με πρωτοβουλία δική του». Τότε ο πατήρ Αρσένιος απάντησε: «Μα υπάρχουν και άλλοι που περιμένουν. Ακόμη και αυτός ο τυφλός περιμένει. Και εγώ μόνο πρόσθεσα. Ναι, αλήθεια, περιμένω». Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Κεφάλαιο 12. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του μοναχικού πολιτεύματος. Μέρος 1. Μεγάλο πράγμα η μοναχική ζωή. Πολύ μεγάλο. Μεγάλη, υψηλή ζωή. Θεία ζωή. Ποιητική ζωή. Είναι μια ζωή εξαίσια. Ο μοναχός μπορεί να βρίσκεται στη γη, αλλά ταξιδεύει πάνω με τ' άστρα, μέσα στο άπειρο. Ζει με την φαντασία τον Θεό, τον ουρανό. Ζει μια ζωή εξαίσια. Αυτή τη ζωή τη λένε αγγελική και είναι αγγελική. Είναι όντως τέτοια. Για να τη ζει όμως σωστά ο μοναχός, πρέπει να έχει μοναχική συνείδηση. Και αυτό θα το πετύχει με τη στροφή του εξ ολοκλήρου στον Θεό και στο σκοπό που έχει βάλει. Ζει με τη σιωπή, την ωερά προσευχή, την άσκηση, την υπακοή. Πρέπει να ποθάνει για όλα για να ζει εν Χριστώ. Ξυπνάει με λαχτάρα, κάνει τον κανόνα του, τρέχει στις ακολουθίες, στα διακονήματα. Μία είναι η έγνοια του. Πώς θα αρέσει στον Θεό, πώς θα υπηρετήσει τον Θεό, πώς θα γίνει αίτιος να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Πάντα έχει στο νου του τις υποσχέσεις που έδωσε όταν έγινε μοναχός ενώπιον του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό συχνά διαβάζει τον κανόνα της μοναχικής κουράς με προσοχή. Δεν χαλάει την τάξη και τη σειρά του μοναστηριού. Τηρεί όλους τους κανονισμούς. Για να προκόψει κανείς το μοναστήρι, πρέπει να αγωνίζεται χωρίς να πιέζεται από κανέναν. Όλα με χαρά και προθυμία, όχι αναγκαστικά. Ο μοναχός δεν είναι αυτός που πιέζεται να κάνει κάτι μηχανικά και αγχωμένα. Ό,τι κάνει, το κάνει μονάχα από αγάπη προς τον ουράνιο νυμφίο, από θείο έρωτα. Όχι να βάζει στο νου του την κόλαση ή το θάνατο. Ο μοναχισμός δεν πρέπει να είναι φυγή αρνητική, αλλά φυγή θείου έρωτος, θείας λατρείας. Όλο το μυστικό είναι η προσευχή, το δόσιμο, η αγάπη στον Χριστό. Η μοναχική ζωή είναι ζωή χαρισάμενη. Πρέπει να γλυκαθεί ο μοναχός στην προσευχή, να ελκυστεί υπό της θείας αγάπης. Δεν μπορεί να σταθεί στο μοναχισμό αν δεν γλυκαθεί στην προσευχή. Άμα αυτό δεν γίνει, πάει. Δεν μπορεί να καθίσει στο μοναστήρι. Αλλά αυτό που τον κρατά στο μοναστήρι μαζί με την προσευχή είναι και η εργασία και το εργόχειρο. Δεν είναι άλλο η δουλειά και άλλο η προσευχή. Η εργασία δεν εμποδίζει την προσευχή. Αντίθετα, την ενισχύει και την κάνει πιο καλή. Είναι θέμα αγάπης. Η εργασία, μάλιστα, είναι σαν να προσεύχεται κανείς, σαν να κάνει μετάνοιες. Η εργασία είναι ευλογία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τους μαθητές του, αλλά και τους προφήτες του ο Χριστός, τους καλούσε την ώρα που εργάζονταν. Επί παραδείγματι, την ώρα που κάποιος ψάρευε ή έβοσκε τα πρόβατά του. Η χαρά του μοναχού είναι να μπει στην αγάπη του Θεού, στην Εκκλησία, στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό. Ενούται με τον Χριστό. Σκερτάει η καρδιά του. Πληρούται χάριτος. Ο Χριστός είναι η χαρά του. Είναι ενθουσιασμός. Είναι ελπίδα. Είναι αγάπη. Τι να σας πω. Εγώ με την χάρη του Θεού που επήγα εκεί πέρα στο Άγιον Όρος, τι ζωή, τι αγάπη, τι ευλάβεια, τι λαχτάρα, τι υπακοή, τι προσευχή. Πώς ζούσαν ο ένας τον άλλο, με το μηδίαμά του, με την αγάπη του. Πω πω, ουράνια πολιτεία. Ο ασκητής που πάει στην ερημιά, όλα τα θυσιάζει και την αναπαυσή του. Αρκεί να επιτύχει τον τρόπο, έτσι να αισθανθεί την χάρη του Θεού. Να βρεθεί στην θαλπορή του Χριστού, στην αγκάλη του Χριστού. Να ενωθεί, να αισθανθεί τη συντροφιά με τον Θεό, την ένωσή του με τον Θεό. Να γίνει ένα με τους άλλους, όπως η Αγία Τριάδα, όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που είναι ένα. Έτσι φεύγει από τον κόσμο αυτόν, όχι απελπισμένος. Κάθεται εκεί, βασανίζεται, αλλά δεν φεύγει απελπισμένος. Φεύγει πολύ παρηγορημένος και με μεγάλη συντροφιά. Και συντροφιά του είναι όλη η φύση, και τα πουλιά και τα ζώα, αλλά και όλοι οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι άγγελοι. Και κυρίως η συντροφιά του είναι η Παναγία μας με τον Υιό της.

έχουν τη βάση τους στο αιώνιο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Η μοναχική ζωή απορρέει μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από το Ευαγγέλιο. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? «Έξαλθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρωη στην γην ειν αν σι δείξω». Και ο Χριστός δεν λέγει «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος» και «Οφειλών Ιώνη θυγατέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος» και «Εγώ σου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθείω πίσω μου, ούκ έστι μου άξιος». Και οι Άγιοι Πατέρες όσα λένε για το μοναχισμό από την Αγία Γραφή τα ενεπνεύστησαν. «Κανένα πατέρα δεν μπορείς να αρνηθείς. Αν αρνηθείς τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο, θα αρνηθείς και τον Απόστολο Παύλο, διότι αυτά που είπε και έζησε ο Άγιος Σημεών τα λέει ο Απόστολος Παύλος».

Ποιος θέλει να προχωρήσει στο μοναχισμό, πρέπει να είναι όλα ανοιχτά για αυτόν, όλες οι δυνατότητες και να αποφασίσει ελεύθερα, κινούμενος μόνον υπό του θείου έρωτος, χωρίς ιδιοτέλεια. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις μοναχός. Ανταυτού, να κάνεις άλλη προσπάθεια, να μελετάς και να προσεύχεσαι και να έχεις ως στόχο να προχωρήσεις στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Έτσι, ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, θα ζεις μέσα στην ελευθερία. Γιατί όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Να κινείσαι μόνο εντός του θείου έρωτος. Μπροστά στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο ο έγκαμος και ο άγαμος. Αρκεί να ζουν τις εντολές του Θεού, αρκεί να ζουν τη ζωή του Θεού. Η παρθενία, η ακτιμοσύνη, η πτωχία που είναι αρετές του μοναχού βρίσκονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να είναι κάποιος παρθένος κατά το σώμα και στην ψυχή να είναι σαν πόρνη διεφθαρμένη από τις κακίες και τα πάθη. Μπορεί να έχεις πολυκατοικίες και μέσα σου να είσαι ελεύθερος από την ύλη και έτσι να ζεις ως ακτίμων. Μπορεί όμως να είσαι φτωχός και μέσα σου να είσαι μη ακτίμων. Δεν είναι η ποσότητα των αγαθών που κάνει τον άνθρωπο ακτίμωνα ή όχι, αλλά η προσκόλληση της καρδιάς. Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναγνωρίσει κάποιος την κλίση του. Ορισμένοι θέλουν να γίνουν μοναχοί από αντίδραση. Να σας πω κάτι σχετικό. Μια κοπέλα πήγε και έμενε σε κάποιο μοναστήρι. Οι γονείς κλαίγανε και φώναζαν, αλλά τίποτα η κόρη. Εδραιωνόταν από αντίδραση. Κι ήλθαν σε μένα και τους εσυμβούλευσα να μην φέρονται έτσι, αλλά να την αφήσουν ελεύθερη. Να πάνε να λειτουργούνται στο μοναστήρι, να λένε ευχές, καλά λόγια σ' όλους, στη γερόντισσα κλπ. Οπότε, με τον καλό τρόπο, έφυγε η αντίδραση. Σε λίγο ζήτησε από τη γερόντισσα η μικρή να πάει να γραφεί στη θεολογία. Έτσι και έγινε. Έβγαινε και έδινε τα μαθήματα, μέχρι που έφτασε στο πτυχίο. Μόλις πήρε το πτυχίο, άφησε το μοναστήρι.

ξένη ζωή, η ζωή του μοναχού. Αυτό είναι γραμμένο και στο σχήμα. Ένα ξύ μεγάλο με ένα ζήτα είναι ενωμένα στο σχήμα που φοράει ο μοναχός. Το ξύ και το ζήτα είναι τα αρχικά των λέξεων ξένη ζωή. Αυτή την ξενιτία την είχα ζήσει. Τι να σας πω, μακριά από όλους και απ' όλα. Να δουλεύεις, να προσεύχεσαι και να σε βλέπει μονάχα ο Θεός. Μου άρεσε πολύ η έρημος και τώρα μου αρέσει η έρημος. Το καλό θα ήταν να μπορούσα να πήγαινα στα καυσοκαλύβια. Μεγάλη χαρά παίρνω όταν πηγαίνω στα καυσοκαλύβια. Πολύ ωραίο είναι ο ασκητής να ζει με έναν ή δύο ή τρεις ομοψύχους ομοειδεάτες, ώστε ό,τι ωραίγεται ο ένας να ωραίγεται και ο άλλος. Ο ένας να προχωρεί στα πνευματικά, να προχωρούν και οι άλλοι. Ασκούνται όλοι μαζί και χαίρονται τη χαρά την πνευματική που δίδει ο Χριστός. Έχουν νεκρωθεί για όλο τον κόσμο. Έτσι, ο ασκητής δεν βλάπτεται, τονούται. Αυτό που διάλεξε ο ασκητής είναι το πιο μεγάλο, το πιο ιερό, το πιο άγιο. Αρκεί να φροντίζει να αγαπήσει τον Χριστό. Αν τον αγαπήσει, τότε υπεύθυνα θα δοθεί στον Χριστό. Θα προχωρήσει για να του δοθεί ολόψυχα. Αν όμως δεν το καταφέρει, τότε δεν είναι κακό να εργαστεί διαφορετικά μέσα στην Εκκλησία.

σε ένα μοναστήρι μπορεί να υπάρχει σειρά, αλλά η μοναχική ζωή να είναι ανύπαρκτη. Το μοναστήρι πάνω απ' όλα θα πρέπει να βάλει την υπακοή και το επιτραχύλι. Εγώ κάθε φορά που εξομολογιόμουν, με ερχόταν μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα όταν εξομολογηθώ, αισθάνομαι χαρά. Ξαλαφρώνω αμέσως. Το έχω πάρει έτσι με πίστη αυτό το μυστήριο. Από εκεί να δίδονται όλες οι κατευθύνσεις. Όλα εν υπακοή, εν αγιασμό. Μεγάλο και έξυπνο πράγμα η υπακοή. Είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εγώ όμως, με τη χάρη του Κυρίου, την έχω ζήσει. Ξέρω πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι και πόσο τέλειο και ανέμελο. Να υπακούεις στον Θεό, να δίδεσαι στη λατρεία του Θεού και να υπακούεις και στον Γέροντα. Η υπακοή είναι πολύ σπουδαία. Είναι μια μεγάλη αρετή. Είναι αυτή η ίδια η ταπείνωση. Υπακοή με χαρά, με ευχαρίστηση. Ας είναι και στραβά αυτά που ζητάει ο Γέροντας. Και αυτή η υπακοή έχει μεγάλη αξία. Αυτή η υπακοή συγκινεί τον Θεό. Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συχάριν. Με την υπακοή αλλάζεις σ' όλα. Γίνεσαι γρήγορος, έξυπνος, πιο γερός. Γίνεσαι σ' όλα νέος. Με αγάπησε ο Χριστός και μου έδωσε την χάρη να κάνω υπακοή. Και εγώ ταπεινός, λίγο την αισθάνθηκα και ό,τι έχω, από την υπακοή το έχω. Την υπακοή στους γέροντές μου την αισθανόμουν σαν παράδεισο και το ζητούσα κιόλας ότι θα έπρεπε να μου είναι πιο αυστηρή. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Τώρα όμως που μεγάλωσα, βλέπω ότι όντως ήταν πολύ αυστηρή. Τότε δεν το καταλάβαινα. Η υπακοή, και μάλιστα σε πνευματικό γέροντα, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Όταν ζείτε μαζί με έναν Άγιο, αγιοποιήστε και εσείς. Παίρνετε κάτι από τις άγιες συνήθειές του, από τα λόγια του, τη σιωπή του. Η προσευχή του σας επηρεάζει. Ακόμα και αν δεν μιλάτε, γίνεται κάτι. Μεταδίδεται χωρίς να το καταλάβετε και σε εσάς κάτι το Άγιο, το Θείο. Ναι, ο Άγιος Πρόχορος, ο Άγιος Πρόκλος και άλλοι έζησαν κοντά σε δασκάλους Αγίους. Ενεπνεύστησαν από τους Αγίους και έγιναν και αυτοί οι Άγιοι. Το ίδιο έγινε και με τον Σιμεών, τον Νέο Θεολόγο, τον Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Ο Γέροντας παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Ο Γέροντας είναι ποδηγέτης. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος μορφωμένος που έγινε γέροντας επειδή είναι θεολόγος και κατερτισμένος γραμματικά. Να διακρίνουμε τι είναι γέροντας. Μπορεί ο γέροντας να είναι και αγράμματος. Μπορεί να μην έχει πολλές γνώσεις, να μην έχει εφράδια λόγου, να μην έχει μελετήσει συγγράμματα, αλλά να είναι ανώτερος από τον μορφωμένο όταν έχει ζήσει ως υποτακτικός και έχει αποκτήσει την χάρη του Θεού. Αυτός ο γέροντας μπορεί να ωφελήσει τους υποτακτικούς του πάρα πολύ αν του κάνουν υπακοή. Βέβαια, αυτά που λέει ο γέροντας σου τα λένε και τα βιβλία. Δεν είναι όμως το ίδιο. Ο γέροντας που θα ζει αυτά τα πνευματικά και που δεν θα σου λέει «Ο τάδε πατήρ λέγει αυτό, το τάδε βιβλίο γράφει αυτό», αλλά που θα βιώνει ο ίδιος τη ζωή του Χριστού και θα σου μιλάει εκ πείρας, θα σου μεταδίδει κιόλας, θα σου τα βάζει στην ψυχή σου και εσύ θα μάθεις κοντά του πώς να ελκύεις την χάρη του Θεού. Όταν έχεις τον γέροντα και τον ζεις, τον αγαπάει τον γέροντα. Και όταν ο γέροντας αγαπάει και εκείνος και είστε ομόψυχοι, τότε γίνεστε ένα. Ου γάρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί μη εν μέσω αυτών. Εκεί είναι ο Χριστός. Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν αποστάσεις. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ και προσευχόμαστε και έτσι η χάρις του Θεού μας επισκέπτεται και μας τονώνει διαρκώς. Έτσι ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε το αίσθημα του ενός, δηλαδή ότι είμαστε ένα. Έτσι ζούσαν τα παλιά τα χρόνια οι γέροντες και οι υποτακτικοί. Αυτά δεν είναι παραμύθια. Τα έχω δει εγώ αυτά πολλές φορές. Όταν επήγα στο Άγιον Όρος, πάνε όλα, και κόσμος και συγγενείς και κοσμοκράτορες. Όλα γίνονται υπακοή στον γέροντά μου. Γίνανε προσευχή, γίνανε χαρά. Περπατώντας μέσα στα καυσοκαλύβια, γίνανε ουρανός. Όταν όμως άρχιζα λίγο να κάνω πως κουράζομαι, αμέσως πάλι με πλάκωνε η εκτίμηση των γονέων και του κόσμου. Είναι λοιπόν μεγάλη αρετή, μεγάλο προσόν η υπακοή σε γέροντα. Είναι το παν. Πρέπει να έχεις περάσει από υπακοή για να είσαι πλήρης, ώστε να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες των ανθρώπων. Αν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις υπακοή, δεν έχεις τη χάρη του Θεού. Αν δεν περάσεις από ταπείνωση και άρα από την υπακοή, την παθαίνεις πολύ άσχημα.
Η έλλειψη υπακοής οφείλεται στον εγωισμό και τη φιλαυτία. Μεγάλο πράγμα η ταπείνωση. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια εγέννησαν την παρακοή και εφύγαμε από τον παράδεισο. Ποτέ ένας εγωιστής δεν μπορεί να κάνει υπακοή. Θέλει πάντα να εξετάζει αυτό που του λένε. Αν είναι καλό ή όχι. Αν είναι έτσι ή αλλιώς. Και ανάλογα το κάνει. Ή το κάνει μεν, αλλά με αντιρρήσεις και αντιλογίες. Νομίζοντας ότι με αυτή τη στάση δείχνει την ελευθερία του. Όμως στην υπακοή βρίσκει ο άνθρωπος την ελευθερία την αληθινή. Ενώ δουλεία είναι αυτή που τον αναγκάζει να μην υπακούει. Όταν υπακούει, εντάσσεται πια στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Και αυτοί που ζουν σε μια σπηλιά, τα ζουν αυτά. Είναι οι θέωσες που τα έχει όλα. Ενώνονται με τον Θεό, καλλιεργούν το πνεύμα και αυτή η καλλιέργεια δεν έχει χορτασμό. Ο Θεός είναι το τελείον, η ακρότης, το άκρον αγαθών. Τα έχει όλα αυτά η ένωση με τον Θεό. Μια πλήρης ευχαρίστηση γίνεται με αυτήν την ένωση. Καμία άλλη ειδονή δεν είναι πιο πάνω από εκείνη που δίδει ένωση με τον Θεό. Είναι η ειδονή, η πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι η ειδονή των δοσμένων στο Θεό. Γίνονται όλα αυτά με τη Θεία Βοήθεια. Άμα ενεργεί η χάρις, τα πράγματα είναι υπέρ την φύση. Να εύχεστε ο Θεός να μας αξιώσει, να αισθανόμαστε και να ζούμε αυτά τα μεγαλεία, έστω και λίγο.

εντρυφάτε στις γραφές, να αγαπήσετε τη μελέτη. Εγώ, όσο ακούω το ψαλτήρι και τους κανόνες, τόσο δεν τα χορταίνω. Είναι τόσο πραγματικά και ελκυστικά που δεν έχουν χορτασμό. Να διαβάζετε καθαρά μία-μία τις λέξεις, να τις λέτε και να τις ακούτε κιόλας. Αυτό πολύ βοηθάει. Και όπου βλέπετε και υπάρχει πολλή ουσία, να το ξαναδιαβάζετε για να το καταλάβετε καλύτερα. Εγώ τι να σας πω, τα ακούω με δίψα ξανά και ξανά. Γλυκαίνουν την ψυχή. Αυτό έχει έννοια. Εφόσον λοιπόν θα ωραίγεστε, εφόσον θα διαβάζετε, εφόσον θα ακούετε στην Εκκλησία τα λόγια των μηναίων, του ψαλτηρίου και όλων των βιβλίων της Εκκλησίας μας, και θα τα αισθάνεστε, όταν χτυπάει το σήμανδρο, αμέσως θα τρέχετε να ακούσετε το «Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτω μεν σοι αγαθέ», με αγάπη και με λαχτάρα. Έτσι επιτύχατε του ποθουμένου. Επανέρχεται τότε η ψυχή στην αρχική της λαμπρότητα, στην αρχαίγονη κατάσταση, στο αρχαίον κάλος. Τι λέει ο Θεός? «Προς τι να επιβλέψω ημί προς τον πράον και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους?» Αυτόν που αγαπάει τους λόγους του, ο Χριστός τον χαριτώνει, και όλα τα καλά γι' αυτόν γίνονται εύκολα. Όπως βλέπετε, χωρίς πόλεμο και χωρίς αγώνες αιματήρους αγιαζόμαστε. Εφραίνεται η ψυχούλα μας, ειρήνεται η ακοή μας, ακούγοντας τα τροπάρια, και κάτι γίνεται μέσα μας. Αυτή η ευχαρίστηση φέρνει θείο ενθουσιασμό και η ψυχή μας γίνεται άξια να δεχτεί την χάρη του Θεού και την αγιάζει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς, χωρίς την Θεία Χάρη, όσες προσπάθειες και να κάνουμε, δεν μπορούμε να αγιαστούμε. Ενώ με τη μελέτη των θείων λόγων μπορούμε απλά, χωρίς πολύ κόπο, να γίνουμε Άγιοι. Εμένα επίσης μου άρεσαν και μου αρέσουν και τα βιβλία τα γραμμένα από τους Αγίους Πατέρες Χρυσόστομο, Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Αλλά, ειλικρινά σας λέγω, δεν τους έχω μελετήσει. Τους ξέρω όμως τους ευλογημένους όλους. Παλαιά στο Άγιον Όρος δεν άφηνα να διαβάζεις την Φιλοκαλία και τα άλλα σκητικά. Μόνο Αγία Γραφή και Βίους Αγίων. Μη με παρεξηγείτε που σας το λέω. Αυτά τα πράγματα πρέπει να έχετε και πνευματικό που να τα έχει ζήσει για να τα διαβάζετε. Αλλιώτικα ενδέχεται να μπερδευτείτε. Και αυτό γιατί πρέπει να συνοδεύονται από υπακοή. Χωρίς υπακοή παθαίνεις κακό. Τα βιβλία αυτά γράφουν πολύ υψηλά πράγματα. Θείες ελάμψεις που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το κακό πνεύμα χωρίς υπακοή στον γέροντα. Αλλά υπακοή καθαρή, όχι εγωιστική, ούτε μόνο για να ευχαριστήσεις τον γέροντα, αλλά απλή, χωρίς ιδιοτέλεια. Γι' αυτό θέλω πιο πολύ να δοθείτε στη μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και στα ψαλτήρια και στους κανόνες. Με την ίδια όρεξη που θα διαβάζετε τα τροπάρια και τους κανόνες, να διαβάζετε και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά πρώτα την Αγία Γραφή. Διαβάσα το Ευαγγέλιο, τη Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, αφού εκεί στηριχθήκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι οι βάσεις. Ποτέ δεν χορταίνεται. Ασφαλώς θα νιώσετε κι εσείς τα λόγια του Ψαλμοδού. «Τα λόγια σου υπέρ μέλη το στόματί μου». Δεν λέγει «σαν μέλη», αλλά «υπέρ μέλη το στόματί μου», για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό στο Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοτρέπειν εν ειδήσω, αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, εκτείνω των ουρανών σιδέρινο στεγάζον, εν είδε στεπερό αυτού, ότι θυς νεύχτην επιβάσουν αυτού περιποτών ευτερήγων ανέμων, οποίον τους αγγείλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλειν αυτής, ου κληθείς εις τον αιώνα το αιώνος, άβυσο σημάτου περιβόντων αυτού, επί των δονεστήσεων τα ύδατα, άπε επί τιμήσεως φεύγεις εμφωνίζουν τη ίσου δουλειά σου συν, αναβαίνεις την όλη και καταβαίνεις παιδείες ο τόπον όλων θεμελίωσης αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψου την γην, ο ξαποστόνο πηγάσιν φάραξη, αναμέσου των δρέων δηλέψουν τα ύδατα, ποτίωση πάντα θρήνα του αγρού, προσδέξω τον αγρίζει στην αυτόν,

και τα στήσονται. Εξηλεύστε άνθρωπος επί το έργο αυτό και επί τη δεξιά αυτού εσύ πέρα. Όσο μεγαλύθερο σου κύριε πάντω επί επί σα, επληρώθη γη τη χτίσεώ σου. Αυτή η θαλάσσια μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερυπετά, ο νου κρέσει ο θυμό σου αμικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω νεύλα στην παίζει αυτή. Πάντα πώ επροστοκώσει, δουν το τεφίνα αυτού είναι σεύκαιρον δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληγίστε εξάδετο, αποστρέψουν τα σε κόσμο ταραχτίσονται. Ανδαλίζει το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στα χώνα αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτίσει το και ανακοινήσει το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξε κυρίω του αιώνα εφραθίστε κύριου επί τη έγκυση αυτού. Ο επιβλέπων επιτυχεί και επί αυτήν τρέμην ο απτόμενο δόνο και καπνίζονται. Άσο το κύριο τη ζωή ψηλό θεό υπάρχουν. Η δυνθία αυτή δηλογία μου εγώ δεν εφραθίζομαι επί το κυρίω. Εκλείπε ένα μορτολί από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτό ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγκυο δύσκολο αυτό εδώ σκότω και έγινε να τον ήξει. Όσο μεγαλύτερο σου κύριε πάντων σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αϊκή στους αιώνας των όδων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως λερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αχίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ έλθοντας επί την ηλιοειδήσοντας φως περινών ύμνου με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σαν πάση κυρίς ημνίστε φωνές εσείες Ιε Θεού Ιησού Ζωνιδούς διοκό

Καταρχήν, Κύριε, τη σπερατάφτε με το σφυλακτήν ημά. Ευλογητό ο Κύριο Θεό, ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοκασμένο το όνομά σου στου ένο αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεο, μα καθά περιελπίσαμε να επισέ. Ευλογητό ο Κύριο, διδαξιόμενα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο Δέσποτα, συνδεσόμενα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο Άγιε, φώτιο σώμα τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεο, το ανάγκη από τον χειρό σου μη παρήδη. Συμπρεπιένω, συμπρεπιένω, σου δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχτα.

0: να ανεπέσχυνται ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Χορός κου Κύριε.
0: Της παραγγείας αυτών υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ως Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: πρώτα καλατορήμασο εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί σωτηριών σου, ο ετοίμασχε το πρόσωπο άγγελο, αλλά φως υποκάλυψη με θυμό και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάχθης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσης αστυνομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και είστε ασθενείας ημών, δεν είναι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίασαι το όνομά σου, θεάτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επιτυχεί στον άρτον μόνο των επιδούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση με τα φιλήματα ημών και εμεί τα θύμα τη φλέτη ημών και εμεί ενέγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίσε εμά από του πονηρού.
0: Ότι σώσει την βασιλεία και δυνόμεις

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον. Ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεως, συμπορήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Τον δούλων του Θεού Πάνω, των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών, των εντυπώνητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και οι δημοκητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και υπερπάντων του προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και καλλιεργούν τον εν του Αγίου και πανσέπτου ναό του, των κοπιών των ψαλώνων, και υπέρ του περιεστώτος λαού του, απεκδεχομένου του παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι είναι και ο άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπουμε.

0: αμήν στερεώς, Κύριος ο Θεός, την Αγία να κεμωμοτοποιήσει των σωνακροδόξων χριστιανών, συνταγή Εκκλησία τάφου, την πόλη και το γέννη παντή σε όνα, σε όνα, να μην.
1: Σώσε ημάς, ως εγαπός και λάθος και λέει ο Θεός, διότι

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λιψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακή χορή, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Ιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Πετεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου και Θεόπτου Μωυσέως του Προφήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ροδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Γεωργίου Μαλιωτάκη, Αρχιερατικού Επιτρόπου της 6ης Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 2 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 490 π.Χ. οι Πέρσες εισβάλλουν στην Ελλάδα και οι Αθηναίοι πρώτου κινδύνου στέλνουν το Φιδιππίδη στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια. Το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρα Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Σεσπλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών.
1: Το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, βάσει της οποίας η πύλη αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Ελλάδος.
0: Σαν σήμερα, το 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη ημέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου.
1: Το 1866 ξεσπάει εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Κρητική Επανάσταση που δίρκεσε ως το 1869 χωρίς όμως επιτυχία.
0: Το 1877 πεθαίνει στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος Κανάρης, σπουδαία μορφή του ναυτικού αγώνα κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και μετέπειτα ναύαρχος και πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε 5 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1: Το 1878 γεννιέται ο Ίων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας.
0: Σαν σήμερα, το 1918, οι Ενωμένες Συμμαχικές Δυνάμεις Ελλήνων, Γάλλων και Σέρβων επιτίθενται στο μακεδονικό μέτωπο εναντίον των Γερμανοβουλγάρων, τους οποίους κυνηγούν. 12 μέρες αργότερα η Βουλγαρία θα συνθηκολογήσει, ενώ λίγο αργότερα τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και οι άλλες κεντρικές δυνάμεις.
1: Το 1945 λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο.
0: Το 1958 διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ, Φώτης, Πίτας, Ανδρέας Κάριος, Ηλίας Παπακυριακού και Χρήστος Σαμάρας, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες.
1: Το 1982 ανακαλύπτεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις του καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικου, το θέατρο όπου έγινε η δολοφονία του Φιλίππου Δευτέρου το 336 π.Χ. στις Αιγές.
0: Το 1984 πεθαίνει ο κριτικής καταγωγής, γεννημένος στο Καστέλι Κισάμου, Μάνος Κατράκης, ένας από τους σημαντικούς ηθοποιούς του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
1: Σαν σήμερα το 2001 πεθαίνει ο Κρίστιαν Μπάρναρντ, νοτιοαφρικανός καρδιοχειρούργος που πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στον κόσμο.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Και πάλι μαζί σας η εκπομπή μας για να ολοκληρώσει σήμερα με τον τρίτο της κύκλο την ειδικότητα της ορθοπαιδικής. Και σήμερα μας κάνει την χαρά και την τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο ιατρός, χειρουργός, ορθοπαιδικός κύριος Χρήστος Χατζηπαπάς, διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου της πόλεως μας, για να μας αναλύσει την πάθηση της οσφιαλγίας.

0: τους ανθρώπους έχουν πολλά προβλήματα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ συχνή και γνωστή πάθηση από όλους μας, που εμείς βέβαια δεν την χαρακτηρίζουμε πάντα ως οσφιαλγία, αλλά λέμε έχουμε ένα πόνο στη μέση, κάτι πονάμε, δεν ξέρουμε τι. Ας πάμε να δούμε τα στάδια και την εξέλιξή της, έτσι ώστε να μάθουμε έτσι πολλά πράγματα περισσότερο. Τι είναι η πάθηση αυτή, ποια είναι?
1: Η οσφιαλγία ενοχοποιείται για το 1 τέταρτο των προσωρινών αναπηρειών και το 40 των μόνιμων. Γι' αυτό και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα παγκοσμίως στην πρόληψή της. Αφορά τις λέξεις οσφή, μέση δηλαδή, και άλγος, πόνος. Είναι σύμπτωμα που αφορά κάθε πόνο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, στη μέση δηλαδή, ανεξάρτητα από την αιτία που τον προκαλεί και από την οποία το 80% των ανθρώπων επηρεάζεται κάποια στιγμή στη ζωή τους. Περιληπτικά, θα λέγαμε ότι είναι συχνότερη στην τέταρτη με πέμπτη δεκαετία της ζωής, συνήθως οφείλεται σε εκφύλιση των κατώτερων οσφυϊκών σπονδύλων που είναι και οι πιο κινητοί στην σπονδυλική στήλη. Συχνά η εκφύλιση αυτή ξεκινάει από έναν ή περισσότερους μεσοσπονδύλιους δίσκους, τη γνωστή δισκοκύλη, και στη συνέχεια ακολουθεί η εκφύλιση των σπονδυλικών αρθρώσεων, της ένωσης δηλαδή των σπονδύλων μεταξύ τους, η οποία προκαλεί αστάθεια και μια τελική κατάληξη που λέγεται στένωση του σπονδυλικού σωλήνα, που έχει και τα πιο θορυβώδη συμπτώματα. Ταυτόχρονα με την οσφυαλγία, μια κύλη του δίσκου που βρίσκεται μεταξύ δύο σπονδύλων δηλαδή, μπορεί να πιέσει και κάποιο νεύρο, μια νευρική ρίζα που πηγαίνει συνήθως στο πόδι, με αποτέλεσμα έντονο πόνο στη διαδρομή αυτού του νεύρου στο πόδι, που είναι γνωστός με τον όρο ισχυαλγία. Πολλές μελέτες έχουν δημοσιευτεί διεθνώς για το αν υπάρχουν τρόποι όπου μπορεί κανείς να αποφύγει τα συμπτώματα της οσφυαλγίας και τα χρόνια προβλήματα της μέσης.
0: Η πάθηση αυτή, η οσφυαλγία, τι μέρος του πληθυσμού αφορά, ενώ και ηλικιακά, αλλά και ως προς το φύλο?
1: Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι συχνά υπάρχουν τόσο γενετικές όσο και εμβιομηχανικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, πράγμα που τους καθιστά ορισμένους πιο ευπαθείς σε προβλήματα στη μέση τους. Επίσης υπάρχουν και κάποιες σοβαρότερες παθήσεις, δυστυχώς οι όγκοι, κάποια κατάγματα, τραυματισμοί, φλεγμονές, που μπορεί αρχικά να εμφανιστούν με μία οσφυαλγία. Η οσφυαλγία μπορεί να είναι είτε οξία, είτε υποοξία ή χρόνια σε διάρκεια. Η οξία την ονομάζουμε έτσι όταν κρατάει έως και 3 εβδομάδες με 4, υποξία όταν κρατήσει πάνω του από το μήνα μέχρι και 3 μήνες, και χρόνια όταν πλέον διατηρείται πάνω από 3 μήνες με συμπτώματα. Με τα συντηρητικά μέσα που μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, τα συμπτώματα συνήθως παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη.
0: Μάλιστα. Η αιτία της?
1: Η πλειονότητα των αιτιών της οσφυαλγίας, γιατί δεν είναι μία, προέρχεται από καλοήθη μυοσκελετικά προβλήματα και αναφέρονται ως μη ειδική οσφυαλγία. Αυτός ο τύπος, που είναι και ο πιο συχνός, μπορεί να οφείλεται σε κάποιο τράβηγμα, τέντομα, διάταση ενός μυός ή συνδέσμου, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο πόνος ξαφνικά προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας σωματικής φόρτισης, άσκησης, κίνησης στη σπονδυλική στήλη, με τον πόνο να πηγαίνει πλευρικά συνήθως από τη σπονδυλική στήλη. Κατά μία άποψη, πάνω από το 90% των περιπτώσεων της οσφυαλγίας ανήκουν σε αυτήν την απλή και εύκολα αντιμετωπίσιμη κατηγορία. Η πλήρης όμως διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει και άλλες λιγότερο κοινές αιτίες. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί, ξέρετε, πάνω από 100 αίτια που προκαλούν μη ειδική αλλά και ειδική οσφυαλγία και ισχυαλγία. Ορισμένα από αυτά είναι συχνά, ορισμένα σπάνια. Τα συχνότερα είναι αυτά που λέμε μηχανικά αίτια της οσφυαλγίας, που αφορούν με πρώτο και κυριότερο την κύλη ενός δίσκου της οσφύος ή την εκφύλιση μόνο του δίσκου, τη λεγόμενη

0: ψυχοπάθεια ή την οστεοαρθρίτιδα, όπως αναπτύξαμε σε προηγούμενή μας εκπομπή, των σπονδύλων, στη μεταξύ τους ένωση και τριβή, την στένωση, την ολίσθηση ενός σπονδύλου πάνω σε έναν άλλον και άλλες συγγενείς τέτοιες ανομαλίες της σπονδυλικής στήλης, τραυματισμούς κατάγματα των σπονδύλων, μία ανισοσκελία από τραυματισμό των σκελών οδηγεί και αυτή σε μηχανικού αιτίου οσφιαλγίας, δυσκινησίες σε διάφορες αρθρώσεις. Αυτά είναι τα πιο συχνά μηχανικά αίτια που θα πρέπει να τα διαφοροδιαγνώσουμε από την απλή εμφάνιση της οσφιαλγίας, αυτό που λέμε μυϊκού τύπου, που είναι ένας επιπόλαιος τραυματισμός από βάρος ή κίνηση. Λιγότερο συχνά αίτια είναι αυτά που αναφέρουμε ως φλεγμονώδη αίτια οσφιαλγίας, που αφορούν αυτοάνωσα νοσήματα, νοσήματα δηλαδή που δεν γνωρίζουμε τι φταίει και συνήθως ο οργανισμός βλέπει σε εισαγωγικά φυσιολογικά στοιχεία του ως ξένα και αντιδρά σε αυτά. Τέτοια αίτια οσφιαλγίας είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, οροαρνητική όπως τη λέμε ή αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και άλλα τέτοια. Τα πιο συνήθεια από τα άσχημα και ανίατα δυστυχώς αίτια της οσφιαλγίας είναι τα νεοπλασματικού τύπου, όταν αφορούν όγκους κακοήθης δυστυχώς στα οστά, είτε είναι πρωτογενώς εμφανιζόμενοι είτε μεταστατικοί από άλλα αίτια, όπως και καρκίνη στην περιοχή της μέσης που είναι το παχύ έντερο ή ο προστάτης. Υπάρχουν τα μεταβολικά αίτια της οσφιαλγίας που αφορούν κατάγματα σπονδύλων από την οστεοπόρωση όπως αναφέραμε προηγούμενα και άλλα σπανιότερα αίτια όπως τα ψυχοσωματικά που δυστυχώς στις μέρες μας, αν και τα βιβλία λένε ότι είναι σπανιότερα, δυστυχώς δεν είναι και στην καθημερινή πρακτική ενός ορθοπαιδικού εμφανίζονται σε άλλοτε άλλο βαθμό ασθενείς που αναφέρουν οσφιαλγία, που όμως αντικειμενικά μετά από την εξέταση δεν βρίσκονται αίτια και αποδίδεται περισσότερο σε αυτό που λέμε μια μικρή κατάθλιψη ή νιώθουν πόνους που δεν θα έπρεπε, όλη αυτή την ψυχοσωματική νόσο δηλαδή.
1: Άλλα σπανιότητα. Είναι η νόσος της εποχής και του μέλλοντος μάλλον.
0: Δυστυχώς
1: τα ψυχοσωματικά
0: είναι...
1: ως αίτια εννοώ νόσος, που είναι στην ουσία αίτια που έφερε οι δυσκολίες της ζωής μας ή ο αγώνας μας για την πλεονεξία και η απομάκρυσή μας από τον Χριστό. Αλλά ας συνεχίσουμε εμείς στα υπόλοιπα αίτια.
0: Δυστυχώς η ψυχική σφαίρα παίζει μεγάλο ρόλο στην εκδήλωση όποιας νόσου και η αντιμετώπιση της και η υπομονή μας απέναντι σε αυτήν. Όσο κανείς είναι οπλισμένος και είναι κοινό, αλλά να το επαναλάβω ότι ποτέ η ιατρική δεν ήταν εναντίον και η επιστήμη γενικότερα εναντίον της θρησκείας. Μαζί και η επιστήμη
1: ποτέ,
0: και η θρησκεία.
1: Ούτε το αντίθετο, ούτε η θρησκεία, τουλάχιστον η ορθόδοξη διδασκαλία ποτέ δεν ήταν, αλλά και γενικότερα η χριστιανική διδασκαλία είχαν πορεία παράλληλη και σύμπλευσης.
0: Συμφωνούμε και πάντα βοηθάει σίγουρα σε αυτά τα αίτια ή στο ποσοστό που αυτά συνεισφέρουν, να το πούμε πρακτικά, στην οσφιαλγία, βοηθάει η πίστη στο Θεό.
1: Έτσι, έτσι, όπως το λέτε. Είδαμε ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες αιτιών, θα έλεγα. Πώς εμφανίζεται λοιπόν η οσφιαλγία στον ασθενή, στον άνθρωπο?
0: Όσον αφορά την παθοφυσιολογία της, όπως λέμε, θα προσπαθήσω να είμαι το δυνατόν σύντομος και κατανοητός. Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελείται από 5 σπονδύλους. Μεταξύ αυτών των σπονδύλων υπάρχουν δίσκοι ινοχόνδρινοι, λέμε, θα έλεγα ελαστικοί, που είναι οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, που δρούν ως μαξιλάρια που αποτρέπουν την μεταξύ των σπονδύλων τριβή, ενώ την ίδια στιγμή προστατεύουν και τον νοτιαίο μυελό, που είναι η συνέχεια του εγκεφάλου προς τα νεύρα. Τα νεύρα τα οποία λοιπόν προέρχονται από τον νοτιαίο μυελό και διέρχονται πλάγια μεταξύ κάθε δύο σπονδύλων, βγαίνει ένα ζευγάρι νεύρα που πηγαίνει είτε στα χέρια είτε στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε για την οσφιαλγία στα πόδια. Αυτά τα νεύρα παρέχουν στους μυς μηνύματα που σχετίζονται με αισθήσεις και με κινήσεις. Η σταθερότητα λοιπόν της σπονδυλικής στήλης που παρέχεται από τους συνδέσμους μικρούς μυς και τένοντες που περιτυλίγουν θα λέγαμε την οστική μοίρα, τους σπονδύλους, τα κόκαλα της μέσης, είναι αυτοί που δίνουν την σταθερότητα και την κίνηση. Οι μικρές αρθρώσεις, οι οποίες εμποδίζουν άμεσα την κίνηση της σπονδυλικής στήλης και ονομάζονται οπίσθιες, αυτές είναι το πίσω μέρος της σταθερότητας όλου του συστήματος αυτής της, ας την πούμε, σκαλωσιάς που λέγεται σπονδυλική στήλη. Οι περισσότερες λοιπόν περιπτώσεις οσφιαλγίας πιστεύονται ότι οφείλονται σε ένα τράβηγμα, διάστρεμα, τάση αυτών των μειών ή των μαλακών ιστών της μέσης, όπως ανέφερα αρχικά για την μη ειδική οσφιαλγία. Η υπερδραστηριότητα των μειών μπορεί να οδηγήσει σε ένα τραυματισμό ή ρήξη κάποιων συνδέσμων που με τη σειρά της οδηγεί σε πόνο. Ένας τραυματισμός επίσης μπορεί να συμβεί σε έναν από τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, που λέμε σχίσιμο του δίσκου, κύλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Λόγω της γύρανσης, οι δίσκοι αρχίζουν να αφυδατώνονται, η ελαστική τους δομή αρχίζει να χαλάει, ξηραίνονται κατά κάποιο τρόπο, έτσι αρχίζουν να υποχωρούν, να συρρυκνώνονται σε μέγεθος, να μην επιτελούν δηλαδή την λειτουργία τους ως μαξιλάρι μεταξύ των οστικών δομών των σπονδύλων, με αποτέλεσμα οι σπόνδυλοι λοιπόν και οι οπίσθιες αρθρώσεις να τρίβονται τελικά ο ένας με τον άλλον. Η λειτουργικότητα των συνδέσμων και των μειών της σπονδυλικής στήλης μειώνεται επίσης και μέχρι μια ηλικία, γεγονός που οδηγεί τους σπονδύλους να κινούνται πολύ περισσότερο, να υπάρχει αυτό που λέμε αστάθεια στη σπονδυλική στήλη, που είναι και συχνό αίτιο άλγους στην τρίτη ηλικία.
1: Μάλιστα. Η διάγνωση της οσφιαλγίας πώς γίνεται?
0: Η διαγνωστική προσέγγιση αφορά καταρχήν ανθρώπους που αντιμετωπίζονται συμπτωματικά χωρίς ακριβή προσδιορισμό της υποκείμενης αιτίας. Μόνο σε περιπτώσεις με ανησυχητικές ενδείξεις είναι απαραίτητη μία πρώτη διαγνωστική απεικόνηση. Όταν λέμε απεικόνηση εννοούμε απλές ακτινογραφίες, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, οι οποίες δεν απαιτούνται στην απλή οσφιαλγία την πρώτη φορά που την αντιμετωπίζουμε. Εκτός όμως, προσέξτε, από τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ένα σημείο κινδύνου παρόν. Τέτοια σημεία κινδύνου αφορούν πρόσφατο σημαντικό τραύμα στην οσφή, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή ανεξήγητο πυρέτιο, έναν γνωστό καρκίνο που θεραπεύτηκε στο παρελθόν ή που βρίσκεται σε εξέλιξη, την οστεοπόρωση, χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών σκευασμάτων, χρόνια χρήση επαναλαμβάνω και όχι τυχαία, ηλικία μεγαλύτερη από 70 χρόνια, σημαντικό κλινικό έβριμα στην εξέταση που είναι το νευρολογικό έλλειμμα, δηλαδή να έχουν επηρεαστεί οι λειτουργίες των νεύρων της μέσης προς τα πόδια, ή και μεγάλη διάρκεια πάνω από μήνα και δίμηνο χωρίς να έχουν υφεθεί τα συμπτώματα από μόνα τους.
1: Μάλιστα, πώς αντιμετωπίζεται λοιπόν αυτή η κατάσταση όλη όταν θα μας έρθει η οσφιαλγία και κυρίως όταν υπάρχει οξύς πόνος?
0: Ο οξύς πόνος, ο χαμηλός πόνος στη μέση μπορεί και είναι καλύτερο να αντιμετωπίζεται αρχικά με τρόπους αυτό που λέμε αυτοσυντήρησης, δηλαδή κατάκληση, ηρεμία, αποφυγή φορτίων, εφαρμογή ζεστού αντικειμένου που μπορεί να είναι ζεστή εντριβή με αλυφή, ζεστό μπάνιο, έμπλαστρο, θερμοφόρα του νερού, την κλασική που λέμε, ή ακόμη και ηλεκτρικό μαξιλαράκι, που πολλοί κόσμος φοβάται να τα χρησιμοποιήσει για να μην πάθει ηλεκτροπληξία, αλλά πιστέψτε με, είναι ασφαλή και η συνεχής χρήση βοηθάει πάρα πολύ, όχι μόνο στον οξυπόνο, αλλά και στο να μην επανέλθει όταν θα έχει υφεθεί. Η ζέστη είναι ένα
1: μαγικό
0: πράγμα.
1: Για ποιο λόγο, ας πούμε, η ζέστη στα οστά βοηθά? Και μειώνεται ο πόνος, έτσι, γι' αυτό ο στόχος είναι να μειωθεί ο πόνος.
0: Είναι ολόκληρη η παθοφυσιολογία. Έχει να κάνει με την ροή του αίματος, την θερμότητα που παράγεται από την υπερεμία και την καλύτερη λειτουργία όλων των στοιχείων της περιοχής, να το πω, από τα κόκαλα, τους μικρούς συνδέσμους, τους στένοντες, τους μικρούς μυς, τους πιο επιφανειακούς μυς, όλα αυτά με τη ζέστη, να το πω, λειτουργούν καλύτερα, ενοχλούν λιγότερο, τα αισθάνεται ο ασθενής και όχι μόνο πιο μαλακά, δεν υπάρχουν σουβλιές, εξαφανίζονται δηλαδή οι απότομες κινήσεις από τραβήγματα, διατάσεις, στροφές που αφορούν την κινητή μοίρα αυτή της σπονδυλικής στήλης στη μέση.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν πόνος στη μέση, ζέστη σημαίνει.
0: Ξεκινάμε με ζέστη.
1: Απλά, ναι. Και
0: το α είναι η ζέστη.
1: Ναι.
0: Αυτές οι εφαρμογές λοιπόν και η συνέχιση των δυνατών της δραστηριότητας του ανθρώπου εντός όμως των ορίων του πόνου του. Δηλαδή να μην προσπαθήσει να κάνει αυτό που ξέρει ότι θα τον επιβαρύνει, που θα τον καταπονήσει. Να κάνει λίγο πίσω τη στιγμή που αισθάνεται ότι αρχίζει να τον πονάει η μέση για την οποία μιλάμε σήμερα. Το να κάνει κανείς τις ίδιες δουλειές με και χωρίς πόνο είναι διαφορετική καταπώνηση για την μέση. Όταν είναι ελαφρώς ερεθισμένη, αρχικά αρχίζει δηλαδή να γίνεται πιο ευαίσθητη, πιο πονεμένη, να το πω, η ίδια δραστηριότητα με την πιθανόν μικρή καταπώνηση δρά περισσότερο επιβαρυντικά σε ένα αρχόμενο ερεθισμένο περιβάλλον φλεγμονής στη μέση. Η συμμετοχή λοιπόν σε μια σωματική δραστηριότητα εντός όμως των ορίων του πόνου βοηθάει στην αποκατάσταση. Η παρατεταμένη από την άλλη μεριά παραμονή στο κρεβάτι πάνω από 2 μέρες κατάκλυσης απόλυτης, όπως την ονομάζουμε, θεωρείται πλέον αντιπαραγωγική. Δηλαδή δεν θέλουμε να ακινητοποιήσουμε απόλυτα κάποιον που τον πονάει μέση. Βοηθάει η μικρή, στα όρια επαναλαμβάνω του πόνου, δραστηριότητα. Και μόνο ότι θα κινηθεί μες στο σπίτι, θα στρίψει λίγο στο κρεβάτι, θα σηκωθεί, θα καθίσει, θα πάει για την ανάγκη του ή θα προσπαθήσει να καθίσει στο τραπέζι για να φάει, όλα αυτά βοηθούν στο να υπάρχει κινητικότητα σε τέτοιο βαθμό που να μην αρχίζει και δημιουργείται αυτό που συνήθως είναι και η αιτία, ένα σπασμός, ένα σφίξιμο έντονο στους μυς πέριξ της σπονδυλικής στήλης στην περιοχή της οσφίως, βέβαια μιλάμε. Ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρού πόνου, κάποια δραστηριότητα προτιμάται σε παρατεταμένη καθιστή ή ξαπλωμένη στάση. Εκτός από τις κινήσεις βέβαια που θα καταπονήσουν τη μέση με το βάρος. Υπάρχει μετά λοιπόν τους τρόπους όπως τους ονομάσαμε αυτοσυντήρησης και αυτοθεραπείας, υπάρχει η βοήθεια που βασικός παράγοντας είναι τα φάρμακα. Η βραχυχρόνια χρήση κάποιων παυσιπόνων και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων μπορεί να βοηθήσει σίγουρα στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της οσφιαλγίας. Τα αντιφλεγμονώδη είναι αποτελεσματικά σίγουρα στην βραχυπρόθεσμη συμπτωματική ανακούφιση τόσο σε ασθενείς με οξία και μικρής διάρκειας όσο και με χρόνιας διάρκειας οσφιαλγία. Τα μειοχαλαρωτικά είναι μια άλλη κατηγορία πιο ελαφρά από τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα που έχουν και αυτά κάποιο όφελος και είναι περισσότερο όμως αποτελεσματικά στην ανακούφιση του πόνου και το σπασμό όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη. Επίσης η φυσικοθεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τη θερμότητα, το κρύο, μαλάξεις, θεραπευτικό υπέρηχο, ηλεκτρική ελεγχόμενη διέγερση. Όλα αυτά τα μέσα είναι μηχανήματα τα οποία βρίσκονται σε κάθε φυσικοθεραπευτήριο και αποτελούν ενεργείς θεραπείες που συνδυάζονται με κινησιοθεραπείες στο χώρο του φυσικοθεραπευτή, που αποτελούν ειδικές ασκήσεις και αερόβιες ελεγχόμενες βέβαια τέτοιες ασκήσεις. Όταν λέμε άσκηση, αφορά την αποκατάσταση της κίνησης της απλής και της δύναμης στο κάτω μέρος της πλάτης, στη μέση δηλαδή, που είναι πολύ χρήσιμη στην ανακούφιση του πόνου, αλλά και την πρόληψη των μελλοντικών επεισοδίων. Υπάρχουν και πρωτόκολλα κινησιοθεραπείας με διάφορα ονόματα, τα οποία ακολουθώντας τα, με συγκεκριμένες δηλαδή κινήσεις, ασκήσεις, και λέγοντας ασκήσεις μην σκεφτούμε τίποτα ιδιαίτερο, κάποιες κινήσεις που με τη φορά και με τον τρόπο που γίνονται μπορούν να αποσυμπιέσουν κάποιες ανάλογα αριστερά ή δεξιά σημεία που βρίσκονται στη μέση ερεθισμένα και προκαλούν αυτό τον πόνο.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν όταν έχουμε, μας είπατε έτσι για να συνοψίσω λίγο και να γίνουμε πιο κατανοητοί και άμεση, όταν έχουμε αρχικά οσφυαλγία που σημαίνει πρακτικά βραχύπονο, χρονικά βραχή και οξύ, τότε έχουμε δύο λύσεις. Στο σπίτι μας αρχικά με τη ζέστη και με την κατάκληση, και η δεύτερη λύση είναι ο γιατρός με τα φάρμακα και την φυσιοθεραπεία. Όταν όμως ο πόνος επιμένει και γίνεται χρόνιος και υποφέρει ο άνθρωπος, τότε τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζεται η οσφυαλγία?
0: Για τον χρόνιο πόνο, αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση του έχουν βρεθεί κυρίως τα φάρμακα, οι περιοδικές φυσικοθεραπείες, αυτό που λέμε θεραπεία βασισμένη στη συμπεριφορά και τις συνήθειες, δηλαδή τροποποίηση, αλλαγή ίσως της καθημερινότητας, πώς κινούμαστε, τι βάρη σηκώνουμε, πόσες φορές, πόσες ώρες είμαστε όρθιοι, πώς κινούμαστε στο χώρο εργασίας. Μια τέτοια δηλαδή συμπεριφορική θα λέγαμε θεραπεία. Σίγουρα μέσω της άσκησης η θεραπεία φαίνεται να είναι αποτελεσματική, γιατί βελτιώνει τη λειτουργία όλου του μηχανισμού της οσφυϊκής συγκράτησης και κίνησης. Σε σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα, η θεραπεία μέσω της άσκησης βελτιώνει την ένταση του πόνου, μειώνει το βαθμό της αναπηρίας, βελτιώνει τη μακροχρόνια λειτουργία της μέσης. Υπάρχουν προγράμματα άσκησης που είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της χρόνιας οσφυαλγίας έως και 6 μήνες μετά τη διακοπή της. Έχουν προταθεί θεραπείες που συνδυάζουν δυτική και ανατολική ιατρική, όπως ο βελονισμός. Σε κάποιους βοηθάει, είναι βέβαια...
1: Από γιατρούς πάντα, από επιστήμονες. Και
0: από γιατρούς. Εδώ επισέρχεται σε μεγάλο μέρος και η προσωπικότητα του ασθενή, πόσο έτοιμος ή πόσο πιστεύει σε κάτι τέτοιο. Έχουν την λογική τους. Δεν έχουν προταθεί από την δυτική ιατρική, την υποκρατική, όπως τη λέμε, αλλά έχουν βρεθεί άτομα που είδαν όφελος και από τέτοιες εναλλακτικές, θα λέγαμε, θεραπείες. Η φυσικοθεραπεία, βέβαια, η περιοδική, είπαμε, σε άτομα που έχουν ή ευπάθεια ή χρονιότητα όσον αφορά την όσο, βοηθάει να γίνεται πριν ακόμη εμφανιστεί σε μεγάλο βαθμό σε οξία φάση η νόσος. Να γίνεται περιοδικά. Συνήθως λέμε ότι το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι δύο περίοδοι που μέσα μπορούμε να εντάξουμε από δύο προγράμματα συνεδριών φυσικοθεραπείας. Η θάλασσα για εμάς τους Έλληνες βοηθάει πάρα πολύ να την εκμεταλλευτούμε το καλοκαίρι. Η κίνηση μέσα στο νερό είναι η καλύτερη μορφή κινησιοθεραπείας, ενδυνάμωσης, λειτουργικότητας του μυοσκελετικού συστήματος, χωρίς να προσθέτει βάρη στις αρθρώσεις και στη μέση. Όσον αφορά κάποια τελευταία για την χρονιότητα της οσφυαλγίας, υπάρχουν και βέβαια κάποιες ενέσιμες θεραπείες με εγχύσεις εντός της σπονδυλικής στήλης φαρμάκων, κυρίως κορτικοστεροειδών ή αναλγητικών, που παρέχουν μικρή προσωρινή ανακούφιση της ισχυαλγίας, ωστόσο χωρίς να έχουν κάποιο μακροπρόθεσμο όφελος.
1: Μάλιστα, γιατρέ μας και αγαπητοί μου, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να επανέλθουμε έτσι σε δυσκολότερες καταστάσεις που είναι οι χειρουργικές.

0: Επανερχόμαστε στο στούντιο μαζί με τον κύριο Χρήστο Χατζηπαπά, τον ιατρό ορθοπαιδικό, και στην αναφορά μας στην πάθηση της οσφιαλγίας. Είδαμε λοιπόν μέχρι στιγμής το τι είναι η οσφιαλγία, ο πόνος στη μέση δηλαδή, πώς εμφανίζεται, πώς διαιρείται με έντονες καταστάσεις, με ηπιότερες, πώς αντιμετωπίζεται, και φτάσαμε πριν το μουσικό διάλειμμα στο σημείο που ο πόνος είναι χρόνιος και δεν μπορεί με την φαρμακευτική αγωγή και με την ήπια έτσι κίνηση να θεραπευτεί. Και πρέπει να υπάρξει χειρουργική αντιμετώπιση. Τι γίνεται εκεί?
1: Η ειδικότητα του ορθοπαιδικού είναι κατά βάση χειρουργική, ξέρετε. Αλλά στόχος είναι να μην χρειάζεται για τους περισσότερους ασθενείς. Όταν όμως τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, από πλευράς χρονιότητας, πόνου, δυσκινησίας, δυσκολία στην καθημερινότητα, τέλος πάντων χαλάει όλη η ζωή, τότε για αυτά που είναι οι άσημα μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά.
0: Και είναι οι δύο επεμβάσεις νομίζω που φοβούνται οι άνθρωποι, είναι ο εγκέφαλος και η μέση. Δηλαδή η ορθοπαιδική αυτή χειρουργική επέμβαση έχει ένα βαθμό φόβου μεγάλο από τους ανθρώπους, επειδή θεωρούν ότι η μέση είναι το σημείο που στηρίζεται, ας πούμε, το όργανο, το οστό και, που στηρίζει τον άνθρωπο, και πολλοί άνθρωποι φοβούνται να χειρουργηθούν στη μέση, όπως και στον εγκέφαλο. Γι' αυτό έτσι θέλουμε να διώξετε τις φοβίες μας από την εμπειρία τη χειρουργική που έχετε.
1: Υπάρχουν δυστυχώς ακόμη αρκετοί μύθοι για να καταρρύψει η επιστήμη σήμερα. Ένας από αυτούς είναι οι επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη που σε εισαγωγικά σε αφήνουν παράλυτο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό φοβούνται.
1: Αυτό γινόταν
0: αυτό
1: παλιότερα, όταν τα μέσα δεν ήταν αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα, όταν η γνώση περί των τεχνικών δεν ήταν αυτή που έχουμε σήμερα, και όταν βέβαια και η εξειδίκευση επάνω στο συγκεκριμένο τύπο χειρουργείου δεν ήταν αυτή που υπάρχει σήμερα. Εννοείται ότι δεν ασχολούνται χειρουργικά με τις παθήσεις της οσφίως όλοι οι ορθοπαιδικοί, ούτε ο γενικός ορθοπαιδικός μπορεί να αντιμετωπίσει χειρουργικά τέτοια περιστατικά. Πλέον η σπονδυλική στήλη χειρουργικά έχει εξειδικευτεί και κανείς ονομάζεται χειρουργός σπονδυλικής στήλης και όχι απλά ορθοπαιδικός ή νευροχειρουργός. Ο κόσμος που μας ακούει σίγουρα έχει ο καθένας να διηγηθεί και από μια ιστορία που αφορά κάποιον που κάποτε πήγε κάτι να κάνει στη μέση του και δεν γύρισε με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πλέον όμως για αυτούς τους χειρουργούς που ασχολούνται σαν ρουτίνα με τις επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, όσο ίσως τραβηγμένο και αν ακούγεται αυτό, είναι μια καθημερινότητα αυτό το χειρουργείο. Υπάρχουν διάφορα βέβαια είδη και διαβαθμίσεις χειρουργείων για τη σπονδυλική στήλη, αλλά όμως στέφονται με απόλυτη επιτυχία κατά την πλειονότητά τους.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Τίποτα στην ιατρική δεν είναι άσπρο ή μαύρο, τίποτα δεν είναι απόλυτα καλό και απόλυτα λάθος. Υπάρχουν επιπλοκές, υπάρχουν παρενέργειες σε οποιαδήποτε έκφανση, μορφή και βάθος θεραπείας για οτιδήποτε. Αλλά πλέον κακώς σήμερα τουλάχιστον υπάρχει κόσμος που φοβάται να ακολουθήσει μία απλή, θα έλεγα εγώ, χειρουργική επέμβαση που αντιμετωπίζει πρόβλημα της μέσης και επιλέγει να ακολουθήσει μια ζωή με πόνο, δυσκολία, δυστυχώς δυστυχία που φέρνει όλη αυτή η καθημερινότητα γεμάτη άλγος, και δεν ακολουθεί μία εκεί που χρειάζεται βέβαια, και υπάρχουν και οι ενδείξεις και τα αντίστοιχα προβλήματα, την αντίστοιχη θεραπεία χειρουργική που μόνιμα αποκλεί την όλη προηγούμενη νοσηρότητα.
0: Χαιρόμαστε, γιατρέ, για αυτή την άποψη, έτσι ώστε τουλάχιστον αυτοί που μας ακούν να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες και να δώσουν στη ζωή τους, αυτοί που είναι πάσχοντες, τη δυνατότητα να ζήσουν χωρίς πόνο και με μια άνετη και ευχάριστη καθημερινότητα. Υπάρχει λοιπόν χειρουργική αντιμετώπιση.
1: Ναι, χειρουργική επέμβαση μπορεί να ενδείκνεται όταν η συντηρητική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική στη μείωση του πόνου ή όταν ο ασθενής αναπτύσσει προοδευτικά λειτουργικό αντικειμενικό περιορισμό και νευρολογικά συμπτώματα που και τα καταλαβαίνει και είναι δυνατό να αντιληφθεί ο γιατρός με την εξέταση. Πολλές φορές φτάνει αυτό να είναι και ακράτεια, αδυναμία στα κάτω άκρα, σοβαρή κεντρική οσφυγική δισκοκύλη τα προκαλεί αυτά και χρειάζεται εκεί να επέμβουμε και άμεσα με μεγαλύτερο δυστυχώς πολλές φορές επίπεδο χειρουργείου από αυτό που θα χρειαζόταν αν η αντιμετώπιση γινόταν στα πρώτα στάδια της βεβαιωμένης πάθησης. Και αυτό πολλές φορές λειτουργεί επιβαρυντικά για τον ασθενή. Θέλω να πω ότι μπορεί μια γρήγορη, δικαιολογημένη βέβαια και στοιχειοθετημένη επέμβαση κατά την πορεία της νόσου να είναι πιο αποτελεσματική από αυτή που θα χρειαστεί να γίνει αναγκαστικά στα τελευταία στάδια της νόσου που θα είναι και πιο βαριά και ο ασθενής θα είναι με μεγαλύτερες δυσκολίες. Οι πιο κοινοί τύποι λοιπόν χαμηλών εγχειρήσεων στη μέση περιλαμβάνουν τη γνωστή μικροδισκεκτομή, δισκεκτομή απλή, πεταλεκτομή που αφορά τα πίσω μέρη των σποδίνων ή και σπονδυλοδεσία. Η τεχνική αντικατάσταση ενός δίσκου είναι και αυτή μια νεότερη χειρουργική τεχνική για τη θεραπεία της νόσου και είναι διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση της κίνησης της σπονδυλικής στήλης. Η λογική πίσω από τη λέξη σπονδυλοδεσία είναι ότι με την ένωση δύο σπονδύλων το σύνολο αυτό πλέον λειτουργεί και ενεργεί ως ένα στερεό οστό. Δεδομένου ότι το άλγο στην οσφή μπορεί να προκαλείται από την υπερβολική κίνηση των σπονδύλων και την τριβή μεταξύ τους, στόχος της επέμβασης που καθυλώνει και ενώνει σε εισαγωγικά τους σπονδύλους είναι να εξαλειφθεί αυτή η επιπλέον κίνηση μεταξύ τους και άρα να έρθει η ανακούφιση. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι εκτέλεσης της διαδικασίας της σπονδυλικής αποσυμπίεσης, παύλα σταθεροποίησης όπως την ονομάζουμε.
0: Μάλιστα. Εδώ είναι το τελικό στάδιο, δηλαδή η χειρουργική αντιμετώπιση είναι το τέλος της πάθησης σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της. Υπάρχει όμως από τη στιγμή που θα ζήσουμε την οσφιαλγία στο σώμα μας υπάρχει δυνατότητα πρόληψης. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή πριν.
1: Πριν φτάσουμε στο χειρουργείο που στεναχωρήσαμε τους ακροατές μας.
0: Πώς θα πρέπει να ζήσουμε.
1: Σίγουρα η πρόληψη υπάρχει και είναι εφικτή για να μην φτάσουμε σε επίπεδα που χρειάζονται χειρουργείο για την οσφιαλγία. Η άσκηση λοιπόν είναι αποτελεσματική στην πρόληψη της υποτροπής του μη οξέως πόνου, ωστόσο έχει δείξει και μεικτά αποτελέσματα στη θεραπεία των οξέων επεισοδίων. Οσφιαλγίας βέβαια. Κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης φορτίων είναι χρήσιμες και θα αναφερθούμε. Δυστυχώς ο καπνός και η νικοτίνη επιταχύνουν την επιδείνωση της σπονδυλικής στήλης λόγω μείωσης της ροής του αίματος στη χαμηλότερη σπονδυλική στήλη και γίνεται αυτό αίτιο για να εκφυλιστούν ευκολότερα οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, να αφυδατωθούν όπως λέμε. Και εδώ το κάπνισμα δηλαδή παίζει ρόλο και σε αυτό ακόμη.
0: Μάλιστα,
1: το επίπεδο.
0: Ναι. Παντού βλάπτει δηλαδή.
1: Γενικά για την πρόληψη της οσφιαλγίας είναι ευρέως αποδεκτό ότι πρέπει να αποφεύγουμε την καθιστική ζωή και να εντάξουμε ένα ελάχιστο βαθμό άσκησης στην καθημερινότητά μας. Οι κύριες μυϊκές ομάδες που γυμνάζουμε είναι οι μυς γύρω από τη μέση, η κοιλιακή και η ραχαίη. Απλές ασκήσεις, ακόμη και πάνω στο κρεβάτι ή στο χαλί μας, μπορούν να γίνουν, που όμως θα πρέπει κάποιος να μας τις δείξει. Αθλήματα που γυμνάζουν συνολικά το σώμα όπως η κολύμβηση σίγουρα προτιμούνται. Επίσης όμως ο κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός και το σωστό είναι να ακολουθεί ένα κατά τον ίδιον εύκολο εξατομικευμένο, θα λέγαμε, πρόγραμμα σε εισαγωγικά άσκησης, ελαφράς, ειδικά αν έχει ήδη πρόβλημα με τη μέση και δεν είναι στο στάδιο της οξείας φάσης. Θα πρέπει να ελέγχουμε επίσης και το βάρος, προσέχοντας τη διατροφή. Οι υπέρβαροι με χαλαρούς μυς άνθρωποι είναι οι πιο πιθανό να έχουν συχνά επεισόδια οσφιαλγίας. Στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε έτσι ώστε ακολουθώντας τα να μειώνουμε τον κίνδυνο της εμφάνισης της οσφιαλγίας.
0: Ωραία. Για αυτό το λόγο, για την καθημερινή μας ζωή δηλαδή και για να μειώσουμε τον κίνδυνο της εμφάνισης της, θα θέλαμε να μας δώσετε, γιατρέ, κάποιες πρακτικές συμβουλές που μπορούμε να τις ακολουθήσουμε όλοι οι άνθρωποι, να είναι φυσικές σε ό,τι αφορά τον καθημερινό τρόπο ζωής, έτσι ώστε είτε να καθυστερήσουμε την εμφάνισή της είτε να μην τη δούμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Μακάρι να μην τη δούμε ποτέ και καμία ασθένεια, αλλά και όταν συμβεί αυτό, εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε με τον καλό τρόπο και με τον όρκο που έχουμε πάρει οι γιατροί.
0: Έτσι ακριβώς. Χωρίς τους γιατρούς δεν γίνεται καμία ασθένεια να ξεπεραστεί.
1: Αν μιλήσουμε για το χώρο εργασίας, εκεί όπου υπάρχει καθιστική εργασία, θα πρέπει να αποφεύγουμε την πολύωρη παραμονή στην ίδια θέση και να γίνονται κατά το δυνατόν συχνά διαλύματα, κάνοντας διατατικές ασκήσεις, επιτρέποντας, που λέμε, το σώμα μας να ξεμουδιάσει. Να τοποθετούμε ένα μικρό μαξιλάρι στην επιφάνεια της μέσης, ώστε να διατηρείται η φυσιολογική λόρδωση, η ευθεία δηλαδή, στην περιοχή. Όπως να ρυθμίζουμε και το ύψος του γραφείου, ώστε να κρατάμε σε ευθεία γραμμή τη μέση μας. Να μην σκύβουμε, να μην είναι πολύ χαμηλά δηλαδή η επιφάνεια της εργασίας μας, ή να μην βρίσκεται σε διαφορετική από την ευθεία περιοχή ο υπολογιστής μας. Σε πολλά γραφεία υπάρχει υπολογιστής λοξά από την
0: θέση.
1: Από τη θέση του υπαλλήλου και είναι συνήθως σε μια περίεργη στροφή συνεχή, από τη μία να γράφει κάτι μπροστά του ή να λέει ή να κρατάει κάποια χαρτιά και στριμμένος να προσπαθεί να κάνει και παράλληλα τη δουλειά του στον υπολογιστή. Όσον αφορά την οδήγηση, να διατηρούμε το κάθισμα του αυτοκινήτου σε όρθια θέση και κοντά στα πετάλια των ποδιών, ώστε να διατηρείται η φυσιολογική πάλι λόρδωση, και εδώ βοηθάει και ένα μικρό μαξιλαράκι σε όσους αρχίζουν να ενοχλούνται από τη μέση. Σε μακρινά ταξίδια πρέπει να διακόπτουμε την καθιστή θέση ανάλογα μία ή δύο ώρες, να στεκόμαστε όρθιοι για λίγο, εκτείνοντας τον κορμό προς τα πίσω μερικές φορές, δηλαδή να κάνουμε μια υπερέκταση της μέσης ή και να περπατάμε για ένα λεπτό. Αν φυσικά βρισκόμαστε σε οξείο στάδιο της οσφιαλγίας, αποφεύγουμε την οδήγηση εννοείται. Όταν είναι ανάγκη να σκύψουμε, σε περίπτωση που θα πρέπει να σηκώσουμε κάποιο αντικείμενο, η άρση σίγουρα βαρέων αντικειμένων είναι απαγορευτική, στεκόμαστε τότε κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να σηκώσουμε, κρατάμε τη μέση ίσια και λυγίζουμε μόνο τα γόνατα για να χαμηλώσουμε ούτως ώστε να το πιάσουμε. Για να το σηκώσουμε, θα σφίξουμε πάλι τους μυς της κοιλιάς και των ποδιών για να τεντώσουμε τα γόνατα. Για να μεταφέρουμε βαριά αντικείμενα, τα κρατάμε κοντά στο σώμα και χρησιμοποιούμε και τα δύο χέρια. Προσέξτε, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να προβούμε σε απότομη στροφή της σπονδυλικής στήλης. Δηλαδή, έχοντας σταθερά τα πόδια μας, να στρίψουμε τη μέση κρατώντας κάποιο βαρύ αντικείμενο. Τότε οι δυνάμεις που ασκούνται στην δομή της σπονδυλικής στήλης είναι πάρα πολύ μεγάλες και είναι και η συνήθις αιτία τραυματισμών της οσφίως. Εννοείται πάλι ότι στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε οξύ στάδιο της οσφιαλγίας, αποφεύγουμε οποιασδήποτε μορφή σκύψιμο ή δοκιμή άρσης βάρους. στον ύπνο. Θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε το στρώμα μας να είναι σε ευθεία θέση και να μην βουλιάζει ή να είναι πολύ μαλακό. Προμηθευτείτε το δυνατόν ένα ανατομικό στρώμα. Όταν λέμε ανατομικό στρώμα, δεν θεωρούμε τίποτα άλλο από ένα ελαφρώς σκληρό, ανεξαρτήτων που λέμε ελαττηρίων. Τώρα είναι, αυτό που σας λέω είναι πολύ πρακτικό. Τα περισσότερα νέα στρώματα έχουν αυτό που λένε οι πολιτές ανεξάρτητα ελαττήρια, πολλά μικρά, τα οποία δεν ενώνονται μεταξύ τους, ούτως ώστε μπορεί το καθένα να δέχεται την πίεση που αφορά την περιοχή από την οποία βρίσκεται κάτω. Ένα λοιπόν απλό ανατομικό στρώμα ή στην περίπτωση που αυτό είναι δύσκολο για χι λόγους, μπορούμε να τοποθετήσουμε μερικές επίπεδες σανίδες κάτω από αυτό το στρώμα που έχουμε ήδη, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη σχετική ακαμψία του. Όταν στεκόμαστε πολλή ώρα όρθιοι, θα πρέπει να στεκόμαστε σε στάση ανάπαυσης και όχι προσοχής με ακίνητα και τεντωμένα πόδια, βγάζοντας πολλές φορές το ένα πόδι μπροστά και έχοντας το άλλο γόνατο ελαφρά λυγισμένο. Τα παπούτσια με ψηλά τακούνια δυστυχώς δεν βοηθούν στην οσφιαλγία, όπως και τα σκληρά τακούνια, όπως λέμε τα ξύλινα. Προτιμούμε τις μαλακές ανατομικές ελαστικές σόλες, γιατί κάνουν το βάδισμα πιο ελαφρύ και πιο ανώδυνο, με λιγότερους κραδασμούς, που αυτοί οι κραδασμοί του εδάφους και του ποδιού που χτυπάει πάνω σε αυτό κατά τη βάδιση μεταφέρονται ακέραιοι και πολλαπλάσιοι στη σπονδυλική στήλη. Τέλος, ο βήχας και το φτέρνισμα μπορούν να προκαλέσουν οξύ επεισόδιο σφιαλγίας ή και η υποτροπή μιας υπάρχουσας έρπουσας, ας την πούμε, κατάστασης. Γι' αυτό και όταν πρόκειται να βήξουμε ή να φτερνιστούμε, σηκωνόμαστε όρθιοι και ελαφρώς γέρνουμε προς τα πίσω, ούτως ώστε με την απότομη κίνηση που θα κάνουμε μπροστά να έρθουμε στην ισόρροπη θέση. Γενικά πρέπει να θυμόμαστε ότι η αποφυγή της καθιστικής ζωής, η συχνή άσκηση, η ρύθμιση του σωματικού βάρους και η τήρηση κάποιων οδηγιών όπως αυτές που αναφέραμε αποτελούν την καλύτερη πρόληψη για την εμφάνιση επεισοδίων οσφιαλγίας.
0: Πολύ χρήσιμες οι πρακτικές συμβουλές που μας δώσατε για την οσφιαλγία. Στο σημείο αυτό θεωρούμε ότι ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στην πάθηση της και στην ασθένεια της οσφιαλγίας, αλλά θα έλεγα και μετά από τρεις εκπομπές με εσάς, κύριε Χατζηπαπά, δώσαμε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ειδικότητα της ορθοπαιδικής τις τρεις συχνότερες, ας το πούμε, ασθένειες που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, δηλαδή την οστεοπόρωση, την οστεοαθρίτιδα και την οσφιαλγία. Καθημερινές και συχνές ασθένειες που αντιμετωπίζονται μεν από τους ορθοπαιδικούς ιατρούς, αλλά αφορούν όλους εμάς τους ανθρώπους που ως ασθενείς τις αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη, και ευχόμαστε σε εσάς να συνεχίσετε έτσι τον επιτυχημένο αγώνα που δίνεται καθημερινά και στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλεώς μας και στο ιατρείο σας και στα ιδρύματα στα οποία έτσι απλόχερα αντιμετωπίζετε και μας βοηθάτε σε οτιδήποτε χρειαστούμε, και να ευχηθούμε βέβαια και σε όλους τους ακροατές και στις ακροάτριές μας ο Θεός να δίνει δύναμη να αντιμετωπίζουμε όλες τις ασθένειες, όχι να μην μας τις δίνει. Η ασθένεια για την Ορθόδοξη Θεολογία θεωρείται ευλογία, επειδή ο άνθρωπος ταπεινώνεται και βλέπει μέσα του τον Θεό. Όμως τον παρακαλούμε να μας δίνει δύναμη για να αντιμετωπίσουμε μέσα από τους γιατρούς και τα φάρμακα, όπως λέει και ο προφήτης, τις ασθένειες που φυσιολογικά έρχονται στη ζωή μας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας και μέχρι την επόμενη εκπομπή να τους ευχηθούμε ο Χριστός να τους ευλογεί, να είναι πάντοτε υγιείς και να δοξάζουν το Θεό καθημερινά για την μεγάλη ευλογία της ζωής. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός να είναι πάντοτε μαζί μας.
2: Ιατρική διάλογη, μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή με τίτλο «Προβλήματα αγωγής» μέσα από τη ραδιοσυχνότητα του σταθμού Μαρτυρία στους 95 και 5 στα FM. Όπως ήδη είχαμε αναφέρει από την προηγούμενη μας εκπομπή, σήμερα θα ολοκληρώσουμε το βιβλίο με τίτλο «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού» που υπογράφει ο συγγραφέας του Φίλιππος Μαμαλάκης. Ένας κύκλος 14 εκπομπών κλείνει σήμερα μέσα από την ανάγνωση του τελευταίου κεφαλαίου του 18ου κατά σειρά που έχει τον τίτλο «Ενθαρρύνοντας τη μετάνοια και την εξομολόγηση μέσα στο σπίτι». Να ευχηθούμε σε όλους, καλή σας ακρόαση.

διώξουμε να ζητούν συγχώρηση. Τι πρέπει να πεις στην αδελφή σου?» ρώτησε η μητέρα της τρίχρονης ξένιας. «Με συγχωρείς που σε χτύπησα», απάντησε αυτή. «Εάν θέλεις να παίξεις με την Ιουλία ενός έτους, θα πρέπει να είσαι ήρεμη. Την επόμενη φορά που θα τη χτυπήσεις, θα παίξεις μόνη σου», της υπενθύμησε η μητέρα της. «Εάν η Ιουλία ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να μπορούσε να μιλήσει, θα μπορούσε να πει «σε συγχωρώ». Βασικά, από την ώρα που θα είναι σε θέση να μιλήσει, θα έχει ήδη μάθει τα πάντα για τη συγχώρηση από τη μεγαλύτερη αδελφή της. Δεν μπορούμε πάντοτε να θεσπίζουμε τα σωστά όρια ή να γνωρίζουμε ποιες είναι οι καλύτερες συνέπειες. Το να ζητούμε όμως συγχώρηση είναι πάντοτε σωστό. Η συμπερίληψη στην ανταπόκρισή μας, συγκεκριμένου και ξεκάθαρου αιτήματος συγχώρησης κατά την ώρα που ασχολούμαστε με την κακή συμπεριφορά ενός παιδιού, συντελεί ώστε να παραμένουν όλοι προσανατολισμένοι στην πορεία της εν αγάπη ορίμανσης. Μαθαίνοντας τα παιδιά να ζητούν και να δίνουν συγχώρηση, μεταθέτει την εστίαση από τις κακές συμπεριφορές και παραβάσεις στην αγάπη, την καλοσύνη και το σεβασμό. Το να διδάσκουμε τα παιδιά να ζητούν συγχώρηση μας δίνει το περιθώριο να αντιμετωπίζουμε την κακή συμπεριφορά όταν δεν υπάρχουν συνέπειες ή όταν υπάρχουν μεν αλλά δεν έχουν νόημα. Εάν αρχίσουμε να ορίζουμε συνέπειες για κάθε κακή πράξη, η οικογενειακή ζωή θα φτάσει να μην είναι τίποτα άλλο παρά μια ατέρμονη διαδοχή συνεπειών. Ανταυτόν, εάν παροτρύνουμε τα παιδιά να ζητούν συγχώρηση, η οικογενειακή ζωή χαρακτηρίζεται από μια διαρκή επιστροφή στο σωστό δρόμο. Όσο περισσότερο τα σπίτια μας πλημμυρίζουν με το φρόνημα της συγχώρησης, τόσο περισσότερο τα παιδιά μας μαθαίνουν πως όλοι κάνουν λάθη και πολύ συχνά μάλιστα, αλλά και όλοι βαδίζουν το δρόμο της ορίμανσης και της μάθησης. «Τι πρέπει να πεις που χτύπησες, έσπρωξες, πλήγωσες, κορόιδεψες τον αδελφό σου?» «Πρέπει να ζητήσεις συγχώρηση από την αδελφή σου που της πήρες το γλυκό, πήραξες τα πράγματά της, της μίλησες άσχημα». «Τι πρέπει να πεις που βγήκες έξω χωρίς να ζητήσεις την άδεια?» «Πήγαινε να ζητήσεις συγγνώμη από τη μητέρα σου που δεν την άκουσες όταν σου ζήτησε να» και συμπληρώνουμε το κενό. Ο κατάλογος των ευκαιριών για συγχώρηση στην οικογενειακή ζωή είναι ατελείωτος. Τα παιδιά δεν νιώθουν πάντοτε, ούτε καν πολύ συχνά, όντως μετανιωμένα όταν ζητούν συγχώρηση, αλλά όταν εντάσσουμε τη συγχώρηση στο έργο της γονεϊκότητας, μαθαίνουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και εθίζονται στο να ζητούν συγχώρηση. Δεν χρειάζεται απαραίτητος να τη νιώθουν. Να θυμάστε, είναι καταστρεπτικό να προσπαθούμε να χειραγωγήσουμε τα συναισθήματα των παιδιών μας, αλλά είναι βοηθητικό το να έχουμε προσδοκίες όσον αφορά στη συμπεριφορά τους. Οι τύψεις θα αναπτυχθούν στο παιδί μαζί με την ενσυναίσθηση, καθώς αυτό θα οριμάζει και θα βλέπει τους ενηλίκους να ζητούν συγχώρεση. Είναι δώρο προς τα παιδιά μας να τα εθίσουμε στην άσκηση της μετάνοιας και της συγχωρητικότητας, ακόμα και προτού κατανοήσουν πλήρως τη σημασία τους. Η διδαχή της μετάνοιας μπορεί να επέλθει όταν περιορίζουμε την επιβαλλόμενη συνέπεια εάν το παιδί μετανοήσει. «Τι πρέπει να πεις που χτύπησες τον αδελφό σου Μάρκο?» ρώτησα. Ο Μάρκος ήταν 8 χρονών και ο Γιώργος 6. «Συγχώρεσέ με Γιώργο», είπε σιγανά. «Επειδή ζήτησε συγγνώμη, μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε μαζί. Εάν δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου Μάρκο, θα πρέπει να μπεις μέσα στο σπίτι. Εάν ο Μάρκος χτυπάει τον αδελφό του επειδή είναι εξαντλημένος, το να επιστρέψει στο σπίτι είναι μάλλον μια καλή ιδέα. Ωστόσο, εάν θέλω να βιώσει τη χαρά της μετάνοιας, το να του δώσω μια ακόμα ευκαιρία αφού μετανοήσει του δίνει τη δυνατότητα να γευτεί τους καρπούς της ανάληψης της ευθύνης και της συγχώρησης. Θα ξαναχτυπήσει τον αδελφό του, είμαι απόλυτα βέβαιος. Και την επόμενη φορά που θα το κάνει, δίχως θυμό, απειλές ή επιοίκεια, θα πρέπει να μπει μέσα στο σπίτι». Και παρόλο που ο Γιώργος ίσως διαμαρτυρηθεί λέγοντας «δεν έκανες τίποτα σε αυτόν», θα του πω πως επειδή ο Μάρκος παραδέχτηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη, του δόθηκε μια ακόμα ευκαιρία. Είναι βέβαια εξίσου πιθανό ότι ο Γιώργος θα χτυπήσει τον Μάρκο και οι ρόλοι θα αντιστραφούν. Δεν είναι αποδεκτό το να χτυπάνε, αλλά ο μακροπρόθεσμος στόχος μου είναι να διδάξω στα παιδιά την αυτοσυγκράτηση, τη συγχώρηση και τη μετάνοια. Καθώς μεγαλώνουν, θα μάθουν να μην χτυπάνε.

Συγχωρείτε νωρίς και συχνά. Όταν τα παιδιά σας συμπεριφέρονται άσχημα, θα πρέπει να τα συγχωρούμε γρήγορα, συντασσόμενοι με τα συναισθήματα και θέτοντας όρια στη συμπεριφορά τους. Το να συγχωρούμε τα παιδιά μας σημαίνει πως επεκδιόμαστε τα συναισθήματα του φόβου, της λύπης, της ντροπής, της αναστάτωσης, του θυμού ή της πικρίας, τα οποία νιώθουμε όταν τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα. Εάν τα όρια μας είναι σταθερά και οι προσδοκίες μας ξεκάθαρες, η συγχώρηση του παιδιού δεν είναι σημάδι επιοίκειας, είναι απλώς δείγμα αγάπης. Το να συγχωρούμε τα παιδιά μας λειτουργεί αματικά στη δική μας καρδιά, καθώς αυτά μεγαλώνουν και οριμάζουν. Πρόκειται για μια εσωτερική καρδιακή μας προδιάθεση που λέει «Δεν θα κρατήσω μέσα μου εναντίον σου την κακή σου συμπεριφορά. Σε αγαπώ ανεξαρτήτως του πόσο καιρό θα σου πάρει να μάθεις πώς να συμπεριφέρεσαι και πρέπει να μάθεις πώς να συμπεριφέρεσαι». Εάν δείχνουμε ελαστικότητα και μεταβάλουμε τα όρια μας και τις προσδοκίες μας ως προς τη συμπεριφορά, τα στερούμε από την ευκαιρία να μάθουν. Εάν δεν συγχωρούμε τα παιδιά μας για την κακή του συμπεριφορά, το αποτέλεσμα θα είναι ο δικός μας εκνευρισμός και η ανυπομονησία με το ζήτημα της μάθησής τους. Η συγχώρηση μας προστατεύει από ουτοπικές προσδοκίες έναντι των παιδιών μας και μας επιτρέπει να βαδίζουμε στο πλάι τους με αγάπη, καθώς αυτά οριμάζουν και μαθαίνουν. Όταν το παιδί επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος, μην κλιμακώνετε την ένταση ούτε να πολλαπλασιάζετε τις συνέπειες. Συγχωρήστε τα και τηρήστε όρια και συνέπειες. Κατά μία έννοια λησμονούμε πόσες φορές έχουν κάνει το ίδιο λάθος, καθώς έχουμε αφήσει τα όρια να διδάξουν το παιδί από μόνα τους. Όταν συγχωρούμε το παιδί, δεν λησμονούμε την κακή του συμπεριφορά, αλλά τη θυμόμαστε με αγάπη, όχι με επικριτική διάθεση. Θα πρέπει να θυμόμαστε την κακή συμπεριφορά, καθώς προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο ανταπόκρισης ή να τα βοηθήσουμε να διδαχθούν μέσα από αυτή. Δεν θυμόμαστε για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα λάθη τους εναντίον τους. Αντί να πούμε «αυτή είναι η πέμπτη φορά που ενοχλείς την αδελφή σου σήμερα», θα μπορούσαμε να πούμε την ώρα πριν τον ύπνο, όσο αγανακτισμένοι ή κουρασμένοι κι αν είμαστε, «πρόσεξα πως σου ήταν δύσκολο να φερθείς καλά στην αδελφή σου σήμερα». Όσο πιο γρήγορα συγχωρούμε τα παιδιά μας μετά από κάποια κακή συμπεριφορά, τόσο περισσότερο μπορούμε να συνδεθούμε με αυτά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όσο περισσότερο χρόνο μας πάρει να τα συγχωρήσουμε, τόσο μεγαλύτερο θυμός και πικρία θα μολύνουν τη σχέση μας μαζί τους. Με πνεύμα συγχώρησης στην καρδιά μας, μπορούμε να σκύβουμε πάνω από το παιδί προτού να ορίσουμε κάποια άλλη συνέπεια. Μπορούμε να τηρήσουμε απαρέγκλιτο το όριο όσο σκληρά και αν προσπαθεί ένα παιδί και μπορούμε να συνδεθούμε μαζί του αμέσως μόλις επανέλθει στην κανονικότητα. Μπορούμε να το ακούμε όταν μας αψηφά ή γκρινιάζει ή να το διδάξουμε πώς να μιλά όταν είναι αναστατωμένο. Με πνεύμα συγχώρησης στην καρδιά μας μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά τον αγώνα που καταβάλει όταν είναι κουρασμένο ακόμα και δίχως να δίνουμε σημασία στα όσα λέει. Όταν συγχωρούμε το παιδί μας, του παραχωρούμε τον συναισθηματικό χώρο που θα εκδηλωθεί η οργή ή το ξέσπασμα, καθώς και το χρόνο για να ηρεμήσει και να συνέλθει. Κανένα ξέσπασμα δεν απαιτεί οπωσδήποτε μια συνέπεια, αλλά κάθε ξέσπασμα απαιτεί τη συγχώρηση, την ειρήνη, την αγάπη και την προσευχή. Μόνο όταν συγχωρούμε στα παιδιά το γεγονός ότι είναι παιδιά, μπορούμε να υποδείξουμε ένα μονοπάτι για να ανακτήσουν χαμένα προνόμια και να επανέλθουν σε μια κατάσταση κανονικότητας. Και αυτή στιγμή συνέλθουν εμείς όπως ο σπλαχνικός πατέρας του Ασώτου, απλώς είμαστε χαρούμενοι που επέστρεψαν. Χρειάζεται να γνωρίζουν πως η μεγαλύτερη είναι η χαρά μας που επέστρεψαν παρά η λύπη μας για αυτό που έκαναν. Δεν τα βοηθά σε κάτι ο δικός μας θυμός ή η αναστάτωση. Τα βοηθάει η απλή θέσπιση ορίων και συνεπειών και η πραότητα ενός γονιού που θα τα υποδεχτεί κατά την επιστροφή τους. Χρειαζόμαστε τη μετάνοια και τη συγχωρητικότητα, επειδή το έργο της γονεϊκότητας είναι κάτι πολύ ψυχοφθόρο. Έγραψα σε άλλο σημείο πως τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν αγωνίζονται, αλλά αυτές οι προσπάθειες δημιουργούν εντάσεις και μας ρίχνουν. Είναι δύσκολο να θέτουμε όρια όλη την ώρα, να αντιστεκόμαστε στην αντίδραση και να ανταποκρινόμαστε σταθερά και υπομονετικά όταν τα παιδιά μας γκρινιάζουν, συμπεριφέρονται άσχημα ή έχουν ξεσπάσματα. Και έρχομαι τώρα να ισχυριστώ πως θα πρέπει να χαμογελούμε και να είμαστε χαρούμενοι όταν αυτά επιστρέφουν. Ωστόσο, αυτή είναι η οδός της ορίμανσης και της μάθησης. Θα πρέπει να αναπτύξουμε μηχανισμούς ίασης των πληγών της μάχης που αφορά στη μάθηση και την ορίμανση μαζί με τα παιδιά μας. Καλλιέργεια της καρδιακής συγχώρησης των παιδιών μας είναι καθοριστική σημασία προκειμένου να παραμείνουμε ήρεμοι στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών.
Η ηρεμία μας μέσα στην ένταση και τον αγώνα είναι η πιο ισχυρή δύναμη στη μορφοποίηση της εσωτερικής ταυτότητας των παιδιών μας με υγιείς τρόπους και στη διδασκαλία της πραγματικότητας των αξιών και αρετών του Θεού. Η συγχωρητικότητα διδάσκει τα παιδιά ότι πρωτίστως τα αγαπάμε και τα σεβόμαστε, όπως και αν αυτά συμπεριφέρονται και όσο δύσκολος και αν είναι ο αγώνας τους να δεχτούν τα όρια ή τις συνέπειες που ορίζουμε. Καλλιεργούμε τη συγχωρητικότητα προς τα παιδιά μας όταν κάνουμε κτήμα στη δική μας καρδιά τη χαρά της μετάνοιας. Όσο καλύτεροι γινόμαστε στο να ζητάμε συγχώρηση από το Θεό και τους άλλους, τόσο περισσότερο είμαστε ικανοί πολύ φυσικά να συγχωρούμε τα παιδιά μας. Και όσο περισσότερο συγχωρούμε στα παιδιά το γεγονός ότι είναι παιδιά, τόσο περισσότερο ανοίγουμε την καρδιά μας ώστε να δεχτούμε τη συγχώρηση του Θεού όταν και εμείς ενεργούμε σαν παιδιά.

τελετουργικά συγχώρησης. Είναι καλό να ζητάτε από κάθε παιδί στο τέλος της κάθε ημέρας συγχώρηση και να το διδάξετε να ζητάει και αυτό συγχώρηση. Παρόλο που αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μακρές συζητήσεις περί λαθών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα παιδιά μαθαίνουν πως η ώρα πριν τον ύπνο είναι η ώρα που συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Και αν δεν υπάρχει χρόνος για μακρές συζητήσεις, μπορούμε πάντως να διδάξουμε πως πάντοτε υπάρχει ο χρόνος για να δίνουμε και να ζητούμε συγχώρηση. Όταν ζητούμε συγχώρηση ο ένας από τον άλλον, είναι καλό να κατονομάζουμε τον αγώνα του παιδιού, να συντασσόμαστε με τα συναισθήματά του και να υπενθυμίζουμε σε όλους το πως καλούμαστε να ενεργούμε όταν βρισκόμαστε στο σπίτι. Είναι ωραίο να τελειώνει με αυτόν τον τρόπο η κοινή βραδινή μας προσευχή. Θα μιλήσουμε σε λίγο για την οικογενειακή προσευχή, αλλά ας πούμε προς το παρόν ότι το να τελειώνει η προσευχή με συγχώρηση σημαίνει να ολοκληρώνεται η ημέρα μας με ειρήνη και αγάπη. Τα εβδομαδιαία τελετουργικά έχουν σημασία καθώς δίνουν στην οικογένεια τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για την κυριακάτικη λειτουργία. Οι περισσότεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν πως δεν τρώμε τίποτα πριν κοινωνήσουμε. Αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι πως πριν κοινωνήσουμε θα πρέπει να ζητούμε συγχώρηση ο ένας από τον άλλον. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας καθιστά άξιους να κοινωνήσουμε, αλλά προετοιμαζόμαστε για να δεχτούμε αυτή τη δωρεά του Θεού μεταξύ άλλων, ζητώντας συγχώρηση ο ένας από τον άλλον. Υπάρχουν καλοί τρόποι προετοιμασίας μιας οικογένειας για τη Θεία Κοινωνία από το Σάββατο απόγευμα και την Κυριακή το πρωί, αλλά δεν υπάρχει χώρος για πολλές λεπτομέρειες εδώ. Πάντως, το να ζητούμε συγχώρηση από όλους πριν από την Κυριακάτικη Λειτουργία συνδέει τη ζωή του σπιτιού και όλους τους αγώνες της εβδομάδας με τη Θεία Λειτουργία. Στόχος μας είναι να διδάξουμε τα παιδιά μας πως ο Θεός βρίσκεται στο κέντρο της οικογενειακής ζωής. Τα παιδιά μαθαίνουν αυτό όταν εμείς συνδέουμε τους αγώνες της καθημερινής ζωής με την Εκκλησία.

συνδέοντας τον αγώνα της κάθε ημέρας με την Εκκλησία. Σε όλες τις οικογένειες αμαρτάνουμε, κάνουμε λάθη και πληγώνουμε ένας τον άλλο. Όλοι οι γονείς αποτυγχάνουν με κάποιο τρόπο. Μόνο με τον Χριστό στο κέντρο του σπιτιού μπορούμε να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις που έχουν τραυματιστεί από την αμαρτία. Ο Χριστός, όντας το κέντρο της καρδιάς και του σπιτικού μας, δίνει τη δυνατότητα μέσα στην τεθραυσμένη κατάστασή μας να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας. Όταν πληγώνουμε ένας τον άλλον, όταν αμαρτάνουμε ο ένας απέναντι στον άλλον, αμαρτάνουμε επίσης και κατά του Θεού. Θέλουμε να διδάξουμε τα παιδιά μας ότι με κάθε λάθος, κάθε φορά που χάνουμε το στόχο μας και αποτυγχάνουμε, να ενεργήσουμε εν αγάπη, αμαρτάνουμε κατά του Θεού και της αγάπης Του. Επιπροσθέτως του να ζητούμε συγχώρηση ο ένας από τον άλλον, πρέπει να στρεφόμαστε στο Θεό και να ζητούμε και από Αυτόν συγχώρεση, καθώς και να εξομολογούμαστε. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν και βιώνουν την πραγματικότητα της παρουσίας του Θεού στο κέντρο της ζωής μας. Η εξομολόγηση είναι ο τρόπος με τον οποίο αποκαθιστούμε τη σχέση μας με το Θεό όταν έχουμε αμαρτήσει. Στην πραγματικότητα εξομολογούμαστε στο Χριστό με τον ιερέα ως μάρτυρα. Ενώ είναι σημαντικό να μετανοούμε στο ιδιωτικό περιβάλλον του σπιτιού μας, η ίδια η δυσκολία του να σταθείς μπροστά στο Χριστό με κάποιον να βρίσκεται ως μάρτυρας απέναντί σου, λέει πολλά για τη δύναμη και την πραγματικότητα του μυστηρίου της εξομολόγησης. Δεν ήταν αρκετό για τον άσωτο Υιό να έλθει εις σε Αυτόν, έπρεπε και να επιστρέψει στο σπίτι του με την καρδιά του συντετριμένη. Ζητούμε συγχώρηση από το Θεό κατά την εξομολόγηση με τον ιερέα ως μάρτυρα, διότι αυτό που συμβαίνει στο δικό μας ιδιωτικό βίο επηρεάζει ολόκληρο το σώμα του Χριστού. Δεν είμαστε άτομα, χριστιανοί που ζούμε απομονωμένοι στα σπίτια μας, αλλά όλοι είμαστε ένας εν Χριστώ. Οι αμαρτίες και τα λάθη μας έχουν συνέπειες για όλη τη χριστιανική κοινότητα. Η εξομολόγηση είναι ο τρόπος με τον οποίο αποκαθιστούμε την κοινωνία μας με ολόκληρο το σώμα του Χριστού. Αυτό το βιβλίο δεν έχει ως θέμα του την εξομολόγηση, αλλά το να εξομολογούμαστε ως γονείς και ως οικογένεια είναι κεντρική σημασία για μια γονεϊκότητα προσανατολισμένη στη Βασιλεία του Θεού. Τα παιδιά μας θα πρέπει να συνδέσουν τη μάθηση που λαμβάνει χώρα εντός του σπιτιού με τη θεραπεύουσα χάρη του Θεού στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό που συμβαίνει στο σπίτι μας είναι στενά συνδεδεμένο με την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, την Εκκλησία Του. Θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι στο οποίο πηγαίνουμε, αλλά κάτι το οποίο είμαστε. Ως χριστιανοί δεν είμαστε άτομα, ο καθένας με τη δική του ιδιωτική σχέση με το Θεό. Είμαστε όλοι από κοινού το σώμα του Χριστού, όχι απλώς τις Κυριακές όταν συναζόμαστε επί το αυτό, αλλά ολόκληρη την εβδομάδα. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την πίστη ή τις αξίες και αρετές της Βασιλείας του Θεού στα παιδιά μας. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να βιώνουμε αυτήν την πίστη και αυτές τις αξίες στο σπίτι και να συνδέσουμε τον αγώνα μας στο σπίτι με την πνευματική μας αύξηση εν Χριστώ, εξομολογούμενοι τακτικά. Είναι εύκολο να χάσουμε από το οπτικό μας πεδίο το γεγονός πως η λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας είναι πολύ πραγματική και προσωπική. Καθώς τα παιδιά γίνονται μάρτυρες της αυθεντικής πίστης, όπως την ατενίζουν στο πρόσωπο των γονέων τους μέσα στο σπίτι και βιώνουν τη χάρη που εγχέεται στο σπιτικό μέσα από γονείς που σέβονται, αυτά εσωτερικεύουν την πραγματικότητα του Θεού στην καρδιά τους και στην οικογένεια. Όταν τα παιδιά μας δουν πως προσπαθούμε να ζήσουμε το Ευαγγέλιο στο σπίτι μας και πηγαίνουμε τακτικά για εξομολόγηση ως μέρος αυτής της πορείας, κάνουν τη σύνδεση μεταξύ του Ευαγγελίου που ακούνε στην Εκκλησία και των αγώνων και της διαδικασίας μάθησης που συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Κατά αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μας μαθαίνουν πως ο Θεός και η Βασιλεία Του είναι κάτι πραγματικό. Το έργο της γονεϊκότητας δεν έχει να κάνει με φραγμούς σε κακές συμπεριφορές, αλλά με τη μορφοποίηση της καρδιάς και του νου του παιδιού μας με βάση το Ευαγγέλιο και τη Βασιλεία του Θεού.

Καλλιέργεια μιας ατμόσφαιρας προσευχής μέσα στο σπίτι. Αυτό το βιβλίο δεν έχει ως θέμα του την προσευχή, ωστόσο η προσευχή βρίσκεται στην καρδιά μιας γονεϊκότητας προσανατολισμένη στη Βασιλεία του Θεού. Δεν έχουμε ανάγκη την προσευχή απλώς για να μας στηρίζει ο Θεός, τη χρειαζόμαστε ακόμα για να καλούμε το Θεό να είναι παρόν στην αποστολή μας ως γονέων. Τα παιδιά μας είναι και παιδιά του Θεού και Εκείνος νοιάζεται για Εκείνα περισσότερο από όσο νοιαζόμαστε εμείς. Ασκούμε το έργο της γονεϊκότητας μαζί με Εκείνον ώστε η χάρη Του να επενεργεί μεταμορφωτικά στις καρδιές των παιδιών μας. Προσκαλούμε το Θεό, την πηγή της ζωής, στις καρδιές μας, στα σπίτια μας, το γονικό μας ρόλο και στις ζωές των παιδιών μας μέσα από την προσευχή. Ας προσπαθήσουμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε μια προσευχή όταν μπαίνουμε στον πειρασμό να αντιδράσουμε. Χρειάζεται να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και η γονική μας ανταπόκριση πρέπει να είναι μια έκφραση προσευχής. Χρειάζεται να αποσυρώμαστε για να προσευχηθούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ή κατά το τέλος της ημέρας, ζητώντας την ίαση, την ενδυνάμωση και τη μεταμόρφωση μέσα στους καθημερινούς αγώνες που ως γονείς αντιμετωπίζουμε. Δεν αρκεί να προσευχόμαστε τακτικά εάν αργότερα αντιδρούμε στο παιδί μας ή αδιαφορούμε για τον αγώνα που καταβάλει. Είναι όμως η ζωή προσευχής μέσα στο σπίτι που μας συντηρεί καθώς αναπτύσσουμε τις γονικές μας δεξιότητες και είναι αυτή που επιτρέπει στα παιδιά μας να βιώσουν τη χάρη του Θεού βαθιά και προσωπικά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πάντα πώς να ανταποκρινόμαστε στα παιδιά μας, πού να θέσουμε τα όρια και ποια θα έπρεπε να είναι η συνέπεια για κάτι. Μπορούμε όμως πάντοτε να προσευχόμαστε καθώς μαθαίνουμε να στρεφόμαστε προσευχητικά προς τον Χριστό και να ασκούμε προσευχή το γονικό μας ρόλο. Θα ανακαλύψουμε την άπειρη αγώνα του Θεού που μας επιτρέπει να είμαστε γονείς πράι και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με ειρήνη, χαρά και αγάπη. Η τακτική προσευχή όλης της οικογένειας την ώρα του φαγητού το πρωί και αν είναι δυνατόν κάποιας μορφής προσευχή το πρωί είναι καλές συνήθειες. Η ακριβής έκφραση της οικογενειακής σας προσευχής προσδιορίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο μιλώντας με κάποιον ιερέα, κάποιον πνευματικό και με άλλες προσευχόμενες οικογένειες. Η πιο σημαντική πτυχή της οικογενειακής προσευχής δεν είναι η διάρκειά της ή η προσεκτικότητα των παιδιών, αλλά η εσωτερική προσήλωση των καρδιών των γονέων. Όταν προσευχόμαστε, σταματάμε να είμαστε γονείς, έστω για λίγες στιγμές και εστιάζουμε την καρδιά μας στην προσευχή, αφήνοντας το Άγιο Πνεύμα να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών μας. Όταν συνδεόμαστε με τα παιδιά μας και τα σεβόμαστε ανταποκρινόμενοι στις στιγμές κακής συμπεριφοράς, τότε τα παιδιά συναισθάνονται πως τα αγαπάμε. Οι περισσότεροι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και οι περισσότεροι γονείς μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες εκείνες που αφορούν στην ανταπόκριση σε κακές συμπεριφορές με τρόπους που κοινωνούν την αγάπη του Θεού. Όταν τα παιδιά δουν πως η διδαχή που τους προσφέρουμε έχει ως άξονα αναφοράς τον Χριστό και την Εκκλησία του, μαθαίνουν πως ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης και η Εκκλησία το ζωντανό του σώμα. Μια γονεϊκότητα που είναι προσανατολισμένη στη Βασιλεία απαιτεί από εμάς να βελτιώσουμε τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τα παιδιά μας σε κάθε περίσταση και να συνδέσουμε τις καρδιές και το σπιτικό μας με τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Κατά αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μας βιώνουν την αγάπη του Θεού μέσα στο σπίτι και απεκδέχονται τον Χριστό και την Εκκλησία Του ως το κέντρο της ζωής μέσα σε αυτό. Αυτό δεν επιλύει τα προβλήματά τους, ούτε κάνει εύκολη τη ζωή τους. Αφήνει ωστόσο τα περιθώρια στα παιδιά να εγχαράξουν τις αξίες και αρετές της Βασιλείας του βαθιά μες στις καρδιές τους. Κατά αυτόν τον τρόπο τα παιδιά όταν πια θα φύγουν από το σπίτι μας θα φέρουν στην καρδιά τους τον Χριστό και την Εκκλησία Του και έτσι θα πορεύονται προς τη Βασιλεία του Θεού.

Αγαπητοί μας ακροατές, με αυτές τις τελευταίες σκέψεις του συγγραφέα, του Φίλιππου Μαμαλάκη, ολοκληρώθηκε και αυτό το έργο. Το βιβλίο αυτό, το οποίο προέρχεται από τις εκδόσεις Εν Πλώ και αριθμεί 18 κεφάλαια και 417 σελίδες, ήταν το έργο αυτό που μας κράτησε συντροφιά τις τελευταίες 14 εκπομπές. Πριν όμως κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και σας αποχαιρετήσουμε ανανεώνοντας το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα, ας διαβάσουμε που απευθύνει τις ευχαριστίες του ο συγγραφέας. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου κατέστη εφικτή χάρη στην αγάπη των 7 παιδιών μου, της Κυράνας, της Αλεξάνδρας, της Κασιανής, της Νικολίας, του Μάρκου, του Γιώργου και του Αλέξη. Χωρίς αυτά η Γεωργία και εγώ ουδέποτε θα είχαμε βιώσει τη βαθιά χαρά που γεννά ο αγώνας να μεγαλώνεις παιδιά. Χαίρομαι την παρουσία των παιδιών στη ζωή μου και νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι στο πλάι τους και τα βλέπω να ενηλικιώνονται και να γίνονται όμορφοι άνθρωποι. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να βρίσκονται γύρω μου. Δεν είναι βέβαια πειραματόζωα, παρόλο που έχω πειραματιστεί επάνω τους γονικές στρατηγικές, καθώς μάθαινα να είμαι πατέρας τους. Γράφω αυτές τις γραμμές με βαθιά χαρά και συνάμα με βαθιά λύπη, γνωρίζοντας πως οι μέρες που μοιράζομαι την ίδια στέγη με τα παιδιά μου είναι μετρημένες. Θα φύγουν για να πορευτούν μόνα τους στη ζωή και προσμένουμε τον καιρό που θα βρισκόμαστε και τότε στο πλάι τους, σε όλη τη ζωή τους αλλά και στα δικά τους παιδιά. Αυτή είναι η χαρά του να είσαι γονιός. Ίσως τα παιδιά μου δεν θα διαβάσουν ποτέ αυτό το βιβλίο, αλλά δεν χρειάζεται, γιατί έχουν ζήσει αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί χάρη στις προσπάθειες της Κριστίνα Άντερσεν, αφοσιωμένης μητέρας, δύο προς το παρόν παιδιών, που όχι μόνο βοήθησε στη συγγραφή, αλλά συνεισέφερε στη δομή, οργάνωση και επιμέλεια του υλικού, προσφέροντας την καθαρή και αναλυτική ματιά της. Η πίστη της σε μένα, καθώς και η βαθιά κατανόηση της ορθόδοξης διάστασης της γονεϊκότητας, κατέστησε δυνατό να διαβώ τη γραμμή του τερματισμού σε αυτό το βιβλίο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ο φίλος της Σάλι Φάρχατ Κάσαμπ, σπουδαία μητέρα, σύζυγο και κόρη, έναν άνθρωπο που μου μετέδωσε απαρομοίωστη ενθάρρυνση και ενθουσιασμό. Ευχαριστώ την Άννα Χίγκινγκς για τη βοήθειά της στα πρώτα σχεδιάσματα του βιβλίου και όλους τους φίλους, μητέρες και γονείς που διάβασαν και σχολίωσαν τις πρώτες εκδοχές αυτού του κειμένου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τζον Σόμερς Φλάνναγκαν και την Diana Ridge Stacy, τον πατέρα και τη μητέρα μου όσον αφορά στη γονεϊκή εκπαίδευση, αλλά και όλο το προσωπικό της οργάνωσης Family First στην πόλη Μιζούλα της πολιτείας Μοντάνα, που άναψαν μέσα μου τη σπίθα του ενδιαφέροντος και του ενθουσιασμού για τα ζητήματα της γονεϊκότητας και μου έδειξαν μεταξύ άλλων τη σημασία της εκπαίδευσης γύρω από αυτά τα θέματα, καθώς και τον τρόπο να διευθύνει κανείς μια επιτυχημένη οργάνωση, αποστολή της οποίας είναι η εκπαίδευση γονέων. Ήταν μια όμορφη περίοδος για μένα. Και φυσικά αυτό το βιβλίο δεν θα είχε γραφτεί χωρίς τη στήριξη της Γεωργίας, της συζύγου μου. Η Γεωργία ζει τη ζωή της μαζί με τα παιδιά μας και έχει δοθεί ολοκληρωτικά στην ευημερία και τη σωστή ανατροφή τους. Είναι για μένα παράδειγμα για το πόσο οφείλουμε να προσφέρουμε ολόκληρο τον εαυτό μας στα παιδιά μας και την αγάπη τους. Οι περισσότερες από τις προσπάθειές της ως μητέρας περνάνε απαρατήρητες, δίχως να εκτιμώνται. Εκείνη όμως είναι από πολλές απόψεις ο τόπος όπου χτυπάει η καρδιά της οικογένειας, αλλά συνήθως δεν δίνουμε τόση σημασία στον συνεπή και ακούραστο χτύπο της καρδιάς μας που μας διατηρεί στη ζωή. Προσφέρουμε τούτο το βιβλίο από κοινού, διότι αυτό που με συνιστά ως άνθρωπο, ως σύζυγο, ως πατέρα, ως ψυχοθεραπευτή και ως καθηγητή, έχει προκύψει από τη δική μας ένωση και είναι μόνο χάρη στις δικές της προσπάθειες που μπόρεσα να βρω το χρόνο για να φέρω σε πέρα σε αυτό το έργο. Φίλιππος Μαμαλάκης. Και με αυτές τις ευχαριστίες και τις σκέψεις του συγγραφέα σας αποχαιρετούμε για τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία με ένα νέο έργο που θα αφορά τα προβλήματα αγωγής. Μέχρι την ερχόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής».
Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου.

Προς Ρωμαίους κεφάλαιον 8. Ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού, μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Ο γαρνόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Το γάρα δύνατον του νόμου, ενώ εισθένει δια της σαρκός, ο Θεός των εαυτού ιών πέμψας εν ομοιώμα της σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν, της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Η γάρ κατά σάρκα όντες, τα της σαρκός φρονούσιν, η δε κατά πνεύμα, τα του πνεύματος. Το γάρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν. Το γάρ νόμο του Θεού ούχ υποτάσσεται, ουδέ γάρ δύναται. Η δε εν σαρκή όντες Θεό αρέσε ου δύναντε. Ημείς δε ούκαστε εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι, υπερ πνεύμα Θεού οικεί εν ημίν. Είδε τις πνεύμα Χριστού ούκ έχει, ούτως ούκ έστειν αυτού. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών διαμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνην. Είδε το πνεύμα του Αιγύραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν ημίν, ο Αιγύρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Άρα ούν αδελφοί, οφειλέτε εσμέν μεν ούτη σαρκή του κατά σάρκα ζήν. Ήγαρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην. Είδε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εις είναι η Θεού. Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλι εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν, αβά ο πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύματι ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Είδε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν ίνα και συνδοξαστόμεν. Λογίζομαι γάρ, ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Η γάρ από καραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψην των ιών του Θεού απεκδέχεται. Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει, ούχε κούσα, αλλά δια την υποτάξοντα επελπίδη, ότι και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσετε από της δουλείας της φθοράς, εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού. Είδαμεν γάρ, ότι πάσα η κτήσης συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν, ου μόνον δε, αλλά και αυτή την απαρχήν του πνεύματος έχοντες και ημείς αυτή εν εαυτή στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη, την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Τη γάρ ελπίδη εσώθημεν. Ελπίς δε βλεπωμένη, ουκ έστειν ελπίς. Ο γαρ βλέπει της, τι και ελπίζει. Είδε ο ου βλέπωμεν ελπίζομεν, δι υπομονής απεκδεχόμεθα. Ως αυτός δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Το γαρτί προσευξόμεθα καθώ διούκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα τι υπερεντυχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης. Ο δε ερευνώντας καρδίας, είδε τι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν εν την χάνει υπέρ Αγίων. Είδαμεν δε, ότι της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν, ότι ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, εις το είναι αυτό πρωτότοκον εν πολλής αδελφής. Ους δε προώρησε τούτους και εκάλεσε, και ους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσεν, ους δε εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Τι ουναρούμεν προς ταύτα, ή ο Θεός υπερ ημών, τις καθημών, ως γε του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλλ' υπερ ημών πάντων παρέδοκεν αυτόν, πώς ουχή και συν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε, τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού, Θεός ο δικαιών, τις ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ως και εστίν εν δεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει υπερ ημών. Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς γέγραπτε ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλά εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού,
της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Κεφάλαιο 8. Συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στο χώρο όπου κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, που για να νικήσει την αμαρτία πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται. Έτσι, η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του πνεύματος. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι διαπνέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του πνεύματος οδηγείται στη ζωή και στην ειρήνη. Όποιος διακατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες εχθρεύεται το Θεό, αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το Πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Και αν κατοικεί στο είναι σας το Πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το Πνεύμα Του που ζει μέσα σας. Συνεπώς, αδερφοί μου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς το φυσικό άνθρωπο που απαιτεί διαγωγή σύμφωνη με τις επιθυμίες του. Γιατί, αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος, θα ζήσετε. Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για το Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε το Θεό «Αβά, Πατέρα μου». Το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι, κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμπεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε κι αυτή στη φθορά, όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα, και αυτή ακόμα η κτήση, πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και όχι μόνο η κτήση, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Έχουμε ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα. Εσωτερικά όμως στενάζουμε κι εμείς, γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Γιατί το ότι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας. Η ελπίδα όμως είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε. Γιατί αν κάτι το βλέπει κανείς,
ποιος ο λόγος να το ελπίζει? Και αν ελπίζουμε σε κάτι που δεν το βλέπουμε, αυτό σημαίνει πως το προσμένουμε με υπομονή. Επίσης και το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι, ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Πνεύμα όμως μεσητεύει στον ίδιο το Θεό για μας, με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ο Θεός όμως, που βλέπει τα βάθη της καρδιάς, ξέρει καλά τι θέλει να πει το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς προς το Θεό και σύμφωνα με το θέλημα εκείνου. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Για αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Για αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Για αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με αυτόν τα πάντα? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς. Γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς. Γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη Γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο είτε στον ουρανό είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον ένατον. Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδομαι, συμμαρτυρούσεις με τη συνειδήσεώς μου εν Πνεύματι Αγίω, ότι λείπει μη εστί μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνη τη καρδία μου. Ευχόμην γαρ αυτός εγώ ανάθεμα είναι από του Χριστού, υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα, ή την εσυσήν Ισραηλίτε, όν η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, όν οι πατέρες και εξών ο Χριστός το κατά σάρκα, όν επί πάντων Θεός, ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Ουχίον δε ότι εκπέπτω και ο λόγος του Θεού. Ουγαρ πάντες οι εξ Ισραήλ, ούτι Ισραήλ, ούδοτι εις σπέρμα Αβραάμ πάντες τέκνα, αλλην Ισαάκ κληθείς ετές εις σπέρμα. Του τέστην, ούτα τέκνα της σαρκός ταύτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζεται εις σπέρμα. Επαγγελίας γαρ ο λόγος ούτος. Κατά των καιρών τούτων ελεύσομαι και έστε τη Σάρα Υιός, ου μόνον δε, αλλά και Ρεβέκα εξ ενός κι την έχουσα, Ισαάκ του πατρός ημών. Μη πω γαρ γεννηθέντων μη δε πραξάντων τι αγαθών ή κακών, ή να τι η κατεκλογή του Θεού πρόθεσης μένει, ούκ εξ έργων, αλλά εκ του καλούντους. Ερέθη αυτή, ότι ομίζων δουλεύσει το ελάσσονι, καθώς γέγραπτε, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Τι ουνερούμεν, μη αδικία παρά το Θεό, μη γέννητο. Το γάρμο εισή λέγει, ελεήσω όναν ελεώ και εκτηρήσω όναν εκτήρω. Άρα ούν ούτου θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού.
λέγει γάρι γραφή το Φαραώ, ότι εις αυτό τούτο εξηγηράσαι, όπως ενδείξομαι εν σύ την δύναμήν μου, και όπως διαγγελεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα ούν, όν θέλει ελεή, όν δε θέλει σκληρίνη. Ερίσουν μη, τι ετοιμένθετε, το γάρ βουλήματι αυτού, τι σαν θέστηκε. Μενούνγε, ο άνθρωπε, σύ, τι σύ ο ανταποκρινόμενος στο Θεό. Μη ερεί το πλάσμα το πλάσαντι, τι με επίησας ούτως. Ιουκ έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού, εκ του αυτού φυράματος ποιήσε, ο μένεις τιμήν σκεύος, ο δέησα τιμίαν. Ή δε θέλων ο Θεός ενδείξαστε την οργήν και γνωρίσε το δυνατόν αυτού είναι γεν εν πολύ μακροθυμία σκεύη οργής κατηρθισμένα εις απώλειαν. Και ή να γνωρίσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύη ελέους, απροετοίμασεν εις δόξαν. Ους και εκάλεσεν ημάς, ου μόνον εξ Ιουδαίων, αλλά και εξ εθνών. Ως και εν το Οσία λέγει, καλέσω τον ου λαόν μου, και την ουκ ηγαπημένην ηγαπημένην, και έστε εν το τόπο ου ερέθη αυτής, ου λαός μου ημείς, εκεί κληθήσονται οι ή Θεού ζώντους. Ισαΐας δε κράζει υπέρ του Ισραήλ. Εάν ή ο αριθμός των ιών Ισραήλ ως η άμμος της θαλάσσης, το κατάλημα σωθήσεται. Λόγων γάρ συντελών και συντέμνων εν δικαιοσύνη, ότι λόγων συντετμημένων ποιήσει Κύριος επί της γης. Και καθώς προήρηκεν Ισαΐας, ημί Κύριος Σαβαώθεν κατέλειπεν ημίν σπέρμα, ως Σόδωμα άνε γεννήθημεν, και ως Γόμορα άνω μειώθημεν. Τι ουνερούμεν, ότι έθνη τα μη διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβε δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκπίστεως, Ισραήλ δε διώκον νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης ουκ έφθασε. Διατί, ότι ουκ εκπίστεως, αλλός εξέργων νόμου, προσέκοψαν γάρ το λίθο του προσκόμματος καθώς γέγραπτε. Ιδού τίθιμη εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και πάσο πιστεύων επ' αυτό, ου κατεσχυνθήσετε. Κεφάλαιο ένατο. Λέω την αλήθεια. Μάρτυράς μου ο Χριστός. Δεν λέω ψέματα. Η συνείδησή μου που την κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί κι αυτή πως λέω την αλήθεια. Λυπούμε πάρα πολύ και μια θλίψη βαραίνει αδιάκοπα την καρδιά μου. Φτάνω στο σημείο να εύχομαι να χωριζόμουν εγώ από το Χριστό αρκεί να πήγαιναν κοντά του οι ομοεθνείς αδερφοί μου. Είναι οι απόγονοι του Ισραήλ που ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε τη δόξα του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη του με αυτούς, τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του. Είναι απόγονοι των πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός που εξουσιάζει τα πάντα. Ας είναι ευλογημένος στους αιώνες. Αμήν. Όχι βέβαια πως δεν εκπληρώθηκε το σχέδιο του Θεού, γιατί δεν ταυτίζεται ο αληθινός Ισραήλ με όλους όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ, ούτε είναι αληθινά παιδιά του Αβραάμ όλοι όσοι κατάγονται από τον Αβραάμ, γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε στον Αβραάμ: μόνο από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις αληθινούς απογόνους. Δηλαδή δεν είναι οι σαρκικοί απόγονοι τα παιδιά που του υποσχέθηκε ο Θεός. Αντίθετα, θεωρούνται αληθινοί απόγονοι του Αβραάμ τα παιδιά που γεννήθηκαν σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Και η υπόσχεση λέει κατά λέξη. Θα ξανάρθω πάλι τέτοια εποχή και μέχρι τότε η Σάρα θα έχει γιο. Η υπόσχεση δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζεται και στη Ρεβέκα, που έκανε δίδυμα από έναν άντρα, τον προπάτορά μας τον Ισαάκ. Δεν είχαν γεννηθεί καλά-καλά τα παιδιά, ούτε είχαν προφτάσει να κάνουν κάτι καλό ή κακό, όταν ο Θεός, για να φανεί πως το σχέδιό του εξαρτάται μόνο από την εκλογή του, πως εξαρτάται μόνο από αυτόν που καλεί και όχι από τα έργα του ανθρώπου, είπε στη Ρεβέκα: ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο. Όπως λέει η Γραφή, αγάπησα τον Ιακώβ, μίσησα όμως τον Ισάφ. Τι μπορούμε να πούμε για όλα αυτά? Πως ο Θεός είναι άδικος? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Άλλωστε λέει στο Μωυσή,
Θα δείξω έλεος όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σπλαχνικός σ' όποιον θέλω να σπλαχνιστώ. Όλα εξαρτώνται λοιπόν από το έλεος του Θεού και όχι από την ανθρώπινη θέληση και προσπάθεια. Στη γραφή λέει ο Θεός το Φαραώ: «Σ' έκανα βασιλιά ακριβώς για να δείξω στην περίπτωσή σου τη δύναμή μου και έτσι να γίνει ξακουστό το όνομά μου σ' όλη τη γη». Ο Θεός λοιπόν ελεεί τον άνθρωπο ή σκληραίνει την καρδιά του κατά το θέλημά του. Θα πει βέβαια κάποιος: «Τότε γιατί ακόμη μας βρίσκει σφάλματα ο Θεός? Ποιος τάχα μπορεί να αντισταθεί στο θέλημά του?» Άνθρωπε, ποιος είσαι εσύ λοιπόν που κάνεις κριτική στο Θεό? Μπορεί να πει ένα δημιούργημα στο δημιουργό του: «Γιατί με έκανες έτσι?» Δεν είναι στο χέρι του αγκιοπλάστη να κάνει με τον πυλό ό,τι θέλει? Από το ίδιο υλικό φτιάχνει σκεύη πολύτιμα και σκεύη για τις πιο συνηθισμένες χρήσεις. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, φέρθηκε με μεγάλη μακροθυμία σε αυτούς που άξιζαν την οργή του και που ήταν έτοιμοι για το χαμό τους. Σ' άλλους πάλι θέλησε να φανεί η άπειρη δόξα του. Σ' αυτούς που το έλεος του όρισε να μετάσχουν στη δόξα του, και αυτοί είμαστε εμείς. Μας κάλεσε όχι μόνο από τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέει και στο βιβλίο του Οσιέ: «Θα ονομάσω λαό μου αυτούς που δεν είναι λαός μου, αγαπημένους μου αυτούς που δεν είχα αγαπήσει, και στον τόπο που τους είπα εσείς δεν είστε λαός μου, εκεί θα τους ονομάσω γιους του αληθινού Θεού». Αλλά και ο Ισαΐας διακηρύττει για τον Ισραήλ: «Κι αν ακόμα είναι τόσοι πολλοί οι απόγονοι του Ισραήλ όσοι οι κόκκοι της Άμμος στη θάλασσα, θα σωθεί μόνο ένα μικρό υπόλοιπο, γιατί ο Κύριος πραγματοποιεί το λόγο του σύντομα με δικαιοσύνη. Το λόγο του σύντομα θα τον κάνει πραγματικότητα πάνω στη γη». Και πάλι ο Ισαΐας το προφήτεψε καθαρά: «Αν ο παντοδύναμος Κύριος δεν μας άφηνε το υπόλοιπο, θα γινόμασταν σαν τα Σόδωμα, θα εξομοιωνόμασταν με τα Γόμορα». Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε από όλα αυτά? Οι άλλοι λαοί, οι ειδωλολάτρες, που δεν ζητούσαν να βρουν δικαίωση στο Θεό, βρήκαν τη δικαίωση, μια δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Αντίθετα, ο Ισραήλ, που επιδίωκε να δικαιωθεί με την τήρηση του νόμου, δεν μπόρεσε να δικαιωθεί με τον νόμο. Γιατί? Επειδή θέλησε να το πετύχει όχι με την πίστη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου. Έτσι σκόνταψαν στο λίθο του προσκόμματος, όπως το είχε πει η Γραφή: «Κοιτάξτε, τοποθετώ στη Σιών ένα λίθο για πρόσκομα, μια πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σε αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί». Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 10. Αδελφοί, η μεν ευδοκία της εμή καρδίας και η δέησης προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ εστίνει σωτηρίαν. Μαρτυρώ γαραυτής ότι ζήλων Θεού έχουσιν, αλλού κατεπίγνωσιν. Αγνοούντες γάρτην του Θεού δικαιοσύνην, και την ιδίαν δικαιοσύνην ζητούντες στήσε, τη δικαιοσύνη του Θεού ούχ υπετάγησαν. Τέλος γαρνό μου Χριστός, εις δικαιοσύνην παντί το πιστεύοντι. Μωυσής γαργράφει την δικαιοσύνην την εκ του νόμου, ότι ο ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσετε εν αυτής. Η δε εκ πίστεως δικαιοσύνη ούτω λέγει: «Μη είπεις εν τη καρδία σου, τις αναβήσετε εις των ουρανών, του τέστη Χριστόν καταγαγήν. Ή τις καταβήσετε εις την άβυσσον, του τέστη Χριστόν εκ νεκρών αναγαγήν». Αλλά τι λέγει? «Εγγύσου το ρήμα εστίν, εν το στόματί σου και εν τη καρδία σου, του τέστη το ρήμα της πίστεως, ο κηρύσομεν. Ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν τη καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν. Λέγει γάρ η Γραφή: «Πάσο πιστεύων επ' αυτό, ου κατεσχυνθήσετε. Ου γαρέστη διαστολή Ιουδαίου τε και Έλληνους,
ο γαραυτός Κύριος πάντων, πλουτώνεις πάντα στους επικαλουμένους αυτών. Πάσγαρος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Πόσουν επικαλέσονται εις ον ουκ επίστευσαν, πώς δε πιστεύσουσιν ουκ ήκουσαν, πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πώς δε κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσει, καθώς γέγραπτε, όσο ωραίοι υπόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλού πάντες υπήκουσαν το Ευαγγελίο. Ισαΐας γαρ λέγει, «Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών, άρα η πίστης εξ ακοής, η δε ακοή διαρήματος Θεού. Αλλά λέγω, μη ουκ ήκουσαν, μενούνγε, εισπάσαν την γήν εξήλθεν οφθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλλά λέγω, μη ουκ έγνω Ισραήλ». Πρώτος Μωυσής λέγει, «Εγώ παραζηλώσω ημάς επούκα έθνη, επί έθνη ασυνέτο παροργιώ ημάς». Ισαΐας δε αποτολμά και λέγει, «Ευρέθην της εμέ μη ζητούσιν, εμφανίσε γενόμην της εμέ μη επερωτώσει». Προς δε τον Ισραήλ λέγει, «Όλην την ημέραν εξεπέτασα τα σχήρας μου, προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα». Κεφάλαιο δέκατο. Αδερφοί, η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου στο Θεό είναι να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία. Μπορώ να σας βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή γνώση. Γι' αυτό, στην πράξη αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν αποδέχτηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου, αφού εκπληρώνει το σκοπό του, δίνοντας τη σωτηρία σε όποιον πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται από τον νόμο, ότι όποιος πράττει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου θα βρει σε αυτές τη ζωή. Για τη δικαίωση όμως που πηγάζει από την πίστη λέει, «Μην αναρωτηθείς ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό, για να κατεβάσει δηλαδή το Χριστό, ούτε να πεις ποιος μπορεί να κατέβει στον Άδη, για να ανεβάσει δηλαδή το Χριστό από τους νεκρούς. Αλλά τι λέει, κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου, και εννοεί το λόγο της πίστεως που κηρύττουμε. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση, και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Όπως λέει η Γραφή, όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Καμιά διάκριση δεν γίνεται αν είναι Ιουδαίος ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη Του σε όλους όσοι Τον επικαλούνται. Γιατί οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς όμως θα Τον επικαλεστούν αν δεν Τον πιστέψουν, και πώς θα Τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι' Αυτόν, και πώς πάλι θα ακούσουν γι' Αυτόν αν κάποιος δεν τους Τον κηρύξει, και πώς θα κηρύξουν σωστά αν δεν τους αποστείλει ο Κύριος. Γι' αυτό προφήτευσε η Γραφή, «Πόσο όμορφος είναι ο ερχομός αυτών που φέρνουν τη χαρμόσυνη είδηση για την ειρήνη, τη χαρμόσυνη είδηση για τα αγαθά του Θεού». Μα το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα δεν το δέχτηκαν όλοι. Όπως το έχει πει κιόλας ο Ισαΐας, «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας?» Επομένως,

Με βρήκαν αυτοί που δεν με αναζητούσαν. Φανερώθηκα σε εκείνους που δεν ρωτούσαν καν για μένα. Για τον Ισραήλ όμως λέει: όλη τη μέρα άπλωνα τα χέρια μου σε ένα λαό ανυπάκου που όλο μου αντιμιλά.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών. Ένα και το ονόματό σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσησαν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθην και ένα αμαρτίες και εσείς έμει μήτρ μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στα άδειδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλενείς με και υπερχιών να δευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλειες απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω το καυτό μου το κλεβδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και η οικοδομηθή του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε κύριε στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός.

0: Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδους ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνουσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα, και η κυρία συνεπέμε το πνεύμα μου, ενε μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε στον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει αν υδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέησου σου οδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίβονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Αγγλού Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το δαλείσαι δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση όντων όγων τεκούσαν, την όντως οτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο, Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλλιώτος όλος εν σύ. Όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστε με κραυγάζουν σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφους η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτος στάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρώτος στάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρώτος στάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμει ανάκλησης, χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβα των ανθρωπίνης λογισμής, χαιρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαιρε δις νεουργείται οι κτήσεις, χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιών, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξομοι. Προσύνο κοινοσεύσε φόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλής απορή του μίστης, χαιρε σύγγιες δεωμένων πίστης. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμα εξεπουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φως αρήτως γεννήσεσα. Χαιρε το πώς μη δε να διδάξε. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέφου ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαιρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων των Σύγητων στόμα χαίρε των Αθλοφόρων των Ανίκητων Θάρσους χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίησε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίησε εν εδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τη τούτο οικοδούθησαν έγκλη, και ως λίχνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα και φθάσαντες τον άφτας τον εχάρισαν αυτό πόντες αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες χαρδένε χερσίτης παρθένου των πλάσαντα χείρι τους ανθρώπους Και δεσπότε νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφή, να έσπευσαν τι δώρε θεραπεύσει και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο θα δει του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφε φθέ.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαν σου των χρησμών και κηρύξαν σε των Χριστών άπασιν, αφέντε των Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτω φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτωκεν. Ει τούτον δε διστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ του νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αδεγνώστη τούτο και θεό τέλειο. Διόπερα εξεπλάγει σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα οκτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξε ταύθιν ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Και δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε αιχιοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρότερη εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδώντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνου ισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γαρος Θεών εθεώρη πάση πρόση των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου, ορώμενε πισί Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέκιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό δήμα σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα. Ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος είδον Παρθένο, Θεοτόκε Παρθένη και πάντων των εις απροσερχόντων, Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντη, οικήσει εν τη μήτρη σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγενοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα ανεγέννησα στου ηλιθέντε εσκρό. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στου ηλιθέντε τον νουν. Χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν ημφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρου τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών ημφωστόλια αγίων, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Ήμνο άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει ρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφέρω μέση βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον νον δέδο κασιμίν τη ηβόσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα τη εν σκότη φανή σαν ωρό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιδον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζου ακραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταδάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητούν αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε δουτήρε εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρη κυρνών αγαλίαση, χαίρε ουσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δούνε θελήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδη ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντε, ω έμψυχονών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρωντε τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφη.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την ύλη προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελού ηλίτρωσε κολάσσο του ύβοντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο απροσμάχητων εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω σε χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμό να λαρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσει το έλεο σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάποσον Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνυφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχε των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ήω ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Η ισχυτήσιμη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διατησή μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και Θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρίου και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσεν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρχουν ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξα Συν.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύλαξα όμοι από τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάσιν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα παλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυτιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου δί κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αυτιές και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξες και επαστής της αυτιές μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει επηρεία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόν, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Εκείνος που μισεί τα πάθη βγάζει από τη μέση τις αφορμές τους. Εκείνος που περικυκλώνεται από τις αφορμές πολεμείται από τα πάθη και χωρίς να θέλει. Όσιος Μάρκος ο Ασκητής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Μπεντεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

0: την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου και Θεόπτου Μωυσέως του Προφήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ροδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Γεωργίου Μαλιωτάκη, Αρχιερατικού Επιτρόπου της 6ης Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Θεοφιλέστατε την ευχή σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Σπύρο του Κυρίου μας, καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για να πραγματοποιήσουμε μια ακόμη εκπομπή μας, μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Στην απόψινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα ασχοληθούμε με την περικοπή που διαβάστηκε στους ναούς μας την Κυριακή 13η Ματθαίου, όπως λέγεται. Ήταν δηλαδή η πρόσφατη Κυριακή που ακούσαμε τον Χριστό να διηγείται μία από τις παρεβολές του. Ως συνήθως, έτσι το συνήθιζε ο Κύριος, να ομιλεί
1: με παραβολές.
0: Αυτές τις ιστορίες τις βγαλμένες μέσα από οικίες, έτσι.
1: Εικόνες.
0: Ναι, για τους ακροατές του Χριστού καταστάσεις. Οι οποίες όμως εδώ έρχονται να φωτίσουν και να πάρουν ένα άλλο πνευματικό νόημα. Η συγκεκριμένη αφήγηση, είπαμε, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το 21ο κεφάλαιο, η στίχη είναι 33 έως και 42. Η συγκεκριμένη λοιπόν αφήγηση ανήκει στις λεγόμενες παραβολές της Βασιλείας του Θεού. Λέγονται έτσι γιατί μέσα από αυτές ο Χριστός προσπάθησε να μιλήσει για μια δύσκολη θεολογική έννοια, τη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι που έχουν ασχοληθεί με τον όρο Βασιλεία του Θεού και παλαιοί πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αλλά και νεότεροι, όπως ας πούμε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, επιχειρώντας μια ερμηνεία του όρου. Και μάλιστα κάνουν και μια διάκριση ανάμεσα στη Βασιλεία του Θεού και Βασιλεία των Ουρανών. Τέλος πάντων, λέγοντας Βασιλεία του Θεού, εννοούμε την πραγματικότητα της παρουσίας του Θεού, της παρουσίας του δηλαδή, στη ζωή μας. Στη ζωή μας. Ή όπως λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, την οικειότητα προς το Θεό, την οποία μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος.
1: Να κάνω έτσι μία μικρή παρέμβαση.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, αναφέρει στο λόγο του, στη μεταμόρφωση του Κυρίου, αναλύει το λόγο του Κυρίου που λέει ότι «Εισί την έστ τον όδε εστικότων, ή την έστ ου μη γεύσοντε θανάτου, έως αν είδωσε την Βασιλεία του Θεού ελληνηθίαν εν δυνάμει». Και το ερμηνεύει τώρα ο Άγιος ότι το συγκεκριμένο αναφέρεται στο γεγονός της μεταμορφώσεως, ως παρουσία του Θεού, του Τριαδικού Θεού, εμφανής πάνω στο όρο Σταβόρ. Αυτό ήθελα απλά
0: οπότε
1: να πω.
0: Οπότε ταιριάζει με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή,
1: δίνει αυτή την ερμηνεία.
0: Είναι η Βασιλεία, ας πούμε, όπως είπαμε, του Θεού.
1: Η παρουσία του.
0: Είναι η παρουσία του στη ζωή μας ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και μέσα από αυτό το πρίσμα, μέσα από αυτή τη φράση, μπορούμε να κατανοήσουμε και την άλλη φράση του Ιερού Ευαγγελίου που λέει ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δίνει πραγματικά αυτή, δηλαδή την έννοια της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και την οικειότητα που μπορεί να αναπτύξει ο άνθρωπος προς το Θεό. Μπορεί να φτάσει δηλαδή. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό, και μια και ανέφερε σε αυτό τον λόγο του Αγίου Σιμεών σχετικά με τη μεταμόρφωση, θυμόμαστε ότι οι μαθητές καταρχάς δεν τους πήρε όλους, πήρε τρεις.
1: από διάκριση για τον Ιούδα.
0: Και είδα καθώς ιδύναντο, Δηλαδή, πραγματικά όσο μπορούσαν να φτάσουν ως άνθρωποι...
1: Στην ανθρωπινή δυνατότητα.
0: Στην οικειότητα αυτή του Θεού. Μην ξεχνάμε πως ήταν η σκηνή που περιγράφεται, η μεταμόρφωση που γίνεται, είναι πριν το πάθος, πριν το σταυρό, πριν την Ανάσταση και φυσικά πριν την Πεντηκοστή, δηλαδή πριν να ενδυθούν τη χάρη του παρακλήτου πνεύματος, ο οποίος παράκλητος έκανε όλους ολόκληρους αποστόλους πυρ και τους οδήγησε, εισπάσαν την αλήθεια. Οπότε, καθώς ιδύναντο, όσο μπορούσαν να φτάσουν λοιπόν την οικειότητα προς το Θεό.
1: Αν μπορούσαν να προσλάβουν όλη τη δόξα που έδινε ο Θεός, ήταν σαν να υποστηρίζουμε ότι μπορεί να χωρέσει σε ένα ποτήρι ένας ωκεανός ολόκληρος.
0: Όχι, είναι σαν να λέμε ότι δεν χρειάζονταν όλα αυτά που ακολούθησαν.
1: Ναι, ναι, ναι, και αυτό.
0: Και θα μπορούσε ο άνθρωπος να φτάσει στο να οικειοποιηθεί το Θεό χωρίς σταυρό, χωρίς Ανάσταση, χωρίς χάρη Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, πώς το λέγαμε σήμερα, χωρίς εκκλησία και συμμετοχή στα μυστήριά της.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι και κατατοπιστικές αυτές οι παρενθέσεις. Λοιπόν, η ιστορία που αφηγήθηκε ο Χριστός σε συγκεκριμένη περικοπή είχε ως εξής. Ένας οικοδεσπότης, ένας γεωκτήμονας δηλαδή, φύτεψε ένα μπέλι. Πολύ οικία εικόνα, ζούμε στο μεσογειακό χώρο, γεμάτος από αμπέλια, έτσι. Το αμπέλι από την αρχαιότητα και για τον τόπο μας εδώ, ήταν πολύ ζωτική σημασία στη ζωή του ανθρώπου. Βλέπουμε, ας πούμε, υπάρχουν. Υπάρχουν, βεβαίως, ως ολόκληρη τη λεγάνη της Μεσογείου. Βλέπουμε στην Κρήτη, ας πούμε, έχουν βρει οι αρχαιολόγοι πατητήρια των μινωικών χρόνων.
1: Χιλιάδες χρόνια.
0: Και μάλιστα και κάποιοι, ας τους πούμε, επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την βιολογία, το DNA, το φυτό και όλα αυτά, κάποιες ποικιλίες που διασώζονται ακόμη εδώ στην Κρήτη θεωρούν ότι κρατούν από εκείνα τα χρόνια. Το αμπέλι λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου και για την εκκλησία μας, βλέπουμε στη ζωή δηλαδή τη χριστιανική μετά, η άμπελος έχει κεντρική σημασία. Έτσι, εγώ είμαι η άμπελος, εμείς τα κλίματα, είπε ο Χριστός. Πα κλίμα μη φέρω καρπών, ο Γεωργός καθαίρει, και πάν το μη καρπών φέρουν, έρει αυτό. Άλλο το καθαρίζει, άλλο το κόβει εντελώς.
1: Και πώς ο καρπός της αμπέλου αντιπροσωπεύει τον κόσμο αυτό, την ύλη του κόσμου μαζί με τον σίτο.
0: Ακριβώς, και πως από το γέννημα της αμπέλου που είναι το σταφύλι, βότριες, λαμβάναμε το κρασί το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στο μυστικό δείπνο και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και εμείς κατά μίμηση του Χριστού στην Θεία Λειτουργία, τους είπε ότι τούτο εστί το αίμα μου, έτσι, και επαναλαμβάνουμε και εμείς ακριβώς τα ίδια τα λόγια της Διαθήκης του Χριστού, τούτο εστί το αίμα μου. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το αίμα, έτσι, είναι, όπως είπε, το της Γενής Διαθήκης, δηλαδή είναι το αίμα που σφράγισε τη νέα συμφωνία της Χάριτος Θεού και ανθρώπου, έτσι όπως ωραία τα λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Και μην ξεχνάμε ότι το αίμα, δηλαδή το να χυθεί το αίμα ενός ανθρώπου, σημαίνει θάνατο, και ο θάνατος είναι αυτός που κάνει ισχυρή μία Διαθήκη, έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να ανοίξει, όπως τα λέγαμε στις μέρες μας, για να εφαρμόσει μία Διαθήκη, εάν δεν προϋποθέτει τον θάνατο του Διαθέτου για να είναι ισχυρή. Ο Χριστός λοιπόν με το αίμα του σφραγίζει την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και βλέπουμε, ας πούμε, και στο ψαλτήριο φυσικά υπάρχει, και χρησιμοποιούμε στη Θεία Λειτουργία αυτούσια λόγια του Ιερού Ψαλτήρα, ας πούμε, όταν ιερουργεί ο αρχιερεύς την ώρα που ψάλεται το Άγιος ο Θεός του βήματος, όπως λέει, δηλαδή που ψάλεται από τους λειτουργούς εντός του ιερού βήματος, Τμηματικά εξέρχεται ο αρχιερεύς ή αρχιερείς αν είναι σε λίτουργο και απευθύνουν μια εικαισία προς τον, ναι, προς τον Κύριο, ε? Και παρακαλούν τον Κύριο, παρακαλούν τον Θεό να επιβλέψει εξ ουρανού, από τον ουρανό, και να ειδεί
1: την
0: άμπυλο που φύτεψε η δεξιά, το δεξί του χέρι. Και δεν είναι άλλη αυτή η άμπυλος από την εκκλησία, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, το αμπέλι, πολύ σημαντικό λοιπόν στη ζωή των ανθρώπων της περιοχής μας, από αρχιτά τους χρόνους, αλλά και όπως βλέπουμε και στη ζωή της εκκλησίας.
1: Και θέλει να δείξει ότι στην παρακατεύθυνση και αυτή κληρονόμηνη οι αρχιερείς της εκκλησίας, όποι, οι οποίοι είναι και συνεχιστές των Αγίων Αποστόλων. Και στη συνέχεια οι ιερείς βέβαια.
0: Πολύ ωραία η επισήμανση αυτή, γιατί θα δούμε ότι σχετίζεται ουσιαστικά με την περικοπή που ασχολούμαστε. Λοιπόν, ο Γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι, το έφραξε. Ε? Μάλιστα λένε κάποιοι πατέρες ότι ο φραγμός αυτός που περιέθηκε, δηλαδή το περιέφραξε, είναι λέει ο νόμος που έδωσε. Είναι ο νόμος. Για να προστατεύεται το αμπέλι. Το αμπέλι εκείνη την εποχή ήταν ο Ιουδαϊκός λαός. Έτσι. Μετά Χριστόν εποχή, αμπέλι και περιούσιος λόγος γίνεται ο νέος Ισραήλ, όπως αποκαλείται πλέον. Είχε. Δηλαδή, όσοι πίστεψαν στον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, βαπτίστηκαν και έγιναν μέλη της Εκκλησίας και έγιναν κληρονόμοι της επαγγελίας, δηλαδή της αναγγελίας, της υπόσχεσης που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Γιατί οι κατασάρκα απόγονοι του Αβραάμ την έχασαν αυτή την κληρονομιά. Και την απέκτησαν όσοι μπολιάστηκαν πάνω στην ίδια πίστη.
1: Κατά πνεύμα απόγονοι.
0: Ακριβώς, κατά πνεύμα απόγονοι. Και αυτοί είναι οι χριστιανοί. Χριστιανοί. Και δει οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Έτσι. Το έφραξε λοιπόν το αμπέλι, έφτιαξε και πατητήρι. Έφτιαξε πατητήρι και έκτισε και ένα πύργο, έτσι. Στο λαό μας εδώ είναι πολύ οικίες αυτές οι εικόνες, ειδικά αν ήταν λίγο απομακρυσμένο το αμπέλι από την κύρια κατοικία ενός γεωκτήμονα, υπήρχαν και εκεί εγκαταστάσεις.
1: Πυργής και
0: έτσι, ας πούμε αν πάμε στην Νότια Πελοπόννησο, στη Μάνη, θα δούμε πύργους πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Εδώ διασώθηκαν με μια άλλη μορφή, που θα λέγαμε μετόχια, ναι, εδώ στην Κρήτη. Ναι, δηλαδή εγκαταστάσεις υπαίθριες. Λοιπόν, έφτιαξε λοιπόν πατητήρι και πύργο και κατόπιν όλο αυτό το νίκιασε το αμπέλι της εγκαταστάσεις σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα εμείς, το δώσε σε μισακό που λέμε στην Κρήτη. Έτσι, είναι κάτι δικό μου, στο δίνω να το προσέχεις, το καλλιεργείς και θα έχεις ποσοστό στο κέρδος, έτσι, στους καρπούς και εσύ και εγώ. Όταν έφτασε ο καιρός της συγκομιδής, έστειλε αντιπροσώπους για να πάρει το μερίδιό του, το αναμενόμενο, το φυσικό. Οι γεωργοί έπιασαν τους αντιπροσώπους και άλλους από αυτούς τους έδιραν και άλλους τους κακοποίησαν μέχρι θανάτου, τους σκότωσαν. Ο Γεωκτήμονας κάνει υπομονή και στέλνει
1: άλλους,
0: περισσότερους αυτή τη φορά. Αλλά οι γεωργοί έκαναν τα ίδια. Και αυτούς τους έδιραν, τους χτύπησαν και κάποιους από αυτούς τους σκότωσαν. Στο τέλος έστειλε το γιο του, θεωρώντας πως θα τον σεβαστούν. Αυτοί όμως, επειδή ήταν πονηροί, σκέφτηκαν πως σκοτώνοντας τον γιο θα κλειδώσουν.

0: Ρώταν στα πρόσωπά τους. Κακούς, κακός απολέσει αυτούς. Κακοί ήτανε και με κακό τρόπο θα τους ξεβγάλει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δεν είχαν καταλάβει ότι
1: το λέγει αυτό.
0: Για σας χτυπάει καμπάνα. Όπως θα έλεγε ο λαός μας. Να κάνουμε όμως εδώ ένα πρώτο σύντομο διάλειμμα και να επανέλθω μετά από λίγο...

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Απόψε ασχολούμαστε έτσι εκτενέστερα με την παραβολή του των κακών γεωργών, έτσι, που είναι γνωστή ως Κυριακή 13η του Μαρθαίου. Είδαμε λοιπόν στην αφήγηση ότι κάποιος γεωκτήμονας φύτεψε ένα πέλι, το έφραξε, το περιτριγύρισε για να το προστατεύσει, έφτιαξε πατητήρι, έφτιαξε πύργο και το έδωσε σε γεωργούς να το καλλιεργούν, να το προσέχουν. Και όταν ήρθε η εποχή της συγκομιδής, έστελνε κατά καιρούς εκπροσώπους του, τους οποίους όμως οι γεωργοί, αντί να τους δώσουν αυτό που ανήκε στο κύριο του Αμπελώνος, τους απεσταλμένους τους κακοποιούσαν, τους σκότωναν. Δυο φορές συνέβη και την τρίτη λέει έστειλε το γιο του θεωρώντας ότι θα το σεβαστούν. Αλλά αυτοί, σκεφτόμενοι ότι αυτός είναι ο κληρονόμος και ότι αν θα το σκοτώσουμε θα πάρουμε το αμπέλι, ναι, θα κατάσουμε την κληρονομία, προχώρησαν στο φόνο του ιού του οικοδεσπότου, του γεωκτήμονος, και λέει πώς θα πρέπει να αντιδράσει τώρα αυτός ο κύριος, ρωτάει τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Να πούμε ότι είναι το κεφάλαιο αυτό, το 21ο, στο οποίο ο κύριος είχε πάει στο ναό και είχε κάνει φραγγέλιο με τα σχοινιά και εξέβαλε από το ναό που είχαν κάνει οίκο εμπορίου, τον οίκο προσευχής και λατρείας, τους εμπόρους που πουλούσαν τα ζώα και τους κολυβιστές, δηλαδή αυτούς που ασχολούνταν με τα χρήματα και τις αλλαγές των χρημάτων, τέλος πάντων. Και αυτή η πράξη δυσαρέστησε την πνευματική ελίτ των Ιουδαίων, τους γραμματείς, τους Φαρισαίους, τέλος πάντων, και ήταν ακριβώς μετά από αυτό και οι ακροατές ήταν ακριβώς οι δυσαρεστημένοι γραμματείς και Φαρισαίοι, και μετά από λίγο, όπως ξέρουμε, ακολούθησαν τα γεγονότα της σύλληψης του Χριστού και όλα αυτά που οδήγησαν μέχρι το Σταυρό και τον θάνατο.
1: Είμαστε
0: και φυσικά την Ανάσταση.
1: Πολύ κοντά σε αυτά τα γεγονότα, και για να καταλάβουμε καλύτερα το νόημα της παραβολής, έτσι θα πρέπει να το δούμε πώς ιστορικά τοποθετείται η παραβολή, έτσι, την ιστορική της, δηλαδή,

0: Ιταλία.
1: Ωραία, βοήθησε μας με αυτό.
0: Είναι αυτό που είπατε. Βρισκόμαστε στα Ιεροσόλυμα λίγες μέρες πριν το πάθος του Χριστού. Και συγκεκριμένα γύρω στις 5 μέρες ήταν πριν. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τοποθετήσουμε την Κυριακή των Βαΐων, την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, την εκδίωξη των εμπόρων, γιατί πήγε κατευθείαν ο Κύριος στο ναό, την εκδίωξη των εμπόρων από το ναό του Σολομώντο, προκαλώντας έτσι την αντίδραση των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων του λαού. Και στη συνέχεια έχουμε αυτή την ακρόαση από αυτούς της παραβολής του Χριστού.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ο στόχος του Κυρίου είναι να καταλάβουν οι ακροατές περί τίνος πρόκειται, για ποιους μιλάει και γιατί ακριβώς μιλάει. Ο Χριστός γνωρίζει πολύ καλά ότι και γι' αυτό το λόγο ήρθε στα Ιεροσόλυμα, για να πάθει εκούσια, και γνωρίζει τι θα ακολουθήσει. Οι άρχοντες του Ισραήλ αδυνατούν να καταλάβουν στην αρχή την παραβολή. Γι' αυτό και το λόγο και προτείνουν, έτσι αφού τους ρωτάει ο Χριστός, την παραδειγματική τιμωρία των γεωργών.
1: Και μάλιστα βίαιη,
0: ναι,
1: τιμωρία.
0: Κακώς, κακώς απολές.
1: Κακώς απολές είμαι. Τη βία πρέπει να επέμβει.
0: Και την εκ νέου έτσι δοθήσα. Έτσι,
1: απόδοση του αμπελώνα.
0: Ενοικίαση, θα λέγαμε, του αμπελώνα σε νέους
1: γεωργούς. Σε νέους γεωργούς, οι οποίοι θα είναι συνεπείς.
0: Η όλη βέβαια εικόνα για το ανθρώπινο μυαλό είναι λίγο με την έννοια ότι δείχνει ακατανόητη υπομονή ο γεωκτήμονας. Όλοι περιμένουν το ξέσπασμά του. Και βέβαια η παραβολή φυσικά και αφορά τους Ιουδαίους. Βρίσκουμε μέσα σε όλη την παραβολή μια περιληπτική έτσι συμπίγνωση της ιστορίας του Ισραήλ. Αλλά οφείλουμε να δούμε πως περιλαμβάνει και την ιστορία του νέου Ισραήλ, δηλαδή της Εκκλησίας. Καταρχήν στον Ισραήλ κανείς δεν φαίνεται να περιβάλλει με αγάπη τους προφήτες, τους απεσταλμένους του Θεού.
1: Άρα λοιπόν,
0: για ποιο λόγο,
1: η πρώτη επισήμαση είναι ότι οι απεσταλμένοι που έστελνε ο Θεός, ο οικοδεσπότης, ας το πούμε έτσι, ο γεωκτήμονας, ήταν οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι νομίζω σχεδόν όλοι
0: μαρτυρικό θάνατο.
1: Ναι, τελείωσαν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο από τους ίδιους. Δεν τους σκότωσαν, ναι, κάποιοι εχθροί, κάποιοι αλόπιστοι, κάποιοι ξέρω εγώ αλόφιλοι, αλλά έφυγαν από το χέρι του λαού τους. Και τους τα είπε ο Χριστός, τα θυμόμαστε στα Ευαγγέλια.
0: Σε εκείνα τα περίφημα ουέ. Ουέ μην, σου λέει, από το αίμα Άβελ του δικαίου μέχρι το αίμα Ζαχαρίου.
1: Ιού Βαραχίου, ονεφωνέψατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου.
0: Του λέει ακριβώς και σε ποιο σημείο έτσι, κάνω το φόνο.
1: Όλα αυτά, και είπε Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ.
0: Μια αποκτήνουσα.
1: Τους προφήτες και λιθοβολούσε τους απεσταλμένους. Ακριβώς τα ίδια πράγματα, τα ίδια λόγια,
0: ναι, ναι,
1: με την παραβολή.
0: Ναι.
1: Οι απεσταλμένοι λοιπόν ήταν οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που σκοπό είχαν να συνετήσουν τον παραστρατημένο Ισραήλ και κυρίως την ηγεσία του.
0: Δείχνουν την απόσταση που έχουν ανάμεσα στον Ισραήλ, δηλαδή στους Ιουδαίους, και στους άρχοντες των Ιουδαίων, μαζί με το Θεό. Την απόσταση που υπάρχει.
1: Μεγάλη απόσταση. Πια φαντάσου ότι, ας πούμε, ο Θεός διαστόματος του Ισαΐου, του προφήτου, του μεγαλοφωνοτάτου των προφητών, όπως λέγεται, έλεγε, είναι τόση η απόστασή μας
0: όσο ο ουρανός από τη γη,
1: που μισώ τις γιορτές σας και, ναι, τα, ναι, πανηγύρια, ναι, ναι, ναι, ναι, σας. Τίποτα, επιφάνεια είστε, τους έλεγε.
0: Τα μισή ψυχή μου.
1: Επιφάνεια. Και γι' αυτό και ήταν δυσάρεστη.
0: Και την ιστορία σας και τα και όλα. Έτσι. Τις γιορτές σας.
1: Επιφανειακά πράγματα. Με τα χείλη και όχι με την καρδιά.
0: Δηλαδή ουσιαστικά δίνουν την απόσταση που έχει ο Ισραήλ και κατ' επέκταση και εμείς ο νέος Ισραήλ, έτσι, από το θέλημα του Θεού.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι ουσιαστικά η Βασιλεία του Θεού είναι η οικειότητά μας προς το Θεό. Πόσο μπορούμε να τον οικειοποιηθούμε για και μας, να φτάσουμε κοντά του.
0: Για μας ποιοι είναι οι προφήτες οι καινούργοι? Είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι ανά τους αιώνες αναφέρουν το θέλημα του Θεού, προσπαθούν να συναντήσουν τον λαό του Θεού, να πορεύεται σύμφωνα με τα προστάγματα της Εκκλησίας, των Αγίων Αποστόλων, του Χριστού του ίδιου. Και έτσι η απόσταση αυτή, από τη μια δηλαδή πηγαίνουμε στα προσκυνήματα των Αγίων, τελούμε τις ακολουθίες, τις λειτουργίες, και από την άλλη η ζωή μας δείχνει ότι δεν τους θέλουμε. Απέχουμε.
1: Πόσο χαρακτηριστικά είναι τα εντός εισαγωγικών πανηγύρια μας. Έτσι, η περίοδος που διέρευσε
0: ήταν
1: μεγάλη, μεγάλο παράδειγμα, γεμάτη πανηγύρια και γιορτές. Του Χριστού, μεταμόρφωση, της κοιμήσεως της Θεοτόκου,
0: και πριν τον Αγίων,
1: αλλά και μεγάλων Αγίων για τον τόπο μας εδώ, ο Άγιος Μύρων, παράδειγμα, αναφέρω. Αυτές οι γιορτές είναι...
0: Ο Άγιος Παντελήμωνα για Παρασκευή, ναι, τον Ιβουλίο.
1: Κάποιες από αυτές ήταν η μέρα νηστείας, είτε οι παραμονές, αλλά η κοίμηση...
0: Η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, που είναι αυστηρή νηστεία.
1: Η κοίμηση και η μεταμόρφωση και ο Άγιος Μύρων, που είπαμε, ξεκάθαρα εντός της νηστείας. Και όμως εμείς πάμε στην εκκλησία, να κεριά, να λαμπάδες, να αρτοκλασίες, λάδι, αυτά, σταυρούς, και μετά κατευθυνόμαστε σαν ρομποτάκια στην πλατεία του χωριού, όπου θα γίνει το γλέντι και θα καταλύσουμε τα πάντα και κρέατα και αλκοόλ και όλα αυτά, και όλη νύχτα εκεί πέρα γλεντοκοπούμε, λυκνίζοντας τα σώματα στους ρυθμούς της μουσικής. Και, δηλαδή, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τόσο πολύ έχει διαφθαρεί η έννοια της πανηγύρισης προς ο λαός πλέον, ο κόσμος, όταν λέει πανηγύρι, στο μυαλό του αναφέρεται σε αυτά. Στα ξεφαντώματα, στους πάγκους των μικροπολιτών, στα γλέντια, στα ξενύχτια και σε όλα αυτά.
0: Και δεν μόνο, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου παιδί που έτσι θεωρούσαν το πανηγύρι. Το τραπέζι, το φαγητό, το γλέντι, αυτό.
1: Άρα λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε με τα χείλη μας μόνο λατρεύουμε πραγματικά τον Θεό.
0: Κάνει μεγάλη εντύπωση την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι αυστηρότατη νηστεία, και από το λάδι και από όλα αυτά. Σε μέρη που πανηγυρίζουν ναοί της Θεοτόκου, άφθονοι έτσι, άφθονα ψησίματα κρεάτων, και μπορεί κανείς, τι γίνεται δηλαδή, πώς βαδίζουμε, τι κάνουμε?
1: Ούτε ξέρουμε που πάμε.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
1: Και όλα αυτά, ας πούμε, στο βωμό του κέρδους κάποιων συλλόγων, κάποιων ιδιωτών. Δηλαδή, αξίζει εγώ, εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ τους συλλόγους, τους συμφέρον τους κοιτάζουν, αλλά εγώ σαν πρόσωπο, σαν άτομο, τι κάνω. Τόσο επιρρεπής είμαι? Τόσο δεν μπορώ να επιβληθώ στον εαυτό μου? Ο Θεός μας έδωσε νουν ηγεμόνα κατά παθών. Και τι λέμε κάθε φορά που παγγέλαμε τον 50ο ψαλμό? Και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξομε. Δηλαδή το μυαλό μας να κάνει κουμάντο, όχι η γαστέρα, όχι τα πάθη, όχι η ωρέξη και οι επιθυμίες. Μπορώ παρασύρωμαι έτσι, σαν ένα άβουλο όν.
0: Όπως τα έλεγα,
1: είμαι σαν το ζώο, σαν το πεινασμένο σκυλί που οσπραίνεται τη μυρωδιά του κρέατος και τρέχει, ή σαν το γάτο που είναι γύρω από τα πόδια του αφεντικού μέχρι να το πετάξει ένα κομμάτι μεζέ να φάει και να... Έτσι είμαι? Έτσι? Εγώ που υποτίθεται πως ως άνθρωπος είμαι κορονίδα της κτήσεως, πως είμαι το αγαπημένο πλάσμα του Θεού, κατ' εικόνα πλασμένη του Θεού, αυτή την εικόνα περιφέρω. Αυτό είναι καρικατούρα.
0: Είναι όλα τα υπόλοιπα.
1: Καρικατούρα σκέτη.
0: Βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, μυρωμένος, κοινωνημένος.
1: Και υποσχέθηκα ότι αποτάσσω με τον Σατανά
0: και πάω
1: στη λατρεία και πάω στην πομπή και όλα τα σχετικά.
0: Και όλα τα σχετικά.
1: Λοιπόν, συνεχίζομαι.
0: Έτσι λοιπόν, η παραβολή συνεχίζεται και αναφέρεται το έσχατο βήμα. Ποιο είναι αυτό? Σαν τους γεωργούς και εμείς λοιπόν σκεπτόμαστε να σκοτώσουμε τον ιδιοκτήτη, να σκοτώσουμε το Θεό μέσα μας δηλαδή, να βρούμε τρόπους να πνίξουμε τη συνείδησή μας, και ο Μπελώνας να γίνει δική μας ιδιοκτησία, δηλαδή κατά το δοκούν να κάνουμε το θέλημά μας μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλά θελήματα, εγώ θα κάνω αυτό, εσύ θα κάνεις το άλλο, αυτό που θες, εγώ πιστεύω με το δικό μου τρόπο, εσύ πιστεύεις το δικό σου τρόπο, και το πιστεύω της Εκκλησίας που πάει περίπατο.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην προσευχή που μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός, λέει, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.
0: Και επί της γης.
1: Δηλαδή, όταν γίνεται το θέλημα του Θεού, όπως γίνεται στον ουρανό από τους Αγίους Αγγέλους, κάνουμε τη γη ουρανό. Δηλαδή, κάνουμε το παρόν, το σήμερα, τη ζωή μας, την κάνουμε τι? Βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν δεν κάνω το θέλημά μου, αλλά κάνω το θέλημα του Θεού, τότε κάνω πράξη το να γίνει η Βασιλεία του Θεού εδώ στη γη, να έρθει η Βασιλεία του Θεού στη γη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι αιρέσεις, ας πούμε, τι έκαναν? Επέβαλαν το θέλημα του αιρεσιάρχου στην εκκλησία, προσπαθούν να το επιβάλλουν, και πού οδηγούσαν? Οδηγούσαν στο να σκοτώσουμε την ιδέα του Θεού. Ναι, γιατί ναι. Όλες οι αιρέσεις, μη δημιάς εξαιρουμένης, τι έκαναν? Υποβίβαζαν τη θεότητα του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, δημιουργούσαν, δηλαδή όλοι οι αιρέσεις ήταν χριστολογικές, τριαδολογικές, πνευματομάχοι,
0: δηλαδή και σήμερα
1: υποβίβαζαν είτε συλλήφθη την Αγία Τριάδα, είτε κάποια από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, με τον οποιοδήποτε βλάσφημη διδασκαλία τους, που ήταν ακριβώς η έκφραση του θελήματος κατά το δοκούν ενός ανθρώπου.
0: Και μην ξεχνάμε τις σημερινές αιρέσεις. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι είναι συνεχιστές του Αρίου.
1: Οι μάρτυρες, ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
0: Συνεχιστές του Αρίου. Και δεν θα το κρύψουμε, και οι Προτεστάντες, οι οποίοι δεν δέχονται τη Θεοτόκο ως Θεοτόκο, και όποιος δεν δέχεται τη Θεοτόκο ως Θεοτόκο αρνείται και τον Χριστό. Να το πούμε αυτό, έτσι. Αρνείται τη θεότητα του Χριστού.
1: Γι' αυτό.
0: Και είναι υποκριτικό αυτό.
1: Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, ας πούμε, που θέσπισε τον όρο Θεοτόκος, τόσο πολύ επέδρασε στην ζωή της Εκκλησίας και του λειτουργική ζωή, που λέμε, ας πούμε, ψάλλουμε στον κανόνα τον παρακλητικό, το μικρό, Κυρίως Θεοτόκον σε ομολογούμε. Ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποίησε η Τρίτη Οικουμενική, την ονόμασε Κυρίως, δηλαδή κυριολεκτικά Θεοτόκο. Έτσι, και όχι Χριστοτόκο, όπως έλεγα.
0: Δεν είναι αρετικό.
1: Πολύ λοιπόν μεγάλη προσοχή, γιατί όταν κάνουμε τα θελήματά μας και επιλέγουμε τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, και τροποποιούμε κατά το δοκούν τη διδασκαλία της Εκκλησίας, τότε και εμείς σκοτώνουμε την ιδέα του Θεού.
0: Ακριβώς. Και το προχωράμε και λέμε, δεν μπορεί κάποιος να λέγεται χριστιανός όταν αρνείται τη Θεοτόκο ως Θεοτόκο, γιατί αρνείται το Χριστό, έτσι. Και δεν είναι χριστιανός. Είναι κατ' όνομα ίσως χριστιανός, αλλά πραγματικός χριστιανός δεν είναι. Έτσι λοιπόν, πολλοί φιλόσοφοι και στοχαστές διακήρυξαν πως ο Θεός πέθανε, πως εμείς τον σκοτώσαμε, μια και δεν τον είχαμε πια ανάγκη, για να πάρουμε τη θέση του, να γίνουμε οι απόλυτοι άρχοντες του κόσμου. Η αναγγελία του θανάτου του Θεού έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα. Και η μετέπειτα ιστορία αυτού, του πιο βίου και του πιο αιματηρού αιώνα στην ανθρώπινη ιστορία, κατέδειξε ποια ήταν η τύχη του αμπελώνα του κόσμου. Δηλαδή, όταν περίλθε στα ανθρώπινα χέρια.
1: Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προσπάθησε, όπως πολύ ωραία είπες, κυρίως τον 20ο αιώνα, αλλά δεν ξεκινάει από εκεί, το κακό ξεκινάει από την Γαλλική Επανάσταση και μετά. Όταν ο άνθρωπος άρχισε να δολοφονεί όχι τον ίδιο τον Χριστό πλέον, όπως έκαναν οι Εβραίοι, αλλά την έννοια, την ιδέα του Θεού, με αποκορύφωμα τον 20ο αιώνα, έτσι, που ξεκάθαρα το εξέφρασαν κάποια φιλοσοφικά ρεύματα και κάποιοι σπουδαίοι κατά την αντίληψη του κόσμου φιλόσοφοι, ότι ο Θεός πέθανε, είδαμε τα αποτελέσματα. Είδαμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, η Ευρώπη όλη αποχριστιανοποιήθηκε. Η Ευρώπη, η οποία έκτιζε τον πολιτισμό της πάνω στο πνεύμα του χριστιανισμού, τώρα είναι παραπέουσα. Και όταν εξαλείψεις κάτι, τη θέση του έρχεται να την καταλάβει κάτι άλλο. Βέβαια. Και το βλέπουμε σήμερα. Αλλά, και όχι μόνο αυτό, όταν οι άνθρωποι είπαν ότι εμείς κάνουμε κουμάντο, κατάσχουμε την κληρονομία, είπες ότι ήταν ο πιο αιματηρός αιώνας.
0: Αιώνας, ναι.
1: Δηλαδή, γνώρισε
0: πολέμους.
1: Δύο παγκόσμιους πολέμους και πολλούς άλλους βαλκανικούς και λοιπά και λοιπά πολέμους.
0: Με... Και τυραννίες και... Μην ξέναμε τα Σοβιέτ στη Ρωσία.
1: Με αποκορύφωμα να ρεύσουν ποταμοί αίματος. Ναι. Επειδή ο άνθρωπος ήθελε να πάρει την τύχη του κόσμου στα χέρια του ο ίδιος. Ο ίδιος. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ναι. Συνεχίζεται, έτσι το βλέπουμε. Όσοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο στον κόσμο, στην ουσία κυλούν μέσα στο αίμα την ανθρωπότητα. Γιατί το βλέπουμε... Τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, βλέπουμε τι γίνεται στην Αφρική. Χαμός εκεί πέρα.
0: Βέβαια, εμείς ως θεολογική προσέγγιση να πούμε και τους ειδικούς αυτούργους της κατάστασης της αθείας της Δυτικής Ευρώπης. Η Δυτική Θεολογία, η οποία παρερμήνευσε και παρουσίασε ένα Χριστό, ο οποίος δεν είναι ο πραγματικός Χριστός των Ευαγγελίων, αλλά είναι αυτό που μας είπατε πριν, η παραμόρφωση του Χριστού. Στις καρδίες των ανθρώπων αυτό υπήρξε αυτή η αντίδραση και οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στην αθεία.
1: Αυτό κάνει η αίρεση.
0: Ναι.
1: Και η Ευρώπη δυστυχώς κατακλείστηκε από αιρέσεις. Και όλος ο δυτικός κόσμος, και όλος ο κόσμος, ας το πούμε έτσι, λέπαμε σήμερα, ας πούμε.
0: Παρουσίασαν ένα θεό τύρανο, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Ένα θεό ψεύτικο.
0: Ψεύτικο τύρανο.
1: Κύβδηλο. Δεν ήταν ο αληθινός θεός αυτός που αποκαλύφθηκε.
0: Απειλεί με κόλαση τους αμαρτάνοντες, αιώνια κόλαση, και σου λέει ο άλλος για ποιο λόγο να πιστέψει αυτόν τον θεό. Δηλαδή, υπάρχει ηθική αυτουργία.
1: Και όχι μόνο αυτό, υπήρξαν και αυτοί οι οποίοι έγιναν καταχραστές του Αμπελώνα, έτσι, ας πούμε τις δυτικές εκκλησίες. Τι κάνανε, με αποτέλεσμα ως καταχραστές να μην σεβαστούν τον Αμπελώνα.
0: Δυστυχώς η ιστορία αυτή είναι...
1: Τον άφησαν δηλαδή ακαλλιέργητο και πνίγηκε με στα βάτα.
0: Ναι, δυστυχώς. Η περικοπή λοιπόν του Ευαγγελίου που διαβάστηκε την περασμένη Κυριακή κλείνει κάπως ενηγματικά, αλλά τη συνέχεια θα την πούμε μετά το δεύτερο διάλειμμα το οποίο θα κάνουμε.
1: Ας κάνουμε λοιπόν τη δεύτερη διακοπή μας, το δεύτερο διάλειμμα μας, επανερχόμαστε.
0: Ναι.

0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Απόψε μιλάμε για την περικοπή, την Ευαγγελική περικοπή, την 13η Ματθαίου, από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο διαβάστηκε την περασμένη Κυριακή στις εκκλησίες μας. Η παραβολή του Χριστού αναφέρεται στους κακούς γεωργούς, οι οποίοι ανέλαβαν την καλλιέργεια ενός αμπελώνα και κακοποίησαν όλους τους απεσταλμένους από το γεωκτήμονα δούλους, οι οποίοι θέλησαν να συνετίσουν τους γεωργούς και στη συνέχεια τους θανάτωναν και στο τέλος θανάτωσαν τον ιό του γεωκτήμονα. Και κατ' επέκταση όλο αυτό αναφέρουμε ότι προκύπτει η αναφορά στους Ιουδαίους, οι οποίοι ευθύνονται για τη Σταύρωση του Χριστού και όλα τα γεγονότα με το φόνο των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Και πιο πριν είπαμε ότι η περικοπή αυτή κλείνει κάπως ενιγματικά.
1: Είπαμε ότι βέβαια παρουσιάζει, έτσι, ζωγραφίζει εν συντομία ολόκληρη την ιστορία του Ισραήλ, αλλά και βλέπουμε και τις προεκτάσεις στη μετά Χριστόν εποχή και στην χριστιανική εντός εισαγωγικών ανθρωπότητα και τι κάνανε οι άνθρωποι που συνέχισαν να επιθυμούν να καταχραστούν τον αμπελώνα του οικοδεσπότου, δηλαδή την ανθρωπότητα. Ανθρωπότητα.
0: Λοιπόν, μετά τη διήγηση για τον αμπελώνα, ξαφνικά ο Χριστός αναφέρεται σε μία πέτρα.
1: Ναι, μια πραγματικά πέτρα, μοιάζει στο ξεκάρβο. Ναι. Τι σχέση έχει τώρα μετά,
0: μια πέτρα που οι οικοδόμοι την πέταξαν μακριά σαν άχρηστη, αλλά τελικά με την παρέμβαση του Θεού έγινε ο θεμέλιος λίθος της οικοδομής. Mm-hmm. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά?
1: Έτσι ακριβώς λέει.
0: Πώς σχετίζονται με την παραβολή?
1: Ουδέποτε ενέγνωτε τις γραφές ότι λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλή γωνίας παρακυρίου εγένετο αύτη και έστε θαυμαστή ο οφθαλμής ημών.
0: Πώς σχετίζεται λοιπόν με την παραβολή? Όπως είπαμε, η παραβολή αυτή υπόθηκε λίγο πριν το θάνατο του Κυρίου, και αν οι άρχοντες του Ισραήλ αρχικά δεν κατάλαβαν για ποιους μιλούσε η παραβολή, τελικά το συνειδητοποιούν.
1: Το πιάσαν το νόημα.
0: Και αυτό που έκανε είναι ακριβώς να επαληθεύσουν την ιστορία της παραβολής. Έτσι οδηγούν τον Χριστό στο Σταυρό, αλλά αυτό που θέλει να μας πει η ιστορία με την πέτρα είναι πως η δύναμη του Θεού είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη της ανθρώπινης, πώς να το πούμε, επανάστασης, αποστασιοποίησης,
1: πονηριάς,
0: ναι.
1: Όλα αυτά. Βλέπουμε ότι
0: αποστασίας κυρίως.
1: Αποστασίας, ναι.
0: Αποστασίας.
1: Η πονηρία τους στο να κατάσουν την κληρονομία τους οδήγησαν και στην αποστασία. Βλέπουμε, ας πούμε, και ο Χριστός του είπε ξεκάθαρα, τους το είπε ξεκάθαρα. Τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, ήρθε ο Χριστός, τον πετάξατε, δεν τον πιστέψατε, τον θεωρήσατε ακατάλληλο, και όμως αυτός γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος για ένα νέο οικοδόμημα. Την εν Χριστώ ζωή και την Εκκλησία.
0: Αν δούμε σφαιρικά το κείμενο της Καινής Διαθήκης, εδώ μιλάμε για το κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αν διαβάσουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί ο Χριστός τους μιλάει ανοιχτά για το ποιος είναι. Τους λέει ξεκάθαρα ότι είναι Μεσσίας. Τους λέει ξεκάθαρα ότι είναι ο Υιός του Θεού. Και σαν Υιός του Θεού είναι ίσος με τον Θεό. Και αυτοί δεν το αντέχουν τα αυτιά τους. Θέλουν να τον λιθοβολήσουν. Και τους λέει, εάν δεν καταλάβετε ότι εγώ ημί, και αυτό το εγώ ημί έχει τον απόϊχο του εγώ ημί πάνω στο Ροσινά που υπόθηκε στο Μωυσή, γιατί ο Χριστός είναι ο προαιώνιος Θεός. Εάν δεν καταλάβετε ότι εγώ ημί, αποθανίστε τις αμαρτίες ημών. Θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτία σας. Και έρχεται και δένει τώρα όλο το κείμενο των Ευαγγελιστών.
1: Τα λέει ξεκάθαρα όμως και ο Χριστός, παρόλα
0: ξέρουν,
1: αυτά οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή έχουν το θέλημά τους,
0: είναι σαν να κρατάνε τα αυτιά τους κλειστά.
1: Είναι αξιολύπητοι, δηλαδή ας πούμε οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, λένε ναι, είναι γιος του Θεού, αλλά δεν είναι Θεός, όπως έλεγε δηλαδή και ο ο Άριος. Πώς είναι δυνατόν κάποιος που είναι γιος κάποιου.
0: Να μην έχει την ίδια φύση με αυτόν.
1: Πώς είναι δυνατόν. Να μην έχει το ίδιο γένος.
0: Είναι το παράλογο της.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, υπάρχουν. Γι' αυτό και οι μάρτυρες του Ιακουβά εντάσσονται στις αντιτριαδολογικές αιρέσεις, όπως υπάρχουν και κάποιοι χριστιανοί, ονομάζονται και αυτοί, οι οποίοι δεν ασπάζονται το δόγμα περί Αγίας Τριάδος, μόνο στην θεότητα του Πατέρα αναφέρονται. Πώς λοιπόν, πώς το κάνετε. Όταν ο Χριστός μιλάει ξεκάθαρα και λέει ότι εγώ είμαι, όταν τους λέει πορευθέντες πάντα τα έθνη, βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Δεν το λέει αυτό. Αλλά εκεί, ο εγωισμός, το θέλημα.
0: Η απόγονη του Σαβελίου και τον άλλο.
1: Εγώ ξέρω καλύτερα. Ο Χριστός λοιπόν είπε ξεκάθαρα ότι είμαι ο ακρογωνίος λίθος, τον οποίο εσείς αρνείστε, αρνηθήκανε αρχικά οι Εβραίοι και συνεχίζουν και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι να τον αρνούνται. Αλλά αυτός είναι ο ακρογωνίος λίθος πάνω στον οποίο χτίζεται το νέο οικοδόμημα.
0: Φανερώνει τη δύναμη του Θεού. Και ποια είναι η δύναμη του Θεού? Δεν είναι η βία απέναντι στη βία. Η απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη αποστασία είναι η Ανάσταση του Χριστού.
1: Οπότε λοιπόν...
0: Είναι η υπόσχεση της νέας δημιουργίας.
1: Οπότε λοιπόν στην απάντηση που δώσανε οι Ιουδαίοι που τον άκουγαν στο ναό, που είπαν δηλαδή ότι η λύση είναι να τους εξαλείψει με βίαιο τρόπο, ο Χριστός δεν απαντάει έτσι. Δεν ασπάζεται τη βία. Γι' αυτό και στη βία που του έδωσαν μέχρι την τελευταία στιγμή πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός απαντάει με άλλο τρόπο. Άφες αυτής ουγαρίδας εντυπιούσι. Όλους τους δέχεται, όλους τους συγχωρεί. Και τώρα είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η απάντηση λοιπόν είναι...
0: Η Ανάσταση. Είναι η νέα,
1: δηλαδή η νέα προοπτική.
0: Που δεν υπάρχει βία, φθορά και θάνατος.
1: Αυτό είναι. Πόσο πολύ πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό.
0: Μια δημιουργία
1: και πόσο σημαντικό είναι για την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο και την πνευματική μας εξέλιξη.
0: Και να πούμε την απάντηση πριν στην Πέτρα. Η Πέτρα, ο ακρογωνίας αυτός λίθος, είναι ο Αναστημένος Χριστός.
1: Ο Αναστημένος Χριστός, ξεκάθαρα πλέον. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που απέρριψαν γίνεται ακρογωνίο. Πάνω στον Αναστημένο Χριστό στείνεται ολόκληρο το οικοδόμημα. Ναι. Εκεί πάνω αρχίζουν να χτίζουν οι Απόστολοι και στη συνέχεια οι Άγιοι Πατέρες και το οικοδόμημα συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας πάνω σε αυτό που ξεκίνησε ο Χριστός. Ναι. Πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Χριστός. Και τι, ο Αναστάς Χριστός.
0: Ο Αναστάς.
1: Όχι μόνο όπως τον παρουσιάζει, γιατί είπαμε, τους αναφέραμε πολλές φορές απόψε, οι μάρτυρες του Ιακώβου μιλάνε για το θάνατο του Ιησού και σταματάνε εκεί. Και η Ανάσταση για αυτούς έχει μια εντελώς διαφορετική θεωρία σε αντίθεση με όπως την παρουσιάζει η Εκκλησία μας και την πιστεύουμε εμείς μέσα από την δογματική διδασκαλία. Για αυτούς, επειδή ήταν ένας απλός άνθρωπος, ο Χριστός όταν πέθανε αναστήθηκε τι, ως ένα πνεύμα, κάτι τέτοιο.
0: Κουταμάρες
1: με το κάφα κεφαλαίο.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν με την Ανάσταση, με την ίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού, δίνεται στους ανθρώπους μια καινούργια ευκαιρία να διαχειριστούν τον αμπελώνα με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Να εργαστούν δηλαδή οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία για την έλευση της νέας δημιουργίας. Χωρίς να τρέφουμε την ψευδαίσθηση πως μπορούμε να θανατώσουμε τον ιδιοκτήτη και να σφετεριστούμε τον αμπελώνα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά για εμάς τους κληρικούς. Πολύ σημαντικό.
0: Κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να πούμε.
1: Γι' αυτό και το τέλειο παράδειγμα για μας, πέρα από τον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, είναι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Πώς εργάστηκαν
0: και γίνανε
1: για τον αμπελώνα αυτό.
0: Μιμητές του Χριστού. Πραγματικοί μιμητές του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας. Χωρίς κανένα ίχνος μέσα τους εμπάθειας, χωρίς κανένα ίχνος εκδίκησης στους διώκτες τους.
1: Προσεύχονται για τους δημιούς.
0: Το νεότερο πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Νεκτάρ, να θυμηθούμε έτσι. Σαν να βλέπεις ένα μικρό Χριστό. Αυτός είναι ο βίος του.
1: Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι η έννοια της Βασιλείας του Θεού είναι πραγματικά η οικειότητά μας προς τον Χριστό. Πόσο τον πλησιάζομαι, πόσο του μοιάζομαι, πόσο το μιμούμαστε.
0: Έτσι ακριβώς. Πριν από λίγα χρόνια ένας καλλιτέχνης ζωγράφησε μια σύγχρονη εκδοχή της Σταύρωσης του Χριστού. Όλα ήταν εκεί, ο Σταυρός, το πλήθος, αλλά με μια καινοτομία. Στα πρόσωπα του πλήθους μπορούσαμε να διακρίνουμε κάποιες γνωστές μορφές. Ο πρόεδρος της χώρας, ένας ανώτατος εκκλησιαστικός ηγέτης, ένα πρόσωπο που φιγουράριζε ως το πρόσωπο της χρονιάς σε ένα περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας. Ο τίτλος που είχε δώσει ο καλλιτέχνης στον πίνακα ήταν εύλατος. Ήσουν κι εσύ εκεί? Η ιστορία που ακούσαμε σήμερα είναι η ιστορία του Ισραήλ, αλλά και η γενική ανθρώπινη ιστορία. Και η δική μας ίσως προσωπική ιστορία. Αν το αναγνωρίσουμε χωρίς να ταραχτούμε μέσα μας, όπως οι άρχοντες του Ισραήλ, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πως πρέπει να διαχειριστούμε τον αμπελώνα που μας έδωσε ο Θεός. Και ποιος πρέπει να είναι ο θεμέλιος λίθος της ζωής μας? Ο αναστημένος Χριστός.
1: Πάρα πολύ σωστά και πολύ σημαντικά όλα αυτά. Μακάρι πραγματικά να μπορέσουμε όλοι να εργαστούμε για τον αμπελώνα, αποδίδοντας τους καρπούς, με κανένα ίχνος και διάθεση κατάχρησης, και πάνω ακριβώς στο θεμέλιο που λέγεται Αναστάς Ιησούς, ούτως ώστε ομιγέννητο να μην συμβεί και για μας αυτό που είπε, που ερώτησε ο καλλιτέχνης, αυτός ο ζωγράφος, ήσουν και εσύ εκεί? Μην τυχόν και εμείς ως χριστιανοί από παιδιά του Χριστού ή της Εκκλησίας βρεθούμε σταυρωτές του Χριστού. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει, αγαπητοί αδελφοί, και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε συντονισμένοι κοντά μας στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Και μέχρι τότε να ευχηθούμε να είμαστε όλοι καλά με τη χάρη του Χριστού, με τις πρεσβείες υπεραγίας Θεοτόκου, να πορευόμαστε κατά το Άγιο θέλημα του Κυρίου μας στη ζωή μας, και να σας καληνυχτήσουμε. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω μετά από μία μικρή ανάπαυλα που είχαμε για μερικές μέρες. Για να συνεχίσουμε, να έχουμε τη συνέχεια των συναντήσεών μας με το συγκεκριμένο θέμα που γνωρίζετε για καιρό τώρα, για ένα χρόνο περίπου, την Θεία Λειτουργία και την ερμηνεία της. Ήθελα να σας πω πως αν κάποιος από εσάς έρχεται σε κάθε συνάντηση που κάνουμε, από ό,τι θυμάστε, κόβουμε, ας το πω έτσι, συγγνώμη για το ρήμα, κόβουμε τη λειτουργία σε τμήματα και αρχίζουμε και αναλύουμε σχεδόν πρόταση-πρόταση όλη τη Θεία Λειτουργία. Αν εσείς μετά από κάποια από τη συνάντηση που έχουμε πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και θυμάστε αυτά που έχουμε πει, τότε θα λέτε αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω, αυτό το άκουσα, αυτό ξέρω τι σημαίνει. Διαφορετικά θα πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και δεν θα ξέρετε τι γίνεται μέσα εκεί. Δηλαδή είναι ωραίο όταν μπει στη Θεία Λειτουργία να απευθείας να μπαίνει σε μία ατμόσφαιρα γνωστή σε σένα. Που αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τη σκέψη, έχουμε πει, έχει να κάνει και με την καθαρότητα της καρδιάς. Φυσικά και με τη διάθεση που πας. Αν πας επειδή πρέπει να πας στη λειτουργία, κουραστική θα είναι. Αν πας επειδή θέλεις να πας, αρχίζεις και βλέπεις πράγματα. Έτσι. Άρα, αν το κάνετε αυτό και σας προτρέπω να το κάνετε, κάθε ένα κομματάκι από αυτό που αναλύουμε, που προσεγγίζουμε, να το έχεις στο μυαλό σας και όταν το ακούτε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Είχαμε πει, θυμάστε, στα πρώτα μαθήματά μας, στις πρώτες συναντήσεις μας, ακούγαμε για ειρήνη, για ειρήνη. Τότε είχαμε πει ότι αυτή η ειρήνη είναι κάτι άλλο. Είναι η άνωθεν ειρήνη. Είναι η ειρήνη στην ψυχή που δίνει ο Θεός. Όχι η ειρήνη το ότι είμαι ήρεμος μόνο. Είναι μια ηρεμία την οποία δίνει ο Θεός. Και ούτω καθεξής. Σε κάθε λοιπόν συνάντηση προσπαθήστε να ρουφάτε ό,τι μπορείτε από αυτά που λέγονται και μετά να τα επεξεργάζεστε όταν πηγαίνετε στο ναό να μετέχετε στη Θεία Λειτουργία. Θυμάστε, είχαμε πει μία λέξη, δεν παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία. Έτσι, παρακολουθώ τι σημαίνει, το λένε πολλοί. Παρακολουθώ σημαίνει ότι είναι κάτι έξω από μένα και εγώ είμαι έξω από αυτό και το παρακολουθώ, τηλεόραση, παρακολουθώ. Άλλο εκεί, άλλο εγώ, όχι. Εμείς στη Θεία Λειτουργία συμμετέχουμε, που λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι, συμμετέχουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί να ψάλουμε. Όλοι μαζί το πιστεύω, όλοι μαζί το Πάτερ ημών, ό,τι ξέρουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να σας πω. Τώρα πάμε στην ουσία, πάμε στο κύριο μέρος αυτών που θέλω να σας πω σήμερα. Πού βρισκόμαστε, θυμάται κανένας από προηγούμενη φορά, έχουμε και καιρό και να μην θυμάστε, δικαιολογημένοι είστε. Είμαστε στο σημείο που ο ιερέας είναι μπροστά στην Αγία Τράπεζα, τα δώρα είναι μπροστά του, πρέπει να κάνει το σημείο εκείνο της ευλογίας, να επικαλεστεί τη χάρη του Θεού, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και αυτά που είναι τώρα ψωμί και κρασί, άρτος και ίνος, να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Στη μεταβολή αυτή. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Και είναι το πιο κρίσιμο σημείο, το πιο υψηλό σημείο τώρα, η πιο φρικτή στιγμή. Σκεφτείτε τον ιερέα εκείνη την ώρα. Όλοι είστε κάπου μέσα στο ναό. Κάποιοι διακονείτε μέσα στο ιερό, κάποιοι είστε έξω. Όλοι σε μια θέση, ο ιερέας στην κορυφή εκεί, ενώπιον της Αγίας Τραπέζης. Σκέφτεται, αναλογίζεται το ύψος του μυστηρίου. Τι κάνω τώρα, τι κάνω, ένας απλός άνθρωπος, χωματένιος κι εγώ όπως οι άλλοι. Αλλά με έχει βάλει και ο Θεός τώρα, με έχει ορίσει για να κάνω, να τελεστεί το μυστήριο. Μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορώ σαν άνθρωπος, κάμπτω με. Λέω, δεν μπορώ να προχωρήσω, τι να κάνω μόνος μου. Και τότε επικαλούμε το Θεό. Λέω, έλα τώρα και βοήθησέ με. Ενίσχυσέ με. Τι να κάνει δηλαδή. να έρθει να δυναμώσει τα χέρια μου. Γιατί αυτό που θα σηκώσω είναι τόνι. Ε, είναι άπιαστο. Είναι υπέρβαρο. Και να κινήσει και τη γλώσσα μου. Να πω αυτά που πρέπει να πω. Να προσευχηθώ όπως πρέπει να προσευχηθώ. Ποιος το κάνει αυτό? Το Άγιο Πνεύμα το κάνει. Έρχεται και ενισχύει. Ενισχύει τον κληρικό, τον λειτουργό και φέρει, να φέρει εις πέρας αυτό το ύψιστο έργο. Θυμάμαι, λέγανε για κάποιον Άγιο ότι ήταν τόσο γερασμένος από την ηλικία και από ασθένειες που τα χέρια του δεν μπορούσαν να τα σηκώσει, και ερχόντουσαν διάκονοι και του σήκωναν τα χέρια, και όταν ήταν να ευλογήσει και το χέρι του σήκωναν για να ευλογήσει. Αλλά Άγιο αυτό το χέρι. Το λένε για τον Άγιο Ιωάννη της, το Θεολόγο. Έζησε περίπου 100 έτη. Ο Ευαγγελιστής. Ήταν ο πιο μικρός από τους μαθητές του Χριστού και έζησε και πολύ. Και αφού δεν είχε τη δυνατότητα να κηρύττει, να κηρύττει το λόγο, έλεγε μόνο μία λέξη. Αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Μόνο αυτό. Αγάπη. Αγαπάτε αλλήλους. Μόνο αυτή τη λέξη. Γι' αυτό και τον έχουμε ονομάσει και ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Γιατί αυτή η αγάπη είναι και η πεμπτουσία όλης της πίστης. Αγαπώ το Θεό, αγαπώ τον συνάνθρωπο, αγαπώ τον εχθρό, αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα ζώα, αγαπώ τα πάντα. Αγαπώ τα πάντα. Αυτό είναι όλο και όλο. Όλη η πίστη. Και το έχουμε πει και άλλη φορά, το ρήμα αγαπώ ξεκινάει από α και τελειώνει σε ωμέγα. Ε, σαν να λέει ότι όλα είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό που σας είπα τώρα, ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κινεί τη γλώσσα και δυναμώνει τα χέρια του ιερέα, το αναφέρει ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος ο Ιερός Καβάσιλας. Τώρα, από τι να πάρω δύναμη και να πω ότι πρέπει να τελεστεί αυτό το μυστήριο και να έρθει εις πέρας, να το φέρω εις πέρας? Τον ίδιο το λόγο του Χριστού. Μα αυτός δεν είπε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία? Πότε το είπε?
1: Στο
0: μυστικό δείπνο, Παναγιώτη, το είπε. Ακριβώς. Λέει, τούτο ποιείται στην αιμήν ανάμνηση. Άρα από αυτό παίρνω δύναμη και λέω, μα ο Χριστός μας έχει δώσει παραγγελία, εντολή για να κάνουμε αυτό. Γι' αυτό λέει εκεί η ευχή, παρακαλούμε να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε, το είχα πει σε ένα προηγούμενο μάθημα αυτό. Να έρθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς, επάνω μας και επί τα προκείμενα δώρα. Πρώτα επάνω μας και μετά στα δώρα. Ζητούμε να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να ενισχύσει. Να ενισχύσει εμάς για να φέρουμε εις πέρας το έργο μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι την ώρα εκείνη έχουμε μία καταλλαγή Θεού και ανθρώπων. Ο άνθρωπος και ο Θεός, ο Θεός και ο άνθρωπος είχανε χαλάσει τη σχέση τους με ευθύνη του ανθρώπου. Θυμηθείτε το στον πρώτο άνθρωπο, λέω, τον πρωτόπλαστο Αδάμ. Η αμαρτία έκανε και έφερε χάσμα μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Αυτό το χάσμα πότε γεφυρώθηκε? Το γιορτάζουμε. Με τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Άρα ενώθηκε η φύση μας με τη φύση του. Και άρα υπάρχει μια καταλλαγή. Έχουμε μια συμφιλίωση εκείνη την ώρα. Πάλι μια καινούργια συμφιλίωση. Γιατί? Γιατί ενώ ο Χριστός έφερε πάλι την καταλλαγή και τη συμφιλίωση, εμείς εξακολουθούμε και έχουμε εγωισμό και άλλα πάθη. Άρα πάλι χαλάμε τη σχέση μας με το Θεό. Και πάλι έχουμε ανάγκη να έρθουμε σε αυτή τη συμφιλίωση, τη σχέση αγάπης με το Θεό. Έτσι. Αυτό γίνεται στο ύψιστο μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Ύψιστο μυστήριο αγάπης. Εκείνη την ώρα λοιπόν έχουμε τα δώρα μπροστά και τι του λέμε? Τα σα εκ των σών, τα δικά σου από τα δικά σου. Εμείς τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Σου ξαναπροσφέρουμε τη δημιουργία. Μα εσύ έφερες το στάρι, τη βροχή και δημιουργήθηκε ο άρτος και έβρεξες και τα αμπελάκια κάναν το κρασί. Εσύ είσαι ο παντοδύναμος. Λοιπόν, αυτά που μας δίνεις, εμείς τα αντιπροσφέρουμε και σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Σου προσφέρουμε τη δημιουργία. Δεν είναι υψηλά πράγματα όλα αυτά, ε? Και τώρα θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Ο Θεός τα δέχεται τα δώρα αυτά εκείνη την ώρα που του κάνουμε. Του προσφέρουμε δώρα. Τι λέτε? Κουνάτε κεφάλια.
1: Τα δέχεται.
0: Θα σας πω κάτι που μου έφερε, που το έχω παράλληλα στο μυαλό μου. Κάτι που σχετίζεται με τον εορτολογικό κύκλο. Ακούστε. Θυμάστε μετά την Ανάσταση ποια εορτή έχουμε? Την Ανάληψη. Την Ανάληψη. Είναι μεγάλη γιορτή αυτή. Είμαι στο θέμα μου, θα σας πω πώς συνδέεται. Είναι μεγάλη γιορτή η Ανάληψη. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ανεβαίνει στον ουρανό, αλλά δεν ανεβαίνει με τον τρόπο που κατέβηκε. Όταν κατέβηκε ήταν Θεός. Τώρα που ανεβαίνει είναι και άνθρωπος. Είναι Θεός και άνθρωπος τώρα. Καταλάβατε τι λέω? Όταν κατέβηκε ήταν Θεός. Παίρνει την ανθρώπινη φύση, γίνεται ένας από μας και τώρα που ανεβαίνει απάνω στον ουρανό και κάθεται δεξιά από το θρόνο του πατέρα του, είναι και άνθρωπος. Άρα η ανθρώπινη φύση πόσο ψηλά την πήγε? Το δικό μας σώμα και αίμα, τα δικά μας κόκαλα πήρε, το σώμα μας πήρε. Το ανεβάζει δεξιά από το θρόνο του πατέρα και στέκεται εκεί τώρα η φύση μας, αφού την έχει ο Χριστός. Συμφωνούμε?
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα, τι θα σας πω. Αυτό ήταν το δώρο. Τι να δίναμε δώρο στο Θεό που γεννήθηκε? Όταν κάποιοι μαλώνουν, αν θέλετε, για να τα βρουν και να πούμε ότι τα βρήκαν, να ανταλλάζουν δώρα. Έτσι, άμα σου κάνει ένα δώρο και σου δώσει και ο άλλος το δώρο, έχει τελειώσει το πράγμα. Το μάλωμα είναι, θεωρείται, παρελθόν. Συμφωνούμε? Εμείς τι δώρο θα δώσουμε τώρα στον Χριστό? Τι δώρο θα δώσουμε? Την ανθρώπινη φύση μας θα δώσουμε. Είναι η μόνη, είναι το μόνο υψηλό που μπορούμε να δώσουμε. Να του δώσουμε καρπούς, να του δώσουμε κάτι από τη γη, μα δικά του είναι. Του Θεού είναι όλα. Άρα τι να του δώσω? Κάτι που δεν είχε. Τι δεν είχε? Την ανθρώπινη φύση δεν είχε. Φοβερή ιδέα είναι αυτή. Και του δίνουμε εμείς την ανθρώπινη φύση τώρα, την οποία την πάει απάνω. Ο Θεός δίνει, μας συγχωρεί και δέχεται το δώρο που του δώσαμε. Για τη γιορτή τώρα λέω της Ανάληψης. Γιορτή της Ανάληψης. Του δώσαμε με αυτή τη γιορτή τη φύση μας. Ο Θεός δέχτηκε το δώρο αυτό, την ανθρώπινη φύση εκεί που τοποθετήθηκε. Τι δέχτηκε? Πού φαίνεται αυτό? Γιατί έστειλε ένα δικό του δώρο. Ποιο είναι το δώρο αυτό? Μετά από λίγες μέρες το γιορτάζουμε. Την Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή τι μας δίνει? Το Άγιο Πνεύμα. Δέχομαι το δώρο που μου δώσατε και εγώ τώρα σας προσφέρω ως δώρο το Άγιο Πνεύμα. Φοβερό. Έτσι. Φοβερό. Και ακούστε και τη συνέχεια. Ακούστε τη συνέχεια. Μας δίνει το Άγιο Πνεύμα δώρο. Με την εορτή της Πεντηκοστής, που είδατε σαν μικρές φλόγες ήρθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στα κεφάλια στις κεφαλές των Αποστόλων και από εκεί σε όλη την Εκκλησία μετά. Ακούστε, μερικές μέρες μετά, ποια γιορτή έχουμε? Των Αγίων Πάντων. Γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι μαζί. Γιατί η γιορτή των Αγίων Πάντων είναι εκεί? Γιατί για να γίνεις Άγιος χρειάζεσαι Άγιο Πνεύμα. Πρώτα η Πεντηκοστή, μετά των Αγίων Πάντων. Κοίταξε να δεις τι συνέχεια έχει αυτό. Δεν είναι δυνατό να το έχει φτιάξει ένας άνθρωπος. Που λένε κάποιοι, τι είναι αυτά που πιστεύετε? Οι ιερείς τα φτιάξαν αυτά. Κάποιοι παλιοί και τώρα μας έχουν βάλει και πιστεύουμε αυτά. Παιδιά, ακούστε. Δεν είναι δυνατό να τα έχουμε φτιάξει εμείς αυτά. Αυτά είναι η Θεία Οικονομία. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Και είναι όλα με πανσοφία φτιαγμένα. Επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα. Έγινε δεκτό το δώρο του Θεού. Στο Θεό έγινε, έδωσε και αυτό το δικό του δώρο που είναι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι και εμείς τώρα. στην περίπτωση τη δική μας, δίνουμε και εμείς τα δώρα μας, δίνουμε τα δώρα μας, τον Άρτο και τον Ίνο, και ο Θεός δίνει πάλι το δώρο του, που είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται και, όπως είπες, μεταβάλλει. Αυτή είναι η λέξη. Μεταβάλλει το σώμα σε σώμα και αίμα Χριστού τα δώρα. Είδατε λοιπόν αυτή την όμορφη αλληλουχία που υπάρχει. Αυτό το Άγιο Πνεύμα επικαλείται ο λειτουργός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έλα εσύ τώρα και κάνε το έργο. Κοιτάξτε, σας το έχω πει και άλλη φορά. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο ιερέας κάνει εκείνη την ώρα το θαύμα. Ο ιερέας τι είναι εκείνη την ώρα? Εκτελεί, δηλαδή είναι το όργανο στα χέρια του Θεού.
1: Δανείζει, αυτό, τα χέρια του.
0: Δανείζει τα χέρια του. Γι' αυτό και τι λέει? Κάνει βάπτιση. Και τι λέει όταν κάνουμε τη βάπτιση? Βαπτίζω. Όχι, βαπτίζεται. Άλλος βαπτίζει. Ποιος? Το Άγιο Πνεύμα βαπτίζει. Ο Θεός σε βαπτίζει. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Ναι. Έτσι. Το Άγιο Πνεύμα κάνει. Είναι αυτό που επιτελεί τα μυστήρια. Αραβωνίζεται, λέει. Λοιπόν. Τώρα θέλω να σας πω μία άλλη ιδέα, την οποία αναφέρει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Να σας πω κάτι. Οι αναπτυγμένοι πνευματικά άνθρωποι κρύβουν την αρετή τους. Δηλαδή κάποιος που έχει ζήσει κάτι δεν βγαίνει έξω και να λέει «Ελάτε να σας πω». Όχι, κρύβει την αρετή του. Γιατί αν κάτι το λες, το χάνεις κιόλας. Επαναλαμβάνω, αν κάτι το λες, σου έγινε κάτι. Και το λες, καλό εννοώ. Έζησες κάτι με το Θεό. Μην το λες. Μην το λες όπου να είναι. Ή μπορεί να το πεις σε μια εξαιρετική περίπτωση, σε έναν άνθρωπο που νομίζεις ότι κρίνεις ότι θα τον βοηθήσει. Θα τον στηρίξει, εκτός από το πνευματικό. Και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να τον στηρίξει να πεις κάτι. Αλλά και αυτό με προσοχή. Εδώ οι Άγιοι βλέπουμε δεν τα λέγανε. Δεν τα λέγανε. Ήταν πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Αυτές τις θείες εμπειρίες που είχαν δεν τις έλεγαν. Όταν όμως ήθελαν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους ανθρώπους, τότε έλεγαν κάτι σχετικά με τα βιώματά τους. Και πάλι ξέρετε κρυμμένα. Ακούστε πώς το λέει εδώ ο Άγιος. Ο Άγιος Σιμεών Νέος Θεολόγος λέει, μου είπε κάποιος, κοίταξε πως το κρύβει, μου είπε κάποιος αυτή την ιστορία. Και δεν λέει ότι έγινε στον ίδιο, αν έγινε στον ίδιο. Και φαίνεται παρακάτω ότι έγινε στον ίδιο, γιατί λέει λεπτομέρειες. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος αυτός, ότι του είπε ένας υποτιθέμενος άγνωστος. Ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Όπως το είδα τότε που με χειροτώνησε ιερέα ο αρχιερέας, ο δεσπότης. Όταν σε χειροτωνεί ο αρχιερέας, όταν γίνεται χειροτωνία του διακόνου, του ιερέα, ο άνθρωπος που χειροτωνείται ζει κάτι πολύ δυνατό εκείνη την ώρα. Ζει κάτι πολύ δυνατό. Και εδώ πέρα λέει, είχε τη μορφή, λέει, αυτό που είδα, σαν φως, λέει ο Άγιος Σιμεών, αλλά ήταν ίδιο το φως αυτό που είδα, αυτό που βλέπω στη λειτουργία, με το φως που όταν χειροτονήθηκα. Ίδιο Άγιο Πνεύμα εκεί, ίδιο και εδώ τώρα. Ακούτε? Και το έβλεπα, λέει, και το θαύμαζα. Και άκουσα κάποιον

από εμάς όλους, τους λειτουργούς και τους πιστούς, ποιος μπορεί να πει ότι κάθε φορά που πήγα στην εκκλησία είδα το Άγιο Πνεύμα? Για φανταστείτε να πεις και το χειρότερο, ότι έφυγα και ήμουνα μέσα στην οργή. Για φανταστείτε να πεις ότι έφυγα από την εκκλησία και ήμουνα χειρότερα από ό,τι όταν πήγα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει αυτό να το δει κάποιος. Έτσι. Όταν πας στην εκκλησία πρέπει να παίρνεις τους καρπούς που δίνει η Θεία Λειτουργία και τα μυστήρια. Και θα τους πω σε λίγο ποιοι είναι. Θέλω όμως να σας πω κάτι για την ώρα της χειροτονίας, μια που ήρθε ο λόγος. Την ώρα που χειροτονείτε, όταν είναι διάκονος, γίνεται χειροτονία διακόνου, γονατίζει με το ένα γόνατο μπροστά στην Αγία Τράπεζα και ο αρχιερέας του βάζει το ομόφορό του, ομοφόριό του, και διαβάζει την ευχή και τον προχειρήσει σε διάκονο. Αν γίνει ιερέας, αν χειροτονείται ιερέας, τότε δεν είναι μόνο το ένα γόνατο αλλά και τα δύο γόνατα μπροστά στην Αγία Τράπεζα και στον αρχιερέα. Εκείνη την ώρα έχουμε μία πεντηκοστή. Γίνεται μέσα στη λειτουργία αυτό. Και άρα το Άγιο Πνεύμα δύο φορές κατεβαίνει. Μία για να κάνει το σε σώμα και αίμα Χριστού τον Άρτο και τον Ίνο, και άλλη ειδική προσωπική πεντηκοστή που κατεβαίνει στον άνθρωπο που χειροτονείται. Να σας το πω απλά. Είναι ανοιχτή η ουρανή εκείνη την ώρα. Είναι ανοιχτή η ουρανή. Γι' αυτό και τότε, προτού μπει μέσα στο ιερό, πιάστε τον άνθρωπο αυτόν που θα χειροτονηθεί και πείτε του το αίτημά σας. Θα του πεις, πάτερ ή υποψήφιε πάτερ, σε παρακαλώ, τώρα που θα γονατίσεις, μνημόνευσε αυτό το όνομα. Ξέρετε, έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος. Μνημόνευσε το τάδε όνομα. Έχει μεγάλη δύναμη εκείνη την ώρα η προσευχή. Όπως σας λέω, είναι ανοιχτή ουρανή. Εκείνη την ώρα και όλοι να προσευχόμαστε, γιατί είπαμε έχουμε πεντηκοστή, αλλά και πείτε το, εγώ πολλές φορές τον πιάνω έτσι κρυφά, τον αυτόν που είναι να χειροτονηθεί, και του λέω κάποιο αίτημα που έχω ή για κάποιον άνθρωπο. Έχετε το υπόψη σας αυτό. Όταν βρεθείτε σε μια εκκλησία που θα έχει χειροτονία, με τρόπο έτσι μεταφέρετε στον άνθρωπο που θα χειροτονηθεί αυτό, εκείνη την ώρα ακριβώς που θα γίνεται χειροτονία, να σας μνημονεύσει, να μνημονεύσει αυτό για το οποίο του έχετε ζητήσει. Και βέβαια αυτό που θέλω να σας πω είναι να ζητάτε το πιο σημαντικό. Να ζητάτε το πιο σημαντικό, μην ζητάτε εκείνη την ώρα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στην καρδιά σας είναι το κορυφαίο που θέλετε. Και το κορυφαίο που θέλουμε βέβαια είναι η σωτηρία μας, αλλά και κάτι άλλο που έχει μέσα η καρδιά σας και θέλετε να το πείτε, εκείνη την ώρα είναι μια παρουσία, η παρουσία του Θεού. Είναι μια πεντηκοστή.

0: Πηγαίνω λίγο παρακάτω. Πηγαίνω λίγο παρακάτω στην ευχή της αναφοράς. Θα τελειώσω με αυτό. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα τελειώσω με αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε τώρα. Ποιο είναι το σημαντικό? Είναι η καρπή της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή, ναι, πάω και κοινωνάω. Τι παίρνω από αυτό? Τι λαμβάνει ο άνθρωπος με τη Θεία Κοινωνία? Αυτό βέβαια μου δίνει πρώτα να κάνω μια παρένθεση, να πω πρώτα κάτι. Είχα ένα τηλέφωνο από κάποια κυρία η οποία τι είπε, πήρε σε ένα πανικό, βρισκόταν σε πανικό και παίρνει τηλέφωνο και λέει: σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε μια προσευχή, διότι στο σπίτι δεν πηγαίνουν καθόλου καλά τα πράγματα και κάτι μας έχουν κάνει. Τι νομίζει αυτό το κάτι μας έχουν κάνει? Τι εννοούσε? Ότι μια κακιά γυναίκα, γνωστή μας γυναίκα, ασχολείται με τα μάγια και έχει κάνει κάτι κακό σε μας. Έχουμε χάσει τη δουλειά μας και τα λοιπά. Λέω το εξής. Πόσα χρόνια είστε στην εκκλησία? Σας ξέρω, 20-25 χρόνια. Πόσο συχνά κοινωνάτε? Πολύ συχνά. Νηστεύετε, πηγαίνετε στην εκκλησία. Δεν νομίζετε ότι τόση Θεία Κοινωνία που έχετε λάβει είναι τόσο δυνατή για να μην φοβάστε αυτά που σας λένε? Σας παρακαλώ, λέει, πείτε μου σε κάποιον, ακούστε τη συνέχεια. Είναι ακόμα πιο τραγική από την πρώτη. Τόση Θεία Κοινωνία έχετε βλάβει μέσα σας. Τόσες γιορτές, τόσες Κυριακές. Συνεχίζει. Δεν πείθεται καθόλου από αυτό που λέω. Και μου λέει, έχετε κάποιον ιερέα να πάω? Λέω, που είναι εξειδικευμένος αυτό, εννοείται. Ναι. Με ακούτε? Που είναι εξειδικευμένος σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πάτε, λέω, εσείς και να σας κάνει τι ακριβώς? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις? Αυτοί, υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι, ρασοφόροι, οι οποίοι δεν είναι ούτε καν στο παλαιό ημερολόγιο, έχουν δικιά τους εντελώς πορεία και παράταξη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόν τον ανθρώπινο πόνο και τις φοβίες των ανθρώπων και πηγαίνουν εκεί και τους λένε, θα πάθεις αυτό ή ο τάδε σου έχει κάνει αυτό, πολλές φορές και με χρήματα. Καταλαβαίνετε, αν δεν είσαι σωστά, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις συναντήσεις εδώ. Γιατί πρέπει να λάβουμε μια στερεάτροφη πίστεως και να μην παρασυρθούμε από κανέναν που θα μας πει μας έκαναν κάτι. Τι μας έκαναν. Εσύ που έχεις μέσα σου το Χριστό που κοινώνησες, το ξέρεις ότι ο διάβολος φοβάται εσέναν και όχι εσύ θα πρέπει να φοβάσαι τον διάβολο. Εκείνος φοβάται εσένα. Που έχεις μέσα σου το Θεό και ξέρει πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Καταλάβατε τι λέω? Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να ξέρουμε τι γίνεται. Κοινωνάω. Εξομολογούμε. Πηγαίνω στην εκκλησία όσο μπορώ. Όπου μπορώ βοηθάω. Αν τα κάνεις αυτά, μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να φοβάσαι. Κανένας. Μετά από 25 χρόνια μέσα στην εκκλησία, είναι δυνατόν να παίρνεις ένα τέτοιο πανικό και να λες, πες μου σε ποιο παπά να πάω, ο οποίος είναι ο ειδικός για να μου κάνει αυτό το πράγμα? Δηλώνει ότι τόσα χρόνια δεν πρόοδευσες καθόλου πνευματικά. Εκκλησία μπορεί να έχεις πάει, αλλά δεν έχεις προοδεύσει πνευματικά. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο παρακάτω. Τι της είπα? Ναι, είπα και κάτι άλλο σε εκείνη. Της είπα ότι πρέπει να γονατίσεις μπροστά στην Παναγία. Να, λέει, τι να κάνω τώρα? Όπως σας είπα, σε πανικό. Γονάτισε μπροστά στην Παναγία. Κάνε την προσευχή σου. Κάνε την παράκληση στην Παναγία, τους χαιρετισμούς. Έχουμε ωραίες προσευχές προς την Παναγία. Και μη φοβάσαι τίποτα. Έτσι. Αυτό το είπα γιατί θυμήθηκα, θέλω να μιλήσω τώρα πιο ειδικά για τα ωφέλη που δίνει η Θεία Κοινωνία. Για τα ωφέλη που δίνει η Θεία Κοινωνία. Ακούστε τα. Λέει μέσα. Η ευχή της αναφοράς, τη συνέχειά της. Εκεί είμαστε. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν. Θα σας το λέω λίγο από το κείμενο και το λέω σε μετάφραση. Εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Τι κάνει λοιπόν αυτός που μεταλαμβάνει, τι δέχεται? Την ύψη της ψυχής. Νύψη τι σημαίνει?
1: Καθαρισμό.
0: Αυτό που δεν έχετε εσείς τώρα μου φαίνεται. Εγρήγορση. Έχετε κουραστεί. Εγρήγορση. Νύψη ψυχής. Στη μετάφραση το δίνει και μία ειρήνη ψυχής. Άφεση των αμαρτιών. Λαμβάνεις τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έχεις θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Παρουσιάζεσαι με παρησία ενώπιόν του. Και βέβαια ζητάς να μην κατακριθείς. Πήρα το δώρο. Είμαι άξιος για αυτό το δώρο. Να μην είναι εις κρίμα και κατάκριμα αυτό που έκανα η Θεία Κοινωνία. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι σχετικά με την ύψη της ψυχής, η ειρήνη της ψυχής. Θυμάστε αυτό που είχαμε πει, ότι ο άνθρωπος γίνεται ειρηνικός, όχι επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Κάποιοι είναι από τη φύση τους να είναι ήρεμοι, ήπιοι, ήπιοι. Δεν εννοούμε αυτήν την ειρήνη, εννοούμε την ειρήνη την οποία προσφέρει ο Θεός. Ο Θεός είναι η ειρήνη. Και πώς την είπα πριν την ειρήνη αυτή?
1: Άνωθεν.
0: Άνωθεν ειρήνη. Αυτή την άνωθεν ειρήνη ζητάμε στη λειτουργία. Και αυτή την άνωθεν ειρήνη ζητάμε και στη ζωή μας. Και είπα και πριν ότι όταν τη λαμβάνεις αυτή την άνωθεν ειρήνη, δεν έχεις όρεξη όταν βγεις από την εκκλησία να μαλώσεις. Είσαι ειρηνικός. Είσαι ήρεμος. Είσαι γαλήνιος. Έχεις όρεξη να πεις ένα καλό λόγο για τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι πήρες τους καρπούς. Έλαβες τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας. Όμως ένα άλλο θέλω να σας πω που είναι πολύ σημαντικό. Εις νύψη ψυχής είναι το πρώτο. Εις άφεση των αμαρτιών. Ακούστε εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα καταλάβετε, για το οποίο θα καταλάβετε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου καλή σωστή τοποθέτηση. Δεν πάω να κοινωνήσω διότι δεν είμαι άξιος, λέει. Πέστε μου, υπάρχει περίπτωση ποτέ να είσαι άξιος? Αφού η ευχή το λέει και αυτή που διαβάζει ο ιερέας, τι λέει? Ουδής άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει.
1: Και αν νιώσεις ότι είσαι άξιος, δεν έχει πάλι πρόβλημα? Είναι κάπως περίεργο.
0: Πρόσεξε το λίγο αυτό, γιατί έχει μία λεπτομέρεια, μία λεπτή διαφορά. Είναι κάποιες φορές πράγματι νιώθεις ότι δεν είσαι άξιος και καλύτερα τότε να μην πας να κοινωνήσεις.
1: Ναι, απλά λέω ότι αν νιώθεις ότι είσαι και άξιος, δηλαδή δεν είναι κάπως περίεργο να πεις ότι
0: είμαι. Άλλες φορές, πρόσεξε, ναι, απαντάω σε αυτό που λες. Κάποιες φορές όμως λες, τώρα είμαι άξιος να πάω να κοινωνήσω, αλλά δεν το λες με εγωισμό. Αισθάνεσαι μία έτσι πιο ήσυχη την ψυχή σου, μία διάθεση καλή να πας να κοινωνήσεις, σαν να έχεις φτερά, φτερά στα πόδια σου και στην καρδιά σου και λες, δεν ξέρω, λαχταράω να πάω να κοινωνήσω. Αυτό δεν έχει εγωισμό. Αυτό έχει μία καλή διάθεση, αγαθή προαίρεση. Είναι πολύ καλό να το έχεις. Μακάρι να το έχεις αυτό. Όμως και κάποιες φορές μπορεί να μην πρέπει και να κοινωνήσεις. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός. Για να το ρωτήσω. Για να πω αισθάνομαι αυτά τα πράγματα. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Και αυτός θα μου πει ότι ας το αφήσεις τώρα. Ή όχι. Πρέπει να κοινωνήσεις τώρα. Να πάρεις δύναμη κτλ. Εντάξει. Θέλω να σας πω κάτι άλλο όμως στη συνάφεια αυτών που λέμε, ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι ένα βραβείο. Προσέξτε το αυτό. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο. Νίστεψα 40 μέρες, άρα είμαι άξιος να πάω να κοινωνήσω. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να νίστεψες και πάλι να μην είναι αυτή η προετοιμασία που έκανες για να κοινωνήσεις. Πάλι θα το κρίνει αυτό ο πνευματικός, ο οποίος έχει την ευθύνη, Το καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Απλά μην το πάρουμε, πώς να το πω, τυπικά. Τυπικά δηλαδή, τι έκανα, προετοιμάστηκα, εξομολογήθηκα, έχω νηστέψει, άρα τώρα μπορώ να πάω να πάρω τη Θεία Κοινωνία. Έχετε το στο νου σας αυτό. Επαναλαμβάνω την έκφραση. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο που το παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο. Πάντοτε θα αισθανόμαστε ότι είναι φάρμακο ψυχής. Πάντοτε αισθανόμαστε ότι είναι αυτό για το οποίο παίρνω να μου κάψει τα πάθη και να μου φωτίσει την ψυχή. Αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Το λέμε μετά, το ψάλλουμε. Είδομεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Είναι ένα φάρμακο ψυχής. Και είναι μια τροφή αθανασίας. Έτσι. Και επίσης το πολύ πολύ σημαντικό τώρα θέλω να ακούσετε. Κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι? Γιατί όταν πεις ότι δεν πάω να κοινωνήσω επειδή είμαι αμαρτωλός, μα ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός πρέπει να πας να κοινωνήσεις, για να πάρεις την άφεση των αμαρτιών. Τι σου λέει όταν σε κοινωνάει ο ιερέας? Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, γιατί εις άφεσιν αμαρτιών κοινώνησες για να συγχωρεθείς, και μετά η συνέχεια και η ζωή είναι αιώνιον, και για να μην πεθάνεις, και όταν πεθάνεις να μην πεθάνεις. Για αυτά τα δύο πράγματα κοινωνάμε, έτσι, πολύ σημαντικά. Πρέπει να τα διευκρινίζουμε αυτά, γιατί ακούτε πολλές φορές τι σας λέει η γιαγιά σας, τι σας λέει ο θείος σας, τι σας λέει ο καθένας, και κατευθύνεστε με βάση αυτήν την κατεύθυνση. Όχι, δεν θα ακούσουμε εκείνους. Για κάθε ένα πράγμα θα πάμε σε έναν ειδικό. Όταν εμένα μου πονάει το χέρι μου θα πάω σε έναν γιατρό. Όταν έχω πρόβλημα με τα μάτια μου θα πάω σε έναν οφθαλμίατρο. Και ούτω καθεξής, για όλα τα πράγματα της ζωής. Όταν αφορούν σε θέματα πνευματικά θα πάμε στο πνευματικό. Αυτός θα μας διευκρινίσει τι θα κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Συμφωνούμε σε αυτό? Είναι λεπτές ισορροπίες. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Γι' αυτό προσέρχομαι. Και γι' αυτό θυσιάστηκε και ο Χριστός, του οποίου το αίμα είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Το αίμα του Χριστού είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία αγιογραφία που δείχνει το Χριστό σταυρωμένο, δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει, και βγαίνει από την πληγή του, τρέχει το αίμα και είναι άγγελοι με άγια ποτήρια τα οποία τα κρατάνε και γεμίζουν από το. Το έχετε δει αυτήν την αγιογραφία? Πολύ, πολύ συγκλονιστική. Έτσι. Οι άγγελοι εκείνοι είναι που συλλέγουν το αίμα του Χριστού. Αυτό που βγήκε από την ανοιγμένη πλευρά του Χριστού, από την καρδιά του. Άρα, σταυρώνεται για τα αμαρτήματά μας. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα που είναι ασυγχώρητο. Γιατί κάποιοι δεν πηγαίνουν να καθαρίσουν την ψυχή τους επειδή φοβούνται. Λέει, πώς να το πω αυτό? Πώς να το πω αυτό? Είναι τόσο βαρύ. Ή και όταν είναι γνωστός κάπως ο ιερέας θα πει, μα είναι γνωστός και ο ιερέας. Θα αλλάξει εικόνα για μένα. Θα χαλάσει η εικόνα μου που έχει για μένα. Πολύ ωραία ιδέα να χαλάσει η εικόνα σου. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μακάρι να χαλάσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει και το επίπεδο του εγωισμού σου. Είναι πολύ ωραίο να πέσει. Αλλά τέλος πάντων, αν είναι τόσο σοβαρό που δεν μπορείς, πήγαινε σε κάποιον άλλον ιερέα. Κάπου που δεν σε ξέρει κάποιος και πες το εκεί. Αλλά αυτό μην μείνει μέσα σου. Πρέπει αυτό να βγει, να γίνει εξομολόγηση. Σας έχω πει και άλλη φορά. Έρχονται πάρα πολλοί, μπορεί να σε φωνάξει και την ώρα που είσαι στο ιερό και να λέει, έλα διάβασέ μου την ευχή. Το λένε πάρα πολύ αυτό. Να διαβάσω την ευχή, τη συγχωρητική ευχή. Μα για να σου διαβάσω τη συγχωρητική ευχή πρέπει να μου έχεις πει τα αμαρτήματά σου. Δεν γίνεται να σου διαβάσω την ευχή χωρίς εσύ να έχεις καθαρίσει την ψυχή σου. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ή είναι πολύ κακό που προτρέπουν γονείς τα παιδιά τους να πάνε να κοινωνήσουν επειδή ήρθε Χριστούγεννα και επειδή ήρθε Πάσχα. Είναι δηλαδή σαν να το βλέπουν σαν κάτι, πώς το λέω, τυπικό, σαν έθιμο. Σαν έθιμο το έχουν πολλοί. Εμείς έχουμε έθιμο, Πάτερ, πηγαίνουμε όλοι μαζί και κοινωνάμε. Δεν έχει πάει κανείς να εξομολογηθεί εντωμεταξύ. Μα η Θεία Κοινωνία δεν είναι έθιμο. Και δεν μπορείς εσύ, η μητέρα, να κρίνεις αν το παιδί σου, το οποίο το παιδί σου μεγάλωσε τώρα και έχει μία αλφα ζωή. Δεν μπορείς εσύ να του πεις να πάει να κοινωνήσει. Θα τον προτρέψεις με ωραίο τρόπο να πάει σε έναν ιερέα που ξέρεις ότι έχει αγάπη για τον άνθρωπο, εκεί θα καταθέσει την ψυχή του και ο Θεός δια του ιερέα, ο ιερέας με την προσευχή του για τον Θεό θα κρίνει αν πρέπει να κοινωνήσει. Και ακούστε και κάτι άλλο. Μην νομίζετε ότι όταν ένας ιερέας έχετε πάει σε κάποιο κληρικό να εξομολογηθείτε και μπορεί να σας έχει πει να μην κοινωνήσεις, ότι εκείνος το κάνει με χαρά. Δεν το κάνει με χαρά. Εκείνος θέλει όλοι να κοινωνάνε. Αλλά τότε τι είναι όταν σου λέει να μην κοινωνάς, να μην κοινωνήσεις, τι είναι αυτό, πείτε μου. Αυτό είναι, Γιώργο. Προστασία είναι. Για να πάρει, σου λέει, το δώρο πρέπει να προετοιμαστείς. Δεν το κάνω επειδή δεν αγαπάει τον άνθρωπο. Τον αγαπάει τον άνθρωπο. Για φανταστείτε, για να φτάσει μέχρι το πετραχύλι κάποιος, έχει περάσει πολλά εμπόδια. Σκέψεις που του λένε, μα γιατί να πας. Φτάνει που τα λες στην εικόνα. Άλλες σκέψεις. Δεν έχεις κάνει και τίποτα. Δεν έχεις κάνει και τίποτα. Καλός είσαι. Έχει περάσει στάδια ο άνθρωπος αυτός για να φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή που είναι στο πετραχύλι του ιερέα. Όταν λοιπόν σου απαντάει ο ιερέας ότι για κάποιο λόγο δεν πρέπει να κοινωνήσεις, δεν είναι τιμωρία αυτό. Προστασία είναι. Σε προστατεύει, γιατί αν πάρεις το δώρο χωρίς προετοιμασία, τότε μπορεί να μην υπάρχει όφελος, όχι μόνο να μην υπάρχει όφελος, αλλά να υπάρχει και πνευματική ζημία.
1: Γίνεται φωτιά.
0: Έτσι το λένε οι παλιοί αυτοί, έτσι το λένε. Λέει, όταν κοινωνάς με προετοιμασία σωστή, αυτό που παίρνεις μέσα σου είναι φως και σε φωτίζει. Όταν όμως δεν γίνει με αυτόν τον τρόπο, γίνεται φωτιά. Το λένε οι άνθρωποι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Στο ίδιο πλαίσιο είναι αυτού που λέμε, αλλά όταν το ακούς έτσι είναι λίγο πιο πολύ φοβιστικό, λίγο πιο πολύ αποτρεπτικό. Να πω και ένα τελευταίο. Να παρουσιαστείς με παρησία ενώπιον του Θεού. Να παρουσιαστείς. Α, πρώτα θα πω κάτι άλλο. Λέει, όταν κοινωνάς, τι γίνεσαι, έχεις και εσύ μια θέση στη Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία του Θεού είναι η Θεία Λειτουργία. Μία πρόγευση της μεγάλης Βασιλείας του Θεού που θα γίνει με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Εκεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού όλα είναι τέλεια. Φανταστείτε ένα παλάτι, ένα βασίλειο. Ένα παλατάκι. Μέσα σε αυτό το παλάτι όλοι έχουμε, όχι όλοι, υπάρχουν θέσεις. Πιστεύετε ότι σε αυτό το παλάτι υπάρχει θέση για κούτσουρα? Κούτσουρα? Όχι. Εκεί είναι όλα τέλεια. Κούτσουρο είμαι εγώ, λέει ο άλλος. Αλλά το κούτσουρο όταν μπει στο τριβείο, και όταν μετά ο επιπλοποιός το κάνει έπιπλο και όταν κάποιος άλλος το λουστράρει, αυτό μετά είναι για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και φροντίζει και η ίδια η ζωή για να περνάμε από το τριβείο. Η ίδια η ζωή φροντίζει να περνάμε από το τριβείο. Η αρρώστια που ήρθε, που δεν την περιμέναμε. Η δυσκολία που ήρθε, το διαζύγιο. Η ανεργία, όλα αυτά, τι κάνουν όλα αυτά? Τρίβουν τον άνθρωπο. Και από κούτσουρο γίνεται έπιπλο. Προσοχή όμως, χωρίς γογγισμό. Μου έλεγε ένας άνθρωπος, έκανε, λέει, μετάσταση έκανε μετάσταση ο καρκίνος στο σηκώτη. Τρίτη φορά. Και μου κάνει εντύπωση, λέει, αυτή η γυναίκα. Δεν είπε ποτέ ένα γιατί. Γιατί. Ποτέ δεν το είπε. Την είδαμε να πονάει. Την είδαμε με τέσσερις ορούς. Την είδαμε να δυσκολεύεται. Πρέπει να πόναγε πολύ, αλλά δεν το έλεγε. Δεν το έδειγνε. Λοιπόν, χωρίς γιατί. Γιατί αν είναι με γιατί, τότε δεν είναι τριβείο στο κούτσουρο που έλεγα πριν, στο παράδειγμα αυτό. Τριβείο γίνεται όταν ο άνθρωπος δεν πει γιατί, αλλά το δει αυτό, την αρρώστια ή όποια δυσκολία, σαν έναν τρόπο για να φτιάξει τον εαυτό του και να πλησιάσει το Θεό του. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σχετικά με αυτό. Έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πραγματικά μέσα από μια τέτοια δυσκολία έγιναν έπιπλα. Και σήμερα είμαστε με βεβαιότητα, έχουμε βεβαιότητα ότι είναι στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό, μεγάλη, σε αυτό μεγάλη προσοχή. Και μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και αυτή η πρόταση μέσα στην αναφορά είναι αυτό που έλεγα πριν. Να μην γίνει κατάκριμα, να μην γίνει κρίμα αυτό που λάβαμε μέσα μας. Πολύ προσοχή, παιδιά, σε αυτό. Πολύ προσοχή. Να ελέγχουμε τον εαυτό μας ότι πράγματι κάναμε κατά άνθρωπον την προετοιμασία που λέει η Εκκλησία. Μην ακούτε φωνές οι οποίες λένε «εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο να πιστεύω». Το λένε πολύ αυτό. Εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο να πιστεύω. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στην εκκλησία, δεν χρειάζεται να κοινωνάς, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να εξομολογείσαι. Έχει βρει ένα δικό του τρόπο. Αυτός ο τρόπος δεν είναι όμως ο τρόπος της εκκλησίας σου, δεν είναι ο τρόπος των Αγίων. Οι Άγιοι μας έδειξαν τον τρόπο. Γι' αυτό και έφτασαν στην αγιότητα. Γι' αυτό και δεν τους δίνουμε εμπιστοσύνη. Ακούγαμε τι. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Πορφύριος. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Ιάκωβος. Οι νέοι αυτοί Άγιοι και όλοι οι Άγιοι. Ακούμε τι λένε. Γιατί είδαμε ότι έφτασαν οι ίδιοι στην αγιότητα. Άρα ο δρόμος που ακολούθησαν ήταν ο σωστός. Δεν μπορώ να ακολουθήσω ένα τυχαίο δρόμο. Έναν δρόμο που μου προτείνει κάποιος. Λέει εγώ πιστεύω στο Θεό με τον δικό μου τρόπο. Έχω βρει, όχι, δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Να έχεις έναν τρόπο προσευχής, προσωπικό τρόπο προσευχής, να λες κάποια δικά σου πράγματα, ναι. Αλλά όχι να ορίζεις ένα δικό σου δρόμο για τη σωτηρία της ψυχής σου. Εκεί δεν το εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε τους Αγίους. Στην επόμενη συνάντησή μας θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Θα σας μιλήσω για... προς τιμή ποιον τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και θα σας πω ότι κυρίως τη Θεία Λειτουργία την τελούμε για την Παναγία. Και θα σας πω την έκφραση. Εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης κτλ. Εξαιρέτως. Πάνω απ' όλα. Εξαιρετικά. Εξαιρέτως. Τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Αυτό ήταν μια πρόγευση που σας λέω, ότι θα αφιερώσουμε την επόμενη συνάντησή μας σε αυτό. Εύχομαι να μην κούρασα τόσο πολύ και να ξανάρθετε την επόμενη φορά. Θα αποδειχθεί την επόμενη φορά από όσους έρθετε, αν σήμερα σας άρεσε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Θα τα ξαναπούμε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην έρημο του Ιορδάνη και νοερά τώρα αντικρίζουμε την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό.

Ανατολικά και σε απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων από την Ιεριχώ υπάρχει μονή προς τιμήν του βαπτιστή Ιωάννη. Σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστήρι χτίστηκε στον τόπο που βαπτίστηκε ο Χριστός. Αρχικά στο χώρο αυτό ο Ιουστινιανός είχε χτίσει μία κρίνη και πολύ κοντά σε αυτή μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Τον 6ο αιώνα υπήρχε εκεί μεγάλος ξενώνας που φιλοξενούσε τους προσκυνητές και τους φωτιστές, δηλαδή αυτούς που είχαν ως αποκλειστικό τους έργο να βαπτίζουν τους προσκυνητές στον Ιορδάνη ποταμό. Το 12ο αιώνα η μονή καταστράφηκε από σεισμό και ξαναχτίστηκε από τον Μανουήλ τον Πορφυρογέννητο. Μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα στο μοναστήρι ζούσαν μοναχοί. Μετά άρχισαν οι επιδρομές των Αράβων και το μοναστήρι έγινε σπήλαιο ληστών. Έτσι η μονή ερημώθηκε. Το 1928 η μονή περιήρθε στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο φρόντισε να νοικοδομήσει νέο ναό προς τιμήν του βαπτιστού Ιωάννη. Στον τοίχο της εκκλησίας υπήρχε παλαιά εικόνα με την επιγραφή «Είδε ο αμνός του Θεού και ευρήκαμεν δεύτε των ποθούμενων». Απέναντι από το μοναστήρι, ανατολικά, στην άλλη πλευρά της όχθης του Ιορδάνη, βρίσκεται η περιοχή Βυθαβαρά, που σημαίνει πέρασμα. Εκεί χτίστηκε από την Αγία Ελένη κατά την επίσκεψή της το 326 μετά Χριστόν στους Αγίους Τόπους, μονή του Τιμίου Προδρόμου. Σήμερα το μέρος αυτό ανήκει στην Ιορδανία και η Ιερά Μητρόπολη Φιλαδελφίας έχει χτίσει έναν περικαλέστατο ναό με χρυσό τρούλο. Εκεί κοντά βρίσκεται το σπήλαιο που ησύχαζε ο πρόδρομος. Παλαιότερα οι προσκυνητές των Αγίων Τόπων πήγαιναν στο ακριβές σημείο βαπτίσεως του Κυρίου μόνο δύο φορές το χρόνο, την Παραμονή των Θεοφανίων και την Μεγάλη Τρίτη. Από τις αρχές του 2012 μπορούν να πηγαίνουν όποτε το θελήσουν. Τα περισσότερα όμως γκρουπ προσκυνητών πηγαίνουν και τελούν τον αγιασμό στις ειδικές εγκαταστάσεις που έχουν γίνει από το κράτος του Ισραήλ στο σημείο της εξόδου του Ιορδάνη από την Τιβεριάδα θάλασσα προς την Νεκρά θάλασσα.

η βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό. Μετά από 30 χρόνια ζωής σε αφάνεια, έχοντας διανύσει όλα τα στάδια ζωής ενός κοινού ανθρώπου και έχοντας δώσει το παράδειγμα της ταπεινώσεως, της υπακοής στους γονείς και στον νόμο του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, προτού αρχίσει τη δημόσια δράση του, ήρθε από τη Ναζαρέ της Γαλιλαίας στις όχθες του Ιορδάνη για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Εκεί συνήθιζε να κηρύττει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, αφού προηγουμένως είχε προετοιμαστεί γι' αυτό επί 30 χρόνια στην έρημο. Μέσα στο πλήθος που προσέρχονταν για να εξομολογηθούν τα αμαρτήματά τους και να βαπτιστούν στα ύδατα, ο Ιησούς προχώρησε προς τον Ιωάννη και του ζήτησε να βαπτιστεί. Ο Ιωάννης όμως, μόλις τον είδε, τον εμπόδιζε ζωηρά, λέγοντας ότι αυτός είχε ανάγκη να βαπτιστεί από τον αναμάρτητο και όχι ο Χριστός. Όπως όμως την παραμονή του πάθους του, ο Χριστός διέταξε τον Πέτρο να τον αφήσει να του πλύνει τα πόδια, έτσι και τότε ο Χριστός έδιωξε τον ανθρώπινο φόβο του δούλου του, που έστεκε έντρομος μπροστά στην Θεία Κένωση και του είπε ότι με την ενανθρώπισή του ήρθε για να πληρώσει τις εντολές του νόμου. Κατόπιν μπήκε στον Ιορδάνη που εστράφει εις τα οπίσω και βγήκε αμέσως από το νερό, επειδή δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί, όπως έκαναν οι υπόλοιποι Ιουδαίοι που πήγαιναν να βαπτιστούν εκεί από τον Πρόδρομο. Τότε σχίστηκαν οι ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεράς κατέβηκε στην κεφαλή του Ιησού και ταυτόχρονα ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατρός από τον ουρανό να λέγει «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησε». Πολλές φορές προβάλλει η απορία γιατί ο Κύριος, όντας αναμάρτητος, θέλησε να βαπτιστεί. Την απάντηση μπορούμε να βρούμε στα λόγια των τροπαρίων της εορτής των Θεοφανίων. Πρώτον, ο Χριστός βαπτίστηκε για να καθαρίσει την ανθρώπινη φύση που είχε φορέσει με την ενσάρκωσή του. Δεύτερος λόγος για τον οποίο βαπτίστηκε ο Κύριος είναι για να συντρίψει τη δύναμη των δαιμόνων και του αρχηγού τους. Την πίστη αυτή παρουσιάζουν και οι γεωγράφοι, απεικονίζοντας τον Χριστό μέσα στα νερά και από κάτω από αυτά δεμένους με αλυσίδες τους δαίμονες με μορφή ανθρώπινη και ψαλίδες του κάβουρα στο κεφάλι. Τρίτος λόγος που βαπτίστηκε ο Χριστός ήταν για να θάψει την αμαρτία.

αιστεία κάτω από τα νερά. Όπως τον κατακλυσμό του Νόε τάφηκαν οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους κάτω από τα νερά, έτσι και στο δεύτερο κατακλυσμό, στη βάπτιση δηλαδή του Χριστού, τάφηκε ο νεκρός από την αμαρτία άνθρωπος μέσα στο νερό και βγήκε ανακαινισμένος από τη χάρη του βαπτίσματος. Τέταρτος λόγος που βαπτίστηκε ο Χριστός ήταν για να αγιάσει τον βαπτιστή Ιωάννη. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης, ο οποίος αντί να μεταδώσει χάρη και ευλογία στον βαπτιζόμενο, έλαβε αυτός αγιότητα από τον βαπτισθέντα. Πέμπτος λόγος που βαπτίστηκε ο Κύριος ήταν για να τηρήσει τον νόμο μέχρι κεραίας. Αυτό εξάλλου είπε και στον Πρόδρομο όταν αυτός δίσταζε να τον βαπτίσει. «Άφες άρτη, ούτω γαρ πρέπον ημίν εστί, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Έκτος λόγος της βαπτίσεως του Χριστού ήταν για να φανερωθεί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος στον Πρόδρομο και σε όλους τους παρευρισκομένους. Τελευταίος λόγος που ο Κύριος μας έφτασε μέχρι τα νερά του Ιορδάνη ήταν για να γίνει το πρότυπο το δικό μας, να μας υποδείξει την αναγκαιότητα της δικής μας βαπτίσεως, διότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα μετανοίας, ενώ το βάπτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών. Σύμφωνα με τον Άγιο Κλήμη, βαπτιζόμενοι φωτιζόμεθα, φωτιζόμενοι υιοθετούμεθα, υιοθετούμενοι τελειούμεθα, τελειούμενοι απαθανατιζόμεθα.

Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν γιατί ο Κύριος διάλεξε τον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστεί. Σύμφωνα με το βιβλίο του Δαμασκηνού Στουδίτου, παραθέτουμε τα πολλά θαύματα που δείχνουν ότι ο ποταμός αυτός είχε πολύ μεγάλη χάρη και ευλογία. Το πρώτο θαύμα συνέβη όταν διήλθε από τον Ιορδάνη ο Ιησούς του Ναβί με την Κιβωτό, την οποία κρατούσαν 12 ιερείς. Με εντολή του Ιησού του Ναβί μπήκαν στον ποταμό ιερείς και τότε έγινε θαύμα παράδοξο. Ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω και απέμεινε τόσο νερό όσο ήταν αρκετό για να βραχούν οι ιερείς μόνο μέχρι τον αστράγαλο. Και έτσι έμειναν τα νερά έως ότου πέρασαν όλοι οι Εβραίοι. Ένα άλλο θαύμα συνέβη όταν ο προφήτης Ηλίας πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό με το μαθητή του Ελισαίο πάλι σαν σε στεριά. Ο προφήτης Ηλίας χτύπησε με τη μιλωτή του τον ποταμό και άνοιξε στο μέσο τους δρόμους, ώστε πέρασαν και οι δύο χωρίς να βραχούν. Στη συνέχεια ο Ηλίας ανελήφθη στους ουρανούς και άφησε την μιλωτή του στον Ελισαίο, ο οποίος προσπάθησε με τη σειρά του να χτυπήσει τα νερά για να περάσει πάλι πίσω, αλλά δεν έγινε τίποτα. Τότε επικαλέστηκε τον Θεό του Ηλία και αμέσως επαναλήφθηκε το θαυμαστό αυτό γεγονός. Άλλο πάλι θαύμα συνέβη όταν ένας στρατηγός του βασιλιά της Συρίας, ο Νεεμάν, που είχε λέπρα, πήγε στον προφήτη Ελισαίο να τον θεραπεύσει. Εκείνος όμως καθόλου δεν τον συνάντησε, αλλά του διεμήνησε να πάει να λουστεί στον Ιορδάνη ποταμό και θα γίνει καλά. Αυτός θύμωσε αρχικά για την αντιμετώπιση του από τον προφήτη, αλλά στο τέλος έκανε υπακοή και έγινε πράγματι εντελώς καλά. Κάποια άλλη φορά πήγαν ξυλοκόποι στην όχθη του Ιορδάνου για να κόψουν ξύλα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο προφήτης Ελισαίος. Εκεί, καθώς έκοβαν τα ξύλα, ξεκόλλησε ο πέλεκης από τη λαβή και έπεσε το σιδερένιο μέρος του τσεκουριού μέσα στο ποτάμι. Τότε ο προφήτης πήρε την ξύλινη λαβή και την ακούμπησε στο χείλος του ποταμού και είπε «Δείξε θαύμα, Θεέ μου». Και αμέσως ξεπήδησε το σιδερένιο μέρος από το ποτάμι και μπήκε στο μέσο της λαβής και έγινε σαν σταυρός. Σε ένα τροπάριο του Αγίου Κοσμά του Μελωδού αναφέρεται αυτό το θαύμα ως προτύπωση του Αγίου Βαπτίσματος αλλά και του Τιμίου Σταυρού. Ο βυθό κολποσάμενος τέμνουσαν ανέδοκεν Ιορδάνης ξύλο το σταυρό και το βαπτίσματι την τομήν της πλάνης τεκμερώμενος. Ο Ιορδάνης που δέχθηκε μέσα του το σίδερο που κόβει πάλι το έδωσε πίσω στο ξύλο του και όπως με το τσεκούρι κόβονται τα ξύλα, έτσι με τη δύναμη του Σταυρού και του Αγίου Βαπτίσματος κόπηκε η πλάνη και η αμαρτία. Με θαυμαστό επίσης τρόπο πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό ο Γεδεών ο Κρητής, ο Ιακώβ, ο υιός του Ισαάκ, ο αδελφός του Ισάφ, που και αυτός πέρασε τον ποταμό με μία ράβδο, όπως λέει ο ίδιος. «Εγάρ τη ράβδο μου ταύτη, διεύειν τον Ιορδάνη».

Η ζωή του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μεγάλωνε και κρατεούτο με πνεύμα Θεού. Μόλις απογαλακτίστηκε και μπόρεσε να περπατήσει, σε ηλικία 3 ετών έφυγε από το πατρικό του για να ζήσει στην έρημο, ντυμένος με ένα τρίχινο χιτώνα και με μια δερμάτινη ζώνη. Τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι. Αυτός που ο κόσμος δεν ήταν αντάξιός του, περνούσε τη ζωή του χωρίς μέριμνες, χωρίς θλίψη, απαλλαγμένος από πάθη και αδυναμίες, ατενίζοντας την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και κάνοντας αυτό απόλαυση και παραμυθία του. Φυσικά και άλλοι προφήτες και άνθρωποι του Θεού είχαν πριν από αυτόν ζήσει την έρημο, όπως ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Ιωάννης όμως ζούσε στην έρημο, αλλά ήταν σαν να ζούσε στον ουρανό και έδωσε παράδειγμα και προτροπή σε όλους τους ανθρώπους να πολιτεύονται ως ένσαρκοι άγγελοι με την παρθενία, την άσκηση και την προσευχή. Στην έρημο ο Ιωάννης ζούσε εις άγγελο βίο μέχρι το 29 μετά Χριστόν, τον 15ο χρόνο της ηγεμονίας του Τιβερίου Κέσαρος. Τότε του μίλησε ο Θεός και του έδωσε εντολή να επιστρέψει στις κατοικημένες περιοχές για να αναγγείλει την έλευση του Σωτήρος και να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου δια της μετανοίας, βαπτίζοντάς τους στον ποταμό Ιορδάνη προς άφεση των αμαρτιών τους. Ενώ όλοι αναρωτιόντουσαν μήπως ο Ιωάννης ήταν ο Μεσσίας που περίμενε ο Ισραηλιτικός λαός, εκείνος πήρε τον λόγο και είπε: «Εγώ μεν εν είδα τη βαπτίζω ημάς, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ούκ ημί ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Η αγνότητά του και η αγάπη του για την παρθενία ήταν τόση ώστε κρίθηκε άξιος όχι μόνο να δει τον Σωτήρα του οποίου έγινε πρόδρομος, αλλά και να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη και να είναι μάρτυρας της αποκαλύψεως της Αγίας Τριάδος. Με την αποτομή της τιμίας του κεφαλής, ο Ιωάννης έγινε πρόδρομος και στο βασίλειο των νεκρών, αναγγέλλοντας τους δικαίους τεθνεώτες που περίμεναν τη λύτρωση, την έλευση του Μεσσία που επρόκειτο να συντρίψει με το σταυρό του τις πύλες του Άδη.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Ακόμα ένα οδηπορικό στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Τον ευχαριστούμε τον Παντοκράτορα Κύριο που μας αξίωσε μέσα σε λίγες ημέρες να ξαλειτουργήσουμε σε αυτό το εξοκλήσι, το πάνσεπτο, το οποίο ανοίγειρε η φυλαγιώτης του Αγίου Προκατόχου μας, του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, και η ευλάβεια και η αγάπη ευσεβών προσκυνητών προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου, του Νεοφανούς, του Θαυματουργού, αλλά και του Αγίου Μάμαντος, του Μυροβλήτου. Και έτσι μας αξίωσε και σήμερα να τελέσουμε το μυστήριο των μυστηρίων εδώ σε αυτή την περιοχή που θαυματουργικά η χάρις του Θεού διεφύλαξε από τις τεράστιες πυρκαγιές. Γύρω-γύρω, αν θα δείτε, όλα είναι καμένα. Το χέρι του Θεού διαφύλαξε τους οίκους του. Παράδειγμα για όλους μας πρέπει να είναι η ζωή όλων των Αγίων, αλλά και πολλών μάλλον ενός παιδομάρτυρος, όπως είναι ο Άγιος Μάμας, ο οποίος γεννήθηκε στα μέσα του 3ου αιώνα στην Αγιοτόκο, Μικρά Ασία, και μαρτύρησε σε ηλικία 15 ετών. Τόση αγάπη είχε για το Θεό, τόση παρησία και ομολογία πίστεως είχε έναντι των τυράννων, των ειδωλολατρών, που η χάρις του Θεού τον αξίωσε τον Στεφάνων του μαρτυρίου. Μέσα στη φυλακή γεννήθηκε. Οι γονείς του συνελήφθησαν από τον Αυτοκράτορα Αυρίλιο για την πίστη του στον αληθινό Θεό. Βλέπετε, ο Θεός μας το ξεκαθάρισε. «Η εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι». Μέσα στη φυλακή λοιπόν έγκυος η μητέρα του Αγίου Μάμαντος, ο πατέρας του παρακαλούσε τον Θεό να τον πάρει στη βασιλεία του με ακλόνητη την πίστη του σε αυτόν, και ξεψύχησε μέσα στη φυλακή. Και η γυναίκα του, η οποία με το γάμο ενώθηκε και έγινε ένα με τον άνδρα της, και έτσι πρέπει να είναι τα ανδρόγυνα, και πάνω από όλους είναι αυτή η πνευματική συγγένεια του ανδρός με τη γυναίκα. Ύστερα έρχονται τα τέκνα, όπως λένε οι πατέρες. Τόσο ελυπήθηκε που από τη λύπη της, με συγχωρείτε, γέννησε το παιδί μέσα στη φυλακή. Αλλά και τόση ήταν η αγάπη της προς το σύζυγό της που ξεψύχησε στο στήθος του. Και έτσι γεννήθηκε ο Άγιος Μάμας ορφανό παιδί μέσα στη φυλακή. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε σε μια ευσεβή χριστιανή συγκλητική πλουσία και της έδωσε εντολή και προτροπή και ευλογία να ενταφιάσει τα σώματα των γονέων του παιδιού και να παραλάβει το βρέφος να το υιοθετήσει. Έτσι λοιπόν η αμία ή ματρόνα παρέλαβε το βρέφος. Αυτό όμως ήταν πανέξυπνο, από βρέφος ηλικίας ενός έτους, όταν κάλεσε λοιπούς συγκλητικούς και πλουσίους να του δώσουν όνομα. Αυτό έμοιαζε στους άλλους να είναι 4 ετών και πάνω, και τους έλεγε η θετή μητέρα: ρωτήστε το παιδί μου πώς θέλετε το βάλουμε, μα μιλάει ενός έτους. Και εκείνο είπε: μάμα, μάμα. Έτσι τη φώναζε τη θετή μητέρα. Και οι άνθρωποι είπαν: δεν χρειάζεται να ψάξουμε για όνομα, αυτό εκλήθη, ο ίδιος έδωσε το όνομά του. Και ονομάστηκε από τότε Μάμας. Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου το μεγάλωνε αυτή η ευσεβής συγκλητική,
ώσπου 15 ετών συνελήφθη από τις δωλολάτρες προκειμένου να θυσιάσει στα είδωλα και να αρνηθεί τον αληθινό Θεό. Εκείνος όμως είχε εμπειρία Θεού, είχε γεύση της βασιλείας του Θεού από εδώ μέσα στην ψυχή του. Και η πίστη του ακλόνητη δεν αρνείτο τον Θεό. Έτι περαιτέρω περισσότερο τον ομολόγουσε. Γι' αυτό τον έβαλαν σε μαρτύρια. Τον ταλαιπώρησαν, τον χτύπησαν με σιδερένια ραβδιά. Στη συνέχεια λέει του δέσανε μια σφαίρα από μολύβι στο λαιμό και τον ρίξανε στη θάλασσα. Αλλά το χέρι του Θεού, βλέπετε, όπου γαρβούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Το έσωσε. Το παιδί εκρύβει σε σπηλιές και ετρέφεται από γάλα ελαφιών. Όμως πάλι το συνέλαβαν, το ρίξανε μέσα στα θηρία, τα άγρια, και η παράδοση λέει ότι ακόμα και ένα άγριο λιοντάρι ηρέμησε ενώπιον του λόγω της χάριτος του Θεού που είχε επάνω του, και τον πήρε λέει στην πλάτη του και το πήγε μακριά από τα άλλα άγρια ζώα. Γι' αυτό και στις εικονογραφίες, όπως και εδώ στο τέμπλο και στο προσκυνητάρι, εικονίζεται ο Άγιος πάνω σε ένα άγριο λιοντάρι. Είδατε πως συμφιλιώνονται τα άγρια με τα ήρεμα. Και λέει ένας επίσκοπος ότι έτσι κι εμείς πρέπει να υποτάξουμε τα άγρια πάθη μας στην ήρεμη χάρη του Θεού, η οποία έρχεται με τη μετάνοια μας. Μετάνοια σημαίνει μεταμόρφωση του ανθρώπου, όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Και όταν μεταμορφωθούμε εμείς με τη χάρη του Θεού, αυτή η μεταμόρφωση εκπέμπει ακτινοβολία και χάρη και στους γύρω μας. Ας είναι και αγριάνθρωποι, με συγχωρείτε. Με τη χάρη του Θεού η δική μας μεταμόρφωση, η δική μας μετάνοια, το δικό μας υπόδειγμα αλλοιώνει και αυτούς τους αγρίους ανθρώπους. Στο τέλος βέβαια, με σιδερένιες πυρές τον σούβλησαν στα έντερά του, στην κοιλιακή του χώρα, με συγχωρείτε, και έφυγε για την Βασιλεία του Θεού και από εκεί πρεσβεύει διναικώς για όλους που πιστεύουν στο Θεό. Μάλιστα μυροβλίζει κιόλας ο τάφος του, γι' αυτό ονομάζεται και μυροβλήτης. Τιμάται σε πολλά μέρη, και στην Κύπρο και εδώ στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, και πολλοί τόποι έχουν και το όνομά του και ναοί υπάρχουν στο όνομά του. Ας πρεσβεύει εκεί για όλους εμάς να μας δίνει χάρη ο Θεός, δύναμη, υπομονή και την πίστη των Αγίων. Και να ξέρουμε ότι χωρίς τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, μας το είπε ο Θεός, χωρίς εμού ουδήναστε πηγήν ουδέν. Γι' αυτό και εμείς την ελπίδα μας, τη ζωή μας ολόκληρη, την αποθέτουμε στα χέρια του Θεού, και ας μας κάνει η αγάπη του Θεού ό,τι θέλει. Εμείς Αυτόν ποθούμε, Αυτόν επιλέγουμε, παρά τα λάθη μας, παρά τις αμαρτίες μας, σε Αυτόν επιστρέφουμε μετανοούντες, τη δική Του χάρη, τη δική Του αγκαλιά, τη δική Του αγάπη εξητούμε. Και είμαι βέβαιος ότι με τις πρεσβείες της καλής μας Παναγίας, των Αγίων μας, ιδιαίτερως των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου, και τις ευχές του Αγιώροντος Κυρίλου που είμαστε εδώ στο μοναστήρι τους και που καθημερινώς άνθρωποι είτε μας στέλνουν γράμματα είτε έρχονται οι ίδιοι και μας καταθέτουν τη ζωντανή παρουσία αυτών των Αγίων Ανδρών στη ζωή των πιστών της Εκκλησίας μας,
με τις πρεσβείες όλων αυτών, θα γίνει ήλιος ο Θεός και για μας που ζούμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές και θα μας βοηθήσει. Και όταν θα έρθει η ώρα μας, ας είμαστε έτοιμοι και η αγάπη του Θεού θα μας κατατάξει έστω σε μια γωνίτσα, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, εκεί στο φως της ζωής, το οποίο το ευχόμεθα όλοι οι πατέρες σε όλους σας και εσείς να το ευχηθείτε για μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, με υγεία και χαρά συνεχίζουμε ένα οδηπορικό, όχι εύκολο αλλά ευχάριστο. Και γιατί λέω όχι εύκολο, γιατί το ταξίδι μέσα στη φυσική δημιουργία ανακαλύπτει και συναντά κατά λεπτόν όλα αυτά τα μυστικά της σοφίας του Θεού. Η ανθρώπινη ιστορία συναντιέται με την φυσική δημιουργία. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζετε όλοι, αισθάνεται ή νοσταλγεί, πολλές φορές διαλαλεί μόνο, ότι πρέπει να ζήσει κοντά στη φύση. Μια και προήλθαμε και προσπεράσαμε αυτές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, μάλιστα και λόγω και της τρεχούσης ανοίξεως, χαρήκαμε ιδιαίτερα αυτά τα όμορφα χρώματα, τα λουλούδια, τα δέντρα, όλους αυτούς τους χρωματισμούς που η Εκκλησία από νωρίς υιοθέτησε εντός των ακολουθιών, στη διάρκεια των ακολουθιών. Να θυμίσω ας πούμε το στόλισμα της Κυριακής των Βαΐων, να θυμίσω το στόλισμα του Επιταφείου, της Αναστάσεως, αυτές τις περικοσμημένες εκκλησίες που είχαμε τη χαρά και φέτος να δούμε, να γευθούμε, να μας προκαλέσουν ευχαρίστηση αλλά και κατάνοιξη. Το φυσικό περιβάλλον λοιπόν είναι εκείνο που μας διδάσκει γαλήνη. Είναι όταν βλέπουμε μια συστοιχία λουλουδιών και όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, μια δεντροστοιχία ή μια θάμνοστοιχία, τότε το μυαλό μας συγκροτεί αυτό που ήθελε ο δημιουργός μας, ο Θεός, να φτιάξει. Μια αρμονία, μια σειρά που δείχνει πραγματικά και την εξέλιξη, την εντελέχεια, όπως θα έλεγε ο σοφός Αριστοτέλης. Τέτοια στοιχεία όμως δεν είναι μόνο σημερινά. Είναι ζυμωμένα μέσα στην Αγία Γραφή με ισχυρούς συμβολισμούς. Βλέπουμε την αγωνία πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών, που και φέτος μπόρεσαν να ευπτερπίσουν με τον καλύτερο τρόπο την εσωτερική εικόνα των ναών, μπόρεσαν πράγματι, θα έλεγα, και με ένα διαγωνιστικό χαρακτήρα να στολίσουν τους επιταφείους που εξήλθαν ευλογημένα από τους ναούς, διέτρεξαν τις πόλεις, τα χωριά και αναβίωσε ξανά όχι το έθιμο όπως κάποιοι θέλουν να επιμένουν, αλλά πραγματικά αυτή η αναπαράσταση του επιτάφιου θρήνου, του επιτάφιου δρόμου από την άλλη πλευρά, όπως ακριβώς διήλθε ο Χριστός ανεβαίνοντας με πολύ μόχθο, με μεγάλη μαρτυρία, ανεβαίνοντας στον κρανίου τόπο, δηλαδή τον Κολγοθά. Ο άνθρωπος όμως πρέπει από νωρίς να συνειδητοποιήσει ότι αυτά που βλέπει στη φύση, η ομορφιά της άνοιξης, αυτός ο καλπασμός των ανθέων που η ποίησή μας ευλόγως έχει προβάλει, που δείχνει ότι σε όλες τις γωνιές της γης υπάρχει πράγματι αυτή η ενότητα, αυτή η φυτική συνύπαρξη, αυτή η ζύμωση όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος όχι να παρασύρεται σε τυφλές καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά να σκεφτεί αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους και όπου λέει το εξής: «Τη γάρμα τεότητη κτίσης υπετάγει, ούχε κούσα αλλά δια των υποτάξαντα, επελπίδει ότι και αυτή η κτίσης ελευθερωθήσεται από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον άνθρωπο αυτή την αρμονία, του έδωσε την δυνατότητα αισθητικά να καμαρώνει, να θαυμάζει αυτή την φυσική ενότητα. Από την άλλη όμως, ο άνθρωπος αθέτησε αυτό το όραμα που του έδωσε ο Δημιουργός Θεός και παρασύρθηκε, κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον, όπως περίπου λέει το νόημα, παραφράζοντάς το, αυτό το απόσπασμα της Αποστολικής Περικοπής. Όταν ακούμε δηλαδή στους στίχους της Μεγάλης Εβδομάδος «Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης», ψάλλοντας το αντίστοιχο τροπάριο, η δικαιοσύνη
αναφέρεται πράγματι στην αίσθηση του δικαίου, το πώς βλέπει κανείς αυτή την αρμονία, όπως προείπα, της φύσης και πώς ο άνθρωπος είναι ικανός να διαφυλάξει αυτό που ο Θεός δημιούργησε και αυτό που εμείς οφείλουμε να μεγαλουργήσουμε, να το κρατήσουμε όρθιο, αθάνατο, μέσα στη φθορά βέβαια της ίδιας της ζωής. Όμως αυτό δεν έγινε και όπως γνωρίζετε όλοι και όπως μας γράφει στο περίφημο του έργο ο Μέγας Βασίλειος εις την Εξαήμερον, η φύση είναι τρεπτή, ενθυμούμενος εντελώς πρόχειρα κάποια μαθήματα χριστιανικής φιλοσοφίας, αλλά μνημονεύοντας ένα από τα πρώτα έξοχα άρθρα που διάβασα με γράφοντα τον συνάδελφο επίκουρο καθηγητή της δογματικής και συμβολικής θεολογίας Ιωάννη Λίλη. Λέει λοιπόν στην Εξαήμερο Μέγας Βασίλειος ότι η φύση είναι τρεπτή. Έχει δηλαδή αυτή την μετεξέλιξη, αυτό που έλεγαν βέβαια και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης, αυτή την εξέλιξη της φύσης, και έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αν δεν εκμεταλλευτεί τη φύση, τότε η φύση, λέει, καθίσταται σαν να είναι ένα θανατηφόρο δηλητήριο. Για να επανέλθω όμως σαφέστερα στο κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι ουσιαστικά η φύση, το φυσικό περιβάλλον και οι συμβολισμοί του με βάση κάποιες ας το πούμε γενικές αναφορές που έχω σημειώσει, συνοδευόμενες με κάποια σχόλια από την Καινή Διαθήκη, θεωρώντας ότι έτσι κάπου πρόκειται να κλείσει σε μια επόμενη μας συνάντηση ο κύκλος αυτός που αναφέρεται βέβαια στα φυσικά φαινόμενα, αλλά ποιος λέει ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν επηρεάζουν αυτή τη μετεξέλιξη της φύσης. Και όταν σήμερα ακούμε κατά κόρον τη φράση κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό καθεαυτό το κλίμα, σαν μια γραμμωτία, στο πούμε, εξέλιξη, αλλά με αυτές τις μεταμορφώσεις της φύσης, όπως εμείς τις βρήκαμε ιδανικά φτιαγμένες και ωρεοποιημένες ή τις ακούσαμε στα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος και που θεωρήθηκε ότι πρόκειται για μια πραγματική περιγραφή σε εκείνους τους τόπους που δυστυχώς σήμερα βάφονται με αίμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σε όλα αυτά που αναφέρονται στην φυσική ισορροπία, ασφαλώς πρωτενεργός, πρώτερη, πρωτοφωτίζουσα είναι η παρουσία του Θεού. Και πάλι δράτω με τις ευκαιρίες να πω ένα απόσπασμα από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο που αναφέρεται σε αυτή την ποικιλότητα της φύσης και που μάλιστα λέει ότι όλα αυτά είναι στην εποπτεία του καλού, του μεγάλου ποιμένος, δηλαδή του Χριστού. Το απόσπασμα λέει: «Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ους πύρουσιν ουδε θερίζουσι, εις ουκ έστιν ταμείον ουδε αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον εμείς που διαφέρεται των πετινών». Είναι σημαντικό να ξέρουμε και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι είναι τόσο όμορφη στην Καινή Διαθήκη είναι όλα αυτά, όπως καταλάβατε, είναι τόσο όμορφη αυτή η συστοιχία των φυσικών φαινομένων και συστατικών, που και πάλι να θυμηθούμε αυτό τον στίχο που κοσμεί το τέλος του προημιακού ψαλμού: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Ένα πολύ, αν θέλετε, επίκαιρο απόσπασμα κατά τη γνώμη μου διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο: «Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι ους πύρουσιν ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά, ούχι μην μάλλον διαφέρεται αυτόν», με την έννοια δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καλός ποιμήν, είναι ο προστάτης, είναι ο τροφός πάντων των δημιουργημάτων στη φύση.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό, με βάση κάποιες μικρές αναφορές που έχω αποδελτιώσει και σχολιάσει, να πούμε ορισμένα πράγματα που σχετίζονται και πάλι με την έννοια ότι θα θυμηθούμε πως η φύση μοιάζει με έναν κήπο. Ο κήπος αυτός έχει όμορφα άνθη, έχει φυτά, έχει δέντρα. Στα δέντρα έρχονται, κάθονται τα πουλιά. Στη σκιά κουρνιάζουν τα ζώα. Τα βλέπουμε να τρέχουν μέσα στη φύση. Του τέστην βέβαια, όπως το βλέπουμε εύβλωτα στην εικονογραφία, ο κήπος της ΕΔΕΜ. Και φυσικά να θυμηθούμε αυτό το όμορφο απόσπασμα που λέει ότι πήρε ο Κύριος, πήρε λοιπόν ο Κύριος τον άνθρωπο, τον έβαλε μέσα στον κήπο της ΕΔΕΜ να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Και αυτό βέβαια συνδέεται με αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Άλλωστε, να σκεφτούμε λίγο κάποιες εικόνες που περνάνε φευγαλαία από τη ζωή μας. Περνάμε από ένα σπίτι και βλέπουμε τι όμορφος που είναι αυτός ο κήπος, τι περιποιημένο που είναι αυτό το χωράφι. Αυτές οι εικόνες είναι αντανάκλαση των βιβλικών εικόνων, γιατί βέβαια να θυμηθούμε ότι το έσχατο δημιούργημα κατά την γένεση, ο άνθρωπος βρήκε ένα κόσμο κατανεμημένο, αρμονικά διαιρεμένο και διαχωρισμένο. Έπρεπε λοιπόν να διδαχθεί από αυτή τη φυσική τάξη. Έτσι επινόησε διάφορους τρόπους, είτε να προστατεύσει τη φύση, είτε να καταστρέψει τη φύση, όπως φάνηκε στους επόμενους αιώνες, χιλιετίες, όπου ο άνθρωπος δεν σεβάστηκε, άρχισαν να διαρρυκνύονται οι φυσικοί νόμοι, να παρακμάζει το φυσικό περιβάλλον. Και βέβαια, αν διαβάζουμε εκείνο το μεγαλειώδες απόσπασμα, όπου η Θεοτόκος αναφέρεται ως άρουρα βλαστάνουσα, και εκείνο το περίφημο που αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γιωργός, ημείς τα κλίματα κτλ.», αναφέρεται βέβαια στους Ισραηλίτες, οι οποίοι κατά παράδοση σπέρνουν τα χωράφια, περιποιούνται τους αμπελώνες, γιατί θεωρούν ότι τα προϊόντα, δηλαδή το σιτάρι και το κριθάρι, τα σταφύλια ή το κρασί, τα οποία φαίνεται να είναι ευλογημένα, είναι εκείνα τα οποία αποδίδουν καρπούς. Ήθελα να τονίσω σήμερα πολύ περισσότερο από άλλες φορές ότι η ίδια η φύση είναι αυτή που μας δίνει πραγματικά ένα περιβάλλον ανατροφής. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένα χωρία τα οποία έχω αποδελτιώσει και που μας δίνουν την εικόνα ότι η Καινή Διαθήκη είναι μια τεράστια ζωγραφιά, είναι δηλαδή μια χλωρίδα. Σε ένα σημείο στην προς Εβραίους επιστολή λέει, και μάλιστα αυτές οι αναφορές σε αυτόν τον συμβολισμό της φύσης τις βρίσκουμε έκδηλες όχι μόνο στα Ευαγγέλια αλλά και στις παραβολές. Στις παραβολές οι οποίες δείχνουν πραγματικά ότι όλα αυτά που έγιναν στη ζωή είναι και αυτά επιβεβαίωση ενός κύκλου ζωής. Άλλωστε και εκείνα όπως τον άνθρωπο γεννήθηκαν, και τα φυτά και τα ζώα και το έδαφος της φύσης ακόμη θρηματίζεται, παρακμάζει ή αν θέλετε βιαίως καταστρέφεται από τους ανθρώπους και φτάνει η αίσθηση της παρακμής. Σαν το χωράφι που είναι μεν γόνιμο αλλά με την αδιαφορία του ανθρώπου καθίσταται αν θέλετε ερημωμένο, δηλαδή άκαρπο. Στην προς Εβραίους επιστολή υπάρχει ένα απόσπασμα που λέγει «Εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους». Ενθυμούμενος ότι υπάρχει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Τρίφων, ο οποίος έγραψε μια σειρά από κείμενα, παρακλήσεις, προσευχές για την αποτροπή ή καλύτερα την προστασία της φύσης από τα παράσιτα. Αυτό είναι ένα στοιχείο
που αποχύκε πάλι τις αναφορές στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα εδώ, σε αυτό το μικρό απόσπασμα, είναι ότι από τη μια ενισχύεται ο άνθρωπος με την πίστη του να καλλιεργήσει τη γη, να γευθεί τα καλά της βροχής. Πόσο όμορφο είναι αυτό να το σκέφτεται ο βιβλικός άνθρωπος και να ανησυχεί ο άνθρωπος του 21ου αιώνα. Όμως έκανε το παν για να στερέψουν οι πηγές, για να σταματήσουν οι άνεμοι, για να λιώσουν οι παγετώνες, για να αποξηρανθούν τα ποτάμια. Η αναφορά στα αγκάθια και στα τριβόλια είναι ένας συμβολισμός που έχει να κάνει με οτιδήποτε είναι παράσιτο, καταστρέφει την γονιμότητα της γης. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για συχνές αναφορές. Η λέξη άκανθα είναι τα αγκάθια αυτά τα οποία φαίνεται πως συμβολικά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αφαιρούνται κατά την καλλιέργεια της γης. Με άλλα λόγια είναι τα ζυζάνια και πόσες ιστορίες και πόσες φράσεις είναι σχετικές με αυτό το οποίο συζητούμε. Σε ένα άλλο απόσπασμα στην προρωμαίους επιστολή έχει μία φράση πάρα πολύ σημαντική. «Σι δε αγριέλεος ον». Ο Απόστολος Παύλος εδώ ομιλεί για την αγριελιά, η οποία αγριελιά τι είναι? Είναι ακριβώς η μη ευλογημένη ελιά, η άγρια ελιά που συμβολίζει τους χριστιανούς. Μάλιστα η αναφορά αυτή προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στους χριστιανούς, οι οποίοι την εποχή των Ρωμαίων, μάλλον να το πω καλύτερα, δεν είχαν ακόμη ασπαστεί το χριστιανισμό σε σχέση με τους ολίγους οι οποίοι υφίστανται σκληρά μαρτύρια, τους λεγόμενους διωγμούς μέχρι το ίστατο τέλος τους. Η αγριελιά λοιπόν συμβολίζει αυτή την απιστία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η αγριελιά για να αποδώσει λάδι θα πρέπει να εμβολιαστεί, να μπολιαστεί, να γίνει ήμερο δέντρο. Επίσης η αγριελιά φαίνεται να είναι, όπως ξέρουμε και σήμερα, να φύεται συνήθως σε ορεινά μέρη και να είναι μικρού ύψους. Είναι λοιπόν στην θέληση του ανθρώπου να μετατρέψει την ακριελιά σε αυτό το ευλογημένο δέντρο της ελιάς που είχαμε μιλήσει εξάλλου και σε προηγούμενη εκπομπή. Άλλωστε, όλες αυτές οι αναφορές, όλοι αυτοί οι σχολιασμοί, τώρα αναφερόμαστε σε φυσικά ή φυτικά στοιχεία, άλλοτε αναφερθήκαμε στα δέντρα, όλα αυτά ανήκουν σε ένα τεράστιο σύνολο που πραγματικά δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι η αίσθηση που έχουμε και πρέπει να έχουμε διαβάζοντας αυτά τα κείμενα, ότι αυτή η φύση του σοφού δημιουργού και Θεού είναι φτιαγμένη για να υπάρχει γόνιμη για τον άνθρωπο. Εκεί θα σπείρει, εκεί θα θερήσει, εκεί θα κόψει καρπούς από τα δέντρα, εκεί θα αποθαυμάσει τα πουλιά να κάθονται στα φύλλα των δέντρων, εκεί θα βλέπει τα ζώα να τρέχουν πάνω κάτω, να τρέφονται από το χορτάρι, εκεί θα φτάσει να ενισχύει τα δέντρα με νερό και με άλλες ενισχυτικές ουσίες. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, είναι εικόνες όμως οι οποίες ανάγονται στην Καινή Διαθήκη. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για να το αναφέρουμε. Αυτό που είπα για την αγριελιά μας οδηγεί στην ευλογία του ελαίου, που η κορύφωσή του βέβαια είναι το Άγιο Βάπτισμα, αλλά και το Ιερό Ευχέλαιο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι
όπως και σήμερα υπάρχουν πρωτοβουλίες, συλλογικές προσπάθειες να εκμεταλλευτούμε αυτά τα φυτά της φύσης. Σε λίγο θα μιλήσουμε για αρωματικά φυτά, θα μιλήσουμε για μικρά χόρτα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σήμερα και ενδυναμώνουμε το διαιτολόγιό μας. Το λέω αυτό γιατί η αίσθηση αυτή δείχνει ότι ο άνθρωπος οφείλει να μην απομακρυνθεί από τη γνώση της φύσης. Οφείλει επίσης να ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν προχώρησε μόνο στην αξιοποίηση της φύσης, αλλά έκανε και κάτι άλλο. Μπόρεσε να μελωδήσει, όπως λέμε, δηλαδή να κρατήσει μέσα από το τραγούδι, βλέπε δημοτικό τραγούδι, βλέπε λογοτεχνική παράδοση, αυτή την αξία των φυτών που για τους παλιότερους ήταν κανόνας, ήταν, πώς να το πούμε, ένα αναπόσπαστο κομμάτι αποθήκευσης μέσα στο χώρο των προϊόντων. Όπως επίσης για την αγριελιά που λέμε, αλλά και άλλα άγρια δέντρα που ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να τα εξημερώσει με τον εμβολιασμό, θα ήταν χαρά να φτιάξει κανείς εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσει και μάλιστα στην κορύφωση πολλών χειρονακτικών εργασιών. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται μία αναφορά φέρων, μείγμα, σμύρνης και αλόης, η γνωστή λέξη σμύρναλόη. Η αλόη είναι ένα από τα δείγματα, ένα μείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ενταφιαστεί ο Χριστός. Μάλιστα το λέει αυτό, έτσι, την σμύρναλόη λέει συγκεκριμένα. Χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιείται και σήμερα τα φύλλα της αλόης, μια ουσία ευδιάλυτη στο νερό, ως καθαριστικό των νεκρών. Πρόκειται βέβαια, όπως και η Σμύρνα, για ακριβά, θα λέγαμε σήμερα, αντισηπτικά. Ακριβά. Και μάλιστα σε ένα σημείο, νομίζω θυμόμαστε, όσοι παρακολουθήσαμε αυτή την πραγματικά ανεπανάληπτη ακολουθία της αποκαρθυλώσεως, ότι ο ενταφιασμός του Ιησού έγινε από τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ από Αρημαθέας, γιατί χρησιμοποιήθηκαν αυτά που ήταν μάλιστα μεγάλης οικονομικής αξίας και τούτο που λέμε σήμερα ότι, αυτό που λέμε δηλαδή, ότι θάβοντας τους νεκρούς μας ή το ότι περιποιούμε στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδος τους τάφους, τους πλύνουμε δηλαδή, ή το ότι παραθέτουμε εδέσματα, ή το ότι χτίζουμε μια εικόνα πολλές φορές καταναλωτική, αλλά κατά βάθος μας παραπέμπει σε αυτή την μακρά παράδοση, έτσι, η οποία λέει ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δύο συστατικά, δηλαδή η Σμύρνη και η Αλόη, ως καθαριστικά σε μια εποχή που ήταν δύσκολο αυτά να παραχθούν από τους Ισραηλίτες. Η Σμύρνα βέβαια χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα στο λάδι κατά το χρήσμα. Επίσης και αυτό ήταν ένα συστατικό για τον καθαρισμό του νεκρού, ο οποίος αμόλυντος πλέον κατεβαίνει στον Άδη. Όπως ξέρετε, λέει «συνδόνιν καθαράν ο ευσχήμων Ιωσήφ, η λύσας και αρώμαση τύλιξε λοιπόν, εν μνήματι κενό, κηδεύσας απέθετο». Αναφέρεται στον ίδιο το Χριστό. Αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε, σίγουρα οι ερμηνείες που έχουν να κάνουν με αυτά είναι συμβολικές, αλλά είναι πράγματι και δυναμικές. Γιατί
γίνονται, κατά τη γνώμη μου, με σκοπό να καταδείξουν το μέγεθος της ευσέβειας των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι παραμένουν ευσεβείς όταν με ευλάβεια, κατάνοιξη και υπομονή. Να θυμίσω το εξής, ότι ο στολισμός του επιταφείου, η αποκαθήλωση, η αναπαράσταση της ταφής έχουν αυτό το διάχυτο στοιχείο της περιποίησης, της φροντίδας. Βέβαια το θέμα της περιποίησης έχει μακρά θρησκειολογική παράδοση, όμως εμείς ως χριστιανοί οφείλουμε να πράξουμε το καθήκον μας. Είναι αυτή η θέα των όμορφων λουλουδιών που πραγματικά στάζουν άνοιξη. Μπορεί, όπως θα πούμε παρακάτω, τα λουλούδια αυτά να υπάρχουν στο στεφάνι το ακάνθινο που τέθηκε στο κεφάλι του Χριστού ως μια πολύ βαριά, θα λέγαμε, τραγική εικόνα. Από την άλλη όμως δείχνει ότι ο άνθρωπος περικόπτει κομμάτια, τμήματα από την ίδια τη φύση και τα αποδίδει σύμφωνα και με την παράδοση στον ίδιο το Χριστό. Άλλωστε, σε ένα σημείο ακούμε τη φράση «Ότι γίν ζωγραφή σας της άνθεση». Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε η αίσθηση της αρμονίας έστω και μέσα σε μια μικρή προσευχή. Και αυτό πράχθηκε και φέτος και αυτό θα πρέπει να πράττουμε όπως ορίζει και το τυπικό αλλά και η εθιμική τάξη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

πήγανε οι δούλοι του Άρχοντα για να πάρουν τα γεννήματα που του αναλογούσαν, τους δίνανε, τους λιθοβόλησαν, τους διώξανε μακριά, με σκοπό να μην δώσουν τίποτε. Λες και ήταν δικό τους το χωράφι. Λες και ήταν δικό τους το αμπέλι. Έστειλε άλλους τα ίδια, στο τέλος λέει θα στείλω το γιο μου, τι θα κάνουν, θα φιλοτιμηθούν, θα τραπούνε. Μόλις βλέπουν αυτοί οι κακοί γεωργοί το γιο του αφεντικού, σου λέει ευκαιρία, θα τον σκοτώσουμε και θα πάρουμε όλη την περιουσία. Και έτσι και κάνουμε. Και αναρωτιέται ο Χριστός που διηγείται αυτή την ιστορία, τι θα τους κάνει αυτούς τους γεωργούς ο Κύριος όταν θα έρθει η ώρα να ζητήσει όλα τα οφειλόμενα. Κακούς λέει, κακός απολέσει αυτούς. Θα χαθούν με τον χειρότερο τρόπο. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία δεν κρύβεται τίποτε άλλο από όλη την ιστορία της θεϊκής οικονομίας. Αυτό το αμπέλι είναι ο κόσμος ολόκληρος. Η γεωργία που αναλάβαμε να το διαχειριστούμε είμαστε εμείς. Και τι κάνουμε, μας έστειλε προφήτες, μας έστειλε δικαίους, μας έστειλε ανθρώπους του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, για να δουν, τι ακριβώς κάναμε, αν κάτι καλλιεργήσαμε, αν κάποιους καρπούς είχαμε να αποδώσουμε και δεν είχαμε τίποτα. Και φερόμασταν πονηρά και θεωρούσαμε ότι κάθε έναν άνθρωπο του Θεού που σκοτώνουμε, τόσο το καλύτερο γλιτώνουμε από τον Θεό. Έτσι λοιπόν μας στέλνει τον Υιό του το μονογενή. Και τι λέμε, θα τον σκοτώσουμε και αυτόν. Και τον σκοτώνουμε και τον βάζουμε στο σταυρό. Αλλά πάνω στο σταυρό, θα δείτε στη βυζαντινή εικονογράφηση, δεν γράφει ίνβι, ειδό ότι Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων, αλλά γράφει ο βασιλεύς της δόξης. Γιατί από το κεφάλαιο του σταυρού και μετά αρχίζει περίοδος νίκης, περίοδος δόξης. Και τι γίνεται, σκοτώνουμε τον Υιό του Θεού και εκείνος αναστέλλεται. Πεθαίνει που πιστεύει του σταυρού και γίνεται φανερά πλέον σε όλους εκείνος που καταργεί το θάνατο. Καταργεί το φόβο, καταργεί την αμαρτία, καταργεί το διάβολο. Και ουσιαστικά ο κόσμος ολόκληρος περιμένει την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει εκείνος να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Δεν διαβάσατε, τους λέει ο Χριστός, ποτέ εκεί που λέει ότι ένα λιθάρι που το αποδοκίμασαν, το πέταξαν οι οικοδόμοι μακριά, τελικά αυτό το λιθάρι γεμάται εις κεφαλή γωνίας, το βάζουν σε περίοπτη θέση και είναι θαυμαστό στα μάτια όλων. Το ίδιο συνέβη και με τον Χριστό. Νομίσανε ότι τον σκότωσαν. Και εκείνος τους απέδειξε με την κατακυριαρχία του θανάτου ότι αυτός είναι ο βασιλιάς της ζωής και του θανάτου. Εκείνος διακυβερνά τα σήματα. Οπότε, οι άνθρωποι αποτύχαμε να σκοτώσουμε τον Θεό. Και από εκεί και έπειτα οι άνθρωποι πάλι χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που πήραν το μάθημα, σε αυτούς που προσκυνούν τον Τριαδικό Θεό, που πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού και στην παντοδυναμία Του, και σε αυτούς που επιμένουν με μία ψυχιατρικού τύπου αιμονή, θα λέγαμε, με μία δαιμονική αιμονή, να θέλουν να εξαφανίσουν τον Χριστό από την ιστορία. Να θέλουν να αμφισβητήσουν κάθε μορφή νίκης Του επί του θανάτου και της αμαρτίας. Κάθε μορφή παντοδυναμίας Του. Και όλος ο σύγχρονος κόσμος, ο οποίος κοίται δυστυχώς εις το πονηρό, τι θέλει να κάνει, να διαγράψει τον Χριστό από την ιστορία. Ού κανέβλονται τις γραφές, θα μας ξαναπεί ο Χριστός. Λίθον όρια με δοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως ελληνικής και παντιμονίας. Δεν το διαβάσατε αυτό, θα μας ξαναπεί. Και θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Μόνο που τώρα δεν θα έρθει σαν άνθρωπος απλός, άσημος και ταπεινός, να μην τον καταλάβουν, κρυμμένο μέσα στη σάρκα την ανθρώπινη, θα έρθει ως Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, αλλά εν δόξη. Και θα έρθει και θα είναι φανερό σε όλους και θα σταματήσει.

η αιμονή των ανθρώπων να διαγράψουν τον Θεό από τη ζωή τους, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει αυτό το περιθώριο. Όλο αυτό που πρόκειται να γίνει είναι αυτό που περιγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Είναι αυτό που έχουν μιλήσει όλοι οι Άγιοι Πατέρες και μας έχουν πει ότι θα έρθει, να είστε σίγουροι. Και όλο αυτό, επειδή μάλλον δεν είμαστε του Χριστού, αλλά είμαστε του εαυτού μας, μας γεμίζει από φόβο και ανησυχία. Αν ήμασταν, λέτε, άνθρωποι του Χριστού και ακούγαμε ότι έρχεται ο Χριστός, τι συναισθήματα θα είχαμε? Χαρά, αγαλίαση, προσμονή και προσδοκία, θα λέγαμε αμήν. Ναι, έρχομαι, Κύριε Ιησού, όπως λέει ο Ιωάννης, αλλά επειδή φοβόμαστε, δεν μας νοιάζει ο Χριστός. Μας νοιάζει η τσέπη μας, μας νοιάζει το στομαχάκι μας, το αυτοκινητάκι μας, τα παιδάκια μας, που κι αυτό άσχημο είναι. Γιατί αν τα θεωρούμε παιδάκια μας, σημαίνει ότι σφετεριζόμαστε τα αγαθά του Θεού. Η οικογένειά μας, λες και δεν μας αξίωσε ο Θεός, αλλά μόνοι μας μπορούσαμε και μπορέσαμε και τη δημιουργήσαμε. Δυστυχώς λοιπόν γεμίζουμε από τρόμο. Πόρο απέχουμε από την κατάσταση των Αγίων και πρέπει να προσανατολιστούμε στο να πετάξουμε τον φόβο. Γιατί μας το έχει πει ο Χριστός. Το παιχνίδι έχει κριθεί. Ο πόλεμος έχει κερδιθεί. Ο Χριστός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ο Χριστός είναι ο Κύριος των αιώνων. Είναι εκείνος που εγεννήθη στην κεφαλή γωνίας και έστει θαυμαστός σε τον θαλμίστη μόνο. Εμείς το έχουμε καταλάβει. Ή τρέχουμε πίσω από τον κάθε φόβο. Και ότι είχαμε τις αρρώστιες, τώρα έχουμε τις ταυτότητες, μετά θα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, παραμετά θα έχουμε κάτι άλλο και κάτι άλλο που θα μας πετάει σαν ένα κουκουμάκι ο διάβολος, θα το ξερογλύφουμε όλοι. Ασχολιόμαστε με το κουκουμάκι και όχι με τον Χριστό. Σαφώς και θα αντισταθούμε στα σχέδια του διαβόλου και σε όσα μας φέρνει. Αλλά πώς, με τι φρόνημα? Με φόβο που δείχνει την έλλειψη σχέσης με τον Χριστό? Με πανικό που δείχνει ότι δεν προσδοκούμε τον Χριστό, αλλά θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν σαν τους Εβραίους, να έχει σαν ένας επίγειος βασιλιάς, να φτιάξει μια επίγεια αιώνια βασιλεία και να μην χρειαστεί να αποδείξουμε ποτέ, μα ποτέ, ότι τον αγαπήσαμε. Να μην χρειαστεί να αποδείξουμε ποτέ ότι είμαστε δικοί του. Έτσι απλά να έρθει να μας σώσει, να τρώμε και να πίνουμε καλά σε αυτή τη γη και ας περιμένει η αιωνιότητα. Τελικά τι χριστιανοί είμαστε? Τι έχουμε καταλάβει από το Ευαγγέλιο και τι θέλουμε να χτίσουμε στη σχέση μας με τον Θεό? Εχθές, δεν θα πω για σήμερα για τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Άνθρωπο της Γης που έχουμε την ανακομιδή των λειψάνων του. Θα πω για ένα Αμερικανάκι. Πολύ αμαρτωλό. Πάρα πολύ αμαρτωλό. Που σαν εχθές το 1982, νομίζω 80 κάτι, εκοιμήθηκε. Έναν που τον λέγανε Ευγένιο, Γιουτζίνι, το επώνυμο Ρόους, και ο οποίος ζούσε στην Καλιφόρνια. Την εποχή πριν από τους Χίπις, που ήταν ένα κίνημα των Beatniks. Αυτό το κίνημα ήταν που λέγαμε χασίσια, μαριχουάνες, πανσεξουαλισμός, ειδονή, ανατολικές θρησκείες, όλα ανακατεμένα. Και ήταν μέσα σε αυτό το βούρκο, σε αυτό το βόρκορο, ο Eugene Rose. Και είχε κάνει τα πάντα. Ό,τι φαντάζεται το νου σας, ό,τι αμαρτία μπορείτε να φανταστείτε, και τις φυσιολογικές και τις μη φυσιολογικές. Τόσο που λέει ο ίδιος, δεν θέλει να σκέφτομαι το παρελθόν, γιατί έχει μόνο σκοτάδι και τη σωτήρα. Και συναντάει τον Χριστό και τον αγαπά πιο πολύ από εμάς φαίνεται. Γιατί εκείνος του έδωσε τα πάντα. Παράτησε ειδονές, παράτησε χρήματα, παράτησε ουσίες, παράτησε φιλοσοφίες και θρησκείες, δεν ξέρω κι εγώ, μυστικιστικές, ανατολίτικες, και δόθηκε ολόκληρο στον Χριστό. Και πήγε και κοντάκτησε ένα γέροντα Άγιο, τον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς,
και από αυτόν έλαβε κουράγιο, χειροτονία και έλειωσε το σώμα του στην άσκηση και δεν έδωσε τις βλεφάρες των εισταγμών για να κάνει τι, για να αναγγέλει στους Αμερικανούς της εποχής του ότι ήρθε ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός και ότι είναι ο Αναστημένος που θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και έβλεπε όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω και έλεγε αν σήμερα ερχόταν ο Χριστός, εμείς δε οι πρώτοι, λέει, θα τον κλείναμε στο τρελάτυπο. Δεν θα τον αναγνωρίσαμε πάλι για τον σωτήρα και τον ιδρωτή. Αυτός τον κατάλαβε κι ας ήταν Αμερικανάκι. Τόσο που όταν κοιμήθη σε νεαρή ηλικία, 48 χρονών περίπου πέθανε, από τις κακουχίες, την άσκηση και από ασθένειες, επί τρεις μέρες το σώμα του το είχαν στο φέρετρο, στο μοναστήρι που είχε εκεί πέρα στη Ρετζάινα, νομίζω λέγεται ένα μέρος εκεί πέρα. Επί τρεις μέρες, στην Πλατίνα, ναι, επί τρεις μέρες το σώμα του ήταν ολοφότυπο, σχεδόν χρυσό. Η όψη του ήταν ωραιότερη και νεανικότερη από ό,τι ήταν εν ζωή, με την άσκηση και την κόπωση είχε αλλοιωθεί, είχε γεράσει πριν την ώρα του. Και εξέβλεπε την αίσθηση της χάριτος και της Ανάστασης. Αυτή είναι η χριστιανή. Και από τότε έλεγε ότι είμαστε στον καιρό του Αντιχρίστου. Έρχεται, δεν είναι θέμα αν θα είναι σε 50-100 χρόνια, απλά τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί. Αλλά έρχεται και ο Χριστός, λέει, και ζούσε με την προσμονή του Χριστού. Αυτή την προσμονή να έχουμε. Και αυτή την βεβαιότητα ότι εκείνος είναι που είναι ο νικητής. Μην σας δουλεύει ο πονηρός ότι έχει το πάνω χέρι. Δεν έχει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι το έχει ο Χριστός και μαζί με τον Χριστό εμείς. Εσείς εδώ, κατά τον Απόστολο Πάπο, αν είστε χριστιανοί, είστε παντοδύναμοι. Πάντα ισχύει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εν το ενδυναμούνται με Χριστό. Όλα μπορώ να τα κάνω αν έχω τον Χριστό που με δυναμώνει. Το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για αυτόν τον λόγο και πολεμάνε τον Χριστό. Γι' αυτό το λόγο πολεμάνε τους χριστιανούς όσο πιο καλοί χριστιανοί είναι και τους κυνηγούνε, λαμπρό παράδειγμα οι Αγίοι μας. Γιατί ο χριστιανός σήμερα σύντομα θα φαίνεται ως ο μεγαλύτερος τρομοκράτης. Να μου το θυμηθείτε αυτό και να το κρατήσετε. Όχι γιατί θα πάρει τα όπλα σου εκεί καλά, ούτε ότι θα βάλει βόμβες. Γιατί θα είναι βόμβα η προσευχή του, θα είναι βόμβα η παρουσία του, θα είναι βόμβα η φωτεινή του παρουσία στα σκοτάδια του καιρού που έρχεται. Ας είστε με το φως και αξίζει να πάθουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Αρκεί να είμαστε μαζί του. Αν είμαστε με εκείνον και όλα θα τα ξεπεράσουμε και θα είμαστε με τη μεριά του νικητή. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και καλό και ευλογημένο ενθουσιαστικό έτος. Να πω και κάτι. Εδώ στη γειτονιά μας και στην ενορία μας έχουμε και το μνημόσυνο της, είχαμε την κυρία Αναστασία, την κυρία Αναστασία εδώ πέρα, σκούπιζε τις εικόνες, έτσι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, ήταν και λίγο ιδιόρυθμη στον τρόπο της πολλές φορές. Η κυρία Αναστασία πέρασε τη ζωή και στη χώρα του Χριστού μας, στη Βασιλεία του Θεού, γιατί είχε ζωντανή πίστη και είχε και αρετές που τώρα μπορούμε να τις πούμε δεν κινδυνεύει. Ξέρετε πόσες φορές έβλεπε τους Ιθιάνους που έρχονται εδώ πέρα και θα γίνει. Φύγετε τώρα, πήγαινε, τους έρχεται φαινομενικά. Θα λέγει κανείς τι κακιά γυναίκα είναι αυτή, σκληρή γυναίκα. Και μου λέει και εμένα, μάν παπά, τι σε έχουν πρίξει, τι έχει λέει, τράπεζα συνέχεια χρήματα να δίνεις. Και ερχόταν μια άλλη μέρα και μου δίνει ένα χαρτομάντιλο. Τι μου δίνει, λέω τρελάθηκε τα σχέδια, μου δίνει το χαρτομάντιλο που σου πει στη μύτη τη. Και είχε μέσα 1.000 ευρώ. Δεν ήταν καμιά πλούσια. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε φτωχικά. Και ό,τι είχε, απλά ήξερε να το αξιοποιεί με τον δικό της τρόπο. Τέτοιους ανθρώπους βγάζει η Εκκλησία. Που περνάνε από τον κόσμο και δεν τους καταλαβαίνει κανείς, αλλά τους έχει αναγνωρίσει ήδη ο Χριστός και τους έχει στα δεξιά του. Ο Θεός να τον αναπάρει. Στα δικά μας.

0: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος δεύτερο.

Στη λευλογία που ανύμνεται, κάμε έμψυχε στις λέξεις. Απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Παίρνει μορφή ο άθωνας, όλους τους αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός, που δάκρυα σταλάζει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν μεσούσεις της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο ήλιος βρίσκεται πάντα εκεί με την φωτιστική, την ιαματική, την ευεργετική του διάσταση. Μόνο εμείς αρνούμαστε πολλές φορές να δεχθούμε αυτά τα ευεργετήματά του, σφαλίζοντας σφιχτά τα μάτια μας. Και βαπτίζουμε το φως σκοτάδι, δυστυχώς. Και βαπτίζουμε το σκοτάδι φως. Να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, ευχηθούμε, να ευχηθούμε όλοι εμείς που είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα, σε αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά, το φως του Χριστού μας να λάμψουν μέσα μας τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής και το φως της γνώσης και του ενθέου βίου των ηρώων. Και της σημερινής εκπομπής των αθωνητών αγγέλων εν σώματι, όπως καταλάβατε και από το ξεκίνημα, αυτό το φως να στείλει στις ψυχές μας τις ακτίνες της σωτήριας, αγαθότητας και της λυτρωτικής μακροθυμίας του Χριστού μας και επιτέλους αυτές να αναβλέψουν.

entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πιστεώς μας. Στο ομότιτλο ιστολόγιο μας μπορείτε να επισκέπτεστε, εκεί θα βρείτε αρχείο ηχητικό πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Σε αυτήν την εκπομπή μπροστάριδές μας οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας. Οι άνθρωποι της μοναξιάς που καθαγιάζουν τον πόνο τους βαπτίζοντάς τον στην κολυμβήθρα της υπομονής. Όπου και αν τους συναντάμε τους στέλνουμε την αγάπη μας την ανυπόκριτη και τους ζητάμε συνεχώς προσευχητικώς να μας ενισχύουν. Πολλές ευχές και ευχαριστώ και σε όλους εκείνους που εργάζονται και διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να δυναμώνουν τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, μια φωνή που μπορεί να τρυπά το σκοτάδι.

Χαρτί, η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει. Ξανά στα ίδια σεβάσματα, ξανά ανάσταση και συναξάρι. Απαράλλαχτα όλα, λέξεις, ρήματα, λαλιές. Κι όμως πάντα κάτι τόσο κενό, όσο και η νέα σου αρχή αποκαλύπτεται μπροστά σου, να υπομνηματίσει το αιώνιο, το αληθινό να λάμψει, να πνεύσει, να δροσίσει. Και τότε είναι που φτάνεις στα τρεις βαθά σου και νιώθεις πως χωρίς εκείνον είσαι ένα τίποτα που οδεύει προς το αιώνιο σκοτάδι. Έστω και για άπειρο ελάχιστα νιώθεις τότε την αγία ταπείνωση και κλιπαρείς το έλεος που δεν σταματά ποτέ να σταλάζει από τις αήρωες κρίνες και τις αγίες προθέσεις του Άθωνα.

Από πρόλογο παλαιότερου αθωνικού ημερολογίου είναι 10 χρόνια πλέον που συμπληρώνονται φέτος με τη χάρη του Θεού. 10 ραδιοφωνικές μεταφορές των βημάτων μας στα Θεοτοκοβάδιστα, μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Ένας κύκλος άκλειστος, μια αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Ασύνορη θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας οδηπορικού. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στα γραφτά, στη δεύτερη εκπομπή, τη αδιοφωνική, εκεί στο δοχιάρι, εκείνο το αξέχαστο πρωινό μας. Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανέβοσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν. Τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ορθοδοξίας σήματα ο Απολλό ξεχύνει. Μεγάκυκλη στο διάστημα, ασύρματη σαγίνη. Συχνότητες κατήχησης φωτίζουν πλανεμένους. Τριάδα ομοούσιος λούζει νιοβαπτισμένους. 10 το πρωί στο δοχιάρι μαζί με τον Παπα Φιλόθεο. Στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου, η πνευματική σπορά. Αναφερόμαστε στον αξέχαστο καθηγητή Πανεπιστημίου, Στυλιανό Παπαδόπουλο, ο οποίος κοιμήθηκε ως μοναχός Γεράσιμος δοχιαρίτης. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον αγιόλεκτο, να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει τον ανθρώπινη δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντικρίσμα. Μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού. Μας λείπει η φωνή του, το γενναίο του φρόνημα, το ορθοτομήν του, το απαρέγκλητο, το βίωμά του. Δεν το λέω γιατί ήταν πατέρας μου. Έπειτα αναφέρεται ο Παπαφιλόθεος στην ιεραποστολική υποχρέωση του Αγίου Όρους, μα και κάθε χριστιανού ορθοδόξου. Μας ξαφνιάζει όταν τον ακούμε να μας λέει: 2 εκατομμύρια ορθοδόξων χριστιανών διψάνε για εκκλησιαστική και πολιτιστική συμπόρευση. Ξέρετε ποιοι? Οι ορθόδοξοι Σκοπιανοί, αδελφοί μας. Αυτοί που ούτε πάει το μυαλό μας και βρίσκονται τόσο κοντά μας. Πριν από 3 χρόνια με τον γέροντά μας, που τότε ήταν εν ζωή, δωρήσαμε ένα αντίγραφο της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας μας της Γοργοϊπικώου στον Ιερό Ναό των 15 μαρτύρων της Τιβεριουπόλεως, στην Στρούμνιτσα των Σκοπίων. Συνόδευσα τότε την εικόνα. Δεύτερη Κυριακή της Αγίας Σαρακοστής ήταν. Αυτό που συνέβη εκείνο το απόγευμα ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Μια λαοθάλασσα μας περίμενε στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες λαού. 2 επίσκοποι, πολύ κληρικοί. Λιτανεύσαμε την εικόνα προς τον ναό των Αγίων 5 και 10 ιερομαρτύρων. Λάβαρα, εξαπτέρυγα, λαμπάδες προπορεύονται. Ακολουθεί η φιλαρμονική που πεανίζει. Τι? Το τι υπερμάχο. Και την τρίτη στάση των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής. Έπονται μοναχοί και μοναχές, δεκάδες ιερείς ενδεδειμένοι, ηγούμενοι, οι δεσπότες. Φτάνοντας στο ναό, οι χωροί ψέλνουν εν αλλάξ σλαβωνικά και ελληνικά θεομητορικούς ύμνους. Αγάπη, φιλοξενία, αδελφοσύνη, αφιδόλευτα μας πλημμυρίζουν τις καρδιές. Μας ανταποδίδουν την ευεργεσία του ανεκτίμητου για εκείνους δώρου κάθε φορά που από τότε επισκέπτονται το δοχιάρι. Η πίστη μας ενώνει, ο Χριστός. Και όταν ενώνει ο Χριστός μας, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να διαρρήξει τούτον τον δεσμό. Η ναώση εν. Το είπε για όλους τους λαούς ο Χριστός μας, όχι μόνο για εμάς. Η κεφαλή, ο Χριστός, είναι Αγία
Και εμείς μετέχουμε στην αγιότητα της κεφαλής μυστηριακά. Χρέος μας η ενότητα στην Ορθοδοξία. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός. Αυτά μας παρέδωσε ο Χριστός μας για την σωτηρία μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι έργα ανθρώπων, θνητοί λογισμοί και επισφαλής επίνοια. Μόνο ο Χριστός μας μένει στον αιώνα. Δεν έχει προσωποληψία ο Κύριος. Γι' αυτό πάντοτε δίνει τις θείες εντολές του σε ενικό αριθμό. Ο τρώγων μου την σάρκα, ο πιστεύων εις εμέ, ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων έσχατος. Δεν απευθύνεται ο Χριστός μας σε καμιά ομάδα ή σε σύλλογο ή σε έθνος, αλλά σε κάθε ορθόδοξο πιστό ανεξαιρέτως προέλευσης που αγωνίζεται πνευματικά να τηρήσει τις σωτήριες διδαχές του. Μιλάει και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό όταν λέει ότι η εκπίστεως δικαιοσύνη σώζει και όχι η καταγωγή. Και εμάς αδελφοί μου τους Έλληνες δεν θα μας σώσει, δεν θα μας εξαγιάσει και δεν θα μας αμνηστεύσει η καταγωγή μας. Δεν θα σωθούμε επειδή προερχόμαστε μόνο από τον Πλάτωνα και τον Κολοκοτρώνη. Δεν εξαλείφονται έτσι η διαφθορά, η ανηθικότητα, ο ξεπεσμός, η απαξίωση των πάντων και η αναξιοκρατία. Αγωνιστές θέλει ο Χριστός μας. Να ρουφούν αξεδίψαστα από την δροσωμάνα πηγή του Ευαγγελίου. Να μοχθούν για την ενότητα και την αγάπη. Να ρίχνουν τις υψοποιές γέφυρες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πιστοποιούνται τα λόγια του Πατρός Φιλοθέου, σαν θυμόμαστε το μεγάλο θαύμα με τον άλαλο νεαρό από τα Σκόπια λίγα χρόνια πριν. Ναι, ήταν από την Στρόμνιτσα εκείνο το παιδί. Συγκλονιστήκαμε τότε σαν μάθαμε πως οι πρώτες λέξεις που βγήκαν ποτέ από το στόμα του ήταν μπροστά στην Γοργοϊπίκο, εδώ στο Δοχιάρι. Είχε πει «Μάνα Παναγία, δώσε μου την υγεία μου». Αυτές ήταν οι πρώτες του λέξεις ύστερα από 18 χρόνου ζωής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βγαίνουν αυτά τα λόγια από έναν δοχιαρίτη, ανυποχώρητο μαχητή της Ορθοδοξίας. Προσευχή να κάνουμε λοιπόν, να γεφυρωθούν κάποτε οι υπάρχουσες όντως αποστάσεις και να βιώσουμε εκείνο το ένα, το Χριστοδίδακτο. Χαρήκαμε πολύ για την σύντομη μα ξέχαστη συνομιλία με τον παπά. Εκείνος κίνησε βιαστικά για το μαραγκούδικο της Μονής και εμείς συναντήσαμε τον νεότατο μοναχό Ονούφριο που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για αλλιωμάζωμα. Μα λίγο πριν συνεχίσουμε τις μνήμες από αυτό το οδηπορικό, να θυμηθούμε και να μνημονεύσουμε όλοι τον μοναχό Γεράσιμο, τον Δοχιαρίτη, τον Μακαριστό. Μοναχό Γεράσιμο Δοχιαρίτη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, σε μια σπάνια ηχογράφηση από την τράπεζα της Μονής Δοχιαρίου. Είναι πρωινό στην τράπεζα μετά από αγρυπνία των Αγίων Αρχαγγέλων, οπότε και η Μονή πανηγυρίζει σχεδόν 15 χρόνια πριν.

0: πώς να μην έχουμε ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον ύψιστο βαθμό. Κι αν δεν την έχουμε, τότε ως αγνωμοσύνη είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει. Η διακονία τους, γιατί δεν έχω χρόνο, είμαστε όλοι κουρασμένοι, να μιλήσω ακριβώς για το ρόλο εκεί στην ενανθρώπιση. Η διακονία τους είναι ότι συμπαρίστανται και τα θαύματα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, είναι ατέλειωτα, τόσο που αν τα καλοσκεφτούμε, αν προσπαθήσουμε, όχι αν επιτύχουμε, αν προσπαθήσουμε να τα μετρήσουμε, θα χάσουμε το μυαλό μας, όπως κάποτε για κάποια ευκαιρία είπε ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος. Ιδού, διακονούμεθα εμείς, και πιστεύω ότι εκπροσωπώ τα βαθύτατα συναισθήματα όλων των προσκυνητών ημών που φτάσαμε αυτές τις μέρες εδώ. Νιώθουμε πράγματι ότι σαν λειτουργικά πνεύματα οι μοναχοί, οι διακονητές, από τον ίδιο το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Καθηγούμενο, ψάλτες, μαγείρους, εκείνους που καθαρίζουν, εκείνους που προσέχουν ανά πάσα στιγμή τι μας χρειάζεται, τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουν. Λες και είναι πράγματι λειτουργικά πνεύματα. Αλλά είναι λειτουργικά πνεύματα γιατί ζητώντας, προσπαθώντας, μοχθώντας, γέμισαν μόνοι μέσα τους, γέμισαν με αγάπη προς το Θεό, με αγάπη προς την Παναγία, με απέραντο σεβασμό προς τους αρχαγγέλους. Αυτή η αφοσίωση, αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη τους έκανε να συμπεριφέρονται σε μας έτσι. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η αφοσίωση δεν είναι απόκτημα κανενός επισκόπου, κανενός ηγουμένου, κανενός ιερομονάχου, πολύ περισσότερο κανενός δασκάλου, αλλά είναι προσφορά των ίδιων των αγγέλων. Των αγγέλων που επιφορτίζονται από το Θεό να προσφέρουν κάτι. Εκείνο, αυτή η ενέργεια, αυτή η χάρη που φτάνει μέσα μας, την καταλαβαίνουμε. Να θυμηθούμε λίγο το πρώτο ευαγγελικό ανάγνωσμα σήμερα, που ο Κύριος, ενώ συνεφλίβετο, τον έσπρωγνα, δεν μπορούσε να περάσει, γυρίζει στους μαθητές και λέει «έχουν δύναμη εξελθούσα». Κατάλαβα ότι από μέσα μου βγήκε μία δύναμη και θεραπεύτηκε βέβαια η άρρωστη. Αυτό είναι η χάρη την οποία φέρνουν επιφορτισμένοι από το Θεό, μεταφέρουν οι άγγελοι. Χάρη δηλαδή η οποία είναι καρποφόρος, είναι δυναμική, είναι αποτελεσματική. Αρκεί να παρακαλούμε, και οι άγγελοι πάντοτε είναι στη διάθεσή μας. Και όλο εδώ το περιβάλλον, όλο το περιβάλλον εργάστηκε αγγελικά για να μπορούμε να έχουμε αυτή την εορτή. Άλλωστε, μην πάει μακριά το μυαλό του. Όσοι εδώ έτυχε να βρεθούν πριν από χρόνια, γνώρισαν και είδαν μέχρι πρόσφατα έναν απέραντο ερυπιώνα, όλα μισογκρεμισμένα. Προσπαθούσαμε να μπούμε σε εκείνο το κελί στο άλλο και ακροβολιζόμαστε για να μην πέσουν από πάνω, να μην σκοντάψουμε κάτω. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα των αρχαγγέλων, μία μονή ανακαινισμένη, μία μονή η οποία έγινε έτσι όπως έγινε, γιατί οι μοναχοί με την ιερά κεφαλή τους είχαν εμπιστοσύνη όχι μόνο στο Θεό και στην Παναγία, στην Αγία Τριάδα, αλλά και στους αρχαγγέλους που είναι οι πρώτοι προστάτες, τους οποίους όλοι ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε να μην μας αφήνουν με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και του Αγίου Κατοικουμένου.
1: Ο Μαγαριστός, καθηγητής Πανεπιστημίου Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, συγγραφέας, πολυγραφότατος, μύστης της πατρολογίας, κήρυκας, βιογράφος των αετών του Πνεύματος, ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων. Εκείνος που έγραψε πρώτος για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, μην τον ξεχνάμε αυτό. Ο μοναχός Γεράσιμος Δοχειαρίτης, έτσι κοιμήθηκε και τάφη στο κημητήρι της Δοχειαρίου. Σε μια σπάνια ηχογράφηση να ευχαριστήσουμε αυτούς τους αδελφούς μας που με την πλουσιόδωρη ψυχούλα τους ανέβασαν αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο στο διαδίκτυο και υπάρχει, ώστε να ερχόμαστε όλοι αντικριστά και με τη μορφή του αλλά και με τον σπάνιο λόγο του, τον γεμάτο από ταπείνωση και δοξολογία προς τον Άγιο Θεό μας. Συναντάμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε το ημερολόγιο μας, στη Δοχειαρίου τον νεότατο μοναχό Ονούφριο, που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για λιωμάζωμα. Οι γνώσεις του για την γη και την κάθε λογής καλλιέργειά της μας εντυπωσιάζουν. Όλα περνούν από εκείνον και συνεχώς θέλει να μαθαίνει. Πώς χαίρεται που βοηθά με τις δυνάμεις του να κερδίζεται κάθε μέρα με κόπο και υδρότα άφθονο η αυτάρκεια, η τόσο απαραίτητη για τους ανυπότακτους λάτρεις της αποταγής. Παίρνουμε δωμάτιο στα ψηλότερα της Δοχειαρίου. Από εδώ η θέα είναι μοναδική. Παναγία μας παντού. Κάθε τείχος αφορμή για ευχαριστία στις γοριές οικεσίες της. Και ένα πορτρέτο μοναχού ακριβώς στην είσοδο του δωματίου μας προτρέπει να σιωπούμε. Μας σημαίνει για την ησυχία που θεραπεύει και ξεδιαλύνει όσα οι λέξεις πολλές φορές νεφελώνουν. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και παίρνουμε το δρόμο για την κοντινή Ξενοφόντος. Ως τις εσπερινές ακολουθίες έχουμε λίγες ώρες. Διαδρομή με έναν ήλιο να ψάχνει μυστικά περάσματα από τα σύννεφα που πυκνώνουν. Βαθιές ανάσες όλο παίρνουμε. Σαν να προσπαθούμε να αποβάλουμε μολύσματα και ρυπαρά και να εγκλωβίσουμε έστω και για ελάχιστα στις κυψελίδες και στα κύτταρά μας ανώθευτο το αθωνικό οξυγόνο. Τελάρα με χοντροελιές μαρτυρούν της μέρας που φεύγει τον κάματο τον ευλογημένο. Μικρά ξοκλήσια στην πορεία μας. Σε πέτρα ασμιλεμένες οι μορφές των δοχειαρητών Αγίων πίσω από το ιερό, στον νεόδμη τον αίσκο τους. Η Αγία Παρασκευή του Βράχου πιο κάτω περιμένει τις κοντανάσες μας μετά το ανηφόρι. Στο αγίασμα του Αγιώργη γονατίζουμε να δροσίσουμε χείλη και ψυχή. Οι ξενοφοντινές αυλές ευρύχωρες σαν τις καρδιές των πεφιλημένων μοναχών της και του πολυσεβάστου γέροντος Αλεξίου. Το καθολικό του Αγίου Τροπεοφόρου είναι ανοιχτό και ολοφώτινο. Η οδηγήτρια στα αριστερά ευλογεί ακριβώς από την θέση που εκείνη κάποτε διάλεξε για το θρονί της. Συναντάμε και μια νέα εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία. Δεν ήρθε ποτέ του στο όρος εν ζωή. Ερχόταν πνευματικό το τρόπο. Κάπως έτσι και τώρα πρέπει να ερχόταν, μόλις ο ξενοφοντινός πατέρας Λουκάς φιλοτεχνούσε την Αγία Μορφή του, να τον ευλογήσει και να του υποδείξει τις λεπτομέρειες της ταπεινής του μορφής, βάζοντας πάντοτε στην αρχή εκείνο το αλυσμόνητο. «Με συγχωρείτε». Τα κατάφερε τελικά ο ήλιος και για λίγο κρατήθηκε ολόκληρος. Ακριβώς πάνω από την υπαίθρια πλωταριά στο ύψωμα, σημάς στο κημητήρι. Χρυσαφένια θάλασσα μπροστά μας. Στιγμές μιας λατρεμένης σιωπής γιατρεύουν του πολυμέριμνου τα άλγη. Ένα ζουμερό πορτοκάλι μοιραζόμαστε ζητώντας συγχώρεση που το κόψαμε δίχως ευλογία. Πατέρες αγαπημένοι, αν διαβάζετε τούτα τα φτωχά λόγια, στείλτε μας την έστω και αναδρομικά. Τελευταία στάση πριν τον δρόμο της επιστροφής στο κημητήρι. Είναι εξαιρετικά αρμονικά όλα εδώ. Οι τάφοι των μοναχών τόσο τακτοποιημένοι δίνουν την εντύπωση ότι μόλις σήμερα φτιάχτηκαν. Κανένας, έστω και στο ελάχιστο παραμελημένος. Φρέσκο χώμα τους καλύπτει. Ολοκάθαρα βότσαλα σχηματίζουν σταυρούς πάνω τους. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη των εν κυρίω κοιμηθέντων ξενοφοντινών αδελφών αγέραστη. Θυμάμαι με θλίψη κημητήρια στον έξω κόσμο, με σπασμένα, βρώμικα, ατιμέλυτα μνήματα. Παρέχει ο χρόνος που κύλησε δικαιολογίες. Όλο και πιο αχνά ακούγεται εκείνο το αιωνία η μνήμη, ώσπου χάνεται σκεπασμένο από τις αμαρτίες στην λύθη, από τις βιωτικής μέρημνας στην λησμονιά, που τις καρτερούσες ψυχές πληγώνει. Δεν προσμένουν αυτές βέβαια στολίσματα και καθαριότητες, μα την συνοδή τους προσευχή που πολύ τις αναπαύει. Εσπερινός το δοχιάρι. Στην λιτίο εσταυρωμένος περίβλεπτη υπενθύμηση του «Διεμέ». Πώς μπορούμε να ξεχνάμε την θυσία του Ναζαρινού ελευθερωτή για τον καθένα μας προσωπικά. Στις αιτήσεις υπεραναπαύσεως του ιερέα συνεχώς ο γέροντας Γρηγόριος και ο μοναχός Απολό. Ναι, λείπει πολύ και εκείνου η αξέχαστη μορφή. Η πρώτη κουρά του γέροντος Γρηγορίου του έδωσε το όνομα ενός εκ των 70 Αποστόλων του Χριστού μας. Θείας πίστεως το αμφιβλίστρο εζωγρίσατε εθνών αγέλας. Πόσο ταιριαστό το απολυτίκιό τους με την πορεία του μακαριστού δοχιαρίτη. Ο ραδιοερασιτέχνης ταπεινός πατέρας με την διεθνή φήμη. Ο τόσο ιδιαίτερος, ο παγκόσμιος ιεραπόστολος που έκανε τα ερτζιανά και τις συχνότητες εργαλεία της μόνης αλήθειας. Ξάφνιαζε πάντοτε αυτός ο μοναχός με την τόσο ασυνάντητη δράση. Σπούδασε και απόκτησε πτυχίο εκπομπής. Έλαβε και τον γνωστό διακριτικό του αριθμό SV2ASPA. Το άλφα στο τέλος υποδήλωνε τον Άθωνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 η Μονή είχε μείνει για μήνες χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία. Κινδύνευσε η ζωή ενός πατέρα τότε. Στο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη που ο πατήρ Απολό τον συνόδεψε, γνώρισε έναν γιατρό ραδιοερασιτέχνη. Εκείνος του πρότεινε να μελετήσει και να δώσει εξετάσεις για την νόμιμη πιστοποίηση. Με άδεια της Ιεράς Κοινότητας και την αμέριστη υποστήριξη του γέροντα Γρηγορίου. Δεν ήταν μόνο φυσικά οι ανάγκες της επικοινωνίας της Μονής σε εξαιρετικές και δύσκολες περιστάσεις. Πολλοί γνώρισαν την Ορθοδοξία και την ασπάστηκαν μυστηριακά μέσω των εκπομπών του και του ασυρμάτου του πατρός Απολό. Η Ιταλίδα Βερονίκη, καθηγήτρια στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκείνη ραδιοερασιτέχνης, έγινε Ορθόδοξη μέσω της εκπομπής του. Βαπτίστηκε στο μετόχι της Δοχιαρίου, στον Σοχό, στην Παναγιά την Θεοσκέπαστη. Η εικόνα του πρώην Προτεστάντη Γερμανού αδελφού μας Ντομινίκ να βαπτίζεται στον Αρσανά της Δοχιαρίου και να λαμβάνει το όνομα Μιχαήλ, και αυτή μνημειώδης πριν από μια δεκαετία. Και εκείνος ραδιοερασιτέχνης που έλαβε από τον πατέρα Απολό την κλίση με τα κύματα της σωστικής πίστης. Ένας Αμερικάνος ραδιοερασιτέχνης του έστειλε κάποτε σήμα. «Η κόρη μου έχει καρκίνο και είναι έγκυος». Κοντά στα Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά ήρθε μια κάρτα στον πατέρα Απολό. «Τα κεριά που άναψες δεν πήγαν χαμένα. Η κόρη μου είναι πλέον υγιής και το μωρό επίσης». Είχαμε την ευλογία να παίρνουμε και εμείς συχνά πυκνά ηλεκτρονικά μηνύματα με ψυχοφελέστατο πνευματικό υλικό, τα οποία έστελνε με ομαδική αποστολή σε αναρρύθμιτους αδελφούς σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και καθ' όλη τη διάρκεια της σοβαρής ασθενειάς του και λίγες μόνο μέρες πριν την κοίμησή του, έστελνε μηνύματα. Μίλησε ασίγαστα και ξέπεμψε παντού τα σήματα της Ορθοδοξίας. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία ως μέσο και σαγήνη που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο, φτάνοντας μέχρι και τα πιο μακρινά σημεία του ορατού σύμπαντος. Με την Παναγία στο μέσο θυμόμαστε την φωτογραφία του μακαριστού πατρός με τον Βαλέρη, τον κοσμοναύτη που ζητούσε στον μοναχό Απολό να του ανάβει κεριά όταν επικοινωνούσε μαζί του από το διάστημα. Ήρθε εκείνος και τον συνάντησε. «Πάτερ Απολό, σε ζητά κάποιος Ρώσος στην είσοδο». Του μήνυσαν. «Γέροντα, είμαι ο Βαλέριος». Αγκαλιάστηκαν και δόξαζαν τον Θεό που τους αξίωσε να ανταμώσουν. Έκλαιγε εκείνο σαν μωρό παιδί μπροστά στην εικόνα της Γοργοϊπικώου. «Εδώ, αδελφέ μου, σου άναβα τα κεριά που μου ζητούσες».

στο τέταρτο κεφάλαιο τώρα. Τα υφάδια τα πολύτιμα ποτέ μην ξυλωθούνε. Μια εικεσία στον Κύριο από όσους αγρυπνούνε. Μηνύματα και προτροπές παντού είναι σπαρμένες. Του Γρηγορίου οι επιστολές με σπαραγμό γραμμένες. Μέλος Αιγαίου μπόλιασε φωνή την ψυχωμένη. Καλόγερη και λαϊκή μπροστά της αθροισμένη. Παράκληση στην άχραντο με μια φωνή στεντόρια. Θλίψεις και ζάλες να παυθούν και κύματα πελώρια. Χαρά Θεού χωρίς φιδό συνέχεια μοιράζει. Το τάλαντό του δόθηκε να πολλαπλασιάζει. Το σήμερον της πίστης μας ένους νυμφίου ψέλνει. Μορφές μεγαλοβδόμαδου ξανά μπροστά μας φέρνει.

Στην τράπεζα της Δοχειαρίου, απόγευμα Τετάρτης, της πρώτης μας φετινής μέρας στο Όρος, τρομενόστιμο λαχανόριζο με ζυμωτό ψωμί, ενώ ακούμε από τον διαβαστή μοναχό πνευματικούς λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Θέμα η προσευχή και το κομποσχήνι που δεν πρέπει να έχει διακοσμητικό ρόλο πάνω στο σώμα του ανθρώπου, μα να κοσμεί την πάντοτε εν εγρηγόρση ψυχή του. Στην είσοδο ένα άδειο τραπέζι με μια μόνο κορνίζα, επιμελώς βαλμένη πάνω του, ώστε να την αντικρίζουν όλοι οι εισερχόμενοι. Διαβάζουμε. Τράπεζα των Ραθυμούντων. Παντού τα πνευματικά ίχνη του γέροντος Γρηγορίου. Με έναν άλλο τρόπο εδώ η συνεχής παρένεσή του για τον κάματο που αγιάζει, για την εργασία και το κοπιαστικό διακόνημα που μπολιάζουν την μοναχική πολιτεία με πλήστες όσες αρετές, μα κυρίως με εκείνη που συνεχώς γεννά σωτηρία, την υπακοή. Χαμογελάμε μόλις βλέπουμε το άστρωτο και άδειο τραπέζι των Ραθυμούντων. Μα είναι ένας άλλος τρόπος να ακουστεί ένα παύλιο ρήμα από εκείνα που θα έπρεπε πολλοί όλους να μας ελέγχουν. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέ του. Το κληρονόμησαν και το βιώνουν αυτό το ρηθέν οι δοχειαρίτες, γιατί το διδάχθηκαν εντατικά, μα κυρίως βιωματικά από τον ίδιο τον μακαριστό γεροντά τους. Λερωμένα με χώμα, μουτζούρες και σκόνη τα μπαλωμένα ρούχα τους, ζωηρές οι κινήσεις τους, τα βήματά τους, οι ματιές τους. Οι πάντες εδώ εργάζονται, ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Χριστό. Αν ακολουθούσαμε όλοι το παράδειγμά τους, δεν θα ξυλωνόταν όλο και περισσότερο το βλατείο της Ελλάδας μας. Δεν θα μπορούσε τούτο το ημερολόγιο Άθωνα να μην έχει κάτι από τα λογοτεχνημένα κηρύγματα και τις επιστολές που τα τελευταία χρόνια περισσότερο έστελνε στον εμπερίστατο έξω κόσμο μακαριστός ηγούμενος. Πολλά από αυτά τα λόγια άλλους έθιξαν, άλλους θύμωσαν, κάποτε και δικαιολογημένα, με τον ανθρώπων τα μέτρα. Στις τελευταίες του στιγμές τον ρώτησε ο Παπαφιλόθεος, «Γέροντα, θα πάμε στον παράδεισο». «Εγώ όχι», απάντησε. «Αποκλείεται, γιατί είμαι αμαρτωλός. Εσείς όμως θα πάτε». Εκείνο το «εσείς» συμπεριλάμβανε όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. Σίγουρα καμία απολύτως λέξη δεν έγραψε ο μακαριστός, αφού πρώτα δεν την καθαγίασε στην κολυμβήθρα της πονετικής και συνάλληλης αγάπης. Αγάπης ανεξαίρετης και άγρυπνης για τον σύμπαντα κόσμο. Μια τέτοια ενδεικτική επιστολή του ακολουθεί ως θυμητάρη και μοιάζει στο τέλος της με προσευχή σπαρακτική. Η Ελλάδα είναι το βλατείο του κόσμου. Βλατείο είναι ένα πολύτιμο ύφασμα καλοϊφασμένο και πλουμιστό από τα άνθη του αγρού, τα μαγιάτικα. Οι κλωστές του είναι οι πιο πολύτιμες που φτιάχτηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κλωστές από αίμα μαρτύρων και ηρώων. Είναι κλωστές από δάκρυα ουσίων και μετανοούντων. Και υφασμένες από τις καλύτερες υφάντρες του κόσμου. Βλατείο υφασμένο από πόθο του Χριστού και του ηρωικού γένους των Ελλήνων. Πέταγε την σαΐτα και κούναγε το χτένι και έλεγε, «Παναγιά μου, εσύ δώσε χρώμα και σχέδιο σε αυτό το πολύτιμο πανί». Και όταν έβγαινε από την κρεβαταριά, τον αργαλιό το έβαζαν στο μαντάνι του πόνου για να μαλακώσει το ύφασμα το αγιασμένο. Όπως όμως κάθε ύφασμα έχει και αυτό ένα δύναμο σημείο να τραβά κλωστές. Ποιος λαός δεν τράβηξε κλωστή από αυτό το βλατείο για να υφάνει τον πολιτισμό του? Τα τελευταία χρόνια δεν τραβούν κλωστές μόνο οι ξένοι λαοί. Πολύ περισσότερο εμείς οι νεοέλληνες. Είναι φοβερό πόσο αγωνίζονται οι κυβερνήσεις αυτό το βλατείο να το κουρελιάσουν, να το πατήσουν. Κανένας δεν βάζει στο μυαλό του ότι και το πιο πολύτιμο ύφασμα, όταν του τραβήξουν τις κλωστές, γίνεται σφουγγαρόπανο για τα πλακάκια και τα μάρμαρα. Ποδοπατείται σήμερα αλίπητα από αυτούς που τοποθέτησε ο ελληνικός λαός για να κάνουν τον κόμπο και να σταματήσει το ξύλωμα, το κουρέλιασμα. Κάθε μέρα αυτά έχω στο νου μου και πάντα καταλήγω. Μόνο ο Θεός μπορεί να δέσει τον κόμπο και να πάψει το ξύλωμα του προγονικού αυτού βλατείου. Θεέ μου, παράλυσε τα χέρια αυτών που τραβούν τις κλωστές και δέσε γερά τον κόμπο να σταματήσει αυτό το ξύλωμα που καμιά ελληνική καρδιά δεν το αντέχει.

Στο απόδειπνο, μπροστά στην Γοργό Υπήκο, στεκόμαστε δίπλα στον ιαπωνικής καταγωγής μοναχό. Ένα καθαρό κεράκι στα τελειώματά του φωτίζει τα γυαλόγια που σε λίγο καιρό είμαστε βέβαιοι πως ελέου Θεού θα του χαριστούν, ώστε από στήθος να τα απαγγέλει. Τώρα τον ακούμε συνεχώς να τα επαναλαμβάνει. Φως Χριστού καταβγάζει το γαλήνιο πρόσωπό του. Νυχτώνει νωρίς πλέον. Στο δωμάτιο συνοψίζουμε τα της πρώτης μας μέρας. Στο τηλέφωνο ο αδελφός μας ο Παναγιώτης από το Άργος, παλιός και ταγμένος φιλοδοχειαρίτης. Μας ρωτά συνέχεια για διάφορα, λες και δεν έχει έρθει ποτέ στο δοχειάρι. Νιώθει με τον πόθο του και την αγάπη του να ανηφορήσει και εκείνο σύντομα προς την γνώριμη του γαλήνη. Μια τελευταία ερώτησή του πριν κλείσουμε μας συγκινεί βαθιά. Πήγατε στο γέροντα να τον χαιρετήσετε, να του πείτε ότι τον αγαπώ? Εννοώντας το αν πήγαμε στο κεροφώτι στο μνημούρι του γέροντος Γρηγορίου, στην αυλή απέναντι από την είσοδο. Ναι, ναι, πήγαμε αδελφέ μας Παναγιώτη. Του είπαμε και από εσένα το «Χριστός Ανέστη».

μεσονυχτικό στη δοχή Αρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του, ο Ιάπωνας μοναχός διαβάζει το ψαλτήρι στο αναλόγιο δεξιά από τη λυτή. Δεν σταματά ούτε στιγμή ως τον εξάψαλμο. Ξημέρωμα και όρθρος Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή. Μεγάλη γιορτή. Σε ένα κάθισμα αποτυπώνεται η κορυφαία μορφή του Θεόσοφου Αγίου της ημέρας, του Ιερού Συγγραφέα και του Μέγα Παύλου του Συνεκδήμου. Στην σύμπασαν κτίσιν ο θείος φθόγκος σου εξεχήθη ως φέγγο ζωής, Απόστολε, και των δογμάτων σου Λουκάτες επιλάμψεσιν, ανακηρύττει εμφανώς της εν ζώφω των δεινών την γέννησιν του Σωτήρος και το εκούσιον πάθος και την τριήμερον Ανάστασιν. Υπηρέτης της Θείας Χάριτος και διάκονος μέγιστος εορτάζει σήμερα στο όρος. Ιατρός σωμάτων και ψυχών, καλλιτέχνησε την αλήθεια και το ζωντανό θαύμα της πίστης μας. Πρώτος εκείνος αξιώθηκε να ιστορήσει την πανάμο μου αγαθή. Γράψαμε κάποτε γι' αυτόν με την χάρη του Θεού. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Πριν την πρωινή τράπεζα όλοι ανεξαιρέτως λαμβάνουν θέση μπροστά στην Παναγία για την παράκλησή της. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παρακολούθησα αυτήν την μοναδική μυσταγωγία, πάνε 10 και πλέον χρόνια. Ήταν τότε και ο γέροντας εδώ. Ανεβασμένος ένα σκαλί έμοιαζε να σκεπάζει προστατευτικά όλα του τα καλογέρια που έφτιαχναν έναν χορό από κάτω του. Κάθε φράση της παράκλησης την ξεκινούσε εκείνος με τον τόσο ιδιαίτερο τρόπο, φερμένο από τα αιγαιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου.

Μακρόσυρτες φράσεις και έβηχα παρακαλετά παιδιών προς την μάνα όλου του κόσμου. Τι κι αν αυτή η συνήθεια που καθιέρωσε ο μακαριστός Γρηγόριος επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως εδώ και τόσες δεκαετίες. Με την ίδια θέρμη παρακολουθούμε μοναχούς και λαϊκούς επισκέπτες, οικέτες με δυνατές ψυχωμένες φωνές, απευθύνονται στην θεογεννήτωρα κόρη.

γνώμονες αποχαιρετάμε τους πατέρες και παίρνουμε το δρόμο για τον επόμενο φετινό προορισμό μας. Έπειτα από μια ώρα περίπου τη βοηθεία πολλών και εξασκημένων ύπων, βρισκόμαστε στην ακριβώς απέναντι πλευρά του αθωνικού ορίζοντα έξω από την αυλή του προφήτη Ηλία. Η σκήτη του η τόσο προσφυλής εικόνα ονείρου κάθε φορά που νοσταλγούμε τα γιορίτικα βήματά μας. Έχει ξεκινήσει μια δυνατή βροχή να πέφτει και ένα κρύο που μας βρίσκει απροετοίμαστους, καθώς με βάση και τις προγνώσεις δεν το περιμέναμε. Μόνο ο ένας βέβαια προγνωρίζει, μα ουδέποτε προορίζει. Ο ευγενικός πατέρας Ιάκωβος μας οδηγεί στο γνωστό μας δωμάτιο στο παλιό νοσοκομείο της Σκήτης, σαν να επιστρέφουμε σε οικία πατρική. Τακτοποιούμε τα πράγματά μας και σχεδόν τρέχοντας μπαίνουμε μέσα στην αυλή, αναζητώντας την προσωποποίηση της αληθινής χαράς. Τον πατέρα Φιλίμωνα. Ένας άνθρωπος χαρά Θεού. Έχει τόση για να την προσφέρει χωρίς εκπτώσεις σε όλους. Τάλαντο αυτή η μετάδοσή της. Όλο και το πολλαπλασιάζει κάθε φορά που τον συναντάμε. Με τα γνωστά του λογοπαίγνια, τα εύστροφα, με τα αθώα πειράγματά του, με τα γελαστά και πάντοτε υγρά του μάτια, με το ένθεο είναι του. Είναι κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι σε τούτον τον κόσμο που γελάνε το φως. Εδώ στον Άθωνα έχουμε συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια αρκετούς. Κι ένας από αυτούς βρίσκεται τώρα δίπλα μας. Δεν σταματά να απαντά στο τηλέφωνο που συνεχώς χτυπά. Προσευχές ζητούν οι ψυχούλες. Βοήθεια πνευματική, μα και ηλική. Δύσκολη χρόνη. Μόνο τότε βλέπουμε το ολογέλαστο πρόσωπό του να αλλάζει μορφή, όταν μας λέει πως δεν είναι κατορθωτό όλοι να ικανοποιηθούν. Μα έχει ο Θεός. Ακίνητος τρέχει συνεχώς για όλα. Όπως οι πάντες βέβαια στην ολιγάριθμη συνοδεία του πατρός Ιωακήμ. Αχ, ο γεροντάκος μας, ο γλυκύτατος, ησυχάζει περισσότερο τώρα. Δεν κατεβαίνει και πολύ. Μένει περισσότερο μέσα στο κελί του. Ακαταπαύστος λατρεύει τον Θεό και παρίσταται ενώπιόν του, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του. Στο 27ο σκαλοπάτι των αρετών βρίσκεται ησυχία. Άλλα τρία και φτάνει κανείς στην μείζον αρετή, στο κεφαλό σκαλο της αγάπης. Μα ο γέροντας Ιωακήμ το έχει πατήσει ήδη, βιώνοντας και διδάσκοντας όλων των βαθμίδων τα μυστικά, τις δύσκολες κλίσεις και τις οδυνηρές κατακριμνήσεις. Μιλάω μη στη Σιναήτης για τον τελείον το εξαγνισμένο σώμα, το καθαρό στόμα και τον φωτισμένο νου στις πρώτες σελίδες της δικής του αποκάλυψης. Αρκεί να ακούσεις ένα από τα πολλά πύρινα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ και να έχεις την ευλογία να τον ζήσεις για να καταλάβεις πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το τρίπτυχο της μοναστικής και όχι μόνο διαδρομής. Συνεχώς έρχονται ομάδες επισκεπτών στην αυλή του προφήτη. Πέρασμα περιλάλητο μαζί με τον πρόσχαρο φιλοξενάρη του. Με αδελφούς Κερκυραίους και Θεσσαλονικής καθόμαστε στο αρχονταρίκι. Ακούμε ηχογραφημένους βυζαντινούς ύμνους. Με έκπληξη συνειδητοποιούμε ότι έρχονται από τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Και σήμερα σαν να ξεκίνησε ο χειμώνας. Το τώρα και το σήμερον της πίστης μας το διαρκές και πάλι μπροστά μας. Ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Σέτον της Παρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεών έλεγεν, εν κλαθμό δισοπούσα. Το πολυτίμη των μύρων η πόρνη έμειξε με τα δακρύων, δίν όνειρα θυμία, μεγάλη η μετάνοια. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τοικία του Φαρισαίου και γινή αμαρτωλός προσελθούσα της ποσίν εκυλινδού το βόσα. Το τροπάριο της Κασιανής την πρώτη μέρα του Νοέμβρη. Μα φορτωμένοι με πλήθη αμαρτιών και ανεξιχνίαστες στις αβίσους των δικαιωμάτων του Θεού ανεβαίνουμε όλοι εδώ, συνεχώς για να τον εκλιπαρίσουμε. Τον επιρρή των παθών Χριστέ ελευθέρωσον ημάς.

όλα στο τώρα και στο σήμερον, που γεννά την απώλεια, μα και την ελπίδα του σωσμού. Ο πατήρ Φιλίμων φτιάχνει τσάι και μας κερνά ξηρούς καρπούς και παξιμάδια. Μας μιλά για παλιούς μας γνώριμους που εδώ συναντήσαμε με ξεχωριστή αγάπη για τον καθένα τους. Μας μιλά και για κάποιον που πλέον αλλού πορεύεται. Τον πατέρα Λούκα. Τον αδελφό τους που έφυγε ξαφνικά την πιο κρύα και χιονισμένη μέρα του περσινού χειμώνα. Παραμονή Χριστουγέννων κοιμήθηκε. Μας λείπει η παρουσία του, η βοήθειά του, το όμορφο πνεύμα του. Να πάτε ύστερα πάνω στο κημητήρι να τον δείτε. Σήμερα κιόλας γιορτάζει ο Άγιός του. Μια φωτογραφία του χαμογελαστού πατρός Λουκά στην έκθεση της μονής μας θυμίζει τον τόσο όμορφο τρόπο του κάθε φορά που μας ξεπροβόδιζε και εκείνος τον αποχαιρετισμό μας. Μπαίνουμε στο τεράστιο καθολικό για να προσκυνήσουμε, εκστατικοί όπως και στην πρώτη μας επίσκεψη πριν χρόνια. Απαράλλαχτη μεγαλοπρέπεια και ένας αγγελικός ύμνος που σίγουρα κάποιοι ευλογούνται μυστικώς να ακούνε κάθε φορά που εδώ εισέρχονται από τους αοράτους χερουβικούς μελωδιστές που από τα ψηλά τούτου του αριστουργήματος μας παρατηρούν. Η βροχή έξω συνεχίζει. Ο πατήρ Φιλίμων μας φωνάζει: «Ελάτε στην τράπεζα, θα έρθείτε και για πρώτη φορά στην καινούρια της αυλής. Είχαμε παλιά την Απάνω, την τράπεζα Πίστεως. Τώρα πάμε στην τράπεζα Ελπίδος». «Γιατί την λέτε έτσι, πάτερ?» Και εκείνος όλο χαρά: «Γιατί ελπίζουμε πως θα βρούμε φαγητό να φάμε». Μελιτζάνες στο φούρνο με τυρί και φρεσκοκομμένο μαρουλάκι από τους κήπους του προφήτη γευόμαστε, ενώ ακούμε ένα από τα εκατοντάδες μαγνητοσκοπημένα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ. Τίποτα λοιπόν χωρίς ουσία, χωρίς σύνδεση στο όρος. Μέτοχοι οργανωμένου σχεδίου ψυχοφέλειας άνωθεν εξυφασμένου. Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά μόλις καταλαβαίνουμε ότι ακούμε ένα κήρυγμα βγαλμένο από την Μεγάλη Τετάρτη. Θέμα του, η ραθυμία. Όποιος αναβάλει την μετάνοια για το αόριστο αύριο θα χάσει αυτό το σωτήριο παρόν, αυτό το λυτρωτικό και θεοδόρητο σήμερον. Γρηγορείτε. Μας φωνάζει δια των ιεροκηρύκων του παραδείσου ο πάντοτε ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος σωτήρ.

Το τέλος του τετάρτου κεφαλαίου στα γραφτά ήταν αυτό. Περίπου στο τέλος και της δεύτερης ραδιοφωνικής συνέχειας του φετινού μας αθωνικού ημερολογίου με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Και ως συνήθως, σαν επίλογος, ο πρόλογος από το επόμενο συνθεό και οι λίγοι στίχοι που πάντα προηγούνται της αφήγησης. Παράπονο του Ιησού οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει. Πεπληρωμένη η ψυχή, τους πάντες γύρω εκπλήσει.

Αφωνάφωνα τον συναντάς στον καθένα που έρχεται δίπλα σου σταλμένος ουρανόθεν για τον δικό σου εξαγνισμό, για τον δικό σου αγιασμό. Και τρέμεις μην μπεις και πράξεις τίποτα και αποστρέψει από σένα το πανίερο πρόσωπό του. Προσφύγει η αγκαλιά του η άκλειστη. Κουρνιάζεις εκεί και του μιλάς για όλα αυτά που αλυσοδένουν τον Άγιο που έχεις μέσα σου. Κι εκείνος τότε εμφανίζεται σαν καλογέρι του διαλεχτό. Ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λαλίσε. Κλείνει τα μάτια και σε προσέχει, δίχως να σε διακόπτει. Σιγηλά προσεύχεται και νουθετεί. Σκύβει στο τέλος και σου φυλά το χέρι και έπειτα σε κουβαλά παντοτινά επάνω του, στο δίπτυχο της απέραντης καρδιάς του, και σε σταυρώνει συνέχεια λέγοντας την ευχή μέχρι που χάνεται η όψη του στο βάθος του ορίζοντα.

10 χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης και εμείς αρχή ακόμα δεν βάλαμε. Ευχηθείτε γι' αυτό, αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Ευχηθείτε επίσης μια ψυχή έστω ακούγοντας αυτές τις λαλιές να επιστρέψει από τις απιστίας στη μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα.

Με μυρωμένες καρδιές και πυρωμένες ματιές, μπροστά σε αυτό το αμίμητο κάλος του αθωνικού καμβά, είμαστε συν Θεό και για το τρίτο μέρος της φετινής αθωνικής μας ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Έκτορα, θέλω να ξεκινήσουμε από το πρώτο γλέντι που έρχεται στη μνήμη σου από τα παιδικά σου χρόνια. Πού πήγες και γιατί έχει μείνει τόσο έντονα στη μνήμη σου?
1: Πρώτο γλέντι. Η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό ήμουνα στην Κρήτη, πριν ανέβω σαν φοιτητής, τα κριτικά δεν τους έδινα ιδιαίτερη βάση, η αλήθεια είναι. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να μ' αρέσει κάτι και να το θεωρώ, ας πούμε, πολύ ωραίο και να το ψάξω και όλα αυτά, σε ένα γλέντι, σε ένα μαγαζί στην Παχιά μου και ο ίδιος και στο Μόχλος, με τον Κωστή τον Αβυσσινό. Και τον είχα ακούσει και τότε άρχισε να μ' αρέσει. Υπήρχαν και βιολάτρες στο χωριό μου, και ο θείος μου Φουντάκης, ας πούμε, Φουντής, που έπαιζε βιολί, αλλά ολοκληρωμένα και σαν ένα μεγάλο ρεπερτόριο όσον αφορά το από Ανατολική Κρήτη μέχρι Δυτική, το πρώτο, ας πούμε, έτσι, σκύρτημα έγινε με τον Κωστή τον Αβυσσινό, σε ζωντανό παίξιμο.
0: Και ο θείος ο Φουντής ήταν αυτός που σου έκανε μαθήματα στο βιολί, γιατί ξεκίνησες από βιολί?
1: Ξεκίνησα, όχι, ο θείος Φουντής, απλά τον άκουγα και έπαιζε. Βιολί έκανα στον Άγιο Νικόλα, αλλά κλασικό βιολί. Παραδοσιακό έκανα αργότερα μόνος μου.
0: Και ξεκίνησες σε τι ηλικία με το βιολί και πότε ήρθε το λαούτο στη ζωή σου?
1: Άρχισα με φλογέρα, 3 χρόνια, τετάρτη δημοτικού, άρχισα βιολί, κλασικό, μέχρι Δευτέρα Λυκείου, τρίτη, πρώτη Πανελλήνιας, πέρασα Αθήνα και εκεί σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι με το κρητικό λαούτο, σε μεγάλη ηλικία.
0: Μεταξύ γεννήθηκες και Αθήνα.
1: Γεννήθηκα στο Χολαργό. 4-5 χρονών οι γονείς μου εκπαιδευτικοί διοριστήκανε Κρήτη και κατεβήκαμε Κρήτη.
0: Πόσο διαφορετική είναι η ζωή στην Κρήτη για σένα?
1: Εντάξει, Κρήτη όσα όλα τα παιδικά μου χρόνια, η αλήθεια είναι. Πάντα μ' άρεσε και πάντα θα ήθελα και εγώ αντίστοιχα τα παιδιά μου να μεγαλώσω σε ένα χωριό και συγκεκριμένα στο Καβούσι που είχε και θάλασσα. Περνούσαν πάρα πολύ ωραία.
0: Δηλαδή μέχρι και που έφυγες για τη φοιτητική σου ζωή, ναι, στην, ναι, Αθήνα, έμενες Καβούσι.
1: Έμενα στο Καβούσι. Ναι, ναι. Μεγαλώσαμε εκεί. Αλλά εντάξει, όταν μεγαλώνεις θες να πας κι αλλού. Και ήθελα να φύγω. Ήθελα να φύγω, αλλά ποτέ δεν είπα ότι δεν ξαναγυρίζω στο χωριό ή κάτι τέτοιο. Όχι. Με αγάπη πάντα ερχόμουν και ήθελα, θέλω να έρχομαι. Και να βλέπω φίλους και την οικογένειά μου και όλους.

0: Τι είναι λοιπόν το μαντολίνο για τον Μιχάλη Σταυρακάκη?
1: Τι είναι το μαντολίνο? Δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μέσο να εκφράσω τα εσώψυχά μου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή θα είναι το λαούτο, κάποια άλλη στιγμή θα είναι μόνο ο λόγος, κάποια άλλη στιγμή θα είναι το τραγούδι, κάποια άλλη στιγμή θα είναι μια ματιά. Τι μουσική? Είναι ένα δημιούργημα ανθρώπων, μην το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Και ανάλογα την καλλιέργειά σου, το επίπεδό σου, την πεδομή που έχεις κάνει, ας πούμε, σαν άνθρωπος, τις κεραίες που έχεις αναπτύξει, ξέρω εγώ, για να πιάσεις πράγματα γύρω σου, όλα αυτά, ξέρω εγώ, με όλα αυτά κάνεις μια επεξεργασία, ας πούμε, και χτίθεσαι. Δηλαδή, τη στιγμή που βγαίνεις σε μια σκηνή απάνω, έτσι κι αλλιώς χτίθεσαι. Έτσι κι αλλιώς βγάζεις ένα λόγο, ας πούμε. Άλλωστε, τον βγάζει τον μπαλκόνι, εσύ τον βγάζεις, ας πούμε, από τη σκηνή απάνω. Δηλαδή, από μια δισκογραφία. Όντως καταθέτεις την άποψή σου για τα. Και τη ζωή γενικά, ας πούμε, ξέρω. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να φοβάσαι, ας πούμε, για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είσαι, αυτό δεν μιλάει την αλήθεια σου, δεν πρέπει να τη λες.
0: Να πούμε και λίγες ακόμα αλήθειες. Δηλαδή, αυτό που θέλω να μάθω είναι, στη μουσική σου διαδρομή, ποια είναι αυτά που θα έδινες σαν συμβουλή στους νέους για να μην τα κάνουν αυτοί?
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σου δώσω, αν...
0: Δεν υπάρχουν λάθη στη μουσική διαδρομή ενός καλλιτέχνη?
1: Όχι. Δεν υπάρχουν πολλά. Ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα και δεν είναι. Τι είναι το λάθος? Αλήθεια σου λέω τώρα. Αυτό το πράγμα, η μουσική πορεία, η διαδρομή κάποιου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κύριος παράγοντας είναι το τι βάζεις μέσα σου, ας πούμε. Δηλαδή, πώς σπουδάζεις τη ζωή, πώς σπουδάζεις τη μουσική, πώς, με ποιο πρίσμα βλέπεις τα πράγματα, από ποια γωνία τα βλέπεις. Τι αισθητική έχεις αναπτύξει, πώς έχεις καλλιεργήσει δηλαδή το πνεύμα σου. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Κάνεις απλά πράγματα. Κάνεις. Και ο άλλος ταυτίζεται μαζί σου και το εισπράττει. Ο άλλος δεν ταυτίζεται γιατί είναι σε ένα άλλο μήκος κύματος και δεν το εισπράττει. Πάει πιο πέρα, πάει σε έναν άλλον. Έτσι. Δεν υπάρχουν στη τέχνη, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Δεν θα υπήρχε καταρχάς τέχνη. Η τέχνη από τη φύση της είναι ανατρεπτική. Δηλαδή, έτσι γίνεται. Και η παράδοση ακριβώς αυτό μας διδάσκει. Ότι έρχεται το ένα και ανατρέπει το προηγούμενο. Τελείως. Ρήξη γίνεται. Mm-hmm. Αν το δεχτούμε δηλαδή με στεγανά, δεν υπάρχει τίποτα. Και ξαναλέω ότι αυτό που σε οδηγεί να μην σε εισαγωγικά παρεκτραπείς, δηλαδή το ότι τρως σκουκιά και ομολογάς σκουκιά, αυτό στην ουσία είναι. Αυτό που σε οδηγεί δηλαδή. Γεννιέσαι στη φυλακή, στη φυλακή θυμάσαι. Δεν υπάρχει πρέπει, δεν υπάρχει καλό-κακό, δεν υπάρχει περιορισμός. Έτσι. Ή στεγανό. Στην τέχνη γενικώς. Θα μην πω στη ζωή μας, ας πούμε. Ηθική φραγμή που θέτουμε κατά καιρούς, θέτει η γενιά. Η προηγούμενη γενιά είχε άλλους ηθικούς φραγμούς. Η επόμενη θα έχει άλλους. Είναι άχρηστη? Όχι βέβαια, δραστηριοποιούνται και αυτοί, φτιάχνουν δικούς τους κώδικες και πάει η κοινωνία και πάει η ζωή μπροστά. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα, ποτέ, ποτέ το ποτόνι.

0: πάντα βλέπω ότι η βάση σου είναι παραδοσιακή. Εσύ. Το αλλάζει.
1: Δεν το αλλάζω. Δεν το αλλάζω γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχω σκεφτεί κάποιες στιγμές να γράψω και κάτι άλλο.

0: Το θέατρο πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, γιατί δεν το καταλήφθη.
1: Το θέατρο σαν θέατρο. Όχι, το θέατρο σαν θέατρο, εννοείται ότι δεν είμαι σαν ηθοποιός, σε καμία περίπτωση.

0: σου.
1: Τι κυριακά κομμάτια παίζεις?
0: Παίζω κάποια παραδοσιακά.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ να μπερδέψεις και να κάνεις μια δημιουργία που να έχει και το κριτικό και το κυπριακό χρώμα?
2: Πάντα θα σε λογιάζω και για δικό κριτή πολλά και ψεύτικα σε κράζω.
0: Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο καθόλου.
3: Κάνεις καλή παραγωγή.
1: Την έκανες στην Αθήνα, όχι?
3: Την έκανες στην Αθήνα, προφανώς.

0: Να μιλήσουμε και γενικά για το καβούσι και τη μουσική του.
1: Να μιλήσουμε. Το καβούσι ανήκει στα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Μυραμπέλου και θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ και αστιακά σαν άνθρωποι, σαν περιοχή. Βιολί. Βιολί και πολύ. Και στα γύρω χωριά. Θυμάμαι, δηλαδή, μου λέγανε πριν 50 χρόνια είχαν 7, 8, 9 γελάτορες. Και καθοριζόντουσαν και τα γλέδια, τα πάντα ήταν ένα βιολί, άντε καμία κιθάρας αν υπήρχε. Και με σπουδαίους παίχτες. Δηλαδή, ο Πεδουλάφτης, ο θείος μου ο Φουντής, ο πατέρας του Πεδουλάφτη ήταν πάρα πολύ, ο γέρο Πεδουλάφτη ήταν πάρα πολύ καλός, είχε αφήσει πράγματα. Και άλλοι πάρα πολύ, το οποίο δεν θέλω να αναφέρω τώρα να κάθομαι, απλά

0: Οπότε ξεκινάς έτσι με σταθερά και αργά βήματα. Κάποια στιγμή όλο αυτό το μουσικό οριμάζει και αρχίζεις να κάνεις εμφανίσεις.
1: Εμφανίσεις, ναι. Άρχισα με ένα σχήμα, το μουσικό σχήμα Γιάλα, τον Αλέξανδρο Νημίδη και τον Γιάννη Τοχίνο. Ήταν στην Αθήνα τα παιδιά. Και αρχίσαμε σιγά σιγά να παίζουμε παραδοσιακά και έντεχνα. Αλλά παραδοσιακά και κριτικά κυρίως, αλλά και από άλλες περιοχές. Και αρχίσαμε σε μαγαζάκια, κάπως μετά συναυλίες, νησιά παίζαμε. Και εκεί έγινε και η πρώτη δισκογραφική δουλειά με το μόνιμο CD Γιάλα. Η πρώτη που είχα γράψει δικά μου κομμάτια, όπως και οι υπόλοιποι. Το 12 είχε βγει το CD με τους Γιάλα. Τέλη 13 με το 2014 βγαίνει το πρώτο προσωπικό CD του Έρντα και της Μοναξιάς, όπου κυρίως υπάρχουν δικές μου συνθέσεις με βάση το κριτικό ηχόχρωμα και την κριτική μουσική. Εντάξει, η αλήθεια είναι και πριν τους Γιάλα, ή μάλλον κατά τη διάρκεια τους Γιάλα, θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο να κάτσει να γράψει ένα δικό σου κομμάτι. Ως ακατόρθωτο. Αλλά όταν έγινε η αρχή, μετά δεν ξέρω. Βγαίνανε κομμάτια, εντάξει, άλλα πετούσα. Αλλά βγήκε ένας δίσκος με 10 κομμάτια και εντάξει, αυτό κυρίως. Και από εκεί και πέρα άρχισα κι εγώ σαν μονάδα να κινούμαι και να παίζω και με άλλους συνεργάτες από την Αθήνα και άλλα όργανα και πειραματισμούς και πολλά διάφορα.

0: πάντα βλέπω και η βάση σου είναι παραδοσιακή. Ισχύει. Δεν το αλλάζει.
1: Δεν το αλλάζω. Δεν το αλλάζω γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχω σκεφτεί κάποιες στιγμές να γράψω και κάτι άλλο. Αλλά ή δεν είναι ακόμη ώρα, ή θα γίνει στο μέλλον αυτό, ή μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Αλλά γενικότερα όμως, ναι, η βάση μου είναι παραδοσιακή μουσική και δι' της Κρήτης.
0: Και αυτό βέβαια φαίνεται και στο Γαριφαλιάς Γαρίφαλο, ένα CD που έχει και πολύ ωραία παρέα.
1: Έχει πολύ ωραία παρέα, έχει πολλούς μουσικούς και πολλούς καλούς φίλους. Θα μπορούσα να σου λέω ώρα. Έγινε πάρα πολύ δουλειά και σε επίπεδο ηχογράφησης και σε μίξεις, σε πάρα πολλά. Δηλαδή αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Το στούντιο αυτό βγήκε τώρα τον αρχές Ιουνίου. Είναι σχετικά καινούριο, πολύ καινούριο. Και περιμένω να δω τώρα τι ανταπόκριση θα υπάρχει στον κόσμο. Όχι κυρίως να τα αγοράσουν, αλλά κυρίως να μου πούνε απόψεις. Ας είναι αρνητικές, ας είναι και θετικές. Αλλά θέλω, ας πούμε, να υπάρχει κάποιο ρέθισμα στον κόσμο ότι ήταν κάτι, ήταν μια δουλειά η οποία σε επηρέασε είτε αρνητικά είτε θετικά. Κάτι είναι γι' αυτό. Προτιμώ θετικά βέβαια. Αλλά θα δούμε.
0: Και να μιλήσουμε και για τις δύο κυρίες που είναι στην παρέα σου στο CD. Γαριφαλιάς Γαρίφαλο, για τη Μαρίνα τη Δακανάλη.
1: Η Μαρίνα Δακανάλη και η Αρετή και τη Μέ. Ναι, με την Αρετή γνωριζόμαστε 3-4 χρόνια, νομίζω. Είχαμε γνωριστεί με αφορμή ένα θεατρικό, παιδικό θεατρικό, του Λία του Καρελά. Είχαμε ανεβάσει τότε Ερωτόκριτο. Η αλήθεια είναι ότι όταν άρχισα να γράφω κομμάτια το CD, είχα στο νου μου να γράψω ένα κομμάτι για την Αρετή. Της το είχα πει. Πριν καν γράψω κομμάτι, θα σου γράψω ένα κομμάτι για το καινούριο CD. Το οποίο της ταιριάζει, νομίζω. Και τελειώνω το κομμάτι, της το δίνω, της άρεσε και το είπε και πολύ ωραία. Οπότε ήμασταν σαν συνεργάτες στην αρχή και αργότερα εντάξει, κάμα και παρέα κτλ. Με τη Μαρίνα, εντάξει, η Μαρίνα ήταν πάντα στο χώρο. Με την έννοια ότι είτε την άκουγες με τον Σοκράτη, είτε στα κριτικά, στα παραδοσιακά. Δεν θυμάμαι που γνωριστήκαμε, η αλήθεια είναι. Ίσως σε μια παρουσίαση του Νίκου του Παραουλάκη, ένα συντή στην Αθήνα. Αλλά στα αυτιά μου υπήρχε. Και ο τρόπος που τραγουδάει και η λυρικότητά της, αυτό που βγάζει το τραγούδι, δηλαδή που το συναντάω πολύ δύσκολα.

0: Το πρώτο σουσίτι νομίζω ότι κυριεύεται από τον έρωτα.
1: Και το δεύτερο, αλήθεια είναι σε έναν βαθμό.
2: Πώς θα το περιέγραφες.
1: Ναι, το ίδιο και το έχουμε προβληματιστεί και σε αυτό. Είναι της ηλικίας, είναι τα ερεθίσματά μου, δεν ξέρω. Αργότερα μπορεί να γράψω κάτι άλλο, θα δούμε.
0: Τώρα που είπες είναι της ηλικίας. Ενώ είσαι μικρός, ενώ δεν είσαι παντρεμένος, ενώ δεν έχεις παιδί, ναι. Έχεις ασχοληθεί και με τον ανούρισμο. Πώς προέκυψε αυτό, έχεις βιώματα, σε τραγουδήσει με εμάς.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Μου άρεσαν οι μαντινάδες, μάλλον οι μαντινάδες που έγραψα, πήγαν εκεί. Δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω και συνήθως έχω ρωτάω τους άλλους και μου λέει πώς σου φάνηκε. Μου λέει αυτό και αυτό. Και λέω, ναι, έχει δίκιο, ας πούμε. Απλά εγώ δεν το συνειδητοποιώ. Η αλήθεια είναι.
0: Το θέατρο πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, γιατί δεν το εγκαταλείπεις.
1: Το θέατρο σαν θέατρο.
0: Τι σου δίνει.
1: Όχι, το θέατρο σαν θέατρο, εννοείται ότι δεν είμαι σαν ηθοποιός εκεί, σε καμία περίπτωση. Παίζω μουσική. Προέκυψε από τον Ηλία τον Καρελά που ήμουν φίλος και του Αλέξανδρου Τηρονομίδη ήταν φίλος, το 8-9, ήταν το 2008-2009, μόλις είχα τελειώσει το μεταπτυχιακό μου στην ΑΣΟΕ.
0: Τι έχει σπουδάσει, μια μικρή παρένθεση.
1: Είχα σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, λογιστική και μακροοικονομική, και μεταπτυχιακό MBA δίκης επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕ πάλι. Μόλις τελείωνα διπλωματική, προέκυψε. Ήμουνα επίσης σε φάση να δω ότι θα κατέβω Κρήτη, θα μείνω Αθήνα, με τι θα ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ με τα οικονομικά, θα ασχοληθώ με τη μουσική. Τέλος πάντων, προέκυψε μια παραγωγή του Ερωτόκριτου του πρώτου. Και ήθελε ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης, για παιδικό θέατρο μιλάμε καταρχάς, μία λίρα και ένα λαούτο. Και είπε, λάτε. Και από εκεί και πέρα, σε μια συνεργασία, σχεδόν κάθε χρόνο, το συγκεκριμένο σκηνοθέτη, είμαστε φίλοι πολύ καλοί τώρα. Και είναι ωραία. Είναι ωραία να παίζει για παιδιά. Επίσης, βέβαια, ο Ηλίας κάνει πάρα πολύ καλές δουλειές με θέατρο σκιών. Είναι κυρίως καρογιαζοπαίχτης, αλλά κάνει και τεράστιες σκιές, με παραγωγές στο Μέγαρο, πια στο Νιάρχο, σε στέγη γραμμάτων, καταξιωμένος. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που βγάζει, με τα φώτα, με τις μουσικές παραδοσιακές. Και σκηνούνται και τα παιδιά, παρόλο που είναι μικρής ηλικίας, μερικά έχουν δει και παιδικού σταθμού, μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι λένε, αλλά όλο αυτό τους συναρπάζει. Και μας συναρπάζει και εμάς που παίζουμε. Οπότε μ' αρέσει. Δεν ξέρω πώς και θα το κάνω ακόμη, αλλά για την ώρα μ' αρέσει.
0: Και μ' αρέσει γιατί βλέπω ότι είναι επιλεγμένη όλη η μουσική για αυτές τις παραστάσεις.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή φέτος είδα μαζί με τον Μπάρι του Περισσινάκη.
1: Τον Μπάρι του Περισσινάκη είχαμε παίξει πέρυσι στο Μέγαρο. Με τον Μπάρι. Ναι, είναι επιλεγμένη γενικά η μουσική του Ηλία, γιατί θέλουμε ένα κάτι συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη αισθητική. Συνήθως είναι όλοι πολύ.